or later, all the peoples of the world will have to discover

0: Η ώρα είναι 4.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. 6 και 5 πρώτα λεπτά. Δεν έχει χαράξει ακόμα. Δεν έχει κίνηση ευτυχώς αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Είναι πολύ ανοιχτά όλα, εκτός από τους δρόμους εκεί γύρω από το λιμάνι του Πειρά, καθώς φτάνουν τα καράβια, τα κριτικά που λέμε. Κατά τα άλλα είναι ανοιχτά, η θερμοκρασία θα ανέβει σήμερα, θα ανέβει λίγο, αλλά μην χαίρεστε και πολύ, διότι από την Πέμπτη θα έρθει και πάλι ένα νέο κύμα κακοκαιρίας. 28 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στον Νικόλα που στέλνει το μήνυμά του από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι, Νικόλα μου, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα και στο Μάνο από την Αλφίουσα Ηλίας. Καλημέρα και στο Δημήτρη που πηγαίνει στη δουλειά. Καλημέρα και στο Γιώργο που στέλνει το μήνυμά του. Φτιάχνω το καφεδάκι μου, λέει, σιγά σιγά και ξεκινάω. Έτσι αυτό το φθινοπορεινό πρωινό. Πολύ νωρίς μας επισκέφθηκε έτσι το φθινόπωρο. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες μέρες σε παλαιότερα χρόνια ήταν κατά καλό καιρό με το κοντομάνικο. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε τι θα βάλουμε κάθε μέρα. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα επανέλθει το καλοκαίρι. Ό,τι είχαμε, είχαμε. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Απογευματινή. Κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας, εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα, πιθανές κατεδαφίσεις γειτονικών κτισμάτων, επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τα χιλιάδες ερυπωμένα ή κακοσυντηρημένα ακίνητα, τις παράνομες ανακαινήσεις και τους ελλιπείς ελέγχους. Ακούστε τώρα, πάνω από 2.800 ετοιμόρροπα κτίρια, κυρίως σε Ομόνια, Εξάρχεια, Ψηρή, Πετραλωνά, Μοναστηράκη και Πλάκα το 2025. Σκέψεις για ενέργεια με το Δελτίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κρίσιμη υπουργική σύνοδος αύριο. Σε μέγενη λόγω Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ρωσο-Ουκρανικού και Μέσης Ανατολής προς τα 2.30 η αμόλυβδη στην Ελλάδα. Κυβέρνηση, τριμέτωπη εκστρατεία στη μάχη της Κάλπης, κόστος ζωής, ενεργειακό και ελληνοτουρκικά, οι προτεραιότητες Μητσοτάκη στον δρόμο προς τις εκλογές. Σύνδεση με τον μισθό, 1.438 ευρώ το ανώτατο επίδομα ανεργίας, μεγαλύτερη στήριξη κατά τους πρώτους μήνες και μείωση στη συνέχεια ως κίνητρο έβρεσης εργασίας. Ανατροπή δεκαετιών. Τα τεχνητά διαμάντια θάμπωσαν τα γνήσια. Κατέρευσαν 50% οι τιμές. Στο 10% του κόστους οι εργαστηριακές πέτρες αλλάζουν οι καταναλωτικές συνήθειες.

Εφημερίδα Τα Νέα. Βαρέα και ανθυγινά. Νοσηλευτές, όλοι εγκύκλειος, αναλυτικά όλες οι προβλέψεις, γιατί είναι κρίσιμη η ημερομηνία 6 Ιανουαρίου 2027. Επιμέλεια παιδιών. Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Τι προκύπτει από τα πρώτα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού, η ακτινογραφία των νέων δεδομένων μέσα από τη μελέτη του καθηγητή της νομικής, κ. Γεωργιάδη, που παρουσιάζουν τα νέα και αναφέρεται στη μεγάλη αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και τις συνέπειές του στην καθημερινότητα χιλιάδων Ελλήνων. Τραγωδία στην πλάκα, ερωτήσεις, απαντήσεις για το φυσικό αέριο και την ασφαλή χρήση του, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε από την εγκατάσταση και τη συντήρηση ως το καμπανάκι της οσμής. Σεξουαλική κακοποίηση, συγγνώμη του Πάπα στα παιδιά, μια κλειστή συνάντηση στη Λούρδη με 7 θύματα ιερέων. Και φυσικά, μια απόλυτη βραδιά με την άναβηση.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα μυστικά για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, οδικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο. 20 συν 5 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62 φέτος, αναλυτική πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα ποσά. Μητσοτάκης κανείς αβοήθητο στην ενεργειακή κρίση. Την Τετάρτη ανακοινώσεις για καύσιμα στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ακολουθεί η μάχη στις Βρυξέλλες για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Περιοδίες εντός των συνόρων για τον Πρωθυπουργό. Συναγερμός στη Βρετανία, 5 συλλήψεις για σχέδιο επίθεση σε αεροπορική βάση, την οποία χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μπόιλερ και στην κουζίνα οι απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη στην πλάκα, τι και πού ψάχνει η πυροσβεστική. Ιστορικό διπλό για την Ελλαδάρα, θρίαμβος στη Γερμανία με 1-0, Κέρβερος ο Τζολάκης, σκόρερ ο Κουρμπέλης, στρατηγός ο Γιωβάνοβιτς. Υπερθέαμα στη συναυλία της Άννας Βύση και αποθέωση από 95.000 θεατές κάθε ηλικίας, ακόμη και το ΟΑΚΑ αποδείχθηκε μικρό για την απόλυτη στάρ. Ο Ολυμπιακός σήκωσε το Super Cup σε τελικό από τα παλιά.

Εφημερίδα των Συντακτών. Νέο γαλάζιο σκάνδαλο. Προγράμματα κατάρτισης μετά το σκόιλ ελκυλικού. Συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή 1,6 εκατομμύριων ευρώ ζητάει η Κομισιόν. Καθοδόν προς Αθήνα οι ελεγκτές της Όλαφ. Σύστημα το έχει κάνει η κυβέρνηση να μην διορθώνει τίποτα για να βολεύονται οι ημέτεροι. Τραγωδία στην Πλάκα, χάθηκαν 6 ζωές και αναζητούνται τα γιατί. Στο μικροσκόπιο εγκατάσταση φυσικού αερίου του δευτέρου ορόφου φαίνεται ασυντήρηστη από το 2020. Το άναρχο σκηνικό στην Πλάκα με εκατοντάδες Airbnb έλειψε ελέγχων και υποδομών. Υπόθεση Βιολάντα, κατέθεσες, απολύεσαι. Ακρίβεια καυσίμων. Τα μασάει η κυβέρνηση, μεταθέτει το πρόβλημα στις Βρυξέλλες και επικαλείται στενότητα δημοσιονομικού χώρου, βροχή αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλήθειες και ψέματα. Το χρέος που δεν λέει να πέσει, έπειτα από 8 διαδοχικές πρόωρες αποπληρωμές, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 35,9 δισεκατομμύρια. Γυναικοκτονίες ξεπερνούν τις 90 από το 2021. Το κράτος σφυρίζει αδιάφορα. Nations League, εθνική για μεγάλα πράγματα. Με σπουδαία εμφάνιση νίκησε με 1-0 στη Γερμανία και οδηγεί τον όμιλο. Εφημερίδα Κόντρα. Νοικοκύριδες και κακομύριδες. Επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας σε αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Διαχωρίζει η κυβέρνηση τους πολίτες σε νοικοκύριδες και κακομύριδες από ένα πρωτοφανές καθεστωτικό κρεσέντο αλαζονίας, όπως εκφράστηκε από τον Υφυπουργό. Άμεσους ελέγχους ζητούν οι ειδικοί, σώσει για το 80% των κτηρίων στην Πλάκα. Κακοκαιρία κόπηκε στα δύο, η Εύβοια πλημμύρισαν σπίτια, καλλιέργειες, πνίγη και σκιάθος. Βιολάντα, απέλυσαν εργαζομένους που είχαν καταθέσει για οσμή αερίου πριν την έκρηξη. Μεγάλες διαδηλώσεις στους δρόμους, χιλιάδες Ισπανοί για τα κρυβά ενίκια και την έξωση της 87χρονης. Στα 2,20 το ευρώ το λίτρο η βενζίνη, την Τετάρτη ανακοινώσεις για την επιδότηση στα

Και στην εφημερίδα Δημοκρατία οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκυλφόιλης, άλλος από το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Παιδιά παρατημένα στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή. Αποκαλυπτικά στοιχεία αναδεικνύουν την πραγματικότητα πίσω από τα κούφια λόγια της Δόμνας Μιχαηλίδου για την παιδική προστασία και την αποϊδρυματοποίηση. Υποχωρεί η κυβέρνηση στις απειλές της Τουρκίας για το καλώδιο να σχεδιάζει την πορεία του ώστε να μην περνάει από τις περιοχές που του καλούμενου εθνικού πάρκου Φετιγέκας. Έκρηξη πλάκα, περίεργη σιωπή για τα αίτια της τραγωδίας με τους 6 νεκρούς. Από το 2025 οι καταγγελίες για την οσμή στην περιοχή.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι φυσικά απαραίτητη η επίσκεψη ενός τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Κώστα που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα, χαρούμενη Δευτερούλα, καλή εβδομάδα. Και στο φίλο τον Μάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, επίσης καλή Δευτερούλα, λέει ο φίλος ο Μάκης, οδηγός λεωφορείου. Να είστε καλά παιδιά, την καλημέρα μου, καλές διαδρομές να έχετε σε εσάς που ξεκινάτε σιγά σιγά να πάτε προς τη δουλειά σας ή σε εσάς που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη νυχτερινή βάρδια. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: 101,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
3: Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Έχουμε μια πυρκαγιά, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση αυτή την ώρα της πυροσβεστικής. Έκρηξη σε ένα κατάστημα, υγειονομικού ενδιαφέροντος. Και αυτή την ώρα υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για την εκένωση καταστήματος αλλά και διαμερισμάτων.

μιλάμε φυσικά για τη Νέα Ιωνία. Εδώ και λίγα λεπτά έχει ξεσπάσει μια μεγάλη φωτιά, μια μεγάλη πυρκαγιά εκεί σε κατάστημα στη Νέα Ιωνία. Και μάλιστα η φωτιά αυτή έχει επεκταθεί σε όλη την πολυκατοικία. Ακριβώς από στο ισόγειο υπάρχει ένα κατάστημα, μια καφετέρια, και στους πάνω ρόφους διαμερίσματα. Αυτή τη στιγμή οι φλόγες δεν έχουν σβήσει ακόμα. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Έχει δοθεί εντολή φυσικά να εκενωθεί όλη η πολυκατοικία εκεί στη Νέα Ιωνία. Και είναι δύσκολα τα πράγματα, τουλάχιστον μέχρι ώρας. Θα το παρακολουθούμε όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί είναι κάτι που γίνεται αυτή την ώρα. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής. Ο κόσμος έχει βγει έξω εκεί στην Νέα Ιωνία, έχει βγει έξω στους δρόμους. Και είναι κάτι το οποίο συνέβη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το παρακολουθούμε φυσικά και ό,τι νεότερο υπάρχει θα σας ενημερώσουμε.

0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Εδώ έχουν κλείσει 5 χρόνια από το φωνικό σεισμό στο Αρκολοχώρι, που άφησε πίσω του έναν νεκρό, πολλούς τραυματίες και ανθρώπους ξεσπιτωμένους. Πραγματικά ξεσπιτωμένους. Έχουν περάσει 5 χρόνια και ακόμα υπάρχουν οικογένειες που διαμένουν σε οικίσκους, μαθητές που το 2026, 5 χρόνια μετά, πάμε για τα 6 χρόνια, κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Ο κύριος Κώστας Γκαντάτσιος, πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Ελπίδα, είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Γκαντάτσιο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Πανάγου, καλημέρα στους ακροατές και καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Αγωνιζόμαστε. Προσπαθούμε δηλαδή να μπούμε σε μια κανονικότητα εδώ και 5 χρόνια. Και δυστυχώς δεν μας βοηθάει η πολιτεία. Αυτό κάνουμε.
0: Για δώστε μας λίγο μια εικόνα σε αριθμούς. Βέβαια οι άνθρωποι δεν είναι αριθμοί, αλλά οι αριθμοί αποδεικνύουν σε αυτή την περίπτωση ότι δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις οικογένειες που ταλαιπωρούνται. Μιλάμε για μια ατελείωτη ταλαιπωρία 5 ετών. Και θέλω να μου πείτε, τι σας λένε, 5 χρόνια μετά?
1: Οι νέες δικαιολογίες λένε 5 χρόνια μετά, που βέβαια δυστυχώς πίσω από αυτά τα νούμερα υπάρχουν άνθρωποι. Είναι 8.500 κτίρια που έχουν πάθει ζημιά στην περιοχή από το σεισμό του 21, σε όλη την Κρήτη βέβαια, αλλά κυρίως στο Δήμο μας. Από αυτά έχουν καταδεθεί περίπου 3.000 φάκελοι για επισκευές και ανακατασκευές σπιτιών και έχουν πάρει άδεια λιγότερες από 600 άδειες. Δεν έχει βέβαια ολοκληρωθεί κάποιο σπίτι με αυτή τη διαδικασία, αλλά έχει δεκάδες κατάφεραν να φτιάξουν τα σπίτια τους και αυτοί τα φτιάξαν με δικά τους έξοδα. Αν είχαν δηλαδή κάποια χρήματα στην άκρη, αυτοί μπόρεσαν και σουλούπωσαν το σπίτι. Οι υπόλοιποι παραμένουν είτε σε κοντέινερ, έχουμε περίπου 500 ανθρώπους σε κοντέινερ, είναι 170 κοντέινερ σε 7 σημεία του Δήμου, διαφορετικά σημεία του Δήμου, είτε μένουν σε κίτρινα σπίτια με ρογμές, σπίτια που είναι επικίνδυνα. Είτε φιλοξενούνται στα παιδιά τους 5 χρόνια μετά ή έχουν κάποια αποθήκη και την έχουν κάνει μόνιμη κατοικία. Κύριε Πανάγου, το προσωρινό είναι να γίνει μόνιμο. Πίσω από αυτές τις ιστορίες υπάρχουν δεκάδες περιπτώσεις ανθρώπων που δεν πρόλαβαν να δουν τα σπίτια τους. Οι υπερήλικες, όπως μου είπε ένας γέροντας προχθές, μάλλον τις πρώτες μέρες του σεισμού, μου είπε πέθανα πριν, τελείωσε η ζωή μου πριν καν πεθάνω. Αυτό λες και ήταν προφητική αυτή η ρίση του.
0: Ναι.
1: Κι όμως βλέπουμε ανθρώπους που δεν πρόλαβαν να δουν τα σπίτια τους, δεν πρόλαβαν να ξανακάτσουν στην αυλή τους, δεν πρόλαβαν να μπουν στο τραπέζι που τρώγαν όλοι μαζί και δυστυχώς αυτή η κατάσταση διαιωνίζεται.
0: Τι σας λένε κύριε Γκαντάτσι όλα αυτά?
1: Επικαλούνται στις νέες δικαιολογίες, όπως παράδειγμα το ηλεκτρισιακό. Ηλεκτρισιακό θέμα δεν υπάρχει. Εμείς είχαμε καταθέσει ένα αριθμό 160 περίπου φακελών πριν καιρό, υπέρ από τότε του κ. Τριαντόπουλος, κρίμα την ανικανότητα της πολιτείας πίσω από τη λέξη ηλεκτρισιακό.
0: Ναι.
1: Και είχαμε καταθέσει ένα αριθμό 160 φακελών χωρίς κανένα θέμα στο διτησιακό, όμως δεν έχουν προχωρήσει φάκελοι. 160 φάκελοι από το 2022. Κι όμως, μηδενική ανταπόκριση. Και βέβαια το διτησιακό. Το διτησιακό δεν είναι στα σχολεία, αφού έχουμε 3 σχολεία σε κοντέινερ. Κανείς δεν διεκδικεί τα σχολεία. Κανείς δεν διεκδικεί 52 δημοτικά δημόσια κτίρια που ακόμα δεν έχουν επιδιωστεί και κανείς δεν διεκδικεί τα ΟΣ. 50 ναοί. Γιατί δεν προχωράει και αυτή? Κι όμως είναι η ίδια κατάσταση, έχουν βαλτώσει και εκεί οι διαδικασίες και βέβαια πίσω από όλα αυτά, κύριε Πανάγου, κρύβονται άνθρωποι. Το λέμε και το ξαναλέμε. Ναι. Δεν είναι νούμερα. Εμείς δεν εκπροσωπούμε κακομοίρες. Νοικοκυρέως εκπροσωπούσαμε που χάσανε σε 18 δευτερόλεπτα την περιουσία.
0: Θυμάμαι ότι στο παρελθόν που έχουμε ξαναμιλήσει, υπήρχαν μάλιστα και κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν πάρει δάνειο να αγοράσουν ένα σπίτι, αγόρασαν ένα σπίτι και λίγο καιρό μετά έγινε ο σεισμός. Με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Μερικές ώρες μετά. Δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά, έχετε πολύ καλή μνήμη. Μία περίπτωση τώρα μου θυμήσατε, η οποία είχε μπει ο άνθρωπος μέσα, πάγανε, καθάρισαν το σπίτι, δεν πρόλαβε ούτε καν να πλύνει τα ρούχα, όπως μου είπε ο ίδιος, και το πρωί έγινε ο σεισμός. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν η τράπεζα του ζητάει το μίσθιο που για το δάνειο, τα 350 ευρώ που ήταν όπως μου είχε πει, και αναγκάστηκε ο άνθρωπος να ξεσπιτωθεί, να νοικιάσει και βέβαια δεν μπήκε ούτε καν και στην επιδότηση νοικίου, δεν γνωρίζω για ποιο λόγο απολύθηκε η αίτησή του. Αυτός ο άνθρωπος όμως στα 75 του ούτε δάνειο μπορεί να πάρει, ούτε να ξαναχτυπάει πόρτες και να περιμένει τώρα το πότε θα δει στο Υπουργείο να στελεχώσει το τμήμα των μηχανικών από τις φυσικές καταστροφές. Αυτός ο άνθρωπος στη δύση του ηλίου του δεν περίμενε να κάνει τέτοια πράγματα. Πρέπει να απολαύσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του.
0: Υπάρχουν και κάποιοι στους οποίους τα σπίτια έχουν βγει προς πληστηριασμό.
1: Βεβαίως. Έχουμε στην πενταετία 260 πληστηριασμούς. Μέχρι το τέλος τον Οκτώβριο του 2020, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026 έχουμε 260 πληστηριασμούς στο Δήμο μας και 257, αν δεν κάνω λάθος, στο διπλανό όμορο Δήμο. Και βέβαια, κυρία Πανάγου, επειδή έχουμε επαφές και πάνω την Ελλάδα και με άλλους συλλόγους από άλλες φυσικές καταστροφές, μας έχουν ενημερώσει ότι σε περιοχές στη Θεσσαλία, θα πω συγκεκριμένα τον οικισμό, έχουν γίνει πληστηριασμοί 2 ακινήτων και 3.000 ευρώ σε σπίτι το οποίο πληγεί από ανάλογη φυσική καταστροφή. Αυτά όμως δεν δείχνει μια πολιτεία που θέλει να σταθεί δίπλα στον πολίτη, που θέλει να ορθοποδήσει, που θέλει αυτή η κοινωνία να ξαναμπεί σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής.
0: Εκεί στο Αρκαλοχώρι οι πολιτικοί έρχονται στο χωριό αυτό, στο χωριό των 5.000 κατοίκων, έρχονται πολιτικοί. Τι σας λένε, δηλαδή σας δίνουν υποσχέσεις, ασχολούνται με το πρόβλημα, βλέπουν τις εικόνες, είναι ακόμα έτσι με τα μπάζα όπως θυμόμαστε όλοι αυτές οι εικόνες? Έχει γίνει κάποια προσπάθεια τουλάχιστον σε κάποια σημεία, κεντρικά σημεία, να γίνει μια αναμόρφωση?
1: Όχι, τίποτα. Ένα θα σας πω μόνο, ότι έχουμε 300 κτίρια τα οποία πρέπει να καταδραστούν από το σεισμό του 2021, κτίρια που η πολιτεία έβαλε κόκκινη σήμανση, απαγορεύεται να εννοείται να χρησιμοποιηθούν, πρέπει να καταδραστούν, και 400 από αυτά τα κτίρια δεν έχουν ακόμα καταδραστεί, είναι πάνω από τα κεφάλια μας. Σε σημείο που περνάνε μαθητές, σε σημείο που οι περίληπτες κάνουν τις καθημερινές τους εργασίες. Και βέβαια κανείς δεν λέει τίποτα. Θέλω να σας θυμίσω τα Χριστούγεννα, ναι, επειδή βλέπανε οι μαθητές αυτό το χάλι, μαθητές γυμνασίου, πήγανε και ζωγράφισαν σε χαρτόνια και κάλυψαν τις προσώπησεις του κεντρικού δρόμου που είναι ρημαγμένος. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οι μικρές επιχειρήσεις μπήκαν σε πολύ μικρότερα καταστήματα στα στενά. 70 καταστήματα στον κεντρικό δρόμο αυτής της Κομμόπολης, στον κεντρικότερο δρόμο, έχουν μπει σε στενά και έχουν ουσιαστικά μικρύνει και τη δράση και τη δραστηριότητά τους. Αυτοί λοιπόν οι μαθητές ζωγράφισαν σε χαρτόνια προσώπησεις σπιτιών και καταστημάτων. Σε λίγες μέρες βέβαια η βροχή τα σακάτεψε, έτσι μούγιασαν, χάλασαν και τα πέταξαν. Και δείγμα ότι θέλησαν οι μαθητές με αυτόν τον τρόπο να δείξουν ότι πρέπει κάτι να αλλάξει. Εμείς, κυρία Πανάγου, στηριζόμαστε μόνοι μας, τα πόδια μας. Δεν έχουμε
0: υπάρχουν
1: ουσιαστικά
0: κάποιοι οι οποίοι έχουν κινηθεί νομικά, συνεχίζεται ένας δικαστικός αγώνας, ή κάποιοι λένε εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να αποζημιωθούμε, όποιοι μπορούμε να τα φτιάξουμε μόνοι μας, ας τα φτιάξουμε, τέλος πάντων πάμε παραπέρα. Ή και κάποιοι που δεν έχουν χρήματα και λένε ότι θα φύγω από τη ζωή ζώντας μέσα σε ένα κοντέινερ.
1: Κυρία Πανάγου, έχουν απευθυνθεί στο συνήγορο του πολίτη. Αυτό το γνωρίζω επίσημα.
0: Είχε έρθει ο συνήγορος του πολίτη, μάλιστα.
1: Είχε έρθει τον τέλη του Μάρτη με ένα κλιμάκιο. Έχει καταθέσει τα ερωτήματά του στο Υπουργείο σε συγκεκριμένα θέματα. Αυτά τα θέματα που είδαν και αυτά τα θέματα που ο Σύλλογος φωνάζουμε εμείς εδώ και 5 χρόνια. Περιμένουμε από το Μάρτη τις απαντήσεις του Υπουργείου για όλα αυτά τα θέματα. Και ξέρετε, ενώ υπάρχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα απάντησης των αρχών προς τον πολίτη ή προς μια ανεξάρτητη αρχή, ακόμα δεν έχουμε λάβει απάντηση. Ούτε εμείς ούτε ο συνήγορος. Φανταστείτε την αδιαφορία απέναντι σε μια ανεξάρτητη αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς όμως θα είμαστε εδώ να αγωνιστούμε και να επιμείνουμε και για τα σχολεία μας για να ξαναγυρίσουν σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Όταν πήγανε μαθητές του πρώτου δημοτικού σχολείου που στεγάζεται σε κοντέινερ επίσκεψη στο δεύτερο δημοτικό σχολείο που είναι φυσικό κτίριο, γύρισαν πίσω οι μαθητές και είπανε, άμεσα στον πρωτοχρόνο βέβαια, είπανε οι μαθητές τους γονείς ότι μπαμπά και μαμά δεν ξαναπάμε σε αυτό το σχολείο. Γιατί όλα τα παιδιά μας ρωτούσαν πώς είναι να κάνεις μάθημα σε κοντέινερ.
0: Σαν ένα κουτί.
1: Σαν ένα κουτί. 24 τετραγωνικών που το χειμώνα παγώνει και το καλοκαίρι βράζει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καντάτση, για αυτή την κουβέντα που είχαμε, που μας αποτυπώνεται για μια ακόμη φορά κάτι που μας πονάει πολύ. Δηλαδή όταν συμβαίνει κάτι ας πούμε σοβαρό, ένα σεισμός, μια φυσική καταστροφή ας πούμε, και Έχουμε αυτό το γεγονός από μόνο του που είναι τραγικό, ιδιαίτερα όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, ξεσπιτώνονται άνθρωποι, υπάρχουν τραυματισμοί κτλ. Και αμέσως μετά, αυτό που σκεφτόμαστε όλοι δυστυχώς είναι ότι θα καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι να ξαναστήσουν τον οικοκυριό τους, θα καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι να μπουν και πάλι στους ρυθμούς τους. Και έρχεστε εσείς τώρα με αυτή τη μαρτυρία και με μαρτυρίες ανθρώπων εκεί και με την καθημερινότητά τους να μας υπενθυμίσετε ότι πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι είστε ξεχασμένοι, ολόκληρες περιοχές. Έτσι, δεν μιλάμε τώρα, μιλάμε για την Κρήτη, έτσι, για μια περιοχή η οποία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα.
1: Δίπλα στο νέο αεροδρόμιο.
0: Ακριβώς.
1: Που έχει 200 μέτρα η πρώτη είσοδος.
0: Έχει πληγεί ανεπανόρθωτα και πρέπει κάτι να γίνει για τις οικογένειες και για τα παιδιά να έχουν ένα ανθρώπινο περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.

Λοιπόν, να σας ενημερώσω και πάλι για αυτό που σας έλεγα προηγουμένως για την φωτιά που υπάρχει σε μια καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση τόσο του καταστήματος. Το κατάστημα βρίσκεται στο ισόγειο και ακριβώς από πάνω υπάρχουν διαμερίσματα, πολυκατοικία. Η φωτιά εκδηλώθηκε πριν από μία-μία μισή ώρα. Στην οδό Κασταμονής βρίσκεται το κατάστημα αυτό. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έφτασαν αρκετοί πυροσβέστες, 5 οχήματα και φυσικά κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα. Και η φωτιά αυτή επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα στους πάνω ρόφους. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες στο καφέ, όπου γινόταν μάλιστα λέει και χρήση ναργιλέ, υπήρχαν πελάτες τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά. Αμέσως οι πυροσβέστες απομάκρυναν τους ανθρώπους από το κατάστημα και από τα διαμερίσματα. Υπάρχει φυσικά διακοπή κυκλοφορίας στο σημείο αυτό εκεί στην Κασταμονής και στους γυροδρόμους, γιατί είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση ακόμα. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ρόδων από το ύψος της οδού Εικονίου, καθώς και στην οδό Κασταμονής από το ύψος της πλατείας Πανετολικού.

Ο πρώτος όροφος, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που μας έρχονται, είναι ότι από τη μία πλευρά έχει καταστραφεί ολοσχερός, όπως και το κατάστημα. Από εκεί ξεπηδούσαν οι φλόγες. Υπάρχει μια μικρή εστία στο δεύτερο όροφο, εκεί αυτή αντιμετωπίζεται. Μαρτυρίες πολλές ανθρώπων που μέσα σε λίγη ώρα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το διαμέρισμά τους. Έχουν καεί, λένε, όλα τα διαμέρισματα από τη μία πλευρά και ακούστηκαν μάλιστα και εκρήξεις σύμφωνα με τις μαρτυρίες.

Τώρα και αυτό που μας έρχεται πίσω ως πληροφορία είναι ότι στην εν λόγω καφετέρια πριν από 3 χρόνια είχε σημειωθεί μάλιστα και ανταλλαγή πυροβολισμών. Σε κάθε περίπτωση, εδώ είμαστε, το παρακολουθούμε. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Σας ελπίσουμε όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας του οικίματος αυτού να έχουν εγκαταλείψει, να έχουν βγει γρήγορα από τα σπίτια τους. Εμείς μαθαίνουμε αυτή την ώρα ότι έχει διεκοπεί η κυκλοφορία εκεί και βεβαίως οι άνθρωποι βρίσκονται στο δρόμο και από αυτή την πολυκατοικία αλλά και από τις παρακείμενες. Καλημέρα μου στο φίλο τον Αλέξη, ο οποίος ξεκινάει και αυτή την εβδομάδα. Καλημέρα λέει σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Έτσι σιγά σιγά μπαίνουμε προς την εβδομάδα αυτή. Ή θα είναι λίγο πιο διαφορετική από την προηγούμενη, όσον αφορά τον καιρό εννοώ. Ενώ όσον αφορά τις εξελίξεις, όπως βλέπετε, δεν έχουμε ήσυχα ξημερώματα.

στο φίλο τον Γιώργο που μας στέλνει και αυτό την καλημέρα του. Καλημέρα, καλή εβδομάδα αγαπημένε φίλε Γιώργο. Και στο Δημήτρη που μας θυμίζει τη μεγάλη επιτυχία της εθνικής μας. Δημήτρη, νομίζω ο παλμός του κόσμου εκεί στη Γερμανία με τον κόσμο να λέει, να βροντοφωνάζει τον εθνικό ύμνο. 6.000 Έλληνες, έτσι δεν είναι μικρός αριθμός. Να ακούς, να αντυχεί το Ελλάς, Ελλάς ας πούμε. Πόσο κουράγιο έδωσαν στους Έλληνες παίχτες, τα λιοντάρια μας. Πάντα επιτυχίες να έχουμε στον αθλητισμό και παντού. Ο αθλητισμός πάντα μας χαρίζει μεγάλες επιτυχίες. Λίγο η νίκη της Ελλάδας, λίγο η συναυλία της Άννας Βύση. Νομίζω ότι κάπως μας ίσιωσε, γιατί πολύ κατήφια έχει πέσει το τελευταίο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ήταν μια παρουσία της εθνικής η οποία ήταν φανταστική.

Και ενώ έρχονται στο φως της δημοσιότητας όλα αυτά που συνέβησαν στην Πλάκα και είχαμε αυτό το τρομερό δυστύχημα εκεί με τους 6 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα, που φαίνεται ότι υπάρχει σειρά από παραλήψεις την ώρα που υπήρχαν καταγγελίες ότι τουλάχιστον μυρίζει, έτσι. Μιλάμε τώρα για ακριβώς απέναντι από την πύλη του Ανδριανού και πόσα κτίρια αυτά υπάρχουν τα οποία είναι σε κακά χάλια. Υπάρχει μια άλλη παρόμοια ιστορία εκεί με τους με τις οικογένειες των θυμάτων στο εργοστάσιο της Γιολάντα. Καταγγέλουν λοιπόν οι οικογένειες ότι υπάρχουν εκδικητικές απολύσεις. Το εργοστάσιο αυτό μπορεί να καταστράφει και ολοσχερός, αλλά η οικογένεια του ιδιοκτήτη έχει άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες στις οποίες διοχέτευσε το προσωπικό. Λένε λοιπόν οι συγγενείς των θυμάτων ότι όσοι μαρτυρούσαν τότε, όσοι βγήκαν θαρετά και είπαν ότι είχαμε καταγγείλει ότι υπάρχει οσμή αερίου, αυτοί οι άνθρωποι δέχθηκαν, πήραν την απόλυσή τους. Αυτή ήταν η απάντηση της εταιρείας σε όλη αυτή την τραγωδία. Όπου για 30.000, αν θυμάστε καλά, τότε ήταν η εγκατάσταση αυτή για να μπορέσει να συντηρηθεί, ο αρμόδιος τεχνικός ζητούσε το ποσό των 30.000. Σε μια επιχείρηση που έβγαζε εκατομμύρια, έτσι, δεν φρόντισαν να τηρήσουν τους στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας και για ένα ευτελές ποσό σε σχέση με μια επιχείρηση χάθηκαν τόσες ανθρώπινες ζωές. Λένε λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, οι οικογένειες, ότι δυστυχώς δεν, όχι μόνο δεν φρόντισαν για τις οικογένειες αυτές, αλλά όσοι μαρτυρούσαν, όσοι μίλησαν τότε, πήραν την απόλυση. Βγήκαν λοιπόν αυτά τα δημοσιεύματα, υπάρχουν καταγγελίες των ανθρώπων, των συγγενών, και λίγες ώρες μετά τις καταγγελίες αυτές υπήρξε μια ανακοίνωση, προσέξτε τώρα, υπήρξε μια ανακοίνωση από τους εργαζόμενους ότι δεν υφίστανται αυτά τα δημοσιεύματα και είναι φήμες. Εσείς τώρα τι σκέφτεστε? Εσείς τώρα που το ακούτε όλο αυτό, ας πούμε, και βλέπετε ότι υπάρχουν καταγγελίες, οι οικογένειες λένε ότι γνωρίζουμε ότι κάποιοι απολύθηκαν. Και λίγες ώρες μετά έρχεται μια ανακοίνωση των εργαζομένων που λέει όχι, δεν είναι έτσι, η επιχείρηση προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της. Ο Νο νοείται λοιπόν για το τι συμβαίνει εκεί, σε αυτή την ιστορία. Και για τους ανθρώπους αυτούς που πήγαιναν οι δικοί τους άνθρωποι, οι γονείς τους, γιατί πολλοί άνθρωποι έχασαν τους γονείς τους από εκεί μέσα, προσπαθούν να βρουν μια άκρη, να μαζέψουν τα κομμάτια τους. Πήγαιναν οι γονείς τους για ένα μεροκάματο και ξαφνικά έχασαν τη ζωή τους, και την ίδια ώρα έχουν να αντιμετωπίσουν και έναν δικαστικό μεγάλο.

0: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι συμβαίνει κάτι. Συμβαίνει ένα δυσάρεστο γεγονός, είτε φυσική καταστροφή, είτε ένα τρομερό δυστύχημα. Νιώθεις μετά ότι η γραφειοκρατία σε πνίγει, σε σκοτώνει για δεύτερη φορά, σου δημιουργεί νέα προβλήματα. Η γραφειοκρατία, τα προβλήματα, η συγκάλυψη, όλα αυτά που δεν σε αφήνουν να πας παραπέρα. Ακούσατε τι είπε πριν ο κύριος Γκαντάτσιος. 5 χρόνια μετά, έτσι, σε μια κομμόπολη, η οποία μοιάζει έρημη, που οι εικόνες, όταν γκουγκλάρεις, Χρήστο Μυρίδη, όταν γκουγκλάρεις το Αρκαλοχώρι στο Google, η πρώτη εικόνα που σου εμφανίζει στο Google είναι τα γκρεμισμένα κτίρια. Δηλαδή, φανταστείτε, ας πούμε, σε τι φάση βρισκόμαστε. Ακούσατε λοιπόν τι είπε ο κύριος Γκαντάτσιος. Υπάρχουν άνθρωποι που μένουν ακόμα και στα κόκκινα σπίτια, γιατί δεν έχει άλλος που να πάει, και αφού δεν έχει τα χρήματα, και αφού δεν έχει αποζημιωθεί, και αφού, και αφού, και αφού, αναγκάζεται να μένει σε κόκκινο σπίτι. Που μπορεί αύριο μεθαύριο, χτύπα ξύλο, να συμβεί κάτι κτλ. Για να ακούσουμε τι λένε λοιπόν κι άλλοι κάτοικοι από το Αρκαλοχώρι.
1: Κλαίμε και οδυνόμαστε.
2: Έχει φύγει όλο το ντουλάπι, άνοιξε παράθυρο εκεί πέρα.
3: 5 χρόνια μετά το σεισμό, συνεχίζει η τοπική κοινωνία να βιώνει τα δύσκολα. Η γραφειοκρατία έχει κλαδέψει όλες τις ελπίδες του κόσμου.
4: Στο ένα μένω, αναγκαστικά, εγώ εκεί μένω. Στο κόκκινο.
5: Έχω 4 σπίτια στο Αρκαλοχώρι και με φιλοξενούν στο Λαψανό, δεν σου λέω τίποτα άλλο.
6: Πρέπει κάθε πρωί να σηκωθώ και να μαζέψω τις υγρασίες από τα παράθυρα. Μου χρειάζουν και τρέχουν κάτω και δεν μπορούμε. Τη νύχτα παγώνομαι.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει, στο εξωτερικό λέει, σε ένα χρόνο θα είχαν φτιάξει, λέει, νέα κτίρια και νέο σχολείο. Ναι, στο εξωτερικό θα γίνει αυτό. Εδώ πρέπει να σου πω, φίλε Δημήτρη, ότι στη συγκεκριμένη περιοχή 700 μαθητές, δηλαδή αντί να χαιρόμαστε που το σχολείο αυτό έχει ζωή, δηλαδή υπάρχουν 700 μαθητές που φοιτούν εκεί στα σχολεία της περιοχής μιας μικρής κομμόπολης, αυτούς τους μαθητές, έτσι, που θα έπρεπε να τους φροντίσουμε περισσότερο και τις οικογένειές τους, με όλο αυτό το πρόβλημα που έχουμε, την υπογεννητικότητα και τα παιδιά που πλέον κλείνουν το ένα μετά το άλλο τα σχολεία, 700 μαθητές κάνουν μάθημα σε κουτιά και σε κοντέινερ και πηγαίνουν και βλέπουν άλλα σχολεία και δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί τους συνέβη αυτό και γιατί είναι ξεχασμένοι. Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή, με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από 1 λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, και αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Nova.gr. Μπείτε τώρα. Πάμε σε διαφημίσεις. Να ακούσουμε και ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και επανερχόμαστε.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
5: Παραπολύ.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς. Είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας, την Όλγα μας, στο δικό μας το κοριτσάκι που πάει για δουλειά. Αγάπη μου, τα φιλιά μου. Επίσης την καλημέρα μου στο Γιώργο από το Φάρο Τυφλών. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Η κυρία Σούλα ρωτάει αν θα υπάρξει παράταση, λέει, στο πρόγραμμα Ανακαινήσω. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 30 του μηνός, σε δύο ημέρες. Έχουν παρατηρηθεί κάποια φαινόμενα, έτσι, κάποια παράπονα, ότι υπήρχε μια δυσλειτουργία στην πλατφόρμα. Γίνεται μια, ζητούν κάποια παράταση. Αυτό, ξέρετε, συνήθως ανακοινώνεται λίγο πριν λήξει το πρόγραμμα. Ό,τι νεότερο φυσικά θα σας το πούμε. Βεβαίως συνεχίζονται και οι έρευνες εκεί γύρω από αυτήν την ιστορία με στον Κηφισό, όπου υπήρχε αυτό το φορτηγό το οποίο έριχνε τα απόβλητα στο Κηφισό, και βεβαίως το πρόβλημα αυτό το σοβαρό ατόπιμα, το ποινικό αδίκημα, έχει επιπτώσεις. Οι κάτοικοι εκεί που βρίσκονται στις περιοχές πέριξ του Κηφισού, πραγματικά είναι δύσκολα τα πράγματα, και όχι μόνο από θέμα οσμής, αλλά και από θέμα, έτσι, υγιεινής. Υπάρχουν πάρα πολλοί που εκφράζουν πολύ έντονα παράπονα, και όταν έγινε το θέμα αυτό πριν από μια εβδομάδα, και ακούστηκαν όσα ακούστηκαν και για την επικινδυνότητα και για το θέμα της δημόσιας υγείας κτλ. Στη συνέχεια δεν είδαμε κάποια άλλη όμως κινητοποίηση. Να ακούσουμε λίγο τον κόσμο τι λέει για την περιοχή.
1: Δυστυχώς μυρίζει πάρα πολύ άσχημα.
2: Και οικογένειες που έχουμε παιδάκια και τα πάμε είτε σχολεία είτε βγαίνουν εδώ στις πλατείες και γύρω τριγύρω, σίγουρα αυτό το πράγμα είναι μόλυνση.
3: Τα τελευταία χρόνια μας δείχνει ότι υπάρχει μια υποβάθμιση στην οικολογική ποιότητα, που σημαίνει ότι πέφτουν κάποιου είδους λύματα που μπορεί να είναι είτε αστικά είτε βιομηχανικά, ακόμα και ζωικά απόβλητα.
4: Βρήκαμε φαρμακευτικές ουσίες, κάποια βιομηχανικά χημικά, όπως σας είπα πριν, τα PFAS. Είναι όλες ανθρωπογενούς προέλευσης. Το βασικό τους είναι ότι δεν διασπώνται, με αποτέλεσμα να παραμένουν στα οικοσυστήματα και να συσσωρεύονται στους τελικούς αποδέκτες.
5: Υπάρχουν τουλάχιστον 4-5 σημεία, 5 σημεία ακριβώς, τα οποία θεωρούμε ότι είναι με μεγαλύτερη, αν θέλετε, μεγαλύτερη διακινδύνευση, όπου θα είναι καλό να υπάρχει μονίμως πληροφορία.
0: Αποκαλύφθηκε λοιπόν μια τέτοια τόσο σοβαρή ιστορία, ότι υπήρχαν φορτηγά τα οποία έριχναν, έτσι, βιτεοφόρα τα οποία έριχναν τα λύματα εκεί στο Κηφισό. Και όπως αποδείχθηκε, αφού γινόταν και παρακολουθήσεις και εκτεταμένη έρευνα της αστυνομίας, αυτό δεν είχε γίνει μια φορά, είχαν γίνει πολλές φορές. Από εκεί και πέρα συνέβη αυτό που συνέβη. Θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία. Κάτι δεν πρέπει να γίνει εκεί για την περιοχή, για τόσο κόσμο που μένει κατά μήκος του Κηφισού. Μιλάμε για πάρα πολλές περιοχές, Γάλλο, Φιλαδέλφια, έτσι μέχρι και Κηφισιά πάνω φτάνει. Στην περιοχή του Ρέντι επίσης. Ακούμε τους ειδικούς να λένε σοβαρά πράγματα και φαίνεται, ας πούμε, λες και εντάξει. Λένε οι ειδικοί ότι υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του Σαρωνικού, ότι υπάρχει κίνδυνος δημόσιας υγείας. Δεν υδρώνει το αυτή κανένας. Λοιπόν, να σας πω ότι συνεχίζεται για όλους εσάς που μόλις τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας, εκεί στην περιοχή της Νέας Ιωνίας ξέσπασε μια φωτιά γύρω στις 5 παρά, η οποία ήταν πολύ μεγάλη φωτιά εκεί σε ένα κατάστημα, σε μια καφετέρια, όπου γινόταν μάλιστα και χρήση ναργιλέ. Ξέσπασε μια πολύ μεγάλη φωτιά, εκδηλώθηκε στο κτίριο, στο ισόγειο, αλλά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και στους πάνω ορόφους. Επάνω υπάρχουν διαμερίσματα, είναι επί της οδού Κασταμονής. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές, ήρθε η πυροσβεστική, ακόμα φυσικά βρίσκεται εκεί. Πολλοί πυροσβέστες, βραχιονοφόρα. Αυτή τη στιγμή αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχουν απεγκλωβιστεί πάρα πολλοί κάτοικοι. Γίνεται έλεγχη φυσικά της πυροσβεστικής για τυχόν άλλους εγκλωβισμένους. Και είναι στους δρόμους, στο δρόμο, εκεί στην Νέα Ιωνία. Έχουν βγει στο δρόμο οι άνθρωποι και έχει κλείσει φυσικά και η οδός Ρόδων από το ύψος της οδού Εικονίου και από την οδό Κασταμονής έως την πλατεία του Πανετολίου. Είναι σε εξέλιξη ακόμα η επιχείρηση. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε κάτι άλλο δυσάρεστο. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Χρήστο Μυρίδη που

λοιπόν απέναντί μου στον ήχο, καθώς και την Παναγιώτα Παπαλεξίου, κατά την πρώτη ώρα της εκπομπής, τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτά τα όμορφα τραγούδια, τον Παναγιώτη Κάτσιο και την Όλγα Καλατζή που φρόντισαν δημοσιογραφικά την πρωινή αφετηρία. Την Ελένη Τάγκα που ήταν στο 211-1080-880. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1 και αύριο το πρωί θα ξυπνήσουμε και πάλι μαζί. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτά στο χάρτη.
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε ισόγειο καφέ στη Νέα Ιωνία που επεκτάθηκε και στα διαμερίσματα της τριόροφης πολυκατοικίας, διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ρόδων από το ύψος της οδού Εικονίου καθώς και στην οδό Κασταμονής από το ύψος της πλατείας Πανετολικού. Στην καφετέρια είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό το Φεβρουάριο του 2023. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των εκθυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Κράτου στην Πλάκα θα δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Από σήμερα η έλεγχη στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές, καθώς ο Δήμος Αθηνών ολοκλήρωσε τη διαδικασία απομάκρυνσης των δομικών υλικών από τα συντρίμια του κτηρίου, ενώ ο ΔΔΕ συνεχίζει τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, ως πιθανότερη αιτία προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία του δευτέρου ρόφου. Την Τετάρτη, ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα επικυρωποιείται κάθε 15 ημέρες. Εκπτώσεις θα ανακοινώσουν την ίδια μέρα και τα δηληστήρια τα οποία θα αφορούν και στην αμόλυβδη. Στις 14 Οκτωβρίου, οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε κατάσταση αυξημένης ενεργειακής επιφυλακής, η Ευρώπη εν ώψη του χειμώνα, οι Βρυξέλλες καλούν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο ελλείψεων και να λάβουν μέτρα περιορισμού της ζήτησης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Αύριο στο Δουβλίνο η άτυπη σύνοδος κορυφής των Υπουργών Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέμα χρόνου είναι η προσχώρηση της Νίνας Κασιμάτη και του Ευάγγελου Αποστολάκη στο Πασό. Κοντά στις εκλογές θα ενταχθεί και η Θεοδώρα Τζάκρη. Την ίδια ώρα νέες παρετήσεις από βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί αναμένονται στο ΣΥΡΙΖΑ με στόχο την ένταξή του στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ αυτών και ο Διονύσης Καλαματιανός. Εξελίξεις και στο κόμμα Σαμαρά που εκτός απρόοπτου θα ανακοινωθεί πριν από τα Χριστούγεννα. 500 άνθρωποι παραμένουν σε κοντέινερ 5 χρόνια μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Ελπίδα Κώστας Γκαντάτσιος. Είπε πως αρκετοί μένουν σε κίτρινα σπίτια με ρογμές, φιλοξενούνται στα παιδιά τους ή έχουν κάνει κάποια αποθήκη σπίτι. Σημείωσε ότι 260 σπίτια έχουν βγει σε πληστηριασμούς ως το τέλος Δεκεμβρίου. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα των αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τα στοιχεία της άρσης θα δώσουν στο 32ο τακτικό ανακριτή ένα ακριβές χρονολόγιο των τελευταίων ωρών πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η ηθοποιός Ελένη Προκοπίου. Από το 1960 ως το 1972 συμμετείχε σε 23 ταινίες. Ως και την 5η-1η Οκτωβρίου οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στη Διεθνή Ενημέρωση, έρευνες της Ατρομοκρατικής στην Νοτιοδυτική Αγγλία συνελήφθησαν 5 άνδρες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Φέρφορντ για αδικήματα που συνδέονται με εκρηκτικές ύλες. Στα αθλητικά, σπουδαία νίκη με ένα 0 της Εθνικής στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία στο Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι πλέον επικεφαλής στον δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μια από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 101-96 του ΠΑΟ και κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αυτή τη Δευτέρα, 28 του Σεπτέμβρη, ξεκινήσαμε με Σεπτέμβρη, θα καταλήξει η εβδομάδα με Οκτώβρη, διότι στη μέση της εβδομάδας θα τελειώσει ο Σεπτέμβρης, θα τον αποχαιρετήσουμε και θα υποδεχθούμε τον Οκτώβρη. Ελπίζουμε με την ελπίδα ότι ο Οκτώβρης θα φέρνει καλύτερες ειδήσεις. Γιατί ο Σεπτέμβρης μας θα φύλαξε στο τέλος λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ούτε εσύ να το δεις. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η σημαντικότερη είδηση του τελευταίου 24ωρου είναι η νίκη της Ελλάδας εναντίον της Γερμανίας με 1-0 μέσα στην Γερμανία. Τα παιδιά αυτά που, όπως είπε ο Κλοπ, ο Γερμανός προπονητής, είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου και πολλά μπορούν να περιμένουν από αυτούς αν στηριχθούν, γιατί έχουν βγει στο εξωτερικό, γιατί μαθαίνουν αλλιώς το ποδόσφαιρο, γιατί έχουν άλλη νοοτροπία, γιατί τους έχουν δημιουργήσει τις προσδοκίες και τους προπονούν και καλύτερα. Με παιδιά από το εξωτερικό, παιδιά από το εσωτερικό, μια καλή ομάδα, καλό ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν ζαλίσαμε τους Γερμανούς. Ήμασταν πίσω ταμπούρι και περιμέναμε πότε θα βρούμε την ευκαιρία, αλλά έτσι δεν το πήραμε και το ευρωπαϊκό, έτσι το πήραμε το ευρωπαϊκό. Το ζήτημα είναι να κάθεσαι στην τηλεόραση απέναντι μέσα στο γήπεδο και να βλέπεις μια ομάδα που δεν πονάει η καρδιά σου που την βλέπεις. Με το αποτέλεσμα αυτό, ιστορικό αποτέλεσμα, τα κλασικά. Τώρα θα αρχίσουμε το DNA του Καραϊσκάκη και τέτοια, Κολοκοτρώνης, πως το λένε, ο Καρέτσας που μοιάζει με τον Κολοκοτρώνη και ο Κουρμπέλης που μοιάζει με τον Καραϊσκάκη. Τέτοια ωραία θα ακούσουμε πάλι, αλλά τέλος πάντων τα παιδιά να είναι καλά, να έχουν υγεία, να παίζουν καλή μπαλίτσα. Πρώτη στον όμιλο, η Σερβία έχασε και από την Ολλανδία 1-2, οπότε η Ελλάδα μόνη της μπροστά στην κατάταξη. Το επόμενο παιχνίδι είναι με την Ολλανδία. Εντός παίζουμε με την Ολλανδία. Και άμα γίνει καμιά πλάκα και το πάρουμε γι' αυτό, όχι πλάκα, δεν είναι πλάκα. Αν δηλαδή παίξουμε καλά και το πάρουμε γι' αυτό, θα έχουμε σαφές προβάδισμα. Έχει δρόμο ακόμα μπροστά το Nation League. Μια διοργάνωση τώρα μέσα σε πολλές. Γιατί σου λέει, εμείς δηλαδή να μην παίζουμε μόνο στα Μουντιάλ, θα παίρνουμε διαφημίσεις, να μην έχουμε και κάτι ενδιάμεσα να παίρνουμε καμιά διαφήμιση. Οπότε φτιάξανε και αυτή το Nation League, παίζουν τα παιδιά 90% παιχνίδια. Άμα είσαι σε ομάδα που προχωράει και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και προχωράει και στο κύπελο το δικό τους, ξέρω εγώ, το εθνικό κύπελο και όλα αυτά, τελειώνεις τη σεζόν με 90% πρωταθλήματα, κάθεσαι καμιά εβδομάδα με το ζόρι και μετά ξεκινάς προετοιμασία, ξέρω εγώ, με την εθνική, άλλο πράγμα από εδώ, από εκεί, πηγαίνεις στο Ντουμπάι να κάνεις καμιά περιοδία για να οικονομήσει η ομάδα. Είναι ζητήματα αυτά. Έχουν συνδικαλιστικοί παίχτες, όχι γιατί παίρνουν λίγα, μια χαρά παίρνουν, γιατί παίζουν χωρίς σταματημό, γιατί τελειώνουν το ποδόσφαιρο και μετά κάνουν καμιά δεκαετία να συνέλθουν από αυτό που έχουν περάσει τα προηγούμενα χρόνια. Να μου πεις τώρα, σε πειράζει εσένα που εκατομμυριούχος ή πολυεκατομμυριούχος παίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ? Εγώ θέλω τα δικαιώματα και των πλουσίων και των φτωχών, όλα, και των κακομύριδων και των εμμύριδων, πως το είπε ο Θεοχάρης, ο νοικοκύρης και ο κακομύρης, για όλους εγώ θέλω δικαιώματα να έχουν και νοικοκυρέοι και κακομυρέοι, όλοι. Δεν είναι όπως λέει η κυβέρνηση, εμείς είμαστε με τους νοικοκύρηδες και όχι με τους κακομύριδες. Εγώ είμαι με όλους, παιδιά. Άμα δεν κατέβω, με ψηφίσετε. Διότι έχουμε και αυτό τώρα, την έχουν δει αντουανέτες κάποιοι από την κυβέρνηση. Κυκλοφορούν γύρω-γύρω και λένε, εμείς είμαστε με τους νοικοκύριδες και όχι με τους κακομύριδες. Μετά ο άλλος λέει, αν δεν έχεις να βάλεις βενζίνη, πάρε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βγαίνουν και διάφοροι και τι να πούνε, εντάξει παιδιά τώρα, είπανε δύο σαχλαμάρες, τώρα δύο συνάδελφοι, δεν θέλανε να πούνε και αυτό το πράγμα, κάτι άλλο θέλανε να πούνε, αυτά τα κλασικά. Ή τους παρεμηνεύσατε, κόψατε την ατάκα που δεν έλεγε αυτό, έλεγε κάτι άλλο. Τέλος πάντων, αντί να βγουν, λένε και αυτοί κάτι παραπάνω και το κάνουν δηλαδή λίγο ότι δεν καταλαβαίνω τώρα. Όσοι δεν έχουμε, να μην κυκλοφορούμε στους δρόμους, να μην έχουμε ελπίδα ότι μπορούμε να αποκτήσουμε. Δεν είμαστε νοικοκυρέοι εμείς δηλαδή, άμα πιεζόμαστε στην καθημερινότητά μας, είμαστε κακομύριδες. Αλλά είναι, άμα το δεις, αν βλέπεις τη ζωή σαν τον Λουδοβίκο από πάνω ψηλά,
ή σαν την Αντουανέτα, καταλαβαίνεις ότι ο διαχωρισμός, το χρήμα είναι η μόνη επιτυχία, το μόνο κριτήριο επιτυχίας και αξίας του ανθρώπου είναι αν έχει οικονομήσει στη τσέπη του και έχει φράγκα στο πορτοφόλι του. Αλλιώς δεν είναι επιτυχημένος ο άνθρωπος, ούτε έχει καμιά αξία. Είναι οι νοικοκυρέοι και οι κακομοίριδες. Θα μου πεις τι με βιάσε πρωί-πρωί και κάθομαι και ασχολούμαι με τους νοικοκυρέους και τους κακομοίριδες. Είναι που τα ακούω όλο το Σαββατοκύριακο τώρα και δεν ακούω να βγαίνει κανένας. Τώρα περιμένω το κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντήσει για τους εμμύριδες και τους κακομοίριδες. Αν είναι η λογική της κυβέρνησης. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν είναι εύκολο να είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά το τελευταίο διάστημα τον έχω συμπαθήσει ιδιαίτερα τον κύριο Μαρινάκη, διότι καλείται να απαντήσει κάθε φορά για κάθε πολιτική αστοχία των συναδέλφων του. Μία ο Χάρης Θεοχάρης, μία ο Κουλκουδίνας, το μάθαμε και αυτόν από την Κατερίνη. Αυτός που είχε πει το βλέπω τη Συγκρού γεμάτη. Και αφού είναι γεμάτη Συγκρού υπάρχει ανάπτυξη. Και άμα δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις την ημέρα βενζίνη, πάρε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπέροχα μέσα, τον έξε. Πάρεις, μην φτάσεις ποτέ στις δουλειές. Τέλος πάντων. Και επειδή λοιπόν και μια ο Άδωνης και μια από εδώ και μια από εκεί, τον συμπονώ που πρέπει να, που καλείται κάθε τρεις και λίγο να δικαιολογεί τα δικαιολόγητα. Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι και κεντρική γραμμή, γιατί δεν είδα να βγαίνει κανένας και να λέει: παιδιά, μαζευτείτε. Δεν είναι πράγματα αυτά. Μάλλον το αντίθετο είδα να γίνεται. Οπότε και με τον Άδωνη ακόμα περισσότερο. Ο Άδωνης πρέπει να του στέλνει μηνύματα ο Μητσοτάκης κάθε βράδυ και να του λέει: ευχαριστώ που αντί να καθόμαστε να ασχολούμαστε με το ότι δεν ελέγχουμε, ας πούμε, τις παράνομες κλινικές, ασχολούμαστε με σένα και τους τσακωμούς σου. Μπράβο, Άδωνη, συνέχισε έτσι, δυνατά. Θα τα καταφέρουμε. Διότι μεταξύ μας, επειδή ο Άδωνης από αυτά δεν μασάει, δηλαδή δεν είναι ότι θα στεναχωρηθεί ή θα χάσει εκλογικό κοινό ή θα πει κάτσε περίμενε ρε παιδί μου λίγο να το σκεφτώ μήπως αυτό που λέω ότι είναι καραγκιόζητες, ο καραγκιόζητες δεν είπε ότι είναι, ότι είναι σκιτζίδες οι δημοσιογράφοι, ξέρω εγώ, ή που τσακώνομαι με όποιον λέει ότι κάνει το παραμικρό λάθος η κυβέρνηση, γιατί ο Άδωνης είναι πώς θα λένε, στο κλίμα του η κυβέρνηση είναι ότι καλύτερο μας έχει συμβεί τα τελευταία 2.500 χρόνια, ας πούμε. Δεν μπορεί να κάνει λάθος αυτή η κυβέρνηση. Οπότε όποιος λέει ότι κάνει λάθος αυτή η κυβέρνηση, τον περνάει γενές 14 ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έλα μου όμως που μπορεί ρε παιδί μου, κυβέρνηση είναι. Να μου πεις και αυτοί οι άνθρωποι 365 μέρες, χειμώνα καλοκαίρι το διμυαλό, μπορεί να κάνω κανένα λάθος. Όχι, να μην επισημάνουμε το λάθος. Αν επισημάνουμε το λάθος, είμαστε σκιτζίδες, γκρινιάριδες και όλα αυτά τα ωραία. Εν τω μεταξύ στην Ελλάδα έχουμε το εξής. Πολύ εύκολα μπορούμε να πούμε ποια αρμοδιότητα δεν είναι δική μας. Δηλαδή, σου λέει τώρα, ξέρω εγώ, με τον Μαζονάκη και την κλινική. Ποιος ελέγχει, ξέρω εγώ, τις κλινικές κτλ. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Ωραία. Με την πλάκα και την έκρηξη. Ποιος ελέγχει το δίκτυο αν έχει προβλήματα ή αν παρανόμως, ξέρω εγώ, έχουν εγκαταστήσει δίκτυο φυσικού αερίου ή αν έχουν γίνει αλλαγές στο σπίτι που δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Ωραία. Πάρα πολύ καλά. Με την ακρίβεια και τα λοιπά, ξέρω εγώ, ποιος θα φροντίσει να μειωθούν οι φόροι για να μην πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά τα καύσιμα, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Πάρα πολύ ωραία. Με τη Βιολάντα, ξέρω εγώ, που έσκασε και είχαμε 5 νεκρές εργάτριες, ποιος θα έπρεπε να έχει ελέγξει αν έχει γίνει παρανόμως η κατάσταση για το φυσικό αέριο και αν αυτές οι γυναίκες, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να έχουν σωθεί, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Πολύ ωραία. Με το ένα, με το άλλο δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Ποιος δεν έχει την αρμοδιότητα, ξέρουμε. Ποιος έχει την αρμοδιότητα να ζητούμε, αλλά δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αυτό ξέρω. Θα έρθει μετά ένας νόμος που θα λέει ότι θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι και τα λοιπά και αυτά και εκείνα και τα άλλα και η κυβέρνηση έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Δεν πάνε να είναι η κυβέρνηση 8 χρόνια, ας πούμε, 7 χρόνια και κάτι. Και το βασικό ερώτημα είναι, μα γιατί τόσα χρόνια, ας πούμε, δεν είχατε ελέγξει τη ζούγκλα που υπάρχει σε αυτές τις θεραπείες και τώρα ξαφνικά μετά το θάνατο Μαζονάκη είδατε ότι μπορούσατε να φτιάξετε μια εφαρμογή που να ελέγχει και να βρίσκει. Η απάντηση είναι ότι τώρα κάνουμε την καλύτερη δουλειά που έχετε δει ποτέ στη ζωή σας. Το πριν σβήστο, δεν πειράζει, να κάνουμε τώρα. Περασμένα, ξεχασμένα.
Είχαμε και Super Cup Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 101-96 στην πρώτη μάχη των μεγάλων του μπάσκετ. Το καλό της όλης της ιστορίας είναι ότι είδαμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός, είναι πολύ νωρίς ακόμα προφανώς, έχει κάνει μια καλή ομάδα, έχει ένα καλό προπονητή, θέατρο μεγάλο προπονητής, δηλαδή βλέπεις το παιχνίδι και κάποια φορά ξεχνιέσαι εδώ λίγο στο παιχνίδι, βλέπεις τον Τρίγερ να κάνει κόλπα στον πάγκο, αλλά δεν έχει σημασία. Γκρίνιες για τα σφυρίγματα, όλα αυτά μέσα στο παιχνίδι είναι. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ το ελληνικό μπάσκετ το να υπάρχει μια ακόμα καλή ομάδα, ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός και εντός. Να μου πεις τώρα, ενδιαφέρονται οι ελληνικές ομάδες πέρα από το... από τα play-off στο τέλος για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ενδιαφέρονται να έχουν ανταγωνισμό εντός όταν παίζουν διπλά παιχνίδια στην Ευρωλίγκα? Νομίζω ότι για καλό θα είναι να υπάρχει εσωτερικά ανταγωνισμός, όπως επίσης για καλό θα είναι να έχουμε και άλλους εκπροσώπους στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που να διεκδικούν με αξιώσεις μια καλή πορεία για το ελληνικό μπάσκετ. Κακό δεν θα μας κάνει. Άσε που θα βγάλουν και κανένα παίχτη ίσως παραπάνω Έλληνα για την εθνική ομάδα, που εκεί έχουμε πρόβλημα, αντίθετα από το ποδόσφαιρο που αυτή είναι μια φουρνιά με καλούς Έλληνες παίχτες. Στο μπάσκετ συνεχίζουμε να έχουμε πρόβλημα με τους Έλληνες παίχτες. Επειδή αυτό που μας αρέσει περισσότερο στην Ελλάδα είναι να χωριζόμαστε στα δύο ή στα τρία ή στα τέσσερα, τέλος πάντων γενικά να τσακωνόμαστε με ό,τι υπάρχει, ο τσακωμός του Σαββατοκύριακου ήταν βύση εναντίον φεστιβάλ, 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ, δηλαδή τι από τα δύο είχε μεγαλύτερη αξία κατά την άποψή μου, ασχέτως της προσωπικής μου προτίμησης, και τα δύο έχουν τη δική τους αξία. Δηλαδή ο κόσμος πήγε να δει τη Βύση, πήγε να δει τη Βύση και να το απολαύσει. Τώρα μου πεις τόσο ακριβά εισιτήρια για να πάνε στη Βύση, είναι μια άλλη συζήτηση αυτό. Ήταν ένα σοου πολύ ακριβό, με τεχνολογίες, με τις μαλλιώσεις. Ευτυχώς δεν έβρεξε κιόλας για να τους θα κάνει μουσκεμα. Okay. Ήταν ένα σοου που για κάποιον άνθρωπο, για κάποιον κόσμο, είχε την αξία του να πάει, να στριμωχτεί. Δεν ξέρω αν ήταν 90.000, 180.000, 1,5 εκατομμύριο ή 20. Αυτό έχει σημασία για τους διοργανώτες περισσότερο. Αλλά καλώς πήγε. Επίσης, προφανώς είναι εντυπωσιακό το ότι γίνεται ένα τέτοιο καλλιτεχνικό φεστιβάλ, γιατί είναι καλλιτεχνικό κατά κύριο λόγο το φεστιβάλ της ΚΝΕ, το μόνο αριστερό φεστιβάλ που έχει μείνει πια στην χώρα, και ιστορικό, 52 χρόνια αδιάλειπτα γίνεται το φεστιβάλ της ΚΝΕ, με όλη την αφρόκρεμα που λένε του ελληνικού τραγουδιού κάθε χρόνο να τραγουδάει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, και δεν υπήρξε ούτε μια κουβέντα να μου πεις είναι κόμμα. Εντάξει, καλά, είναι κόμμα. Δεν είναι κυκλιματική οργάνωση. Κόμμα είναι. Δεν είναι ότι αν, ξέρω εγώ, ασχοληθεί ο κόσμος με το φεστιβάλ της ΚΝΕ ή τα κανάλια ή τα ραδιόφωνα ή εφημερίδες, ξαφνικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από 5-6 θα φτάσει στο 32 και θα μας κυβερνήσει. Είναι ένα καλλιτεχνικό γεγονός το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ενώ δεν τα ζυγίσαμε με τον ίδιο τρόπο την συναυλία της Βύση, που καλώς έγινε και καλώς πήγαν οι άνθρωποι και περάσανε καλά, και ένα άλλο μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός κατά την άποψή μου, το φεστιβάλ της ΚΝΕ εκεί που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η επικαιρότητα είναι πλούσια, είναι και δύσκολη, διότι έχουμε εδώ, τα ακούσατε πρώτοι στα παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό, την έκρηξη την Παρασκευή περίπου στις 7.30. 7.30 ξεκίνησαν τα πρώτα μηνύματα να μου έρχονται στο κινητό, στα social, για μεγάλη έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, και μετά άρχισαμε να ψάχνουμε τι ακριβώς είχε γίνει. Κλείσαμε με την ελπίδα ότι μόνο δύο τραυματίες, ελαφρά τραυματίες, θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της έκρηξης. Δυστυχώς υπήρξαν 6 νεκροί, με τις ιστορίες τους από πίσω, τις, όπως και να έχει, δύσκολο να λες ότι 6 άνθρωποι που εκεί που κοιμόντουσαν έχασαν την ζωή τους. Οι Αμερικανοί τουρίστες, μεταξύ αυτών και το ζευγάρι που είχε έρθει για το μήνα του μέλητος, που θα έφευγαν στις 3.30 το μεσημέρι από την Ελλάδα, είχαν κάνει και είχαν τσεκάρει το εισιτήριό τους για να φύγουν. 11 η ώρα θα φεύγανε, γύρω στις 11 η ώρα θα φεύγανε από το δωμάτιο, το Airbnb που είχαν νοικιάσει. Δυστυχώς στις 7.30 έγινε η έκρηξη. Τώρα στο σπίτι του
ηλικιωμένου ζευγαριού, όπου και αυτοί έχασαν την ζωή τους. Αυτό που μένει είναι να απαντηθούν τα πολλά αναπάντητα ερωτήματα, δηλαδή τι έγινε εκεί, πώς έγινε ότι έγινε, αν είχε γίνει η αλλαγή χρήσης στον χώρο που είχε γίνει, διότι το οίκημα αυτό είναι με άδεια του 1979. Όχι πολύ μεγάλης ηλικίας οίκημα. Στην αρχή το ισόγειο ήταν κατάστημα, το πρώτο ήταν αίθουσες. Έγινε αλλαγή χρήσης. Πρέπει να έγινε και αλλαγή στον ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό του κτηρίου. Δεν ξέρουμε αν έχουν γίνει οι άδειες που έχουν ληφθεί. Υπάρχουν ερωτήματα από ανθρώπους που έχουν γνώση των πραγμάτων. Εάν η αλλαγή χρήσης στον πρώτο που έγινε Airbnb είχε οδηγήσει σε ανακαίνιση αλλά και αλλαγή της διαμερισμάτως του κτηρίου, δηλαδή αν είχαν φύγει τείχοι για να γίνει ανακαίνιση και να αλλάξει το κτίριο, και μήπως αυτή είναι μία από τις αιτίες που οδήγησε στην πλήρη καταστροφή του κτηρίου μετά την έκρηξη. Το άλλο ερώτημα είναι αν υπήρχε διαρροή, αν είχε ελεγχθεί η εγκατάσταση φυσικού αερίου. Πληροφορίες λένε ότι δεν είχε ελεγχθεί από το 2020 ο καυστήρας του φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο όπου ζούσαν το ζευγάρι, μόνιμα ζούσαν το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Αν εκεί υπήρχε κάποια διαρροή, αν αυτή η διαρροή ήταν η αιτία της έγκριξης, δηλαδή υπήρχε διαρροή στο δίκτυο ή αν έγινε κάποιο λάθος. Οι πληροφορίες λένε ότι η κουζίνα του σπιτιού ήταν κουζίνα φυσικού αερίου. Αν δηλαδή έμεινε, όχι με πετρογκάζ, με φυσικό αέριο, κάνουν κάποια εγκατάσταση, αν έμεινε κάποιο μάτι ανοιχτό μόνο χωρίς φλόγα να βγάζει αέριο και αυτό συγκέντρωσε πολύ μεγάλη ποσότητα αερίου και αρκεί να ανάψει ένα φως, να πατήσει ένα διακόπτη για να ανάψει ένα φως ο σπινθήρας που δημιουργεί, μπορεί να προκαλέσει την έκρηξη, όπως λένε οι ειδικοί. Θα τα δούμε και εμείς αναλυτικά όλο αυτό. Ξαναλέω, το ζήτημα είναι οι καταγγελίες που είχαν κάνει ή τα ερωτήματα που είχαν θέσει οι κάτοικοι της Πλάκας πριν από κάποιο διάστημα για αν θα πρέπει να γίνουν κάποιοι έλεγχοι, αν θα πρέπει να γίνουν κάποια σχέδια για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους γεγονότων, κυρίως αν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστούν τέτοια ζητήματα μέσα στην Πλάκα, που είναι πολύ δύσκολο να μπουν τα πυροσβεστικά. Δεν υπάρχουν κρουνοί, δεν υπάρχει δίκτυο. Αυτό ήταν κοντά στο κεντρικό δρόμο, οπότε ήταν σχετικά εύκολα να απλώσουν μάνικες για πολλά μέτρα, αλλά να απλώσουν μάνικες οι άνθρωποι και να σβήσουν τη φωτιά. Αν ήταν πιο μέσα, που είναι πιο στενά, πιο δύσκολα, δεν στρίβει τίποτα κτλ., θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο το πράγμα, διότι δεν υπάρχουν κρουνοί, όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι, δεν υπάρχει σχέδιο ακριβές. Είναι λίγο ξεκινάμε και που βγει, που είπε και ο άλλος στα Τέμπη. Δυστυχώς μιλάμε για μια εξαιρετικά επιβαρημένη τουριστικά περιοχή και θα έπρεπε να υπάρχει και σχέδιο και πρόληψη και έλεγχη και απ' όλα. Θα τα δούμε στην πορεία, ελπίζω δηλαδή να τα δούμε στην πορεία, διότι δεν είναι και σύνηθες εδώ να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Στο άλλο μέτωπο της ακρίβειας, η ενέργεια είναι αυτή που μας ζαλίζει περισσότερο, τα καύσιμα προς ώρας, πάνω από 2,20 οι τιμές των καυσίμων σε Αθήνα και περιφέρεια, καταλαβαίνετε πως είναι αυτά. Περιμένουμε την Τετάρτη ανακοινώσεις, διατήρηση όσων υπάρχουν μέχρι τώρα, δηλαδή θα ανακοινωθούν, άρα δεν περιμένουμε μειώσεις στα καύσιμα. Και 14 το Οκτώβρη περιμένουμε να ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Όλη αυτή η ακρίβεια προφανώς θα τη δούμε και στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπου ήδη υπάρχουν αυξήσεις, όχι στους κωδικούς που εντάσσονται στη συμφωνία κυρίων, αν και οι πληροφορίες λένε ότι μόλις τελειώσει αυτό το δίμηνο δεν θα είναι πάρα πολλά πάρα πολλοί κωδικοί που θα είναι εντός της συμφωνίας κυρίων, αλλά τέλος πάντων όχι εντός της συμφωνίας κυρίων, στους υπόλοιπους 20.000 και πλέον κωδικούς που υπάρχουν μέσα στο σούπερ μάρκετ, όπου εκεί είναι ελεύθεροι να αυξήσουν όσο θέλουν, αν είναι μέσα στο πλαίσιο προφανώς, αλλά τέλος πάντων είναι ελεύθεροι να αυξήσουν όσο θέλουν τα πράγματα.
Μέσα σε όλα έχουμε και τις καταγγελίες για το εργοστάσιο της Γιολάντα ότι υπήρξαν απειλές και απολύσεις από την εργοδοσία προς τους εργαζόμενους. Εκεί δεν υπάρχει σωματείο, άρα δεν υπάρχει επίσημη καταγγελία. Υπάρχουν καταγγελίες από εργαζόμενους και από τις οικογένειες εργαζόμενων, αλλά και τις οικογένειες των νεκρών, ότι υπάρχουν πιέσεις ακόμα και ότι δέχτηκαν προσέγγιση να πάρουν κάποια λεφτά και να σταματήσουν να κυνηγούν την επιχείρηση. Όλα αυτά, ξαναλέω, είναι καταγγελίες. Τίποτα από αυτά δεν έχει αποδεχθεί. Υπήρξε και μια επιστολή εργαζομένων, ανυπόγραφη όμως, δηλαδή δεν ξέρουμε ποιοι ακριβώς την έχουν υπογράψει, που λένε ότι όλα αυτά είναι ψέματα και σταματήστε να χτυπάτε το εργοστάσιο, την εργοδοσία και τις θέσεις εργασίας που έχουμε εδώ πέρα. Θα δείξει στην πορεία. Σε επίπεδο πολιτικής κόντρας έχουμε το ξεκαβαλίκεμα που ζήτησε η Ντόρα Μπακογιάννη από υπουργούς και άλλα γνωστά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι βρίσκει ένα κύμα συμπαράσταση στην Ντόρα Μπακογιάννη στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Όπως λέει η ίδια, πάρα πολλοί την έχουν πάρει τηλέφωνο γιατί τους έχουν πει καλά τα λες Ντόρα, συνέχισε να τα λες, γιατί κάποιοι έχουν ξεφύγει. Να μου πεις τώρα, έχουν ξεφύγει και δεν τους έχουν πάρει χαμπάρι, έχουν ξεφύγει και δεν έχουν κάνει τίποτα, έχουν ξεφύγει και δεν τους μαζεύουν. Είναι και τα δίδυμα φωτιά σε πολλές περιφέρειες, εσωτερικά δίδυμα. Ανταγωνισμός, ξέρεις, μεταξύ της ίδιας οικογένειας για το ποιος θα βγει πού όταν θα φτάσουν οι εκλογές. 4 Οκτωβρίου τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και εκεί θα μετρήσουμε παρόντες και απόντες. Οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα κόμματα, καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να πάρουν ανάσες και να πάρουν κεφάλι στον άτυπο ανταγωνισμό για το ποιος θα είναι δεύτερος και μετά αν μπορούν να πλησιάσουν τη Νέα Δημοκρατία. Έρχονται μεταγραφές, κυρίως στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος ο Ναύαρχος θα ετοιμάζεται να μπει στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και η κυρία Κασιμάτη από τον ΣΥΡΙΖΑ και οι δύο προερχόμενοι, μετά Κασελάκη, εντάξει όχι στο κόμμα Κασελάκη αλλά κοντά στο Κασελάκη και τώρα στο ΠΑΣΟΚ, συνεχίζουν τα ταξίδια τους, τα πολιτικά τους ταξίδια. Εδώ είναι πάρα πολύ και πρώτο πρωινό. Απέναντί μου στους ήχους είναι ο κύριος Χρήστος Μυρίδης και πολύ τον ευχαριστώ για την φροντίδα του. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο 2.11.10.80.8.80 η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα σχολιανά, ό,τι έχετε και ό,τι δεν έχετε να πείτε. Αλλιώς radio@parapolitica.gr. Τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα ήδη έχουν έρθει αρκετά. Θα τα δούμε στην συνέχεια. Στο μικρόφωνο είμαι ο Αλέξανδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 ως 9. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go.

0: και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

0: Αυτή είναι η Γιαβάνα που τραγουδάει Θάνο Σοφό και Κώστα Καπνίση. Το Σάββατο έχει μια υπέροχη εκπομπή ο Βασίλης Κρυμπάς για τον Κώστα Καπνίση αφιερωμένη. Ψάχτε την στο site του σταθμού να την ακούσετε με τραγούδια του Καπνίση από τα πιο γνωστά, τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Αξίζει να την απολαύσετε. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Πριν υποδεχθώ τον καλεσμένο να πω στον κύριο Κώστα Μαντενίδη, εντάξει τώρα, ότι επειδή είπαμε για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ ξαφνικά γίναμε αυτό που είχε κάνει ο Γιώργος Παπαδόπουλος στη Χούντα, να ασχολούμαστε μόνο με τον αθλητισμό και όχι με την επικαιρότητα. Δηλαδή τώρα ήρθατε εδώ να το πείτε αυτό σε αυτή την εκπομπή. Δηλαδή κάπου έλεος. Πάμε παρακάτω. Πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Γιατί άλλο, για το μεγαλύτερο ζήτημα που μας απασχολεί το τελευταίο διάστημα πέρα από τα έκτακτα των εκρήξεων και των διαφόρων τραγωδιών, η ακρίβεια. Την Παρασκευή η τιμή του ρεύματος στη χονδρική ξεπέρασε τα 213 ευρώ η μεγαβατόρα. Την Κυριακή έπεσε κοντά στα 100. Η πτώση από μόνη της είναι ένα θετικό, μόνο που ο λογαριασμός δεν εκδίδεται μέσα σε μία Κυριακή. Στο σύνολο του Σεπτεμβρίου η χονδρική παραμένει περίπου 21% πάνω από τον Αύγουστο. Άρα αρχίζουμε να προσθέτουμε στον λογαριασμό. Μετράμε αντίστροφα και για την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Άρα πρόβλημα στο κόστος της καθημερινότητας των νοικοκυριών, πρόβλημα στο κόστος της καθημερινότητας και των επιχειρήσεων, που αυτό θα μετακυλιστεί κάποια στιγμή και στο νοικοκυριό. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιάννη Αυγουστίδη, περιφερειακό διευθυντή της ΔΕΛΤΑ Ενεργειακή Σύμβουλη και σύμβουλος σε θέματα ενέργειας των Ομοσπονδιών Αρτοπιών, Ζαχαροπλαστιών και Εστίασης, να συζητήσουμε λίγο για το θέμα της ακρίβειας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή. Να δούμε λίγο τι είναι αυτό που επηρεάζει περισσότερο την καθημερινότητά μας.
1: Τα είπατε πολύ σωστά. Ο Σεπτέμβριος κινείται με 20% περίπου αύξηση σε σχέση με τον Αύγουστο. Ο Αύγουστος ήταν ο μήνας που δυστυχώς είδαμε τη μεγαλύτερη αύξηση στη χονδρομπορική τιμή. Κάτι που δεν ήταν συνηθισμένο, δηλαδή πέρσι είχε τεράστια διαφορά, ήταν πολύ πιο χαμηλά. Βλέπουμε ότι από εδώ και πέρα αρχίζει να υπάρχει μια σημαντική αύξηση στην χονδρομπορική τιμή. Βλέπουμε τιμές που θα έπρεπε να τα έχουμε τον Δεκέμβριο, τον Γενάριο και τον Φεβρουάριο, όπως ήταν αντίστοιχα τους περσινούς μήνες του χειμώνα. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να δούμε πολύ πιο σοβαρά πλέον τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, πώς θα πρέπει ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση να επιλέγει το σωστό τιμολόγιο, έτσι ώστε, ας πούμε, να προστατευτεί από αυτές τις αυξήσεις.
0: Ναι. Για ένα νοικοκυριό μπορεί η αύξηση των 5 λεπτών να είναι επιβάρυνση, αλλά να μην είναι ασήκωτη. Για μια επιχείρηση, σωστά, ενεργοβόρα επιχείρηση, όπως είναι, ξέρω εγώ, ένας φούρνος ή ένα εστιατόριο, η αύξηση των 5 λεπτών είναι κατοστάρικα. Δεν είναι,
1: είναι πολύ σημαντική. Ναι. Είναι πολύ σημαντική. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι ένας φούρνος, επειδή ασχολούμαι πολύ και με τους φούρνους σαν σύμβουλος της Ομοσπονδίας τους, ένας μικρός φούρνος από τα 800.000 ευρώ λογαριασμό που μπορεί να είχε τον Ιούλιο, ξαφνικά τον Αύγουστο λόγω της αύξησης της κατανάλωσής του, έφτασε τα 1.500, τα 1.600, διπλασιάστηκε σχεδόν το κόστος αυτό. Φυσικά οι φούρνοι δεν μετακυλούν αυτό το κόστος στην αύξηση των προϊόντων και τα τελευταία χρόνια δεν έχουν γίνει σημαντικές αυξήσεις στους φούρνους, οπότε είναι ένα πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα σημαντικό. Και γι' αυτό το λόγο και καταθέσανε και πρόταση στο Υπουργείο ώστε να πάρουν επιδότηση αυτούς τους μήνες που θα έχουμε αύξηση, έτσι ώστε να είναι ένα ανάγχωμα για τις επιχειρήσεις, δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον θα βοηθήσει στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και όχι μόνο για τους φούρνους, μιλάω για όλες τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες ενεργοβόρων επιχειρήσεων που θα πρέπει να δουν, ας πούμε, το τι θα κάνουν με τους λογαριασμούς.
0: Ναι, το ερώτημα είναι αν υπάρχουν εργαλεία, ας ξεκινήσουμε με τις επιχειρήσεις. Αν υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις από αυτό το ασανσέρ των τιμών.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο εργαλείο. Υπάρχει μόνο ότι η γνώση της αγοράς που θα πρέπει να έχει ο επιχειρηματίας, πώς θα επιλέξει. Δηλαδή, το λάθος, μιλώντας με πάρα πολλούς επιχειρηματίες καθημερινά, είναι το, η πρώτη ερώτηση που κάνω είναι ποια είναι η τιμή της κιλοβατόρας. Τι πρόγραμμα θα μου δώσει, ποια είναι η χαμηλότερη τιμή. Αυτό είναι το πρώτο λάθος που κάνει ένας επιχειρηματίας βλέποντας απλά και μόνο τη τιμή της κιλοβατόρας. Γιατί σε αυτή τη τιμή προστίθονται και άλλα κόστη, όπως είναι ο μηχανισμός διακύμασης, το οποίο ανεβάζει πολύ το κόστος. Άρα βλέποντας και απλά και μόνο κάποιος την τιμή κιλοβατόρας, αυτό αύριο μεθαύριο μπορεί να κοστίσει πολύ ακριβότερα. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει συλλογικά να βλέπει τη σύμβαση την οποία υπογράφει. Δυστυχώς κανένας μας δεν διαβάζει τα ψηλά γράμματα.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Οπότε εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχουν προϋποθέσεις και λύσεις έτσι ώστε ένας επιχειρηματίας να επιλέξει το κατάλληλο πρόγραμμα για τη δική του επιχείρηση. Mm-hmm. Κανένα πρόγραμμα, κανένα τιμολόγιο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ίδιο για όλους.
0: Mm-hmm.
1: Το κάθε ενεργειακό προφίλ, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει σύμφωνα με το δικό της προφίλ να δει και να επιλέξει τη σωστή σύμβαση.
0: Ναι. Άρα αυτό θέλει μελέτη και θέλει προσοχή.
1: Θέλει γνώσεις.
0: Και θέλει γνώσεις. Ωραία. Όπως και να έχει όμως, ζούμε σε μια εποχή που τα τιμολόγια είναι ακριβά. Δηλαδή χρειάζεται κάπως να ελαφρυνθεί το τελικό κόστος όπως και να έχει. Αυτό πώς θα γίνει.
1: Θα πρέπει το Υπουργείο να λάβει κάποια μέτρα, να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, κάποια εργαλεία έτσι ώστε να είναι έτοιμο το Υπουργείο έτσι ώστε όταν έχουμε αυτές τις τιμές, τις πολύ ψηλές τιμές, να υπάρχει ένας μηχανισμός ώστε είτε να κρατάει χαμηλότερα τα κόστη, είτε να μπούμε στη λογική της επιδότησης. Ξαναλέω, η επιδότηση δεν είναι η λύση στο πρόβλημα. Αυτά είναι ένα ανάγχωμα έτσι ώστε μια επιχείρηση να αντέξει για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
0: Ναι. Θα μπορούσαμε να στραφούμε στην αυτοπαραγωγή. Είναι κάτι που η κυβέρνηση το παρουσίασε καλύτερη αναλυτικά πριν από μερικές μέρες.
1: Σωστά. Αυτή είναι η καλύτερη λύση, η αυτοπαραγωγή.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα τώρα με την καινούργια Kia που έχει δημοσιευθεί γίνονται και πιο εύκολες οι διαδικασίες.
0: Mm-hmm.
1: Και με την αποθήκευση ενέργειας και με τα ειδικά προγράμματα που θα ανακοινώσει το Υπουργείο. Αλλά και εδώ πέρα χρειάζεται μια μελέτη. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι εγώ που έχω μια επιχείρηση θα κάνω ένα φωτοβολταϊκό Χ και εσύ θα κάνετε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να γίνει πάλι μια μελέτη σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, να επιλέξει τη δικιά του αυτοπαραγωγή ή την αποθήκευση ενέργειας έτσι ώστε πραγματικά να λυθεί το πρόβλημα. Όντως, όσοι επιχειρήσεις έχουν πάει σε αυτή τη λύση τα τελευταία 2 χρόνια έχουν μειώσει πολύ σημαντικά το κόστος. Δηλαδή βλέπουμε μέχρι και 60-70% θα έχουν μειώσει το ενεργειακό τους κόστος.
0: Ναι.
1: Επειδή πολύ σύντομα γίνεται και η αποπληρωμή, να σας το πω έτσι.
0: Αυτό πήγα να σας ρωτήσω, ότι επειδή λίγος πολύ είναι κάτι που κοστίζει, λιγότερο ή περισσότερο, ανάλογα με το τι θες να κάνεις. Η απόσβεση γίνεται γρήγορα για να πεις ότι από εδώ και πέρα αρχίζω και κερδίζω μόνο.
1: Ναι, βέβαια. Καταρχήν υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της αναπτυξιακής τράπεζας, όπου χρηματοδοτούνται όλα αυτά τα έργα. Επίσης, αν είναι στον ίδιο χώρο, βλέπουμε ότι η απόσβεση μπορεί να γίνει μέσα σε 2,5 το πολύ 3 χρόνια.
0: Μιλάμε κυρίως για φωτοβολταϊκά, έτσι.
1: Σωστά. Ναι. Αν είναι virtual net billing, εκεί η απόσβεση γίνεται σε 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Άρα, όπως και να είτε επενδύσει κάποιος 10.000 ευρώ, είτε επενδύσει 10 εκατομμύρια ευρώ, ο χρόνος απόσβεσης παραμένει ίδιος.
0: Ναι, σωστό. Τώρα, πάμε και λίγο στα σπίτια, γιατί εδώ υπάρχει μια συζήτηση το τελευταίο διάστημα ότι επιδότηση άλλη σε κειμενόμενα επιτόκια δεν βλέπουμε να έρχεται. Οπότε η κυβερνητική πρόταση στην πραγματικότητα είναι κλειδώστε ένα από τα υπάρχοντα σταθερά τιμολόγια, κυρίως το μπλε.
1: Mm-hmm. Ναι. Και εδώ πέρα είναι το μπλε, το σταθερό τιμολόγιο αυτή τη στιγμή είναι κάτω από 15 λεπτά. Υπάρχουν τιμολόγια στην αγορά στα αγκιακά κάτω από 15 λεπτά. Λίγα είναι αυτά, αλλά υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Επίσης, δεν θα έλεγα ότι ακόμα και το σταθερό τιμολόγιο είναι για όλα τα νοικοκυριά.
0: Ναι. Πρέπει δηλαδή και εδώ να δούμε τις ανάγκες του νοικοκυριού και ποιο τιμολόγιο ταιριάζει, κουμπώνει, ματσάρει με τις ανάγκες του κάθε νοικοκυριού.
1: Mm-hmm, σωστά. Γι' αυτό το λόγο δεν θα δοθεί και επιδότηση στα νοικοκυριά, γιατί υπάρχουν αυτά τα σταθερά τιμολόγια. Άρα θα πρέπει και εδώ πέρα και τα νοικοκυριά να επιλέξουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους το τιμολόγιο που αντιστοιχεί σε αυτούς.
0: Ναι. Οι διαφορές για ένα νοικοκυριό, ξέρω εγώ, που καταναλώνει, ξέρω εγώ, κάπου μεταξύ 300-500 κιλοβατόρες την...
1: Είναι πολύ λίγα τα χρήματα.
0: Το μήνα. Είναι κανένα δεκάρικο, ξέρω εγώ, κάπου εκεί. 10-15 ευρώ. Αξίζει να κλειδώσεις για ένα χρόνο σε ένα σταθερό τιμολόγιο για αυτά τα 15 ευρώ?
1: Αν έχει πολύ μεγάλες καταναλώσεις, δηλαδή αν ένα σπίτι έχει πάνω από 400 κιλοβατόρες το μήνα, ναι, για μένα αξίζει.
0: Ναι.
1: Αν έχει λιγότερες, δεν αξίζει.
0: Ναι.
1: Γιατί, ας πούμε, από τον Μάρτιο, Απρίλιο και μετά οι τιμές χοντροπορικής πέφτουν, οπότε ίσως τότε θα δούμε πολύ χαμηλότερες τιμές στα τιμολόγια, στα καινούργια τιμολόγια που θα βγάλουν οι πάροχοι τότε, στα σταθερά τιμολόγια.
0: Ναι.
1: Βέβαια, όλα τα τιμολόγια έχουν κάποιες ρήτρες, τα σταθερά ιδίως, όπου άμα το σπάσουμε το συμβόλαιο αυτό, πληρώνουμε μια ρήτρα.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές αξίζει ίσως τον κόπο να πάμε σε αυτή τη λογική, να σπάσουμε το τιμολόγιο, να πάμε σε κάτι φθηνότερο.
0: Ναι. Ωραία. Και άμα θερμανόμαστε με... Η χειμερινή κατανάλωση δηλαδή αυξάνεται γιατί θερμανόμαστε με air condition ή με μονάδες θέρμανσης που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια. Με
1: θερμότητας.
0: Ναι.
1: Εκεί η κατανάλωση βεβαίως. Εκεί οπωσδήποτε θα πρέπει να επιλέξουμε ένα σταθερό τιμολόγιο.
0: Ναι.
1: Το φυσικό.
0: Ναι, όχι, σας ακούω. Το φυσικό αέριο.
1: Το φυσικό αέριο βλέπουμε ότι και αυτό έχει πάρει πολύ μεγάλη αύξηση. Και εδώ πέρα δυστυχώς σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχουν σταθερά τιμολόγια στην αγορά για το φυσικό αέριο.
0: Ναι, όχι, εδώ είναι ολοκειμενόμενο. Ό,τι αύξηση είναι υπάρχει την τρως κανονικά κάθε μήνα. Δεν είναι.
1: Σωστά,
0: ναι.
1: Σωστά. Ναι. Υπήρχαν πριν από μερικές μέρες, εβδομάδες αν θέλετε, υπήρχαν σταθερά τιμολόγια τα οποία λόγω της αύξηση που παρουσιάζει το TTF στη χοντροπορική τιμή έχουν σταματήσει όλοι οι πάροχοι τα σταθερά τιμολόγια.
0: Ναι.
1: Εκεί στις επιχειρήσεις όσοι έχουν φυσικό αέριο το κόστος πραγματικά θα είναι πολύ πολύ αυξημένο.
0: Ναι. Κλείνοντας, ειδικά για τις επιχειρήσεις μεγαλύτερες ή μικρότερες, τι πρέπει να δουν, τι πρέπει να ελέγξουν, τι πρέπει να εντοπίσουν για να καταλάβουν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά και πρέπει να ψάξουν έναν ειδικό για να τους βοηθήσει?
1: Καταρχήν το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουν είναι να μην περιμένουν να έρθει ο επόμενος λογαριασμός τους, ο οποίος θα είναι πολύ αυξημένος. Θα πρέπει να προβλέψουν το τι θα κάνουν το επόμενο διάστημα. Δεν πρέπει να βλέπει μια επιχείρηση το λογαριασμό ως ένα απλό χαρτί, ένα κόστος το οποίο το πληρώναμε πριν από 5 χρόνια και το βάζαμε σε ένα σιρτάρι. Θα πρέπει πλέον το ενεργειακό κόστος να το δει μια επιχείρηση στρατηγικά. Είναι ένα κόστος το οποίο επηρεάζει τη βιωσιμότητά της σίγουρα. Άρα θα πρέπει να ελέγξει τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο επιχειρηματίας, το ενεργειακό του προφίλ, τι κατανάλωση έχει, πότε την καταναλώνει, τι όρους έχει υπογράψει έτσι ώστε μετά από 3 μήνες θα αλλάξει αυτό το συμβόλαιο του ή όχι.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε πάρα πολλά τιμολόγια στην αγορά. Πράσινα, κίτρινα, πορτοκαλί, μπλε. Υπάροχοι δυστυχώς έχουν μεγάλη γάμα στα τιμολόγια τους και αυτό ο επιχειρηματίας δεν το γνωρίζει. Δηλαδή, σας είπα και στην αρχή ότι το λάθος του επιχειρηματία είναι ότι επιλέγει τη φθηνότερη τιμή.
0: Ναι.
1: Η φθηνότερη τιμή πολλές φορές στο τέλος του συμβολέου μας είναι πολύ πολύ ακριβότερη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αγουστίδη για την συζήτηση. Ελπίζω πως ήμασταν χρήσιμοι για τον κόσμο που μας άκουσε και για επιχειρηματίες και για τα νοικοκυριά. Το να απευθυνθεί σε έναν ειδικό, πολλές φορές μπορεί να νομίζει ότι κοστίζει, αλλά το κέρδος σίγουρα θα είναι μεγαλύτερο στην
1: τελική. Δεν κοστίζει, και να πω ότι δεν κοστίζει κιόλας, γιατί η συνεργασία με τις ομοσπονδίες και με τους φορείς τους δεν τους κοστίζει κάτι.
0: Σωστό.
1: Είναι τελείως δωρεάν όλη αυτή η ενημέρωση.
0: Σωστό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, ο κύριος Γιάννης Αγουστίδης, Περιφερειακός Διευθυντής της ΔΕΛΤΑ Ενεργειακή Σύμβουλη, σύμβουλος στα θέματα ενέργειας της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιομηχανιών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Στο δρόμο για τις διαφημίσεις, ένας Miles Davis, έτσι για να Ηρεμήσει λίγο η ψυχούλα μας. Γεννήθηκε το 26, τον Μάιο του 26, έφυγε τον Σεπτέμβριο του 1991. Στα 18 του βρέθηκε στη Νέα Υόρκη να παίζει με τον Charlie Parker. Ακολούθησαν το Birth of the Cool, ο John Coltrane στο Kind of Blue. Και όταν όλοι πλέον είχαν μάθει το καινούριο ήχο, ο Miles άλλαξε ξανά. Έβαλε ηλεκτρικά όργανα, άκουσε rock και funk και με το Beats Bureau άνοιξε το δρόμο για το Fusion. Δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα να επαναλαμβάνει τον εαυτό του, βαριόταν και ο ίδιος να παίζει τα ίδια και τα ίδια, και γι' αυτό γύρω του πέρασαν μερικοί από τους σημαντικότερους μουσικούς της jazz με το So What, ένα από τα αριστουργήματα του Miles Davis. Θα πάμε στις διαφημίσεις.

0: τόσο καλό ίντερνετ έχετε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
2: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Πώς είναι αγκά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
9: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
11: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Παραπολιτικά.

στο βασίλεμα του Ρεμπέτικου και στην ανατολή του Λαϊκού, πολυτίμη Κολιοπάνο. Περιποιημένη, στολισμένη, χωρίς περιτά τσαλίμια και καμώματα, δωρική, καθιερώθηκε ως ο τύπος της λαϊκής ντίβας που ξέρει να κρατάει χαρακτήρα από το πάλκο και να πρωταγωνιστεί καθυλώνοντας με τον αυστηρό και περήφανο τρόπο της. Η Πόλη Πάνου ήταν αυτή, στο Πάρε το Δαχτυλίδι μου. Η άλλη πλευρά του δίσκου που είχε το Πάρε το Δαχτυλίδι μου, που ηχογραφήθηκε το 1958, είχε αυτό, το Νίτσα Ελενίτσα, με τον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλα.

0: Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

8 και 6 πρώτα λεπτά, καλή εβδομάδα, καλημέρα σας, καλό να έχετε και αποχαιρετούμε αυτή την εβδομάδα το Σεπτέμβρη. Είδατε για πότε έφτασε Οκτώβρης. Εμένα με τσίμπησε ένα κουνούπι χθες το βράδυ και λέω για κοίτα να δεις ρε, κουνούπι. Τέλος Σεπτέμβρη και όμως υφίστανται ακόμα κόνοπες. Στο καλό να πάτε όπου και αν πάτε, ό,τι και να κάνετε, καλό δρόμο, ρόδα μυρωμένα και βαμπάκια ο δρόμος σας. Την απαραίτητη υπομονή και ψυχραιμία πρέπει να δείξετε όλοι όσοι προσπαθήσετε να διασχίσετε το κέντρο της πόλης. Η υποδέλυπη που αφήνετε τα παιδιά έξω από τα σχολικά συγκροτήματα, έχετε το νου σας, καλημέρα σε εσάς και στα παιδιά. Οι ισοφεραίοι που λέγανε παλιά των επαγγελματικών οχημάτων, καλημέρα, καλό δρόμο, αισιοδοξία, χαμόγελο, ψυχραιμία, όλα καλά. Και 28 σήμερα ο Σεπτέμβρης είναι μια μέρα που έχει και δεν έχει κραυγαλαία θέματα, αλλά γενικά φαίνεται ένα συμπαθητικό πρωινό Δευτέρας. Θα δούμε και από πλευράς κίνησης τι θα μας πει μετά ο Μίλτος Σπυρόπουλος εκ του Ταξί Εξπρές 210-450.000. Και έχουμε και τη χαρά και την έπαρση ότι νικήσαμε κάπου και εμείς τους Γερμανούς χθες το βράδυ με τον γκολ, πώς τον λένε εκείνον εσύ Αναστάση, Κουρμπέλης, το θυμήθηκανε, ναι. Με το Καρετσοφέρνη λίγο στο πρόσωπο αυτό, μπερδεύτηκα, νόμιζα ήταν ο Καρέτσες, αλλά ήταν ο Κουρμπέλης, μπράβο του Κουρμπέλη. Νομίζω πως καλύτερο ήταν τον γκολ που βάλες εσύ με τη Θύελλα, παρά εκείνο που βάλε ο Κουρμπέλης, Αναστάση. Λοιπόν, καλημέρα σας, ο Νίκος ο Καραγιώργοπουλος και ο Αναστάσης Σουλέρης είναι εδώ. Έχουν διαλέξει τα πρώτα τραγούδια για να ξυπνήσουμε και Deutschland tun über alles που λένε, αλλά την καθαρίσαμε τη Γερμανία χθες το βράδυ. Εν πάση περιπτώσει, χρυσή την έχουμε πληρώσει, έτσι βάζουμε και κανένα γκολ, καμιά εξενταριά δις τόκους μας έχουν πάρει η Γερμανία, λέω εποχής της θείας Αγγέλα. Καλημέρα σας λοιπόν και καλή εβδομάδα. Έχω να σας ανακοινώσω ότι η εβδομάδα αυτή στην Κάρνα ονομάζεται Εβδομάδα του Κιμά. Όλοι οι κοιμάδες σε τιμές σοκ. Θα βγαίνετε από την Κάρνα και θα λέτε I've been sucked. Έτσι ωραία γλυκούλη αυτό πρωί πρωί που σας έριξα. Το σκασμένο το lower δεν κρύβεται. I've been sucked. Εβδομάδα κοιμάδων στην Κάρνα. Μειωμένες τιμές σε όλους τους κοιμάδες. Θα φτιάξετε μακαρόνια με κοιμά, μπιφτεκά και κεφτέδους και άλλα τι να είναι από τα εξικάρνα είναι κοντά σας. Έχω επίσης ένα τηλέφωνο που μπορεί να σας ενδιαφέρει, 9-44-21-21-50. Είναι αυτό των Golden Traders που είναι η αγορά, η ενέχειρου χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. Να πάτε το ρολόι που είχε κάνει δώρο ο Νικόλος Πλαστήρας στον παππούλι σας, να το δώσετε εκεί. Και εν πάση περιπτώσει να σας πω ότι παίρνουν και κοσμήματα και λίρες και όλα τα εκτιμούν σε τρέχουσες τιμές χρυσού και ασημιού με τράπεζα της Ελλάδος, περικαλώ. Ωχ, Παναγία, Παναγία, Παναγία. Ποτοπία Κάμαρη της οικογένειας Κούτουλα, Καραϊσκάκη και Πατρέως. Λοιπόν, πήγα στα Μαρκάτια, ήταν εξαιρετικά. Ήταν εξαιρετική όλη η διαδικασία που έγινε εκεί. Βεβαίως, αν είμαστε σε άλλη πόλη της Ελλάδας, στα Μαρκάτια θα ήταν χιλιάδες κόσμος, αλλά εδώ στην Πάτρα που το ιδανικό είναι ο καθένας μόνος του και στην Κρίνια ενωμένη, υπήρχε μια έντονη παρουσία κόσμου, πάνω από 300-400 άτομα πέρασαν και από την Κάμαρη. Είχαμε και αυτή την λαϊκή συναυλία της οικογένειας Λάζαρη εκεί, όπου έκανε τον εμπούτο του ο νέαρος Θανάσης Λάζαρης στο σαξόφωνο. Καλύτερα και από τον Bill Clinton έπαιξε, δεν ξέρω από τον Γιώργο Κατσαρό, αλλά από τον Bill Clinton καλύτερα. Λοιπόν, και ήπια παγωμένο λικεράκι τριαντάφυλλο. Πω. Ένιωσα την εποχή που πήγαινα με τη μάνα μου τα καλοκαίρια σε κάποια σπίτια συγγενών στην Ηλία, όταν πηγαίναμε διακοπές στο χωριό της, και μας λέγανε κάτι θιάδες μου, έτσι θα φύγουτε,
δεν θα πάρουτε κάτι να φάτε να πιούτε. Και πίναμε λίγο λικεράκι τριαντάφυλλο. Λοιπόν, αυτά στην ποτοπία κάμαρη της οικογένειας Κούτουλα, Καραϊσκάκη και Πατρεός, που έλεγε και μια χαζή. Θεός χωρέστη την καψερή. 8 και 12 λέει ο ρολόης. Καλημέρα, καλό δρόμο αδέρφια Έλληνες, πατρινή. Ψηλά το κεφάλι μου, ρε, ψηλά, χαμόγελο αισιοδοξία. Θα επιζήσουμε και εμείς οι ηθαγενείς αυτόχθονες της λαϊκής δημοκρατίας των πατρών. Το νου σας, γιατί όπου πάτε με αυτοκίνητο σήμερα, αν δεν έχει λακκούβα, θα έχει έργο. Και θέλω να εκφράσω και μία απορία. Αυτές οι ξαφνικές τρύπες σε κάτι κουφές γωνίες αναπάσαν την πατραϊκή επικράτεια. Τι ακριβώς είναι? Ξαφνικά ανοίγουν κάποιες τρύπες σε μια γωνία, τις παρατάνε για δεκαριά μέρες, μπαινοβγαίνουν κάποιοι, τι είναι? Προσετέθηκε άλλος φορέας ο οποίος σκάβει. Μήπως ανακαλύψαμε ότι είχαν κρύψει φεύγοντας οι Γερμανοί, οι Ιταλοί από εδώ τίποτα λίρες στις γωνίες των ρήθρων και των πεζοδρομίων και σκάβουμε για τούτο το σκοπό? Είχαμε και την επέτειο της ανακομιδής της Θυμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέου την Κυριακή, όπου από τις εικόνες που βλέπω είχαμε κραυγαλαία απουσία δημοσίων προσώπων της πόλεως, των πατρών και του νομού. Αντιθέτως δε πάρα πολύ κόσμο. Άρε να ήταν παραμονές εκλογών, ας πω εγώ, που θα σπρώχνονταν δίπλα στον Άγιο όλοι. Πάμε να ξυπνήσουμε, αδέρφια. Έχουν επικοινωνήσει εδώ τα παλικάρια πρωί-πρωί με την Ελένη Δήμου και θα πάρουμε τα πάνω μας και θα επιστρέψουμε μαζί σας στη μεγάλη αυτή αγκαλιά που έχουμε δημιουργήσει εσείς και εγώ 30 τόσα χρόνια, και θα πούμε πολλά και διάφορα. Πάμε.

Λοιπόν, που λέτε να τα δούμε ένα-ένα τα θεματάκια. Παρακολούθησα λίγο πολιτικές ειδήσεις το Σαββατοκύριακο, έτσι χαζεύοντας, μιας και βρίσκουμε λίγο χρόνο να χαλαρώνουμε και να βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο για να ξέρουμε. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση που το ένα κόμμα μετά το άλλο και ένας πολιτικός αρχηγός μετά τον άλλον μας εκβιάζουν στιγνά και στεγνά. Δεν έχω ξαναδεί στα τόσα χρόνια που κάνω αυτή δουλειά τέτοιο εκβιασμό από τουλάχιστον 1, 2, 3, 4 κόμματα που σημείωσα εγώ, την εκβιαστική φρασεολογία. Και τελευταίος που μπήκε στο κόλπο αυτό της εκβιαστικής φρασεολογίας απέναντι στο λαό είναι η κατά τα άλλα συμπαθής και χαροκαμένη μάνα των Τεμπών, η κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία είπε σε μια συνέντευξή της, λέει, αν δεν μπω στην Βουλή θα φύγω από την Ελλάδα. Τώρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε, να την ψηφίσουμε για να μην φύγει από την Ελλάδα ή να μην την ψηφίσουμε να φύγει από την Ελλάδα, να ησυχάσει και αυτή και εμείς? Σε βάζει σε δίλημα, ρε παιδί μου. Έρχεται ο Τσίπρας, λέει, κοιτάξτε, ή εμείς ή κανένας. Όπα ρε μεγάλε, να κατουράς και λίγο, μη σκείς κανένα σόβρακο. Ή εμείς, λέει, κανένας. Τι πες μου, ρε πουλάκι μου, ρε παιδί μου, τεράστιε. Το γνωστό σύνθημα Μητσοτάκης ή χάος, το ακούμε και το ξέρουμε από το χώρο της κεντροδεξιάς, και τσουκ, πετάχτηκε το Πασόκ σαν την πορδία από το κοφίνι. Όλοι τώρα λένε το νέο δίλημα του Πασόκ, το ψιθυρίζουν. Αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο κόμμα, λέει, δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Αν το ένα, αν το άλλο. Εκβιασμοί, πρώτη φορά στη ζωή μου έχω δει εκλογές από τότε που ήμουν πιτσιρικάς. Θυμάμαι στη μνήμη μου και τα συνθήματα των εξής εκλογών, ας πούμε από αυτές που καταλάβαινα στα 20 μου, δηλαδή τις εκλογές του 85, τις εκλογές του 89, του 90, από εκεί και πέρα. Δεν άκουσα ποτέ τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ή αργότερα τον Σιμίτη, μέχρι και τον Γαρδουμποφάγο, τον Κώστα Καραμαλή, τον Άντρα Ζωνατάζο. Δεν τον άκουσα ποτέ να μας εκβιάζει. Τούτη δω, γιατί μας εκβιάζουν σήμερα? Γιατί έχουν κάνει την κουταμάρα της ψήφισης του συγκεκριμένου εκλογικού νόμου. Αντιλαμβάνονται ότι μετά τις εκλογές τα πράγματα θα τα έχουν κάνει και οι ίδιοι και ο ελληνικός λαός, έτσι που τον μπερδεύουν κουλουβάχατα. Και στο τέλος, να μην κακοφαίνεται σε κανέναν που στις δημοσκοπήσεις αυξάνεται το ποσοστό των πολιτών, εξών και λένε ψέματα οι δημοσκόποι, που λέει το ποσοστό των πολιτών προτιμώ αυτοδύναμη κυβέρνηση παρά αλαντάλα της Παρασκευής το γάλα. Τώρα ίσως ο εκβιασμός να γίνεται γι' αυτό, αλλά εκβιασμός γι' αυτό από τον Τσίπρα και από το Πασόκ και από την Καριστιανού δεν έχει κανένα νόημα. Από το Μητσοτάκη ίσως θα έχει κάποιο νόημα. Και για να το κλείσω, να μην πολιτικολογούμε πρωί-πρωί, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Γι' αυτό στο τέλος ο ελληνικός λαός αποστρέφεται την πολιτική και απευθύνεται σε διάφορους τύπους να τους ψηφίσει όνομα και μη χωριό. Λοιπόν, και για να το κλείσω, όπως έλεγα, αφήστε τον κόσμο να αποφασίσει όταν θα φτάσει η ώρα. Κάντε κάτι για την τσέπη, την υγεία και την ασφάλεια του Έλληνα. Αυτά είναι τα τρία για τα οποία ψηφίζει. Και αφήστε τους εκβιασμούς, και εν προκειμένου και δια την επάρα των δεξιάν, που έλεγε κάποτε ο Ανδρέας. Καλημέρα, πρόεδρε. Τι μου θύμισες? Την καταραμένη, την επάρατο δεξιά, που έλεγα να μπει στο χρονοντούλαπο. Μπα μαύρα, Ανδρέα, κι εσύ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κάτι έχουν πάθει οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που βγαίνουν στα κανάλια τις τελευταίες μέρες και στην προσπάθειά τους να πούν κάτι, ένα εφιολόγημα ή οτιδήποτε, αμολάνε μπαρούφες. Ο Κουλκουνδίνας, δεν ξέρω ότι υπάρχει βουλευτής με αυτό το φοβερό όνομα που θυμίζει μαρμελάδα, ακουκουλκουνδίνας, και ο
κατά τα άλλα σοβαρός και συμπαθής Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος έχει και γυναικοχώρη στην Αχαΐα, είπε, λέει, υπάρχουν το κόμμα των κακομύριδων και το κόμμα των νοικοκυρέων. Μα ένας μορφωμένος άνθρωπος ο οποίος μιλάει πολιτικά, είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί τέτοιες περίεργες, άστοχες και ανούσιες εκφράσεις? Ο άλλος λέει, αν δεν μπορείς να πάρεις 10 ευρώ να βάζεις βενζίνη, λέει, πήγε με το λεωφορείο. Μα σε μια εποχή που, το είπαμε και το ξαναλέμε, δεν υπάρχει κυβερνησιμότητα στα κόμματα της αντιπολίτευσης, το μόνο που έχουν να κάνουν, αφού δεν έχουν προτάσεις και δεν έχουν κυβερνητικό ηγέτη, αν εξαιρέσεις τη σύγκριση με την πρώτη διακυβέρνηση του Τσίπρα με τον Μητσοτάκη, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να κάνουν φραστική αντιπολίτευση. Να πιάνονται λοιπόν από την κάθε κουβέντα που λέει ο καθένας και να δημιουργούν ολόκληρο θέμα. Γι' αυτό δεν πρέπει να είναι όλη τη μέρα στα κανάλια όλοι, και γι' αυτό και αυτοί που βγαίνουν στα κανάλια πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί ποιος τους ρωτάει, τι τους ρωτάει και γιατί τους ρωτάει. Και πάνε ανυποψίαστοι και αμολάνε διάφορες μπαρούφες, λες, και κουβεντιάζουν στο καφενείο με τους φίλους τους. Ξυπνάτε ρε, δεν έχετε πάρει χαμπάρι ακόμα τι κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα και κυρίως οι Αθηναίοι δημοσιογράφοι, πώς λειτουργούμε, πώς σκεφτόμαστε, πώς βάζουμε τον άλλον απέναντί μας, να τον κάνουμε σόβρακο, να βγάλουμε κατά το κοινό λεγόμενο είδηση, να γίνει χαμός και δεν πάει να καταπατήσουμε οποιασδήποτε μορφής δεοντολογία ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχετε ξυπνήσει ακόμα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ψυχραιμία και υπομονή. Και αυτό το ψυχραιμία και υπομονή, και έχετε το νου σας, αφορά και ντόπιους βουλευτές που βγαίνουν κάθε μέρα στα κανάλια. Να προσέχουνε μην μπουνε καμιά κοτσάνα και φρίξει το σκυλί εν τη ρήμη του λόγου, όνομα και μη χωριό. Λοιπόν, 8 και 25 λέει ο ρολόης. Θεματάκια που μας αφορούν ως πόλη και ως ευρύτερη περιοχή, θεματάκια που αφορούν γενικότερα την καθημερινότητά μας. Καλημέρα σε εσάς που πάτε τώρα τα παιδιά σχολείο, τώρα τα αφήνετε, βγαίνουν από τη γούρσα. Καλημέρα και σε εσάς που είστε στο σπίτι και στριφογυρίζετε και λέτε, πες τα ρε Κοντογιάννη, άσε μας ρε Κοντογιάννη πρωί πρωί. Αλλά δεν αλλάζετε βελόνα στο ραδιόφωνο, είστε μαζί μας γιατί μας αγαπάτε και σας αγαπάμε. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών χτες μία από τις πιο σεξι γυναίκες του ελληνικού κινηματογράφου, η περίφημη Ελένη Προκοπίου. Ήταν μια κούκλα κυριολεκτικά, με πράσινα μάτια και φοβερό κορμί, χόρευε, εξαιρετική χορεύτρια, είχε παίξει σε πολλές ελληνικές ταινίες, οι Κυρίες της Αυλής, και πρωταγωνίστησε με την Βλαχοπούλου, με τον Ηλιόπουλο, με τον Αντρέα Ντούζο, με άλλους πολλούς ηθοποιούς. Ήταν βεβαίως, εντάξει, 87 χρονών, είναι ένα νουμεράκι που αποτελεί έτσι μια ιδιαίτερη ανακούφιση. Λες, έζησε και 87 χρόνια. Στα νιάτα της θεωρείται μία από τις εξοβόμβες της δεκαετίας του 60 η Ελένη Προκοπίου, και ήταν, διατηρείται και μέχρι τα γεράματά της, μέχρι τα 87 έτσι, αϊθαλής. Λοιπόν, έχω τραγούδι. Το ακούμε, ξυπνάμε, πάμε. Παίρνουμε τα πάνω μας, Δευτέρα είναι παιδιά, δείξτε ψυχραιμία, υπομονή. Ακόμη Σεπτέμβρης είναι, τελειώνει ο Σεπτέμβρης αυτήν την εβδομάδα, αλλά δεν ήρθε ακόμα στο Πόχιονο, χαλάζει και κρύο. Εμείς εδώ τουλάχιστον σε αυτά με τον καιρό είμαστε, έχουμε μια καλή σχέση. Και ας γκρινιάζουν μερικοί και ας λένε, έβαλε κρυούλια, τι θέλα κάνει. Τέλος Σεπτέμβρη είναι, πάμε.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
3: Αυτός που το χρειάζεται.
4: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Πάτρας, 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
9: Απαλού το φοβάται η κυβέρνηση και πιθανώς απαλού θα της έρθει. Διότι ναι μεν την Τετάρτη θα παρουσιαστούν οι προτάσεις αντιμετώπισης της νέας ενεργειακής κρίσης με την εκτόξευση της βενζίνης και του πετρελαίου και κυρίως του πετρελαίου θέρμανσης. Από την άλλη όμως, σιγοβόσκει ένα ανταρτικό και ένα περίεργο κλίμα στον αγροτικό κόσμο. Διότι τελειώνει ο Σεπτέμβρης, μπαίνει ο Οκτώβρης και μέχρι στιγμής περίπου 31.000 αγρότες κατέθεσαν κανονικά τα χαρτιά τους για να πάρουν αγροτικές αποζημιώσεις και τα αφημί των αγροτών στην Ελλάδα είναι 598.000. Έγινε συγκέντρωση αγροτών στη Βόρεια Ελλάδα και έδωσαν το παρόν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και υπάρχει ένα θέμα με το ιδιοκτησιακό. Από τη στιγμή που πέρασε στην ΑΔΕ ιστορία αυτή του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕΑ, να ζητούνται λύσεις ώστε να κατοχυρώνεται το ιδιοκτησιακό με ευκολότερους τρόπους ελέγχου, και υπάρχει μια λύση που είχε πει ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης και λειτουργήσε στις προηγούμενες πληρωμές. Αντί ΑΤΑΚ να υπάρχει το ΚΑΕΚ στην υπεύθυνη δήλωση για τις μικρές εκτάσεις των χωραφιών. Οι αγρότες τώρα καταγγέλουν μία αντίθεση στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων που είναι σε ανοιχτή γραμμή με τη γνωστή ιδιωτική εταιρεία, και πάρα πολλοί λένε γιατί, αφού δεν τους πήρατε τη δουλειά και ακόμα κάνουν κουμάντο αυτοί, για ποιο λόγο ταλαιπωρούμαστε έτσι. Έδωσε λοιπόν εγκύκλιο ο Γιώργος Πιτσιλής, ο επικεφαλής της ΑΒΕ, με την οποία προειδοποιεί ότι αν καταθέτουν ψεύτικα στοιχεία θα έχουν ποινικές συνέπειες. Αυτό είναι φυσικό. Αλλά φαίνεται θύμωσαν μετά το πάρτι που γίνονταν και ο καθένας δήλωνε ό,τι ήθελε. Αλλά τέλη Οκτωβρίου κανονικά 598 χιλιάδες αφημοί θα πρέπει να δουν τις αποζημιώσεις τους. Έτσι λοιπόν προσπαθούν να λύσουν τον γόρδιο δεσμό. Τρεις επί της ουσίας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος όταν ακούω ότι εμπλέκεται αυτός ο τύπος, είχε αναλάβει και πέρυσι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το σπρώξε κατά την νομιμότητα. Πάλι καλά που οι αγρότες θεωρούν ότι είναι λογική η πρότασή του περί ΚΑΕΚ. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος μάλλον δημοσιοσιεσίτης αποδεικνύεται, και ο Γιώργος Πιτσιλής που κρατάει στα χέρια του το κλειδί των πληρωμών. Όπως λένε οι πηγές, οι ημερομηνίες είναι κρίσιμες. Η μία ήταν η 15η Σεπτέμβρη, που μόνο 31.000 ήταν έτοιμες και κατετέθησαν για αποζημιώσεις αιτήσεις αγροτών, και υπάρχει και η 15η Οκτώβρη. που λένε ότι θα έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα και θα γίνουν κανονικά οι πληρωμές τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Και ο Θεός βεβαίως να βάλει το κατά κοινώς λεγόμενον το χέρι του. Εδώ είναι που ταιριάζει του Κωνσταντάρα η κουβέντα που την είχε προχτές την ταινία ο Στρίγκλος που έγινε αρνάκι. Το νου σας ρε μάλια. Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα, το λέω κάθε φορά αλλά πάντα ισχύει, ανάλογα με αυτά που κρίνει ο καθένας που θέλει να σας πει. Εγώ σας λέω έτσι πραγματάκια που δεν αποτελούν πρώτης προτεραιότητας ειδήσεις και περνάνε στα ψηλά. Από ό,τι έχετε καταλάβει τώρα στην ελληνική τηλεόραση, επιλύω με ζητήματα στατικότητος κτηρίων στην περιοχή της Πλάκας μετά την έκρηξη από το αέριο του κτηρίου στο οποίο δυστυχώς σκοτώθηκαν 6 άνθρωποι. Σιγά σιγά το έπος Μαζονάκη περνάει δεύτερο θέμα και τρίτο σε μερικά κανάλια, κατά το θαύμα κρατάει κάποιες μέρες. Μόνο ο Ευαγγελάτος έχει μείνει να λέει τα ίδια κάθε μεσημέρι. Καταιγιστικές οι εξελίξεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις, μούφα, δεν έχει τίποτα, τα ίδια λέει, τα ίδια ρεπορτάζ βγάζει κάθε μέρα και λέει τα ίδια λόγια. Συνέχει καταιγιστικό απόγευμα με συγκλονιστικές εξελίξεις, με και τίποτα. Στο τέταρτο σου έχει πάρει ο ύπνος από το ίδιο ρεπορτάζ. Και ξέρετε, εμείς που ξέρουμε και θυμόμαστε το περιεχόμενο που κάνουν τη δουλειά τους και τον τρόπο που, τον μπούσουλα που κάνουν τη δουλειά τους οι συνάδελφοι των καναλιών, στο πρώτο δεκάλεπτο καταλαβαίνουμε τι θα πει. Και πως καταλαβαίνει κανείς, έχει πάει και 4 παρά η ώρα και έχει Ευαγγελάτο. Λοιπόν, τι έχω να σας πω. Έχω και θεματάκια που αφορούν την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Στην Αθήνα ασχολούνται με μια τεράστια πυρκαγιά που χάλασε μια ολόκληρη πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία και μάλλον είναι ακατοίκητη. Μια πλευρά της πολυκατοικίας έχει καεί ολοσχερός. Η φωτιά ξεκίνησε από μια καφετέρια η οποία έχει χαρακτηριστικό οι πελάτες να πίνουν ναργιλέ, στην οποία πριν από 3 χρόνια είχε γίνει φόνος. Ένας 23χρονος είχε δολοφονηθεί και έτσι οι αρχές λοιπόν εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μήπως πιθανώς διότι και δηλαδή που λένε μπορεί να είναι τίποτα ξεκαθάρισμα λογαριασμών η ιστορία. Η φωτιά εμένε το μέχρι τις 4 η ώρα το πρωί. Νομίζω πως θα είναι από τα θέματα που θα απασχολήσουν και τα μεσημεριανά και τα απογευματινά δελτία ειδήσεων. Και έχουμε νέο Σύρια στην ένταση Τουρκίας-Ισραήλ. Ο Νετανιάχου στέλνει τον Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ως δολοφόνο των Κούρδων και υποστηρικτή τρομοκρατών, τη Χαμάς. Και πραγματικά ήταν μια κίνηση ρελάνς του Ισραηλινού Πρωθυπουργού αυτή απέναντι σε όσα τούσουρε ο Ερντογάν και σε όσα έσουρε και εκείνος στον Ερντογάν στο συμβούλιο, μάλλον στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Παρεπιπτόντως να σας πω και την άχρηστη πληροφορία της εβδομάδας, απλά να την ξέρετε, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια την 5η 1η του μήνα η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ευρώπης, του ΟΗΕ, συγγνώμη, όχι της Ευρώπης, του ΟΗΕ. Πάρε, 190 χώρες στα χέρια μας θα τις έχουμε. Τι έχουμε να τους προσφέρουμε? Γκρίκ σαλάτα, μουζάκα, τζατζίκι, σουβλάκι και καζατζίδις. Λοιπόν, προσέξτε, διότι στην Κάρνα έχω εβδομάδα κοιμάδων. Πάντα μειωμένες φρέσκα και λαχταριστά τα κρέατα, μειωμένες οι τιμές. Ψηλά η ποιότητα διαπραγμάτευτη, χαμηλά οι τιμές. Εβδομάδα κοιμάδων και Τετάρτη προς Πέμπτη νέες ακόμα πιο χαμηλωμένες τιμές. Βόμβα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κύριε Νίκο, νομίζω πως είναι ώρα να καλέσετε τον κύριο Μίλτον. Και εγώ από την Κάρνα που έχει 6 καταστήματα θα σας πάω κατευθείαν στους Golden Traders, αγορά ή ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. Οι τινές βρίσκονται στην πόλη των Πατρών με 5 καταστήματα, ένα εκ των οποίων είναι Μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο. Και εκεί μπορείτε να τους πάτε όλα τα Team Alfie που έχει το Royal Lexi. Τα Team Alfie. και να πάρετε χρήματα, όσα χρήματα και όποια θέλετε, σας τα εκτιμούν με τιμές τρέχουσες χρυσού και σημειού για την πώς το λένε, για την καλύτερη σας εξυπηρέτηση, το είπα. Ο Τζίφρις, εξαιρετικής ποιότητας γαλακτοκομικά από το χωριό Στάνους Αμφιλοχίας. Και βεβαίως έχουν σκάσει μύτη πρωί-πρωί τα κρέμ, τα γκρεμούλες, τα ριζογαλάγια και όλα τα λοιπά συναφή Έλληνου στρατιώτου και πέντε πηγαδίων ο Τζίφρις. Υποτοπία Κάμαρη, Καραϊσκάκη και Πατρέως. Να δοκιμάσετε το νέο απεριτίφ Ορόρα Ρώσα, να δοκιμάσετε τα 25 διαφορετικά λικέρ, να έχετε ουζάκι, μπήκε ένας άνθρωπος στο σπίτι. Καραϊσκάκη και Πατρέως, 140 χρόνια διαδρομή, η πατρική υποτοπία Κάμαρη της οικογένειας Κούτουλα. Και ιδού και 40 ακριβώς το ραντεβού μας με Μίλτο Σπυρόπουλο Δευτέρα πρωί. Καλημέρα Μίλτο. Πώς πάει η κίνηση, τι βλέπεις πρωί-πρωί δευτεριάτικα?
0: Έχουν ένα άγχος, έχουν ένα φόβο, το βλέπεις στα μάτια, το ακούς, το... Τι έγινε ρε παιδιά?
9: Τι είναι αυτό της Δευτέρας?
0: Τι είναι αυτό, ποια Δευτέρα, τι κάθε μέρα είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έχει και το αγούρο ξύπνημα το μάτι, έχει και το φόβο το μάτι.
9: Όλα αυτά.
0: Γενικά είναι θολωμένο το ψάρι.
9: Σε ποια περιοχή είσαι?
0: Εδώ στη μόνη έξοδο διαφυγής που έχουμε την Όθωνο. Την Κανακάρη δεν την λέω έξοδο.
9: Όποια έξοδος Κανακάρη. Η έξοδος του Μεσολογγίου είναι. Λοιπόν, έχει κίνηση Όθωνος, μπαίνει πράγμα μέσα? Όχι, δεν νομίζω πρέπει.
0: Έχει.
9: Ωραία, μπράβο.
0: Έχει.
9: Προς τα έξω. Άρα δόξες ο Όθωνας και η Αμαλία.
0: Έχει και το, τα έργα εδώ πέρα του. Εδώ δεν μπορώ να καταλάβω που το είχαν φτιάξει, το ξαναφτιάχνουν.
9: Ποιο λες?
0: Την αναδόμη. Εδώ την αναδόμη στο γραμμό στο... από το κεντρικό σταθμό μέχρι τον Αγιαντρέα του ΟΣΕ.
9: Ναι, ξαναπερνάνε οι γραμμές εκεί γιατί είχαν ξεθοριασμένο που λένε και στην Ηλία. Λοιπόν, αν μπει και χρειαστούμε ταξά, αν μπει και χρειαστούμε μέρα νύχτα να μεταφέρουμε ακόμα και τον ασθενή και τον ηλικιωμένο ή και το κατοικίδιό μας, αν μπει και χρειαστούμε μίνι βανάκι 18 λεωφοριάκι θέσεων 19, αν μπει και χρειαστούμε όχημα για άτομο μεταφοράς ατόμων με ειδικές ανάγκες, τα πάντα στο Taxi Express 260-450.000.
0: Και μια διευκρίνηση για το αυτοκίνητο με, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, έχουμε και είναι πολλοί πελάτες που θέλουν να κάνουν κάποια μεταφορά και δεν έχουν δικό τους αμαξίδιο. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε και το δικό μας αμαξίδιο.
9: Έχετε και αναπηρικό αμαξίδιο, μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Και δύο θέσεις για τα αναπηρικά αμαξίδια. Ό,τι μπορούμε και προλαβαίνουμε, κάνουμε και θα κάνουμε κι άλλα.
9: Να είστε καλά, Μίλτο. Καλημέρα στο Taxi Express 210-450.000. Καλή εβδομάδα. Έχω να δείξετε κι εσείς την απαιτούμενη ψυχραιμία και υπομονή για τα θεματάκια που έχει πρωί-πρωί η επικαιρότητα. Λέει ο Μίλτος ότι έχει κίνηση η Δευτέρα, να σας φτιάξω το κέφι η Πάτρα πρωί-πρωί. Εμένα τουλάχιστον μου φάνηκε ανέκδοτο αυτό, θα σας το πω να γελάστε. Παρατείνεται, λέει, η προθεσμία από το Υπουργείο Οικονομικών για να φέρουν στην Ελλάδα τη φορολογική τους έδρα συνταξιούχοι που μένουν στο εξωτερικό. Κορόιδα είναι. Τέλος πάντων, αναμένεται, λέει, μέχρι το τέλος του χρόνου του 2026, του νονό που λέει και ο Γιονάκης, να έχουν υποβληθεί περίπου 3.000 αιτήσεις συνταξιούχων που φέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα. Μόνο κορόιδα είστε. Δουλεύατε τόσα χρόνια στην ξενιτιά, στην Αυστραλία, στην Αμερική, στη Γαλλία, δεν ξέρω πού αλλού, στη Μολδοβλαχία, και παίρνετε μια ωραία συνταξάρα από χώρες που είναι χώρες πρόνοιας και ασφάλειας και όχι νυχτοφύλακες όπως είναι η Ελλάδα και Μπουκαδόρη, και έχετε εν πάση περιπτώσει κάποια περιουσιακά στοιχεία ή ένα σπίτι εδώ. Μεταφέρετε τη φορολογική σας έδρα εδώ. Ό,τι παίρνετε από το εξωτερικό σας τα παίρνουν οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, να μην αποθαρρύνουν τους Έλληνες του εξωτερικού. Πάει, λέει, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων. Όσοι συνταξιούχοι παίρνουν συντάξεις από το εξωτερικό, έχουν σπίτια, κίνητα, ξέρω πού μπορεί να έχει ο καθένας, να φέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, να έχουν ένα αφημί και θα φορολογούνται με συντελεστή 7% για τα εισοδήματά τους από το εξωτερικό. Δηλαδή όταν αρπάξουμε εν ολίγης, λέει εντάξει τώρα, γιατί να μην τα φέρουν και τούτη 7%, πόσοι να είναι γύρω στους 3.000 και παραπάνω τους περιμένουν. Σου λέει αυτοί είναι καλοζωισμένοι, δουλέψανε τόσα χρόνια, 7% και 50 εκατομμύρια το χρόνο να παίρνουμε, είναι ένα ποσό. Κράτος ψιλικατζής, νοοτροπία ψιλικατζή. Προσέξτε τώρα για την υπαγωγή, σε αυτό το ειδικό καθεστώς όμως απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις. Να μην είναι ήδη φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ο συνταξιούχος τα τελευταία 5 χρόνια, να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από χώρα με την οποία η Ελλάδα διαθέτει συμφωνία διοικητικής συνεργασίας σε φορολογικά θέματα, ναι, δεν είναι να είσαστε στην Κολομβία και να έχετε να φέρετε τη φορολογική σας κατάσταση στην Ελλάδα, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε 7% έκπτωση. Και επίσης με την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης εκδίδεται για το φυσικό πρόσωπο μια ενιαία πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου και για τα εισοδήματα εντός και εξών της χώρας, της Ελλάδας, στη χώρα από την οποία προέρχονται οι συνταξιούχοι. Τώρα, 1699 είναι αυτοί που έκαναν ετήσεις και μέχρι 31 Οκτωβρίου, λέει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Υπουργείο Οικονομικών, τους περιμένει, θα τους περιμένετε, δεν υπάρχει περίπτωση, και σιγά μην έρθουν οι υπόλοιποι 1500. Παρά ταύτα και δια ταύτα, λέω εγώ ότι έχω πληροφόρηση ότι θα πάει μέχρι τέλος του έτους αυτό. Άκου που φτάσαμε, να ζητάμε και από τη Μήγα Ξύγκη να βγει σε αυτή τη χώρα, από οπουδήποτε μπορεί να υπάρχει έσοδο, να το αρπάξουμε, να το γρατσουνίσουμε. Μάσα. Λοιπόν, εντάξει, η Ανούλα στα 69 της τραγούδησε στο ΆΚΑ σε ένα μουσικό υπερθέαμα 4 ωρών, συνέβαλε και αυτή στη συγκίνησή της για τον Γιώργο Μαζονάκη, έβριζε ο κόσμος από κάτω διότι υπήρχε μια κακή οργάνωση στις εισόδους και στις πύλες. Λογικό είναι, 95 με 100.000 άνθρωποι δεν διευθετούνται μπαίνοντας και βγαίνοντας με τον πιο ασφαλή τρόπο. Χρειάζεται τρομερή οργάνωση για να το πετύχει κανείς αυτό. Από εκεί και πέρα ήταν εξαιρετική, απέδειξε ότι είναι η απόλυτη Ελληνίδα στάρ και μπράβο της που περνάει την 4η κατεξοχήν καριέρα στη ζωή της. Ο λίγο πριν το 70ο έτος είναι αϊθαλής, δεν της μοιάζει ότι είναι 70, ωραιότατη, συμπαθέστατη και με καλή φωνή και μπράβοτς. Μπράβοτς και καμάριτς που λένε για Μπέκη. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από το να περάσουμε εις το επόμενο τραγούδι για να ξυπνήσει ο κόσμος. Να πούμε καλημέρα στις φίλες και τους φίλους εκεί έξω. Πάμε και έρχομαι εγώ.

Μια σημαντική εξέλιξη για την ιστορία και τον πολιτισμό της Πάτρας είχαμε, κυρίες και κύριοι, και έχουμε από πέρυσι, την οποία φέτος αποφασίζουν οι αρμόδιοι να την γιορτάσουν δημόσια για να τη μάθει και ο κόσμος. Το πρώτο δημοτικό κημητήριο Πατρών εντάχθηκε ως τόπος μνήμης και ιστορίας της Πάτρας στην πολιτιστική διαδρομή Ευρωπαϊκών Κημητηρίων και είναι πλέον μέλος της Ένωσης των σημαντικότερων κημητηρίων όλης της Ευρώπης. Ξέρετε, τα παλαιά κημητήρια των πρωτευουσών και των άλλων πόλεων της Ευρώπης είναι ζωντανά μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορίας. Είναι θαμμένες προσωπικότητες. Αν πάτε δε στο μεγάλο κημητήριο των Παρισίων, θα δείτε τάφους ανθρώπων του διαφωτισμού, θα δείτε πρώην Προέδρος της Γαλλίας, θα δείτε πολλά και διάφορα. Θα υπάρχει εκδήλωση γι' αυτό, για την Πάτρα, την οποία θα τη δημιουργήσει, την συστήνει, τη φτιάχνει, τη στήνει ο Δήμος Πατρέων. Σήμερα, στις 5.30 το απόγευμα, στο πρώτο νοικοταφείο, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της αναμνηστικής πινακίδας για την ένταξη του Οργανισμού Σημαντικών Κημητηρίων Ευρώπης, του νοικοταφείου της πόλης μας, το οποίο κατασκεύασε και θεμελίωσε το 1886, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ο ιστορικός δήμαρχος Πατρέων Θάνος Κανακάρης. Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια γλυπτού στον τόπο της καρδιάς μου, φιλοτέχνησε και δόρισε στο κημητήριο η γλύπτρια Εμιλία Γιούλα Γιαννοπούλου, και η Ένωση Ευρωπαϊκών Κημητηρίων θα εκπροσωπηθεί από την κυρία Ράνια Ντάλη, η οποία είναι δικηγόρος. Θα συμμετάσχει και ένα αντιπροσωπευτικό σχήμα της Ορχήστρας Νυκτών Εχόρδων Θανάσης Τσιπινάκης υπό τη διεύθυνση της Βάγια Ζεπάτου. Το 1879, ναι, τη βρήκαμε την ημερομηνία, τότε εγκαινιάστηκε, τότε φτιάχτηκε από τον δήμαρχο Θάνο Κανακάρη Ρούφο, έτσι λεγόταν αυτός ο δήμαρχος, που αποφάσισε τη δημιουργία του. Βλέπετε, υπήρχαν δήμαρχοι που φτιάχναν ιστορικές υποδομές για το μέλλον σε αυτή την πόλη, υπήρχαν δήμαρχοι πραγματικοί δημοτικοί άρχοντες, και όχι ντουντουκαδόροι μόνο. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι όμως ότι στενοχωριέμαι, και φαντάζομαι και εσείς, που χάθηκε αυτή η μάνδρα των 200 τόσων ετών υπετρόκτιστη, γιατί δεν μπορούσε, λένε οι άνθρωποι που εμπνεύστηκαν την αλλαγή της μάνδρας, να κρατηθεί άλλο, γιατί από τη διάβρωση έπεφτε. Χάσαμε ένα ιστορικό αρχιτεκτονικό μνημείο. Η μάνδρα αυτή ήταν πάνω από 200 χρόνια και μπήκε ένα γκρομπετό, άσχημο, κακότεχνο, γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Θα μπορούσαν βέβαια να επιλεχθούν πετράδες, όταν αλλιώς θα μπορούσαν βέβαια να επιλεχθούν πετράδες από την Ήπειρο ή από αλλού που έχουν ειδικότητα σε

πόλης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Μνημείων, η οποία λέγεται Κημητήριον ASCE. Θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 5.30 με την Τάφρο απ' έξω, το τσιμέντο και τα σίδερα παρατημένα. Θα τελειώσει κάποτε, ποιος ξέρει, δεν υπάρχει όριο ή χρονοδιάγραμμα στους χρόνους που, και στα έργα σε αυτή την πόλη. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία η πλατεία Όλγας, ας πούμε. Ακόμα περιμένουμε, μας είπαν ότι τέλος του μήνα θα παραδοθεί, συμπληρώνει νομίζω ή 2 ή 2,5 χρόνια που φτιάχνεται. Η πλατεία Τραφάλγκαρ στο Λονδίνο, η οποία ανακατασκευάστηκε πέρυσι, έκανε να φτιαχτεί 6 εβδομάδες. Μάλιστα, ψυχραιμία και υπομονή λοιπόν. Δεν θα λειτουργήσει και σήμερα το κτίριο ταχύρυθμο του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Ακυρώνονται τα ραντεβού που είχατε εκεί στα τακτικά ιατρία λόγω των προβλημάτων στη στέγη, για να προχωρήσει ο εργολάβος και να γίνει το έργο το συντομότερο της στεγανοποίησης για να προλάβουμε το χειμώνα. Δεν θα έχουμε προαστιακό προς τα Καμίνια και αυτή την εβδομάδα. Παρατείνεται η αναστολή, δεν άλλαξαν οι γραμμές όλες μέχρι τα Καμίνια. 2 Οκτωβρίου θα είναι έτοιμο το έργο της Hellenic Train. Το τρενάκι δεν θα πηγαίνει μέχρι τα Καμίνια, θα πηγαίνουν λεωφορεία Πάτρα Τσουκαλέικα που θα συνδέονται με τα σιδηροδρομικά δρομολόγια του προαστιακού και είναι τα ίδια που εξυπηρετούν και τη γραμμή Πάτρα Ρίο. Λοιπόν, μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το τρενάκι μέχρι τα Καμίνια δεν πάει, εμπάει που λέγεται στην Κύπρο, διότι φτιάχνεται ακόμα η σιδηροδρομική γραμμή. Έχουμε, θα σας πούν πολλά και διάφορα σήμερα στην αίθουσα σύνταξης. Τα φτιάχνουν οι συνάδελφοι, ο Γιάννης Γιώργοπουλος, ο Αλέξανδρος Κοκκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτιος. Ήθιστε κάθε πρωί, εγώ αυτή την ώρα πάω στον καιρό. Να σας πω ότι σήμερα θα έχουμε ένα καιρό καρμπών από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Ίδιος, ολόιδιος. Όλη η εβδομάδα θα είναι ολόιδια. Δροσούλα το πρωί 18-17, το μεσημέρι 26-25-27 εκεί, λιακαδούλες και συννεφίτσες. Από σήμερα μέχρι την Κυριακή θα είναι το ίδιο πράγμα, λένε οι μετεωρολόγοι. Σήμερα λοιπόν 18-26, αύριο 18-27, Τετάρτη 18-26, Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 17-26, το ίδιο βιολί. Το πρωί δροσιζόμαστε, βάζουμε μπουφανάκια και ζακετούλες, το μεσημέρι υδρώνουμε λίγο, αρχίζει το φτέρνισμα, έχουν αρχίσει τα πρώτα ντεπών, τα πρώτα μπουκώματα στις μύτες και πάει λέγοντας ψυχραιμία και υπομονή, καλά μας πάει, μη μιλάτε καθόλου. Ποτοποιία Κάμαρη της οικογένειας Κούτουλα, Καραϊσκάκη και Πατρέως, 140 χρόνια διαδρομή στην Πατραϊκή Ποτοποιία. 25 διαφορετικές γεύσεις γλυκέν, βραβευμένα ούζα και τσίπουρα και το Aurora Rosa, το αγαπημένο σας απεριτίβο. Τζίφρις, Τζίφρις με το όνομα. Γαλακτοκομικά εξαιρετικά ελληνοστατιώτου και 5 πηγαδίων με φοβερή τζίφρα από το χωριό Στάνους Αμφιλοχίας. Και Golden Traders αγοράει ένα έχειρο χρυσονομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών, όχι ελληνοστατιώτου, 5 μαγαζιά στην Πάτρα, ένα από τα οποία είναι στην Μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο. 6944-21-2150 το τηλέφωνο τους. Στην Κάρνα 6 καταστήματα, εβδομάδα κυμάδων, χαμός με τους κυμάδες, τιμές σοκ. Είναι η εβδομάδα που θα ευχαριστηθείτε μακαρόνια με κυμά, σολέι, εξαιρετικά. Και μωρέ καιρό έχω να φάω, θα τα φτιάξω και έχω κυμά από την Κάρνα. Μειωμένες τιμές, ανεβασμένη ποιότητα πάντοτε, πιο πάνω δεν πάει. Και ενώ σας έλεγα για το Τζίφρι πριν, γιατί πρέπει να το πω τρεις φορές και τώρα λέω την τρίτη, θέλω να σας πω ότι έχει και ωραίο το παγωτό χειροποίητο, και αυτό από το χωριό Στάνους Αμφιλοχίας, πρώτη ύλη, τα γάλατα, τα γαλατάκια τα φρέσκα και λακταριστά, και ωραίες πιτούλες με τυράκια και σπανάκια, που βεβαίως το τυράκι είναι και αυτό από το χωριό Στάνος Αμφιλογίας. Καλημέρες, πολλές, πάρα πολλές καλημέρες σε όλο τον καλό τον κόσμο, στο αστικό κτέλ, τους οδηγούς και τους επιβάτες των αστικών λεωφορείων. Καλημέρα στους οδηγούς και τους επιβάτες όλων των ταξί και το ταξί εξπρές βεβαίως, 260 και 350 χιλιάδες, δηλαδή και λοιπά. Καλημέρα στους οδηγούς των γιοταχή αυτοκινήτων, αυτών που μας

ακούν κάθε πρωί. Καλημέρα σε εσάς που είστε στο σπίτι και στο φίλο Μαντώνη Δημακόπουλο στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες, που τα παιδιά εκεί οι εργαζόμενοι έχουν σηκώσει τα μανίκια από το πρωί για να έχουμε γλυκά από την παραγωγή στην κατανάλωση φρεσκότατα. Και μη μου ξεχνάτε, έχω Γλαύκο από Τρίτη έως Πέμπτη, πατσά φοβερή και φραστό, έτσι, σας έχω φτιάσει βουρ στο Γλαύκο. Λοιπόν, με μαζό θα τελειώσω. Ανεβαστικό τραγουδάκι όμως, ωραίο. Και θα σας δούμε αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ένα χτύπημα στο Barbreeze συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Barbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
2: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
1: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

φωνική έκρηξη στην πλάκα δεν έγινε για πλάκα, αλλά κάποιοι μας κάνουν πλάκα. Ψάχνουν για ένα ακόμα 24ωρο το λάθος που οδήγησε στη τραγωδία. Ξεκινούν σήμερα αυτοψίες. Αλλά το πιο σημαντικό, κυρίες και κύριοι, είναι ότι έρχονται στο προσκήνιο ερωτηματικά για την κατάσταση χιλιάδων κτηρίων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην ελληνική επικράτεια. Παραλίγο τραγωδία και στη Νέα Ιωνία. Ξέσπασε φωτιά σε καφετέρια. Επεκτάθηκε σε διαμερίσματα. Ένικοι περνούσαν μέσα από τις φλόγες για να σωθούν. Χειμώνας, καύσιμα, ακρίβεια συνολικά πιέζουν το Μαξίμου. Με το βλέμμα στις κάλπες στο κυβερνητικό επιτελείο φοβάται την κοινωνική ένδυα. Ανακοινώνω την Τετάρτη τα μέτρα για τα καύσιμα. Αναμένεται ανακοίνωση για μέτρα με δόσεις ανά 15ήμερο. Με νέο κύμα ανατιμήσεων που τρομάζει το Μαξίμου. Επιστρατεύεται μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος να συγκρατηθούν οι τιμές εκκίνησης πετρελαίου θέρμανσης στα 1,75. Αυτό το λένε φτηνό. Νοικοκύριδες και κακομύριδες. Επιτομή της αλαζονίας, η αναφορά του Θεοχάρη, αν δεν το ξέρετε. Ο κύριος αυτός είναι υφυπουργός εξωτερικών και δήλωσε ότι η κυβέρνηση εκπροσωπεί τους νοικοκυραίους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για τη φτώχεια και τη μιζέρια τους. Είναι να τρομάζεις. Σ' άλλος, από τη δήλωση Guilfoyle, η κυρία είναι η πρέσβυρα των ΗΠΑ εν Ελλάδη. Τι δήλωσε ή τι φέρεται να δήλωσε. Μπορούμε να κάνουμε σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε ό,τι κάναμε και εδώ, αναφερόμενοι στο πώς έπεσε η κυβέρνηση της Ρουμανίας. Η κυρία Guilfoyle φέρεται να έκανε τη δήλωση αυτή ενώπιον του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου. Ουδε μία σχέση με το «Δε με λες Σταύρο και κύριε Σταύρο, αλλά αφέντη του Τσουλομίτη του Σαββόπουλου». Είναι ένα από τα ισχυρά χαρτιά της κυβέρνησης, ο κύριος Παπασταύρου. Η Αμερικανίδα πρέσβης το ανέφερε αυτό με αφορμή το ότι έπεσε η κυβέρνηση της Ρουμανίας, κομπάζοντας γιατί την έριξε όπως γούσταρε η κυβέρνηση της Αμερικής. Να σας πω ότι από την πρεσβεία δεν έχει εκδοθεί καμία ανακοίνωση μέχρι τώρα, ενώ την πρεσβεία τον είπα. Ο δικηγόρος της διέψευσε. Αλλά δεν είναι νομικής φύσεως θέμα. Είναι πέρα για πέρα πολιτικής και δημοκρατίας. Άκρα του τάφου σιωπή για το θέμα και από την κυβέρνηση και προπάντων από το Μαξίμου. Ποιος θυμάται τη Βιολάντα? Ναι, εκεί που έχασαν εργάτες που δούλευαν για ένα κομμάτι ψωμί τη ζωή τους. Σας μιλάω για εργοδοτική τρομοκρατία. Απολύσεις εργαζομένων οι οποίοι είχαν καταθέσει ότι επί εβδομάδες και μήνες έκαναν καταγγελίες για ύπαρξη οσμής αερίου. Ιστορικό διπλό της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Γερμανία στο Augsburg. Επικράτησε με 1-0 με γκολ του Κουρμπέλη και είναι στην κορφή του ομίλου για τον National League. Σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας, η τραγωδία στην Πλάκα βάζει στο κάδρο εκατοντάδες Airbnb και στην Πάτρα. Οι αυθαίρετες ανακαινήσεις, το μεγάλο ζητούμενο για τη στατική τους επάρκεια, οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που βάζουν στο κάδρο το βασίλειο της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε Πάτρα, Αχαΐα, Δυτικό Άξονα. Στον επόμενο τόνο, στο μικροσκόπιο της ΔΕΙΑ, παταξίδες ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ. Απειλούνται με προσάυξηση προστίμων κατά 50%. Να σας πω ότι οι μεγαλύτεροι οφειλέτες είναι και λεπούρια της αστικής τάξης εν Πάτρες. Ο Θεός να την κάνει αστική τάξη.
Μαρτύριο της Δαγόνας. Εκτός λειτουργίες για δεύτερη εβδομάδα το ταχύρυθμο του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Περισσότεροι από 2.000 ασθενείς σε καθεστώς ταλαιπωρίας. Ξεκινά την Τετάρτη στη δεύτερο βαθμό η δίκη των 27 που πρωτόδικα καταδικάστηκαν για την υπόθεση της Αχαϊκής Τράπεζας. Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην Πάτρα. 4 Νοέμβρη ξεκινά η δίκη της Μπουτσούκου, κατηγορείται για τη δολοφονία τριών βρεφών. Πατρινή έγινε εφιάλτης υπτάμενου. Δημιούργησε 203 ψεύτικα προφίλ για να τον εκδικηθεί μετά το χωρισμό τους. Καταδικάστηκε και οδηγήθηκε στη φυλακή. Με λαμπρότητα ολοκληρώθηκαν εκδηλώσεις για τα 62 χρόνια από την επανακομιδή της τιμίας Κάδας του Αποστόλου Ανδρέα. Ταξίδι στον χρόνο από αύριο στην αγορά Αργύρη. Ανοίγει τις πύλες της η ετήσια έκθεση των μαθητών του εικαστικού εργαστηρίου Δήμου Πατρέων. Κυρίες και κύριοι, Νόμαξε FM είναι 94. Είναι το πρώτο για την ενεξελίξη νέα εβδομάδα, πρασινοκόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών, θα πορευτούμε μαζί και σήμερα για μία ώρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, ο Αναστάσης Ουγλέρης και ο Νίκος Καραγεωργόπουλος. Στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα live tracking για μεγάλη ασφάλεια, εμπιστοσύνη. Το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή από την επιβίβαση στην αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610-205-205. Φοιτητικό ή νοικιαζόμενο σπίτι, απόλαυσε καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Φίλτρα νερού βρύσης άνω κάτω πάγκου Real Water με εύκολη εγκατάσταση χωρίς τρύπημα πάγκου ή αλλαγές στολινώσεις. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες στην διαθέσιμο χώρο σου στη Real Water. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.

0: Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ξεκινά το σημερινό μας ραντεβού με το ρεπορτάζ. Γιατί όλα η τραγωδία στο ενοικιαζόμενο με βραχυχρόνια μίσθωση ακίνητο στην πλάκα, μόνο πλάκα δεν φέρνει. Γιατί, κυρίες και κύριοι, την ίδια ώρα αυτομάτως στο κάδρο μπαίνουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Και βεβαίως μεταφέρεται αυτούσι ότι προκύπτει ως ερώτημα και σε επίπεδο Πάτρας Αρχαΐας Δυτικής Ελλάδας. Γιατί δεν είναι μόνο ότι ερώτημα προκύπτει για το φυσικό αέριο, δεδομένου ότι στην Πάτρα δεν έχουμε επί του παρόντος, όμως μπαίνουν ζητούμενα που έχουν να κάνουν με τις αυθαίρετες ανακαινήσεις. Λίγο πριν, εκατοντάδες κτίρια στην Πάτρα μετατραπούν σε βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τη στατική επάρκεια που κανείς δεν ήλεξε. Ερωτήματα που έχουν να κάνουν, κυρίες και κύριοι, με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που επίσης δεν φέρνουν την υπογραφή κανενός. Και σωρία άλλων ερωτημάτων για τα οποία κάποια στιγμή ελπίζω να μην είμαστε αντιμέτωποι με τον καθρέφτη και τον εαυτό μας. Επί του πρακτέου και επί των ερωτημάτων, να καλημερίσω σε πρώτο χρόνο τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Καραχάλιο. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή σας εβδομάδα.
0: Τα ερωτήματα τα έβαλα εισαγωγικά, περιμένω τις απαντήσεις, γιατί εκατοντάδες Airbnb, δεν θέλω να πιστέψω ότι είναι όλα, αλλά πολλά εξ αυτών και σε επίπεδο Πάτρας Αρχαΐας Δυτικής Ελλάδας, μετατράπηκαν σε βραχυχρόνια μίσθωσης, αφού πρώτα ανακαινίστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς την ύπαρξη μελέτης και παρουσία πολιτικού μηχανικού, χωρίς μελέτη για ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, χωρίς κανείς να γνωρίζει τη στατική τους επάρκεια και πάει λέγοντας.
1: Νομίζω ότι το ερώτημά σας δίνει με έναν έμεσο αλλά πολύ σαφή τρόπο και την απάντηση. Δεν είναι πρόβλημα το Airbnb. Η βραχυχρόνια μίσθωση επιτάχυνε μια τεράστια αγορά εργασίας, ανακαίνησης, εκμετάλλευσης παλαιών ακινήτων. Σήμερα νομίζω έχουμε πάνω από 210.000 τέτοια ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η βασική στρέβλεση είναι, κατά την δική μας άποψη, ότι τα τελευταία 6-7 χρόνια με αυτή την έκρηξη στην αγορά ακινήτων και στο Airbnb, όλοι τελικά έγιναν κατασκευαστές, ιδιοκτήτες, επενδυτές, developers, συνεργεία, οργανώνουν και οργώνουν τις περιοχές και κάνουν ακινήσεις. Εδώ όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να κάνουμε σαφές ότι άλλο είναι ο επενδυτής, ο ιδιοκτήτης, και άλλο πρέπει να είναι αυτός που έχει την επιστημονική και τεχνική ευθύνη. Δυστυχώς, στην πράξη δεν γίνεται αυτό. Η ανακαίνιση δεν είναι αισθητική, δεν είναι διακόσμηση, είναι ένα τεχνικό έργο. Ειδικά όταν αλλάζεις ηλεκτρολογικά, όταν αλλάζεις την είδεση, την αποχέτευση, όταν παρεμβαίνεις στο φυσικό αέριο, αν έχουν περιοχές φυσικό αέριο, στον κλιματισμό, όταν κάνεις διαρρυθμίσεις. Είχαμε δει και παλιότερα πρόβλημα, μάλλον ατύχημα, δυστύχημα που έγινε στον Πειραιά, όταν επιβαίνεις σε δομικά στοιχεία, χωρίς την επίβληση μηχανικού, χωρίς μελέτη, και όλο αυτό το σύστημα δεν το ελέγχει τελικά κανείς. Άρα το συνολικό, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι ποιος φέρει μόνο την ευθύνη, είναι ότι σε ένα διαμέσμα αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 6-7 χρόνια που παρατηρούμε αυτή την άφηση, παρεμβαίνουν 5-10 συνεργεία διαφορετικά. Ο ιδιοκτήτης αποφασίζει ποιος θα έρθει, τι θα κάνει τις περισσότερες των περιπτώσεων, και κανείς τελικά δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Δεν μπορούν να τα κάνουν όλοι όλα. Τα συνεργεία, το έχουμε πει πολλές φορές, ώστε και Δυτικής Ελλάδας, δεν είναι πιστοποιημένα. Αν κάνουμε αυτή τη στιγμή μια γύρα σε υφιστάμενα εργοτάξια, θα δούμε ότι τα περισσότερα συνεργεία δεν έχουν πιστοποιήσεις και οφείλουν να έχουν πιστοποιήσεις. Οι άνθρωποι που ανεβαίνουν στις καλοσχέσεις, που κάνουν τα βαψίματα, οι άνθρωποι που εργάζονται αυτή τη στιγμή στην οικοδομή, οφείλουν και πρέπει να έχουν πιστοποίηση. Παρότι, θα πω το τελευταίο, έχουμε τους μηχανισμούς ή οφείλουμε να έχουμε τους μηχανισμούς. Αλλά το ζήτημα είναι ότι κάπου χάνουμε...
0: Άρα, κύριε Πρόεδρε, και εδώ ισχύει το πάμε και που βγει. Σε μεγάλο βαθμό.
1: Δυστυχώς στην πράξη δεν ικανοποιείται η απέτηση και του νόμου, γιατί υπάρχει το νομικό πλαίσιο. Όλα γίνονται γρήγορα. Όταν βλέπεις ένα κτίριο να αλλάζει χρήση και σε 15-20 μέρες να γίνεται φωτογραφία σε μια πλατφόρμα του Airbnb, η φωτογραφία δεν προϋποθέτει ασφάλεια, τι έχει συμβεί πίσω από τα ωραία πλακάκια, από το ωραίο φωτιστικό και από τον ωραίο καναπέ. Παρότι έχουμε τα εργαλεία, θα το ξαναπώ, εδώ είναι και οι πολεοδομίες, είναι και η επιθεώρηση εργασίας, και οι μηχανικοί εμείς, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν οφείλουμε, δεν πρέπει να ανακαινίζουμε λευκά κουτιά. Επεμβαίνουμε σε κτίρια δεκαετιών, παλιές καλωδιώσεις, σωληνώσεις, προηγούμενες αφαίρετες ή καινόμενες μεταβολές με διαφορετικούς κανονισμούς. Άρα πριν ξυλώσεις, κάποιος πρέπει να ξέρει πάνω σε τι επεμβαίνεις. Δυστυχώς, δεν γίνεται πράξη σε όλη αυτή την γιγάντωση που βλέπουμε και στα Airbnb αλλά και στην αγορά κινήτων.
0: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε. Τι είπε ο ποιητής, ότι η συντηρητική πλειοψηφία των ανακαινήσεων τα τελευταία χρόνια, τόσο εντός φάσματος Airbnb βραχυχρόνιας μίσθωσης, όσο και εκτός στην περιοχή, γίνεται στα τυφλά. Από μη πιστοποιημένος, χωρίς την παρουσία και χωρίς βεβαίως να υπάρχει καμία μελέτη από πολιτικό μηχανικό και βεβαίως από μη πιστοποιημένα συνεργεία. Και με τούτα και μετά, αλλά σας έχω το καλύτερο για μετά. Γιατί θα πάμε σε έναν άνθρωπο που έχει μεγάλη σχέση ως προς το γνωστικό αντικείμενο με την ασφάλεια, εμβόλυμα, μουσική ανάσα.

0: Παραμένουμε στο θέμα από τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας. Πάμε στον πρώην πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έναν άνθρωπο που έχει σπουδάσει μηχανολογία, αεροναυπηγός, έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βραβευθεί από το Ίδρυμα Κοινωνικών Υποτροφιών για τις ακαδημαϊκές του επιδόσεις και με ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο που αφορά σε ένα μεγάλο κομμάτι και την ασφάλεια κτηρίων. Κύριε Γιαννοδάκη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Γιωργόπουλε, καλή εβδομάδα σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, με βάση και ένα μεγάλο κομμάτι από το γνωστικό αντικείμενο, επειδή τίποτα δεν προκύπτει από παρθενογένεση ή δεν έτυχε, και βεβαίως στην περίπτωση συγκεκριμένη δεν πέτυχε, μεταφέρουμε σε επίπεδο πάτρος από το κάδρο της πλάκας, που δεν είναι για πλάκα, ό,τι συνέβη. Κάτι πιο μεγάλο από το αν είναι φυσικό αέριο η αιτία του κακού. Γιατί σύμφωνα με τα όσα μας είπε και παλήθευσε πριν από λίγο ο συνάδελφός σας και πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, κύριος Καραχάλιος, η συντριπτική πλειοψηφία των ανακαινήσεων τόσο εντός φάσματος Airbnb όσο και εκτός αυτού στην περιοχή γίνεται στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Από μη πιστοποιημένα συνεργεία, κανείς δεν έχει κοιτάξει για τη στατική επάρκεια αυτών των κτηρίων, κανείς για το ηλεκτρομηχανολογικό, κανένας δεν έχει εκπονήσει μελέτη και αντιλαμβανόμαστε ότι όλα τούτα δεν συμβαίνουν τυχαία στο βασίλειο της Δανημαρκίας.
1: Κοιτάξτε, σε αυτό θα προσέθετα, γιατί μιλάμε για μια τραγική συγκυρία για τη συζήτησή μας, το να χαθούν 6 άνθρωποι και μάλιστα και μια γυναίκα η οποία, πόσο μαθαίνουν, ήταν και έγκυος στο πρώτο της παιδί. Είναι μια τραγικότατη συγκυρία. Κοιτάξτε, εγώ θα προσέθετα σε αυτό και το γεγονός ότι μέχρι το 2010 επί της ουσίας κανένα διόροφο δεν ήταν απαιτητό να έχει μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
0: Τι είπατε?
1: Από το 2010 και μετά έγινε υποχρεωτική η μελέτη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στα διόροφα.
0: Δηλαδή μου λέτε ότι μέχρι το 2010 βρίσκαμε ένα εμπειρικό ηλεκτρολόγο και έκανε τις εγκαταστάσεις, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι, δεν ήταν υποχρεωτικές οι μελέτες, εκτός και αν ξεπερνούσαν τα 1.300 κυβικά σε όγκο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό καταλαβαίνετε ότι και με τη φθορά και με την πάροδο του χρόνου και με την εξέλιξη των εγκαταστάσεων δημιουργεί ένα μαύρο κουτί, το οποίο πρέπει σε κάποια φάση ως κοινωνία πρέπει να το ανοίξουμε. Για το ποια είναι η ασφάλεια των κατασκευών, γιατί συνήθως συζητάμε για τη στατική επάρκεια, συζητάμε για πολλά πράγματα τα οποία είναι εύλογα και προφανή. Το κομμάτι της ασφάλειας της χρήσης ενός κτηρίου, που έχει να κάνει με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, το αφήνουμε ίσως σε δεύτερη μεριά, γιατί είναι και πολύ πιο χαοτικό στο πώς γίνεται ο έλεγχος τελικά με τις εγκαταστάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι 30 και 40 χρονών, και οι οποίες δεν είναι και εμφανείς, έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνουν όλοι ότι οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, στο μεγάλο τους ποσοστό, δεν είναι εμφανείς για να γίνουν έλεγχοι. Και γι' αυτό είναι και απαιτητή πλέον και σε αλλαγές και μετά την πάροδο του χρόνου και η υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου. Κάτι που πρέπει πραγματικά να μετράτε μια κατάσταση. Βέβαια και σε περιπτώσεις όπως αυτή, που ακόμα και η εταιρεία η οποία είναι διαχειριστής των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, λέει ότι ανά 4 χρόνια πρέπει να γίνεται και έλεγχος, πέραν από δηλαδή από τον καυστήρα, ας πούμε, πρέπει να γίνεται συγκύριση κάθε χρόνο, και ανά 4 χρόνια πρέπει να γίνεται και έλεγχος της ορθής λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Σε σχέση δηλαδή με τη στεγανότητά τους, με πολλά. Γιατί
0: Δεν το βλέπω να γίνεται σε επίπεδο Πάτρος αυτό. Και επί την ευκαιρία να πω ότι πριν έχουμε την έκρηξη των τελευταίων 2 ετών, στην Πάτρα μετράγαμε 712 ενεργές καταχωρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τώρα έχουν τριπλασιαστεί. Αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ μπαίνουν πολλά και σοβαρά ερωτήματα με βάση και αυτά που βάζετε εσείς στο τραπέζι, κύριε Γιαννοδάκη.
1: Κοιτάξτε, το πλαίσιο τώρα, επειδή η νομοθεσία η οποία είναι η τελευταία είναι από τον 25 ουσιαστικά, από τα τέλη του 25. Και δεν είναι, έχει και αναδρομική ισχύ, δηλαδή δεν είναι για τα καινούργια μόνο. Είναι πιο αυστηρή από ό,τι είναι για τις χρήσεις κατοικίας. Και είναι λογικό, γιατί ουσιαστικά είναι μια μορφής χρήσης ουσιαστικά καταλήμματος, δεν είναι μια απλή κατοικία. Βέβαια εδώ βλέπετε για παράδειγμα ότι υπήρχε μια κοινή χρήση, όπου είχαμε αμοιβούς κατοικίας, χρήση και βραχυχρόνιας μίσθωσης. Βλέπετε ότι στην πραγματικότητα εδώ πέρα χρειαζόμαστε να αυστηροποιήσουμε το πλαίσιο στη λειτουργία του, γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα πολλές φορές συζητάμε για το πλαίσιο, βάζουμε ένα πλαίσιο και τελικά το ποιος το υλοποιεί το πλαίσιο, αν υλοποιείται το πλαίσιο και αν αποτελεσματικά μπορούμε να έχουμε ένα σοβαρό ποσοστό ελέγχων, να έχει το νόημα και να διασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών, είναι μια άλλη συζήτηση, το αν έχουμε προσωπικό, κάθε πότε γίνεται, αν υπάρχουν αυτοί οι έλεγχοι, μια γενικότερη κατάσταση, η οποία ο κάθε πολίτης νομίζω ότι την αντιλαμβάνεται σε σχέση και με την υποστελέχωση και οι δημόσιες υπηρεσίες, και ιδίως όταν σε περιπτώσεις όπως της Πλάκας, όπου εμπλέκονται μέσα υπηρεσίες και του Υπουργείου Τουρισμού και Πολιτισμού, γιατί έχουν να κάνουν και με την ιδιαίτερη περιοχή της Πλάκας, έτσι όπως έχει χαρακτηριστεί από προεδρικά διατάγματα και, όπου και αντίστοιχες βέβαια περιπτώσεις και κτίρια υπάρχουν και στην Πάτρα, είτε μιλάμε για νεοκλασικά, για διατηρητέα κτίρια, και κτίρια τα οποία μπήκαν σε ένα ιδιαίτερο καθεστώς λειτουργίας και επόπτευσης. Άρα είναι σύνθετο, αλλά είναι και πάρα πολύ απαιτητικό, γιατί η ασφάλεια των πολιτών προέχει και αυτό πρέπει να γίνει κουλτούρα. Δεν έχουμε κουλτούρα ασφάλειας, κύριε Γεωργόπουλο. Λέμε ότι αυτό φτιάχτηκε, αυτό λειτουργεί, και ας το πάρει
0: το αφήνω στην τύχη. Από ό,τι κατάλαβα και στο συγκεκριμένο, ζούμε το σκηνικό του αν και του θα. Κύριε Γιαννάδακη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, γεια σας. Και τώρα εσείς ψάχνετε να βρείτε πώς χάθηκαν 6 ζωές. Και τώρα εσείς θεωρείτε ότι θα σταματήσει αυτό εδώ. Και ότι αύριο μεθαύριο δεν θα προκύψει κάπου αλλού. Σε δυτική Ελλάδα, στο δυτικό άξονα, στη Βόρεια Ελλάδα ή οπουδήποτε. Ακούσατε πώς έγιναν και στην περιοχή ανακαινήσεις τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στο Άρπα Κόλλα, για να μετατραπούν διαμερίσματα σε βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς να έχει λάβει γνώση, γνώμη, κανένας μηχανικός, χωρίς να υπάρχει καμία σπουδή για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, χωρίς να έχει γίνει καμία μελέτη για τη στατική επάρκεια. Γιατί χθες, προχθές, ήταν ενδεχομένως στο φυσικό αέριο. Αύριο, κανείς δεν ξέρει τι θα είναι.

0: αλλαγής κοινικού. Από το πάμε και όπου βγεις, ό,τι έχει να κάνει με την αυθαιρεσία, το πώς έχουμε διαμορφώσει ένα σκηνικό αγοράς για χώρους βραχυχρόνιας μίσος στην Πάτρα, που κανένας μηχανικός δεν έχει λάβει γνώση για τις ανακαινήσεις. Στο άγνωστο με βάλκα την ελπίδα για τη στατική επάρκειά τους και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, γιατί η πλάκα δεν είναι πλάκα ό,τι συνέβη εκεί. Μεταφέραμε το πεδίο και το τοπίο σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας. Ακούσατε τι γίνεται σε επίπεδο Πάτρας και Δυτικής Ελλάδας, από τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας και από τον πρώην πρόεδρο και μηχανολόγο μηχανικό αεροναυπηγό, τον κύριο Γιαννατάκη. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στους μπαταξίδες της Πάτρας. Καθώς δεν είναι μόνο οι απίστευτοι τύποι οι οποίοι έχουν φεσώσει το Δήμο Πατρέων επί σειρά ετών με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, είναι επίσης τύποι που δεν είναι απίστευτοι, ξέρουν τι κάνουν, που έχουν φεσώσει και τη ΔΕΙΑΠ ύψος χρέος οφειλών 18 εκατομμυρίων ευρώ. Να σας πω ότι προφανώς όλα δεν είναι λεφτά τα οποία γίνονται μέσα από στρατηγική επιλογή που οφείλονται. Υπάρχουν οικογένειες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν χτυπημένοι από τη ζωή και όντως αδυνατούσαν ή αδυνατούν να πληρώσουν. Αυτή είναι μια μικρή κατηγορία. Για τα πολλά λεφτά από αυτά τα 18 εκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι, είναι οι λεγόμενοι πουλμούρ. Είναι αυτοί που πουλάνε μούρι δεκαετίες τώρα στην Πάτρα. Είναι αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται ως πλούσιοι, αλλά ξέρετε, είναι πλούσιοι επειδή φεσώνουν και ο λογαριασμός έρχεται σε όλους εμάς. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνει το σκηνικό, τι ισχύει με τα νέα δεδομένα σε ένα σαφάρι που θα πρέπει να ξεκινήσει ούτως ή άλλως η ΔΕΙΑΠ και όλες οι ΔΕΙΑΠ της χώρας. Πάμε στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΠ και αντιδήμαρχο πολεοδομικού σχεδιασμού, τον κύριο Μελά. Κύριε Μελά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, κύριε Γεωργόπουλε. Να πούμε, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα που το παρουσιάσατε.
0: Τι εννοείτε?
1: Από ό,τι εννοώ, δεν ξέρω από πού βγάζετε αυτό το νούμερο τα 18 εκατομμύρια. Πρέπει να ξέρετε όμως ότι ο τρέχον λογαριασμός και ένα υπόλοιπο του προηγούμενου λογαριασμού, οι οποίοι πληρώνονται αυτή τη στιγμή, είναι γύρω στα 8 εκατομμύρια και.
0: Ναι.
1: Και δεν μιλάμε
0: Μιλάτε για τον τρέχοντα, όχι για τα φέσια των παρελθόντων χρόνων πριν.
1: Ναι,
0: εγώ σας λέω ότι αυτό το νούμερο από το ρεπορτάζ βγαίνει 18 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, δεν υπάρχει τέτοιο 18 εκατομμύρια. Υπάρχει το εξής τώρα, με βάση το δεδομένο ότι συνολικά στις ΔΕΙΑΠ σε πανελλαδικό επίπεδο και πολλές φορές όχι και με ευθύνη των ιδιοκτητών να μην πάρουμε αυτό το δεδομένο, γιατί πρέπει να...
0: Το ανέφερα αυτό.
1: Πρέπει να εκδίδεις και λογαριασμούς, κύριε Γεωργό, ναι, για να μπορείς να εισπράξεις και να τους εκδίδεις και στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να μπορούν να ξέρουν και οι πολίτες με αυτό. Όταν μιλάμε για τη ΔΕΙΑ της Πάτρας, αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε το εξής, με βάση τα στοιχεία, η εισπραξιμότητα είναι 97%. Είναι πάρα πολύ υψηλή. Άρα καταλαβαίνουμε ότι εφαρμόζεται μια πολιτική από τη ΔΕΙΑ και με διευκολύνσεις τις οποίες θα κάνει, γιατί είναι και συμπολίτες μας, που πραγματικά, όπως αναφέρατε και εσείς, στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, να λέμε το νερό νεράκι, να μην μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση. Βέβαια, πρέπει να βάλουμε και το δεδομένο το εξής, ότι η ΔΕΙΑΠ έχει μια τιμολογιακή πολιτική, η οποία σε σχέση με τους μεγάλους δήμους πάνω από 30.000, έχει το πιο φθηνό νερό. Αυτό είναι αποδεκτό και γενικότερα, και επιπλέον έχει πάρει και μέτρα για ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν τσακιστεί από τη σημερινή πολιτική που εφαρμόζεται. Έχουμε δώσει και απαλλαγές και μειώσεις και τα υπόλοιπα, ώστε να μπορέσουμε να δίνουμε νερό στον κόσμο, γιατί δεν μπορείς να κόψεις το νερό σε ένα σπίτι, δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Κύριε Μελά, γιατί είναι...
1: Δεν μπορεί να επιβιώσει ο κόσμος.
0: Ακριβώς.
1: Όμως το δεδομένο αυτό.
0: Δεν μιλάμε για αυτή την κατηγορία, προφανώς.
1: Μιλάμε όμως για αυτή τη στιγμή για το εξής ζήτημα και πρόβλημα το οποίο δημιουργείται. Η κυβέρνηση, θέλοντας να δημιουργήσει μια άλλη πολιτική που να σου βάζει το κεφάλι και να στο κόβει, τι λέει? Έρχεται και λέει, αν δεν πληρώσεις μέσα σε ένα εξάμηνο, σου το αυξάνω, αν χρωστάς 100 ευρώ θα πληρώσεις 200, 50% προς αύξηση, και το πηγαίνω και κάνω αναγκαστική εισπράξη. Και τι λέει? Αν δεν με ενδιαφέρει τι λέει η διοίκηση της ΔΕΙΑΠ, η ευθύνη μεταφέρεται στους υπηρεσιακούς παράγοντες που θα το πληρώσουν αυτοί από την τσέπη τους. Δηλαδή τους κάνει καταλογισμό. Άρα και γίνεται ένας εκβιασμός αυτή τη στιγμή, ένα μέτρο. Είναι νόμος αυτή τη στιγμή, κύριε Γεωργόπουλο, αυτό. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. είναι ένας νόμος σε μια κατάσταση που συζητάμε σήμερα, το σύνολο των οικογενειών στην Πάτρα, μετά τις 15 του μήνα δεν έχει...
0: Κατά δικαίων και αδίκων αυτός ο νόμος.
1: Ευρώ για να επιβιώσει. Άρα και συζητάμε σήμερα μέτρα τα αναγκαστικά τα οποία παίρνονται από την κυβέρνηση, έτσι ώστε πώς θα γονατίσει τον κόσμο. Δεν γίνεται αυτά τα μέτρα.
0: Αυτός ο νόμος, κύριε Μελά, είναι κατά δικαίων και αδίκων.
1: Αυτός ο νόμος είναι ένας νόμος ο οποίος λέει θα σκόψει το κεφάλι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Για το επίκαιρο...
1: Έρχονται πίσω από την αυτή και να πούμε και το εξής, κύριε Γεωργόπουλο, γιατί εγώ δεν θέλω να αποφύγω την ερώτηση. Υπάρχουν και κάποιες παλιές χρεώσεις τις οποίες είχαμε παραλάβει εμείς, οι οποίες δεν είχαν εισπραχθεί και να πούμε ότι τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα τα οποία έχουν από παλιές αυτές είναι ανενεργά τα υδρόμετρα πλέον. Δεν υπάρχουν, γιατί πολύ καλά το ξέρουμε ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δίνουν, κάνουν πτωχεύσεις και τα υπόλοιπα, δεν κάνει να λαμβάνεις τίποτα από τους συγκεκριμένους κυρίους, νομίζω.
0: Είναι σβήνουν τα έχνη τους και εξαφανίζονται.
1: Ναι, είναι και πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι τέλος πάντων έχουν φύγει από τη ζωή, άρα και δεν έχουμε να εισπράξουμε κάτι από αυτούς τους ανθρώπους. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι ποσό. Δεν είναι μεγάλο το ποσό αυτό.
0: Κοιτάξτε, κυρία Αντιδήμαρχε.
1: Το οποίο έχουμε να διαχειριστούμε, αλλά αυτό το οποίο είναι σημαντικό, ότι οι πολίτες, να το πούμε, ανταποκρίνονται. Όταν μιλάμε για 97% εισπραξιμότητα, δεν είναι στοιχεία τα οποία τα λέω εγώ, είναι στοιχεία τα οποία έχουν παρουσιαστεί και στο Διοικητικό Συμβούλιο από την υπηρεσία και προχωράμε.
0: Κύριε Μελά, δεν αφήσετε τα στοιχεία. Εγώ λέω το εξής, ότι στον ισολογισμό της ΔΕΙΑΠ για τη χρήση 24 αναφερόταν ότι οι απαιτήσεις ΔΕΙΑΠ από πελάτες πριν να τις προβλέψει επισφαλών απαιτήσεων διαμορφωνόταν στα 39,5 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ η επιχείρηση έχει σχηματίσει προβλέψεις ύψους περίπου 21,4 εκατομμύρια ευρώ για ποσά που εκτιμάται ότι είναι δύσκολο να εισπραχθούν. Μέσα από τις προβλέψεις, το καθαρό ύψος των απαιτήσεων διαμορφωνόταν τότε περίπου στα 18 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί όμως με τα χρόνια τα προηγούμενα, όχι επί της διακονίας, Πελετίδη.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε.
1: Ναι. Ναι, λέω, υπάρχει ένα ποσό το οποίο δεν μπορεί να εισπραχθεί. Σας είπα, δεν μπορεί να εισπραχθεί και δεν μπορεί να εισπραχθεί. Διότι έγιναν προσπάθειες από την ΔΕΙΑΠ για να εισπραχθούν αυτά τα χρήματα, δυστυχώς.
0: Το ένα σκέλος είναι αυτό. Το άλλο είναι αυτό που λέτε ότι τώρα έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι εγώ θα σε τιμωρήσω, θα σου πάρω το κεφάλι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Είναι σημαντικό σήμερα, διότι ανεξάρτητα από την πολιτική βούληση, το οποίο μπορεί να έχει ένα διοικητικό συμβούλιο και, και μια ΔΕΙΑΠ, πώς θα αντιμετωπίσει τους πολίτες της, έρχεται η κυβέρνηση και σου λέει, όχι, δεν θα σου πω, θα σου πω εγώ πώς
0: θα σου πω εγώ. Θα του βάλεις πρόστιμο.
1: Θα σου πάω 50% προσάυξηση, τα οποία θα τρέχουν και οι τόκοι περιμερίας, και αν θέλεις θα μπορείς να κάνεις ρύθμιση 10, ανάλογα το ποσό, 10, 20 μέχρι και 60 δόσεις, για να μπορείς να ρυθμίσεις αυτό το ποσό. Διαφορετικά, αν δεν είσαι συνεπής απέναντι σε αυτά, θα γίνει αναγκαστική εισπράξη των χρημάτων, και επιπλέον, αν δεν πας να τα εισπράξεις με αναγκαστική εισπράξη, αυτό το οποίο έγινε και στους Δήμους, θα μεταφέρω τις ευθύνες και τους καταλογισμούς στους υπηρεσιακούς παράγοντες.
0: Μάλιστα. Μια χαρά χάλια θα το λέγα εγώ ως προς το δεύτερο σκέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μελά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Από το ρεπορτάζ τι προκύπτει? Έχουμε δύο κατηγορίες οφειλωτών. Είναι οι άνθρωποι που στις 15 του μήνα δεν έχουν πώς να βγάλουν το μήνα, και συνεπώς αυτοί οι άνθρωποι, ναι, είναι αντιμέτωποι με την αδυναμία να πληρώσουν λογαριασμούς, πάγια έξοδα, νερό, ρεύμα. Αυτοί οι άνθρωποι με το νέο καθεστώς που έφερε η κυβέρνηση είναι αντιμέτωποι με τιμωρητικές εισπρακτικές πολιτικές. Ποιες είναι αυτές? Ότι σου διπλασιάζω να περάσει το εξάμηνο το ποσό οφειλής που δεν έχεις πληρώσει. Και σε κάποια επίπεδα το τριπλασιάζω. Αντιλαμβάνεστε ότι αφορά ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι στρατηγικά παταξίδες. Απλά δεν μπορούν να πληρώσουν. Η άλλη κατηγορία που δεν είναι στο σήμερα αλλά έρχεται το βάρος από χθες είναι τύποι οι οποίοι είχαν επιχειρήσεις, δεν πληρώναν ποτέ το νερό. Να σας πω ότι υπήρχε ένας στην Ακτή Δημαίων, υπήρχε άλλο στο βιοτεχνικό πάρκο. Υπήρχαν πολλοί. Υπήρχαν άλλοι μέσα στο κέντρο της Πάτρας με επιχειρήσεις. Τα ποσά αυτά συσσωρεύτηκαν. Στη συνέχεια κήρυξαν πτώχευση ή έκαναν οτιδήποτε. Έχουν χαθεί τα φορολογικά τους ίχνια. Και αυτοί είναι οι τύποι που χρωστάνε τα περισσότερα λεφτά και στη ΔΕΙΑΠ. Πάμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, για τη συμπλήρωση του πρώτου μέρους από το σημερινό πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Φοιτητικό εγκαιζόμενο σπίτι απόλαυσε καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού φρύσης άνω κάτω πάγκου της Real Water προσφέρουν εύκολη εγκατάσταση χωρίς τρύπημα του πάγκου ή αλλαγές στις ολινώσεις. Είναι πρακτικά οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν όταν αλλάζει σπίτι. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες και στο διαθέσιμο χώρο σου στη realwater.gr. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνο επικοινωνία στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2717-235-171. Σχεδιάζεται ομαδική μετακίνηση στην Πάτρα ή εκτός Πατρών, το ραδιοταξί Πάτρας 18300 για την κυκλίση. Με το νέο υπερσύγχρονο νιαθέσιο Van μεταφέρει εσάς την παρέα και αποσκευές με ασφάλεια, στυλ και επαγγελματισμό 24 ώρες το 24ωρο. Για επαγγελματικά meetings, εκδρομές ή κοινωνικές εκδηλώσεις κάλεσε τώρα στο 2610-205-205 γιατί πάμε παντού μαζί.

0: FM 93.4.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στο χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
6: Χτίσα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση.

0: Επιστροφή στο στούντιο 1 του Max FM, πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος δεύτερον. Πάμε στο δικαστικό ρεπορτάζ, που δεν είναι μόνο δικαστικό, δεν είναι πρωτίστως δικαστικό. Σας μιλάω, κυρίες και κύριοι, για την έναρξη της δίκης της Αχαϊκής Τράπεζας σε δεύτερο βαθμό, στο εφετείο της Πάτρας την προσεχή Τετάρτη. Εκεί όπου θα καθίσουν στο εδόλιο του κατουγουλουμένου 27 που πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί, πολλοί εξ αυτών μάλιστα σε κακουργηματικό βαθμό, με ποινές φυλάκισης 6-7-8 χρόνων και πάει λέγοντας. Να θυμίσω ότι είναι οριακά στην κόψη του ξηραφιού υπόθεση, γιατί φλερτάρει ακόμα και με την παραγραφή. Αρχικά είχε προσδιοριστεί η έναρξη της δίκης για το Μάιο, αλλά είχε ζητηθεί αναβολή προκειμένου να οριστούν συνήγοροι υπεράσπιση σε κατηγορουμένους που δεν είχαν. Να καλημερίσω από τους μεριδιούχους τον κύριο Μπέλα. Κύριε Μπέλα, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, σε δεύτερο βαθμό την Τετάρτη ξεκινά, θέλω να πιστεύω θα ξεκινήσει η δίκη.
1: Ναι, εκεί, βέβαια.
0: Εκεί όπου όλα θα είναι καθοριστική σημασία ως προς τη διαδικασία, αλλά πολύ περισσότερο ως προς την απόφαση.
1: Ναι, φυσικά είναι το τελικό στάδιο θα λέγαμε. Εμείς οι μεριδιούχοι που υποστήκαμε τις μεγαλύτερες ζημιές από την πτώχευση της τράπεζας, στη βίαιη πτώχευση από κακό διαχείριση, εμένουμε στις θέσεις μας, θα τα επαναλάβουμε εκεί στο δικαστήριο που θα κληθούμε να δώσουμε τις σχετικές μαρτυρίες. Να θυμίσουμε ότι η τράπεζα σήμερα θα είχε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ κεφάλαια. Πέρασαν 14 χρόνια, επομένως θα υπήρχε ένα εργαλείο, χρηματοδοτικό εργαλείο για την περιοχή τεράστιας σημασίας. Να φανταστείτε ότι τα 500-600 εκατομμύρια είναι το 1 τέταρτο, το 25% του τοπικού ΑΕΠ της περιοχής μας.
0: Το 1 τέταρτο αυτό, του τοπικού ακαθάριστου εισοδήματος στην περιοχή.
1: Ακριβώς. Αυτό το στερείται η περιοχή μας και βεβαίως μια πρόσθετη ζημιά είναι αυτή που υπέστη το δημόσιο. Περίπου η ζημιά του δημοσίου είναι 100 εκατομμύρια και άλλα 100 σε πραγματικές αξίες είναι των μεριδιούχων. Μιλάμε για μια πλήρη καταστροφή, οικονομική καταστροφή της περιοχής, η οποία προκλήθηκε από μια μικρή ομάδα επιχειρηματιών, επώνυμων, οι οποίοι είχαν και αξιώματα κατά καιρούς εδώ στην περιοχή μας, σε διάφορους οργανισμούς και φορείς, και δημιουργήθηκε όλο αυτό το χάος, από το οποίο μετά από 14 χρόνια ακόμα δεν έχει βγει η τελική εικόνα τι έχει γίνει. Βεβαίως υπήρξε αυτή η καταλυτική πρωτόδικη απόφαση που καταδίκασε τους 27, αλλά θα έπρεπε να έχει τελειώσει όλη η διαδικασία εδώ και χρόνια.
0: Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο θα παίξουν κάποιοι καταρχήν με το παιχνίδι της παραγραφής. Δεν ξέρω τι προσλαμβάνωσες έχετε. Θα ξεκινήσει η δίκη Τετάρτη.
1: Κοιτάξτε, έχουμε προσδοκίες με βάση αυτά που είχε πει η πρόεδρος, η οποία μάλλον θα έχει αλλάξει στην διαδικασία που ξεκινάει τώρα. Μας είχε διαβεβαιώσει η πρόεδρος ότι θα γινόταν μια προσπάθεια οι δικαστές που θα οριστούν για την εκδίκαση αυτή να μην έχουν άλλα καθήκοντα, να μην έχουν άλλες δίκες, όπως συνέβη στην πρωτόδικη απόφαση που σχεδόν κράτησε 2 χρόνια η διαδικασία, γιατί οι δικαστές είχαν και άλλες υποθέσεις, ήταν βεβαρημένοι και δεν μπορούσαν να αφοσιωθούν πλήρως στο έργο της Αχαϊκής. Περιμένουμε ότι τώρα θα έχουμε μια καλύτερη κατάσταση, άρα να τελειώσει και γρήγορα η διαδικασία και να αποφύγουμε και τις παραγραφές.
0: Να πω ότι σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση, οι τρεις βασικές κατηγορίες εμπλεκομένων και επιμερίζεται σε αυτούς είναι πρώην πρόεδροι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κρίθηκαν ένοχοι για το κακούργημα της επιστίας και αν και σε δεύτερο βαθμό κρυθούν, οδηγούνται στη φυλακή λόγω των χρόνων που έχουν φάει ως ποινές. Διευθυντικά και εσωτερικά στελέχη, επίσης για συνεργείες στην απιστία και μεγάλοι επιχειρηματίες και δανειολήπτες που πήραν θαλασσοδάνεια, αν το ερμηνεύω σωστά.
1: Ναι, ναι, σωστά τα λέτε. Έτσι συνέβη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπέλα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Εάν είχε πάει καλά αυτή η ιστορία και δεν είχε γίνει πάρτι, κυρίες και κύριοι, 500 εκατομμύρια ευρώ θα ήταν στην Αχαϊκή Τράπεζα και είναι το 50% του ΑΕΠ της περιοχής. Καταλάβατε. Δεν είναι στραβός ο γυαλός.

0: Τι ψάχνει να βρει Έλληνας νεοέλληνας, αυτό αποτυπώνεται με βάση και όλα όσα μέχρι τώρα έχουμε προσεγγίσει για να δείξει. Πάμε κυρίες και κύριοι στον ευαίσθητο χώρο της δημόσιας υγείας, καθώς το καλοκαίρι αν δεν μας αποχαιρέτησε, μας αποχαιρετά. Επιζήμως είμαστε το φθινόπωρο. Να σας πω ότι το μεγάλο ζητούμενο είναι η θωράκιση, ιδιαίτερα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και όχι μόνο, εν όψη ενός χειμώνα που έρχεται. Τα αντιγρυπικά εμβόλια είναι το ερώτημα, το ζητούμενο, η διάθεση και όχι μόνο αυτά. Να καλημερίσω την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας, αντιπεριφερειάρχη υγείας, την κυρία Μαστοράκου. Κυρία Μαστοράκου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, καταρχήν αντιγρυπικά. Ποιο είναι το δεδομένο, πότε ξεκινά η χορήγηση, τι πρέπει να κάνουν όλοι όσοι πρέπει να εμβολιαστούν, αν και για μένα πρέπει να εμβολιαστούν όλοι από το όριο ηλικίας που επιτρέπεται και πάνω.
1: Ναι. Λοιπόν, καταρχήν, όπως γνωρίζουμε, κάθε χρόνο επικαιροποιούνται τα εμβόλια του ιού της γρήπης, γιατί κάθε χρόνο παρουσιάζονται νέα στελέχη, οπότε πρέπει ουσιαστικά να παρέχουμε μία προστασία του πληθυσμού για τα τρέχοντα δεδομένα. Τώρα, γενικώς η διάθεση των εμβολίων πάντοτε κάθε χρόνο ξεκινάνε από τις αρχές μέχρι μέσα Οκτώβρη. Ο εμβολιασμός διενεργείται Οκτώβρη-Νοέμβρη. Γιατί πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στον οργανισμό 15 μέρες να παράξει τα αντίστοιχα αντισώματα που θα καταπολεμήσουν τον ιό. Άρα δεν θα πρέπει να το αφήσουμε τελευταία στιγμή. Ο εμβολιασμός αφορά ευπαθείς ομάδες, άτομα 65 ετών και άνω, παιδιά, έγκυες γυναίκες και άτομα με χρόνια νοσήματα, όπως βέβαια και οι άνθρωποι που απασχολούνται στο υγειονομικό χώρο. Δηλαδή,
0: είναι δωρεάν.
1: Είναι δωρεάν για τις ομάδες τις οποίες έχουν μπει στο κατάλογο του εθνικού εμβολιασμού.
0: Δηλαδή 65 πλάς και άτομα με νοσήματα αυτά.
1: Έχουν νοσήματα, ναι. Είναι εύκολη η διαδικασία, πολύ εύκολη. Στο φαρμακείο κανείς δίνει το άμκα του και ουσιαστικά κάνει τον εμβολιασμό επί τόπου.
0: Αλλά δεν χρειάζεται να γράψεις το εμβόλιο. Πας κατευθείαν στο φαρμακείο, δίνεις το άμκα, ναι. Κάνεις το εμβόλιο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Επάρκεια θα υπάρξει, επάρκεια. Ποια είναι τα μηνύματα?
1: Βέβαια, κάθε χρόνο γίνεται η αντίστοιχη παραγγελία από το Υπουργείο Υγείας. Πάντοτε είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός έγκαιρα και πρέπει να γίνει, να ασπαστεί ο πληθυσμός στον εμβολιασμό, γιατί πέρυσι, ας πούμε, είχαμε κάποια σοβαρά περιστατικά που κατέληξαν στο νοσοκομείο και μάλιστα με σοβαρά συμπτώματα και με μακρά διάρκεια νοσηλείας.
0: Επομένως,
1: πρέπει λίγο να το δρομολογήσουμε, να το έχουμε κατά νου.
0: Μου έχει έρθει ένα μήνυμα. Τι ισχύει για κατηγορίες ατόμων τα οποία μέσα στον Οκτώβρη ή αρχές Νοέμβρη, Οκτώβρη ή Νοέμβρη, θα πρέπει να κάνουν εξετάσεις σηματολογικές προκειμένου να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, το πρωτόκολλο το οποίο τους έχει πει ο γιατρός τους. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει, αυτά τα άτομα θα πρέπει να έχουν απόσταση μεταξύ του εμβολιασμού και της ημερομηνίας των εξετάσεων?
1: Όχι, ο εμβολιασμός δεν επηρεάζει τις
0: των εξετάσεων.

0: Για να ακούσουμε τι θα ακούσουμε διαστόματος, Δημήτρη Μπόκαλη, από το ρεπορτάζ σχετικά με τα φορολογικά, φοροτεχνικά. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, ξεκινά από την αρχή τώρα, Παρτού.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, τα νοικοκυριά δεν υποφέρουν και καταφέρνουν μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 26 να βάλουν και χρήματα στην άκρη.
0: Η Τράπεζα της Ελλάδος του Στουρνάρα, το λέω αυτό.
1: Μάλιστα. Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Δεν υποφέρουν τα νοικοκυριά και βάζουν στο δεύτερο εξάμηνο κάθε...
1: Στο δεύτερο τρίμηνο 26 ναι. Έχουν βάλει και χρήματα στην άκρη.
0: Μάλιστα. Προφανώς ζούμε σε παράλληλο σύμπαν με κάποιους, σας μην το σχολιάσω. Τώρα βέβαια η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Τι να κάνω εγώ που είναι διαφορετική.
1: Λοιπόν, αυτά είναι... Δεν σχολιάζεται, θα έλεγα εγώ.
0: Μάλιστα. Κάποιοι ζουν σε γυάλα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να δώσουμε.
1: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν το γάλα και το κρέας. Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Γιατί πλέον όλα τα πάντα περνάνε σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Και να πούμε ότι μέχρι την Παρασκευή θα υπάρχουν πληρωμές από τον ΕΦΚΑ και από τον ΔΥΠΑ για τα επιδόματα που υπάρχουν και τα προγράμματα επιδότησης.
0: Να ρωτήσω, Δημήτρη, να σε πάω στο δεύτερο. Όταν λες μπαίνουν στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο το γάλα και το κρέας, εννοείς οι τιμές. Τι ακριβώς θα κάνουν?
1: Οι τιμές και οι ποσότητες πλέον. Όλα τα προϊόντα μπαίνουν σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες για τον φόβο της φοροδιαφυγής. Είναι μια ηλεκτρονική ιχνηλάτηση στο γάλα και στο κρέας από την παραγωγή έως τη μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά.
0: Α, τώρα κατάλαβα. Δεν τους νοιάζει αν είναι ακριβά. Να μην υπάρχει φοροδιαφυγή τους νοιάζει μόνο. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι άλλο, αλλιώς θα λέμε Τετάρτη. Να είσαι καλά. Καλή σήμερα, καλή δύναμη να έχετε. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, τα νοικοκυριά δεν ασφιχτιούν. Αντιθέτως, στο δεύτερο τρίμηνο του 26 έχουν αρχίσει και βάζουν και λεφτά στην τράπεζα. Τα ΔΕΦΗ, η Τράπεζα Ελλάδας, λέγε με Στουρνάρα. Κάποιος είναι Στουρνάρη. Τέλος πάντων. Πάμε σιγά σιγά στην αποφώνηση για σήμερα, παρακαλώ. Βοηθήστε λίγο.
2: Με αδειάνω το βλέμμα.
0: Τον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Οι κύριοι κύριοι Αναστάσης Ουγλέρης και Νίκος Χαραγιώργοπουλος. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γιώργοπουλος. Σχεδιάζεται ομαδική μετακίνηση στην Πάτρα ή εκτός. Το ραδιοταξί Πάτρας 18300 δίνει τη λύση. Με νέο υπερσύγχρονο 9 θέσιο βαν μεταφέρει εσάς την παρέα αποσκευές με ασφάλεια στυλ επαγγελματισμό 24 ώρες το 24ωρο. Για επαγγελματικά meetings, εκδρομές ή κοινωνικές εκδηλώσεις, κάλεσε τώρα το 2610-205-200.

Φοιτητικό γενικιαζόμενο σπίτι, απόλαυση καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης άνω κάτω πάγκου της Real Water προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα πάγκου ή αλλαγές σωληνώσεις. Είναι πρακτικά, οικονομικά και μπορεί να μεταφερθεί μαζί όταν αλλάξει σπίτι. Βρες τη γύση που ταιριάζει στις ανάγκες και στο διαθέσιμο χώρο σου στη Real Water. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Παλαφούτη. See you tomorrow.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Ο Σεπτέμβρης στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Coca-Cola 330 ml εξάδα μόνο 4,23 και οκτάδα μόνο 5,42. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Nescafe Gold και Mixis και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
5: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου και θα είμαστε μαζί ως και τις 11, καταγράφοντας την σημαντικότερη δισογραφία έως και αυτήν την ώρα. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης, στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής είναι ο Νίκος Καραγεωργόπουλος, ενώ στα τηλέφωνα και στην υποστήριξη των πρωινών παρεμβάσεων ο Αναστάσης Σουγλέρης. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνο μας. Για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε, να μας μεταφέρετε, να μας καταγγείλετε ή και για κάτι καλό, διότι δεν είναι όλα μαύρα γύρω μας. Εμείς είμαστε εδώ και σας ακούμε. Όπως σας διαβάζουμε, αν μας στείλετε μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Και αυτός είναι ο εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Σε ποια διεύθυνση στέλνετε στο Facebook? Στη σελίδα Max FM 93 και 4.

0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα ξεκινήσω την εκπομπή με τον κύριο Κλάδη. Ο κύριος Κλάδης είναι ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Πάτρας. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί υπάρχει μια νέα νομοθεσία στην οποία προφανώς εντάσσεται και η ΔΕΙΑ της Πάτρας. Και αν δεν έχετε πληρώσει για πάνω από 6 μήνες τους λογαριασμούς ίδρευσης και αποχέτευσης, θα υπάρξει προσάυξηση στο χρέος σας και θα σταλεί στους αρμόδιους μηχανισμούς του κράτους για να σας το πάρει αυτομάτως από την τράπεζα. Δηλαδή θα υπάρχει αναγκαστική ίσπραξη. Ποιο είναι το συνολικό χρέος αυτή τη στιγμή στη ΔΕΙΑ, πόσοι πατρινοί χρωστούν, ποιοι είναι αυτοί, τι γίνεται ακριβώς, θα μας τα πει σε λίγη ώρα ο κύριος Κλάδης. Βεβαίως, τα τηλέφωνα και τα μηνύματα ήταν πολλά, όχι μόνο επειδή τρέχει το ρεπορτάζ, αλλά επειδή φαντάζομαι έχει φτάσει η πληροφορία σε όλα τα σπίτια. Και λέγαμε από τα μέσα της εβδομάδας ότι έπρεπε να συνεννοηθούμε γι' αυτό, ότι έπρεπε να ξέρουμε. Να λοιπόν που θα γίνει σήμερα. Επίσης με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ θα μιλήσουμε και για τη σύνδεση στο κεντρικό βιολογικό καθαρισμό, για τις συνδέσεις στα σπίτια, στο Ρίο και στον Άγιο Βασίλειο, στις περιοχές που θα ενταχθούν, εάν ενταχθούν όλα τα σπίτια, από τώρα και στο εξής. Ποιο είναι το κόστος, εντάσσονται, δεν εντάσσονται, τι γίνεται ακριβώς? Γιατί κάποιοι φωνάζουν για τα τέλη σύνδεσης και τα τέλη φρεατίου. Για να τα δούμε όλα αυτά, καλημερίζοντας ευθύς αμέσως, χωρίς άλλες εισαγωγές, τον κύριο Κλάδη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κουγκόλη, καλημέρα και στους αγρότες.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους λογαριασμούς, αφού σας ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Δηλαδή, εάν εγώ χρωστώ πάνω από 6 μήνες, τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, ο νόμος,
0: ναι,
1: ο νόμος, ο πρόσφατος κώδικας, ο κώδικας δήμων και κοινοτήτων, ο πρόσφατος, προβλέπει κάποια πολύ αυστηρά μέτρα, απαράδεκτα μέτρα. Και γι' αυτό εμείς ενημερώνουμε τον πατριωτικό λαό και καταγγέλουμε ταυτόχρονα αυτά τα απαράδεκτα μέτρα. Να πω καταρχάς ότι εμείς, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε αντίθετοι, εντελώς αντίθετοι σε όλα αυτά τα μέτρα.
0: Ναι.
1: Και δεν βιαζόμαστε και να τα εφαρμόσουμε.
0: Δεν βιάζεστε, είπατε?
1: Ναι, δεν βιαζόμαστε να τα εφαρμόσουμε.
0: Θα τα εφαρμόσετε όμως.
1: Θα δώσουμε χρόνο, θα σας πω.
0: Ναι.
1: Θα δώσουμε χρόνο στους δημότες να δουν τους λογαριασμούς τους, να δουν πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα και για να μην έχουν το πρόβλημα με τα πρόστιμα κτλ. Αν τελικά αυτό εφαρμοστεί, γιατί και εμείς αναμένουμε κάποιες οδηγίες για το πώς θα γίνει συγκεκριμένα αυτό. Και ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε να πάρουμε όλα τα μέτρα που μπορούμε, όσο μπορούμε.
0: Ενημέρωση εννοείται πρώτα απ' όλα προφανώς.
1: Καλά, η ενημέρωση είναι το πρώτο, αλλά θα κοιτάξουμε να πάρουμε και μέτρα έτσι ώστε να στηρίξουμε.
0: Ναι.
1: Θα προσπαθήσουμε να δούμε συγκεκριμένα μέτρα για να στηρίξουμε τον κόσμο.
0: Ωραία, πάμε να μου πείτε τι ισχύει πρώτα από εδώ και στο εξής και να δούμε τι θα κάνετε κι εσείς.
1: Ναι, ο νόμος λοιπόν τι προβλέπει?
0: Ναι.
1: Προβλέπει ότι αν κάποιος χρωστά, έχει μια ληξιπρόθεσμη οφειλή πάνω από 6 μήνες, ότι μπαίνει 50% πρόστιμο στην οφειλή. Δηλαδή χρωστάει κάποιος 100 ευρώ, 50 ευρώ πρόστιμο. Είναι ένα απαράδεκτο.
0: Μάλιστα.
1: Απαράδεκτο μέτρο που φέρνει η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Απαράδεκτο. Τιμωρεί, τι κάνει ακριβώς.
0: Όχι, να μαζέψει λεφτά πάει. Και αν μετά δεν το αποπληρώσει, τα παίρνει κατευθείαν η εφορία από την τράπεζα.
1: Σε περίπτωση που δεν το πληρώσει, διαβιβάζεται το χρέος αυτό και η οφειλή και το πρόστιμο στην εφορία.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, εάν τα πληρώσουν πριν γίνει αυτό που λέτε ή και μετά, σε ποιον πάνε τα έσοδα αυτά?
1: Αν τα πληρώσουν αυτά, στις ΔΕΙΑ.
0: Αν τα πληρώσουν μετά την ληξιπρόθεσμη οφειλή?
1: Αν τα πληρώσουν μετά
0: το εξάμηνο και μετά την προσάυξηση και τα πάρει η εφορία κατευθείαν, σε ποιον πάνε τα χρήματα αυτά?
1: Αυτά και πάλι στις ΔΕΙΑ και κρατάει ένα ποσοστό η εφορία.
0: Ναι, άρα για εσάς δουλεύει το κράτος.
1: Αυτό προβλέπει.
0: Για να έχετε έσοδα, η Δήμη.
1: Εμάς, κοιτάξτε, εμείς, όταν λέτε εμάς,
0: Εννοώ της ΔΕΙΑ.
1: Και συγκεκριμένα η Δημοτική Αρχή δεν είμαστε απέναντι στους δημότες, είμαστε αντίθετοι με αυτά τα μέτρα. Και όπως σας είπα, θα κοιτάξουμε, θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να μην εφαρμοστούν.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Λέει λοιπόν η κυβέρνηση, φωνάζετε ότι δεν έχετε χρήματα. Εγώ σας δίνω από το 12 και μετά λιγότερα, κάνετε κάτι κι εσείς. Αφού δεν κάνετε, εννοώ για όλους τους δήμους, όχι στην Πάτρα, επιβάλλετε αυτά τα μέτρα για να πληρώσουν και να μαζέψετε έσοδα.
1: Όχι, δεν είναι αυτός ο τρόπος. Εμείς τα ζητήματα της ανταποδοτικότητας κτλ. Τα καταγγέλνουμε κάθε μέρα. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μην χρηματοδοτεί. Αυτό κάνει, δεν χρηματοδοτεί. Τουλάχιστον έτσι όπως πρέπει, σε καμιά περίπτωση. Δεν μπορεί λοιπόν να μην χρηματοδοτεί για να χαρατσώνει το λαό. Και ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα. Για τα μέτρα αυτά βάζει υπεύθυνους συγκεκριμένους υπαλλήλους των ΔΕΙΑ. Δηλαδή λέει ας πούμε σε ένα διευθυντή, του λέει ή θα προχωρήσεις αυτή τη διαδικασία ή αν δεν την προχωρήσεις θα πληρώνεις από την τσέπη σου.
0: Εντάξει, ναι. Εσείς τι θα κάνετε, τι σκέφτεστε να κάνετε?
1: Εμείς θα βγούμε με συγκεκριμένη ανακοίνωση και αφού πρώτα διεκδικήσουμε να μην εφαρμοστούν όλα αυτά, θα βγούμε με συγκεκριμένα μέτρα και συγκεκριμένα πράγματα έτσι ώστε να διευκολύνουμε τον κόσμο. Να μην έχει πρόβλημα από όλα αυτά όσο το δυνατόν δηλαδή.
0: Έχετε κάποιους τρόπους που μπορείτε να μας πείτε τώρα?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο εύκολο γιατί είναι απλό το ζήτημα, αλλά να σας πω ένα παράδειγμα ας πούμε. Αυτό να εφαρμόζεται αν θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται στο μέλλον, να εφαρμόζεται από ένα ποσό και πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Ή ας πούμε να μην εφαρμόζεται, αλλά γι' αυτό θα γίνει προσπάθεια.
0: Γιατί αυτό μπορείτε να το κάνετε.
1: Ή να μην εφαρμόζεται για τις ομάδες ας πούμε του κοινωνικού τιμολογίου.
0: Υπάρχει δικαιοδοσία στη ΔΕΙΑ που να λέει ναι, αυτό που λέτε εσείς τώρα, ότι δηλαδή να εφαρμοστεί από ένα ποσό και πάνω, ας πούμε από τα 200 ευρώ και όχι για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, υπάρχει η δικλίδα αυτή που σας επιτρέπει να το κάνετε?
1: Θέλουμε νομικά να το ψάξουμε, αυτό κάνουμε.
0: Α, μάλιστα.
1: Ψάχνουμε νομικά να δούμε πώς μπορούμε να στηριχτούμε για να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Εντέλεστε μπορεί να υπάρξει.
1: Εντέλεστε τι εννοείτε?
0: Για να μην μαζεύετε τα χρήματα καθόλου, βάσει αυτού του νόμου.
1: Κοιτάξτε, με βάση τον νόμο, εντέλεστε δεν μπορούμε. Εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορούμε να δώσουμε. Όποια απόφαση και να πάρουμε, είναι άκυρη.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά
0: υπάρχει διοικητική και πειθαρχική ευθύνη μετά προφανώς.
1: Καταλογίζονται στο διευθυντή.
0: Άρα το χρέος, αν δεν το πάρει ο διευθυντής, για να το πω απλά, καταλογίζεται στο διευθυντή, αν δεν τα έχει μαζέψει.
1: Ναι, σε πρόσωπα συγκεκριμένα.
0: Σαφές. Πάμε στα Τουρίου και στον Άγιο Βασίλειο. Θα ήθελα. Συγγνώμη, πρωτού πάμε εκεί. Το χρέος πόσο είναι συνολικά στη ΔΕΙΑ σήμερα, κύριε Πρόεδρε? Από λήξη πρόθεσμα οφειλές.
1: Το χρέος του ΔΕΙΑ, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να είναι αυτά τα ποσά που διεκδικούμε, πρέπει να είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια.
0: 5 εκατομμύρια.
1: Μιλάμε 5 εκατομμύρια, έτσι, για να διευκρινίσουμε, στα 38 χρόνια λειτουργίας της ΔΕΙΑ, υπάρχει ένα ποσό περίπου 5 εκατομμύρια, τα οποία είναι ποσά που
0: μπορεί να διεκδικηθούν.
1: Τα υπόλοιπα είναι γύρω στα 9 εκατομμύρια το τρέχον τετράμινο μαζί με το προηγούμενο τετράμινο. Δηλαδή είναι αυτά που είναι να διεκδικηθούν, είναι
0: 5 εκατομμύρια.
1: Γύρω στα 5 εκατομμύρια, ναι.
0: Μάλιστα. Και ποιοι τα χρωστούν? Ποιοι τα χρωστούν? Είναι μεγάλες επιχειρήσεις? Ποια είναι η ανθρωπογεωγραφία δηλαδή? Τα 5 εκατομμύρια αυτά ή είναι τα σπιτικά του καθενός?
1: Κυρίως είναι λαϊκά νοικοκυριά που δυσκολεύονται και ποτέ δεν βάζουμε το μαχαίρι στο λαιμό.
0: Μάλιστα.
1: Στον κόσμο. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε παρά τα απαράδεκτα μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, πάμε με μια σύντομη κουβέντα.
1: Καλό θα ήταν να πω και αυτό,
0: παρακαλώ.
1: Να κλείσουμε αυτό το θέμα. Καλό θα ήταν να δουν οι συνδημότες μας τις όποιες οφειλές έχουν, να κάνουν την όποια ρύθμιση μπορούν και ταυτόχρονα εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, όπως σας είπα πριν, για να στηρίξουμε σε αυτά τα παράδεκτα μέτρα που έχει φέρει η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο Ρίο, στον Άγιο Βασίλειο. Διαμαρτύρονται για τα τέλη σύνδεσης και φρεατίου. Κάποιοι άνθρωποι που λένε ότι είναι ιδιαιτέρως κοστοβόρα η σύνδεση. Έτσι κι αλλιώς και έρχονται και τα τέλη και έχουν να πληρώσουν τα διπλάσια. Αλήθεια, έχουν γίνει συνδέσεις?
1: Ναι, βέβαια, έχουν γίνει συνδέσεις. Έχουν γίνει συνδέσεις και μια καθυστέρηση που υπάρχει οφείλεται στο ότι είναι πολλής κόσμος σε αναμονή για να βγει το πρόγραμμα επιδότησης.
0: Ναι.
1: Ναι. Το οποίο έχει καθυστερήσει πολύ καιρό. Έχει καθυστερήσει, δηλαδή έχει 1,5 χρόνο τώρα, ας πούμε, που καθυστερεί. Αυτό έχει ένα κόσμο σε μια κατάσταση αναμονής. Έχουν γίνει και κάποιες συνδέσεις. Πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει.
0: Ξέρουμε πόσες είναι οι συνδέσεις αυτές, κύριε Πρόεδρε? Σε αριθμό.
1: Πρέπει να έχουν γίνει 500 συνδέσεις περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Κάπου εκεί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Λέω να μείνουμε στο πρώτο θέμα σήμερα, διότι είναι το βασικότερο. Να κοιτάξουν οι συμπολίτες τι χρωστούν, πόσα χρωστούν και από πότε, και διαδικτυακά, αν δεν κάνω λάθος, μπορούν να το δουν, και από κοντά. Ποιος είναι ο τρόπος?
1: Έρχονται στη ΔΕΗ.
0: Στη ΔΕΗ.
1: Ναι. Βλέπουν το. Ναι. Ή και μέσα από την ιστοσελίδα μας.
0: Ακριβώς. ΔΕΗ.gr. Ναι. Με τους απαραίτητους κωδικούς και τα συνάφη. Σας ευχαριστώ, κύριε Κλάδη. Με ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ακούσατε τον πρόεδρο της ΔΕΗ. Εάν έχει ξεπεράσει το εξάμηνο η οφειλή, προς αύξηση 50%. Και αν δεν πληρώσετε, πάει στην εφορία. Λοιπόν, πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα και θέλω να πάμε στον πρόεδρο των Κρεοπολών της Αχαΐας. Διότι ακούμε για ακρίβεια. Προφανώς, όσο υπάρχουν πόλεμοι και όσο υπάρχουν εισαγόμενες κρίσεις, το κόστος δεν είναι εύκολο ούτε να παραμένει σταθερό, πολύ περισσότερο να μειωθεί. Γι' αυτό λέει η κυβέρνηση, επειδή έχω κάνει μια συνετή οικονομική πολιτική, μπορώ να αυξάνω διαρκώς το εισόδημα των πολιτών και στις έκτακτες συνθήκες να τους στηρίζω. Από την άλλη, λένε πολλοί ότι η στήριξη αυτή δεν φτάνει, διότι παρά τη 15-λεπτη μείωση ως μέτρο της κυβέρνησης στο πετρέλαιο, αυτό έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Εκεί η βενζίνη. Και όταν αυξάνεται το κόστος των μεταφορών, αυξάνεται και το κόστος των προϊόντων. Εγώ θα ήθελα να πάμε και στο κόστος του κρέατος, διότι βλέπω ότι για μια σειρά ζητημάτων και το μοσχάρι και το αρνί και το κατσικάκι είναι σε ανεβασμένα επίπεδα. Γιατί? Διότι έχουμε αύξηση του κόστου των τροφών, της ενέργειας, των μεταφορικών που είπα. Έχουμε απαγόρευση εισαγωγών, για παράδειγμα στην Αθήνα από τη Βραζιλία, και μείωση της παραγωγής μετά την ευλογιά συνολικά στην Ευρώπη κατά 2,5%. Και έχουμε και μείωση των ζώων κατά 4,5%. Αλλά θα ήθελα να δούμε την τιμή του μοσχαριού σήμερα. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στο Max FM. Ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και σας, χρυσοκράτες.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, πού κινείται η τιμή του μοσχαριού αυτή τη στιγμή?
2: Η τιμή του μοσχαριού αυτή τη στιγμή κινείται γύρω από 15 μέχρι 17 ευρώ η φέτα.
0: Ναι.
2: Η λάπα είναι στα από 13,5 μέχρι 14,5. Με κοκαλάκι, το μοσχάρι με κόκαλο είναι από 13,5 μέχρι 14,5 γύρω.
0: Υπάρχει αύξηση.
2: Είναι σταθερή η τιμή του μοσχαριού τους τελευταίους μήνες, είναι σταθερή και ήταν και λίγο πτωτική.
0: Μάλιστα. Γιατί όμως στα ρεπορτάζ και στους πίνακες γίνεται σε αλυσίδες αυτό το σούπερ μάρκετ, υπάρχει ένας μέσος όρος αυξημένης τιμής?
2: Τα σούπερ μάρκετ και οι αλυσίδες, οι κρεαταγορές αυτά δεν έχουν, τα σούπερ μάρκετ κυρίως οι αλυσίδες δεν έχουν μειώσει τις τιμές, παρόλο που υπήρχε μια πτώση.
0: Ναι.
2: Έβγαλαν κάποιες προσφορές και προκειμένου να προσελκύσουν τον κόσμο.
0: Ναι.
2: Αυτό έκανα, αλλά η τιμή τους γενικά είναι σταθερή.
0: Είναι σταθερή.
2: Η πτωτική πορεία. Τα κρεοπολία έχουν κατεβάσει κάποιοι λίγο τις τιμές όσο μπορούσαν, γιατί κατέβηκε υπήρχε μια πτώση του μοσχαριού.
0: Ναι.
2: Όσον αφορά το ανάγκη και το κατσικάκι, όμως είναι σε υψηλότερες τιμές που έχουμε δει.
0: Δηλαδή?
2: Από 15 μέχρι 17 ευρώ και το ολόκληρο είναι από 13 μέχρι 14.
0: Για τους λόγους που προείπαμε, δηλαδή κόστος μεταφορών, λιγότερα ζώα, ευλογιά.
2: Όχι, είναι,
0: και τι άλλο.
2: Το κατσικάκι αυτή τη στιγμή και το κατσικάκι είναι η εποχή του.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ότι είναι λίγα τα ζώα τα οποία έχουν.
0: Έτσι.
2: Ναι. Γεννηθεί αυτή τη στιγμή και από εδώ και πέρα θα υπάρχει μια πτώση και σε αυτό.
0: Μάλιστα. Σαφές. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα.
2: Να,
0: καλημέρα. Καλημέρα. Από ό,τι έχετε καταλάβει από τον πρόεδρο των Κρεοπολών και ρίχνοντας μια ματιά στην αγορά, ποιο συμπέρασμα βγαίνει, ότι δεν μετακυλίστηκε το κόστος των αυξήσεων στους καταναλωτές, προσπάθησαν να μειώσουν τα δικά τους έσοδα για να μπορεί και ο άλλος να ψωνίσει. Γιατί παρατηρείται αυτή η αύξηση στο αρνί και στο κατσίκι, σύμφωνα με Ευρωπαίους αναλυτές? Και εδώ δεν θα εστιάσουμε μόνο στους κρεοπόλες, αλλά και στις αλυσίδες των τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ και στις μεγάλες αγορές. Πρώτα απ' όλα γιατί αυξάνεται το κόστος μεταφοράς. Δεύτερον, γιατί έχουμε λιγότερα ζώα από την ευλογιά. Τρίτον, διότι απαγορεύονται οι εισαγωγές λόγω αυτού. Και επίσης γιατί έχουμε αύξηση ζωοτροφές. Άρα ο παραγωγός δίνει σε υψηλότερη τιμή. Όμως, βάζω ένα μεγάλο όμως, δεν είναι η δύσκολη αυτή συνθήκη που κάποιοι παρουσιάζουν ή θέλουν να παρουσιάζουν για πολιτικούς ή για άλλους λόγους. Γιατί ακούω εκπροσώπους κομμάτων, ακούω εκπροσώπους καταναλωτών, τους οποίους σεβόμαστε οπωσδήποτε, ακούω άλλους δημοσιολογούντες να παρουσιάζουν την κατάσταση τόσο μαύρη που νομίζω ότι αύριο θα ξημερώσουμε, χτυπάω ξύλο. Ναι, μεν η τιμή της φέτας έχει αυξηθεί και κινείται τώρα από 12 ευρώ η φθηνότερη, 12,80 αν είδα καλά σήμερα, φτάνει έως και 20 ευρώ το κιλό. Υπάρχει περίπτωση να φτάσει έως και 23 ευρώ, σύμφωνα με τους γνώστες.

Προφανώς και υπάρχει ακρίβεια, γιατί έχει αυξηθεί η τιμή του γάλακτος και όλο όσο σας είπα για να φτιάξουμε τη φέτα. Εννοείται. Αλλά δεν είναι στο σημείο αυτό που παρουσιάζουν τα πράγματα. Έχουν ληφθεί μέτρα από την κυβέρνηση αναχέτησης σε πολλούς κωδικούς σούπερ μάρκετ. Αναγκαία μέτρα φτάνουν. Για πολλούς όχι, για άλλους κάπως φτάνουν, αλλά δεν είναι κατάσταση τόσο μαύρη και άραχνη, όπως τη λένε τουλάχιστον κάποιοι, όπως μου μεταφέρεται. Επίσης, την Τετάρτη αναμένουμε τα μέτρα για το κόστος των καυσίμων, την Τετάρτη, από την κυβέρνηση στις 30 Σεπτεμβρίου, και για το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 του μήνα, διότι στις 15 ξεκινάει η διάθεσή του, που στόχος είναι να μην ξεπεράσει το 1,75. Δεν έχουν μπει τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος και μάλλον δεν θα μπουν σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, γιατί το ρεύμα έχει τιμολόγια και θα πούν ίσως ότι μπορείτε να πάτε στο σταθερό τιμολόγιο. Αφήστε το κειμενόμενο έτσι όπως είμαστε σήμερα. Άρα, ναι αύξηση στο κρέας, ναι αύξηση στο τυρί, ναι αύξηση γενικά. Λαμβάνονται μέτρα, πολλές φορές δεν μπορούν να φτάσουν. Αλλά δείτε τι γίνεται στην Ευρώπη. Στη Γερμανία και στη Γαλλία έχουν ξεσηκωθεί, γίνονται κινητοποιήσεις. Η κυβέρνηση έχει φτάσει στα 3 ευρώ. Γι' αυτό να παρουσιάσουμε την κατάσταση όσο το δυνατόν κοντύτερα στην πραγματικότητα και όχι αναλόγως των κομματικών γυαλιών που φοράμε πάρα πολύ ή φορούν πάρα πολύ. Έβαλα πληθυντικό πρώτο ευγένειας.

0: Λοιπόν, τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής? Έχουμε συνομιλήσει με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΠ, έχουμε συνομιλήσει με τον πρόεδρο των κρεοπολών της Αχαΐας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Θα ήθελα, πρωτού πάμε στις διαφημίσεις και αν μπορεί τώρα, να συνομιλήσω με τον πρόεδρο των πολιτικών μηχανικών της Αχαΐας, τον κύριο Άρη Γκατζόγια. Γιατί στον απόϊχο της έκρηξης στην Πλάκα, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 6 άτομα, μάλλον από διαρροή φυσικού αερίου, θα ήθελα να εξετάσουμε κάποια πράγματα σχετικά με την Πάτρα. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Είστε καλά?
1: Όλα καλά, εσείς?
0: Καλά, είμαι, σας κάλεσα λίγο νωρίτερα από το προγραμματισμένο, αλλά καταλαβαίνετε ότι η ραδιοφωνική χρόνη είναι αμήλικτη.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Όλη η χρόνη.
0: Να ρωτήσω κάτι. Έχουμε συζητήσει το πρωί για τα Airbnb, για τις συνθήκες ασφαλείας, για τη μετατροπή τους σε Airbnb και αν τα έχουν δει οι απαραίτητες υπηρεσίες, εάν η πολιτική μηχανική, η πολεοδομία και όλοι οι συναφείς φορείς έχουν βάλει τη σφραγίδα τους. Εγώ θα ήθελα να εξετάσω κάτι άλλο. Έγινε μια έκρηξη πιθανώς από διαρροή φυσικού αερίου. Βλέπω στο διαδίκτυο στελέχη που πρόσκυνται στη Δημοτική Αρχή και σε άλλους χώρους να λένε ορίστε καλά κάναμε που δεν βάλαμε δεξαμενές για φυσικό αέριο στο λιμάνι της Πάτρας, μεγάλες δεξαμενές, γιατί θα είχαμε γίνει βυρητός. Θα υπήρχε τέτοιο ενδεχόμενο? Και το πάνω βήμα παρακάτω, με τις συνδέσεις που θα έχουμε τώρα για φυσικό αέριο, κινδυνεύουν τα νοικοκυριά, τα σπίτια?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι δεν πρέπει να φτιάχνουμε τα γεγονότα ούτε να οδηγούμαστε σε εύκολα συμπεράσματα. Το περιστατικό της Πλάκας, το που έχει γίνει στην Πλάκα και στην Αθήνα, είναι εξαιρετικά σοβαρό, προφανώς θα ήταν τραγικό. Καταρχήν όμως να πούμε τα ακριβή αιτία της έκρηξης. Βρίσκονται ακόμα την υποδιερεύνηση, όπως και εσείς το είπατε. Όντως υπάρχουν πληροφορίες έντονες ότι προέρχεται από εγκατάσταση φυσικού αερίου, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι πολύ πρόωρο να αποδώσουμε με βεβαιότητα τι έχει γίνει με το συμβάν με το φυσικό αέριο. Πολύ περισσότερο δεν θέλουμε να δημιουργείται εντύπωση ότι τα δίκτυα φυσικού αερίου είναι από τη φύση τους μη ασφαλή. Καμία σχέση. Εγώ θα έλεγα ως μηχανικός κάτι πολύ ευρύτερο, ότι κάθε υποδομή, και αυτές του φυσικού αερίου είναι μία από αυτές, είναι εν δυνάμει επικίνδυνη όταν δεν έχει μελετηθεί, δεν έχει κατασκευαστεί ορθά, δεν έχει ελεγχθεί και δεν έχει συντηρηθεί ορθά. Ό,τι ισχύει όμως για το φυσικό αέριο, κύριε Κογκόλη, απαντώντας ευθέως στο ερώτημά σας, ισχύει και για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Δηλαδή, τώρα να αρχίσουμε να ενοχοποιούμε και τον ηλεκτρισμό.
0: Ναι. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και με τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, αν βγούμε στον δρόμο, μπορεί να μας πατήσει ένα αυτοκίνητο. Τι συμβαίνει? Δεν πρέπει να κυκλοφορήσουμε ή να οδηγούμε αυτοκίνητο?
1: Εγώ θα μιλήσω με όρους υποδομών. Όπως είναι και, επαναλαμβάνω, το φυσικό αέριο. Όποιος μιλάει για την κινδυνότητα εγκατάστασης, εγώ θα τον παραπέμψω σε ατυχήματα, σε δυστυχήματα που έχουν γίνει λόγω διαρροών από ηλεκτρικό ρεύμα. Οι κλασικές ηλεκτρολογικοί πίνακες. Θα πρέπει να κόψουμε το ρεύμα ή θα πρέπει να αποθεώνουμε αυτούς που δεν θέλουν ρεύμα? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όλα έχουν να κάνουν, και εκεί θέλω να καταλήξω, με όρους συντήρησης και όρους εύρυθμης λειτουργίας. Δεν υπάρχει τεχνική υποδομή, καμία τεχνική υποδομή δεν υπάρχει με μηδενικό κίνδυνο. Υπάρχουν όμως υποδομές, οι οποίες όταν εφαρμόζονται σωστά οι σύγχρονοι κανονισμοί, οι δικλείδες ασφαλείας και όλα τα συναφή, ο κίνδυνος περιορίζεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, στα ελάχιστα δηλαδή.
0: Άρα τι πρέπει να κάνουμε βάζοντας φυσικό αέριο, ας πούμε, σε σπίτια ή σε επιχειρήσεις? Ποιος πρέπει να βάζει τη σφραγίδα του?
1: Τη σφραγίδα του πρέπει να βάλουν οι μηχανικοί, οι τεχνικές εταιρείες και οι πιστοποιήσεις που αποδεδειγμένα να πρέπει να υπάρχουν. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, αλλά κάθε
0: φορά... Ποιος το ελέγχει όμως αυτό? Δηλαδή, ας πούμε, στα Airbnb για παράδειγμα. Ποιος ελέγχει εάν τηρούνται οι όροι ασφαλείας, αφού έβαλαν τη σφραγίδα τους αυτοί οι φορείς που είπατε, αν την έβαλαν?
1: Κοιτάξτε, από εκεί και πέρα ανοίγουμε μια άλλη συζήτηση περί πιστοποίηση επαγγελμάτων κτλ. Υποτίθεται ότι μια εγκατάσταση φυσικού αερίου πρέπει να περνά από μια μελέτη. Ναι. Δεν ξέρω πάντοτε, επαναλαμβάνω, αν αναφερόμαστε σε αυτό. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι μια μελέτη θα πρέπει να υλοποιηθεί και να εφαρμοστεί κατά γράμμα.
0: Άρα να το δούμε στην πράξη. Θέλω να κάνω εγώ το σπίτι μου Airbnb για παράδειγμα ή στην επιχείρησή μου να βάλω φυσικό αέριο. Ποιος είναι ο φορέας που θα με εξουσιοδοτήσει να το κάνω ή θα βάλει τη σφραγίδα του μετά να πει ότι είναι όλα οκ, προχωράτε?
1: Μια εγκατάσταση φυσικού αερίου προφανώς απαιτεί την αντίστοιχη μελέτη από, και την επίβλεψη από μηχανολόγο μηχανικό. Μες. Για παράδειγμα, από ηλεκτρολόγο.
0: Από ιδιώτη. Ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Αυτός βάζει, φτιάχνει τη μελέτη, όπως γίνεται και στις οικοδομές, κύριε Κογκόλη. Όπως ζητάμε στην οικοδομή μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση να είναι σωστά κατασκευασμένη, συντηρημένη κτλ. Ναι. Κτλ. Και να είναι και λειτουργική. Ναι. Το ίδιο ζητάμε και για το φυσικό αέριο. Δεν γνωρίζω.
0: Μετά υπάρχει επίβλεψη από τον κρατικό μηχανισμό ή από κάποιον άλλο φορέα.
1: Επί αυτό η επίβλεψη προφανώς όχι. Είναι όπως και στην οικοδομή, θα επαναλάβω. Ναι. Υπάρχει κάποιοι ελεγκτές που περνάνε και βλέπουν το. Τις ελεγκτές δομής που λέμε εμείς, που βλέπουν όλες αυτές τις εγκαταστάσεις και οι μηχανολόγοι που ελέγχουν προφανώς.
0: Ναι.
1: Άρα... στην περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας, ναι, ανάλογα με το εύρος της κατασκευής, να το πω έτσι. Ναι. Αντιλαμβάνομαι, αντιλαμβάνομαι, για να το πούμε και αυτό, ότι υπάρχει μια μεγάλη πίεση και λόγω της μεγάλης ζήτησης που υπάρχει για διαμερίσματα, τα ξέρουμε αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει μια θεωρείται ως παράγοντας πίεσης πλέον στην ποιότητα των επιβάσεων, αλλά δεν μπορεί να αποτελέσει αιτία ατυχημάτων από μόνο του αυτός ο παράγοντας που θέλουμε όλοι, διαμερίσματα ανακοινισμένα, το ξέρουμε ότι συμβαίνουν.
0: Ναι, μην περιοριστούμε τώρα στα Airbnb μόνο, όπου μπαίνει φυσικό αέριο.
1: Εννοώ τώρα ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση, μικρή προσφορά και ο κόσμος τρέχει να ανακαινήσει, να το πω. Είναι η περίοδος της ανακαίνησης. Είτε είναι εξοικονόμηση, εξοικονομώ, είτε είναι ανακαίνηση, τρέχουν προγράμματα. Γι' αυτό όλος ο κόσμος γενικά τρέχει, όποιοι μπορούν. Αλλά υπάρχει μεγάλη εργασία σε αυτό το επίπεδο.
0: Άρα, όπου,
1: πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
0: Όπου τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις και στο ιδιωτικό χώρο και στο δημόσιο για να μπει το φυσικό αέριο, είτε αυτό είναι δίκτυο σε σπίτι, σε μια επιχείρηση από αυτό που φτιάχνουμε τώρα και στην Πάτρα, είτε είναι οι μεγάλες δεξαμενές, δεν τίθεται ζήτημα ασφάλειας. Και ας μην το συγχαίουν κάποιοι με έναν τρόπο που δημιουργεί φόβο.
1: Όχι, δεν υπάρχουν, επαναλαμβάνω και θα το τονίζουμε. Ως μηχανική δεν υπάρχει ζήτημα ασφάλειας, δεν υπάρχουν επικίνδυνες και ακίνδυνες υποδομές. Υπάρχουν σωστά και λάθος μελετημένες, κατασκευασμένες και συντηρημένες υποδομές. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, κύριε Γκογκόλη. Αλλιώς θα αρχίσουμε να αμφισβητούμε τα δίκτυα ίδρυψης, όλους τους λέβητες και καυστήρες που υπάρχουν σε πολυκατοικίες 50 χρόνων και θα τα αναγνώσουμε όλα αυτά τα απλά και καθημερινά ως παράγοντες κινδύνου και όχι ως λόγους για να συντηρούμε και να κατασκευάζουμε σωστές υποδομές.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Γκατζόγια. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Καλή σας ημέρα. Καταλαβαίνετε ότι είναι άστοχες οι δημοσιεύσεις, τα λεγόμενα αναρτήσεις δημοσιολογούντων, στελεχών, στελεχών της αυτοδιοίκησης, κομμάτων, να συνδέουν τη διαρροή του φυσικού αερίου με τις δεξαμενές που θα έμπαιναν στην Πάτρα για φυσικό αέριο και με το δίκτυο φυσικού αερίου. Δηλαδή, εγώ θέλω να δω τι λέει η Δημοτική Αρχή τώρα για το δίκτυο φυσικού αερίου, διότι όταν ήταν αντίθετη για τις μεγάλες δεξαμενές μακριά από σπίτια, προφανώς είναι αντίθετη και για το δίκτυο φυσικού αερίου που έρχεται τώρα στην Πάτρα, στο Αγρίνιο, στην Ηλία και σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος των πρωινών παρεμβάσεων.

0: FM 93.4.
1: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM σε εξέλιξη πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Νίκος Καραγεωργόπουλος στον ήχο, Αναστάσης Σουγλέρης στα τηλέφωνα και στην υποστήριξη των πρωινών παρεμβάσεων. 2610-328-311 το τηλέφωνο μας. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας στο μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93 και 4. Βλέπω κάποια τηλέφωνα, μου είπαν τα παιδιά ότι υπάρχουν από την παραγωγή, ο κύριος Νίκος και ο κύριος Αναστάσης, σχετικά με τη ΔΕΙΑΠ και τα όσα λέγαμε πριν, γιατί αυτό δεν γίνεται και σε άλλες υπηρεσίες και γίνεται μόνο στην ΔΕΙΑΠ. Ας μην γίνει σε άλλες υπηρεσίες, θα πω εγώ. Τώρα θέλω να καλημερίσω έναν κύριο με τον οποίο ραδιοφωνικά στον αέρα του Max FM τα λέμε πρώτη φορά. Είναι ο κύριος Δημήτρης Δελιγεωργόπουλος, ο οποίος είναι συντονιστής του κόμματος Δημοκρατών, του κυρίου Κασελάκη στην Δυτική Ελλάδα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους Δημοκράτες.
1: Καλημέρα σας κύριε Κογκόλη, για εσάς και στους ακροατές σας. Μια χαρά, δόξα σου Θεώ.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Χαίρομαι και εγώ που τα λέμε από κοντά.
0: Έχουμε τη χαρά να έχουμε τον κύριο Δελιγεωργόπουλο στο στούντιο του Max FM. Τώρα ξεχάσα να πω πριν, παράληψή μου μεγάλη, το είχα πάντα στο μυαλό μου, αλλά ξέρετε η ραδιοφωνική ροή δεν μου το επέτρεψε για την Ελλάδα. Φαντάζομαι είδατε τη μεγάλη νίκη χθες έναντι της Γερμανίας. Είναι πρώτη στο δικό της όμιλο και μας κάνει ξανά, τουλάχιστον για τώρα, περήφανος, έτσι, με μια ωραία ομάδα νέων.
1: Πρέπει να συγχαρούμε την Εθνική για τα αποτελέσματα αυτά. Μας κάνει όντως περήφανος και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι και το ευχόμαστε.
0: Λοιπόν, θέλω να σας γνωρίσω καλύτερα και μαζί με μένα να ξέρει ο κόσμος που μας ακούει καθημερινά ποιος είναι ο συντονιστής του κόμματος Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη στη Δυτική Ελλάδα. Διότι είστε συντονιστής στην Αχαΐα και στη Δυτική Ελλάδα, σωστά?
1: Σωστά, πολύ καλά.
0: Τι κάνετε, από πού το μικρόβιο αυτό να ασχοληθείτε με την πολιτική?
1: Μέχρι το 2023 με την πολιτική είχα την ενασχόληση που είχε ο κάθε πολίτης, να δούμε τι γίνεται, τι θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές. Περάσανε περίπου 40 χρόνια στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό κλάδο και κάνοντας τον απολογισμό, συμπίπτοντας αυτό με τις εκλογές του 2023, είδα ότι στην ουσία η κοινωνία μας και η εξέλιξη είναι μια τρύπα στο νερό μέσα και από, από την οικονομική κρίση που είχαμε περάσει το 2010 και μετά. Εκεί με προκάλεσε, με συγκλώνησε, με απογοήτευσε το εκλογικό αποτέλεσμα του 41% και μετά από λίγες μέρες παραίτηση του Τσίπρα από την αξιωματική αντιπολίτευση. Οφείλω να σημειώσω ότι έχουμε παρακολουθήσει την πορεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το 19, στην ουσία με ένα 32% να εξανεμίζεται στο 17 του 23. Αυτό λοιπόν από μόνο του αποτελεί ένα γεγονός στην πολιτική που το παρακολουθείς και δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει.
0: Ναι. Και είναι να διδάσκεται στην πολιτική επιστήμη, όπως και το κόμμα Καρισιάνου, αλλά τέλος πάντων. Άλλο παπά. Ναι.
1: Ας το αφήσουμε για τον άλλο παπά αυτό. Εκεί λοιπόν μέσα σε αυτή την απελπισία, έτσι όπως την διαχειριζόμουν μαζί με το στο περιβάλλον μου και με φίλους επιχειρηματίες και τα λοιπά, στο βάθος ακούγεται μέσα στο καλοκαίρι του 23 το βίντεο του Στέφανου Κασελάκη, ο οποίος δηλώνει ότι είναι παρόν και θέλει να διεκδικήσει την προεδρία στην αξιωματική αντιπολίτευση. Από εκείνη τη στιγμή λοιπόν ενεργοποιήθηκα και είμαι στην πολιτική. Παρακολούθησα τον Στέφανο Κασελάκη, ήμουνα στις εκλογές μαζί του. Μετά στο ΣΥΡΙΖΑ ήμουνα στην Ομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας, σε αυτή την 15 μελή νομίζω ομάδα που είχε λειτουργούσε εδώ. Και φτάσαμε μέχρι τον Μπουζουξίδικο με το πραξικοματικό τρόπο αυτόν.
0: Το συνέδριο, λέτε.
1: Το συνέδριο αυτό που έγινε στον Γκάζι το Νοέμβριο του 24, που έχει προηγηθεί μια κεντρική επιτροπή που οι αποφάσεις περνόντουσαν, μάλλον η ψηφοφορία γινόταν τηλεφωνικά. Από εκεί κάνανε έκπτωτο τον Κασελάκη και φτάσαμε στο σημείο να μας διώξουν όλους από το συνέδριο και κατά προέκταση και από το κόμμα. Όλη αυτή την πορεία την παρακολουθώ και έχω και ενεργό ρόλο στηρίζοντας τις ενέργειες του Κασελάκη.
0: Άρα στηρίζετε Κασελάκη. Αυτό ήθελα να πω. Σας εμπνέει ο Κασελάκης.
1: Αυτός με έχει ενεργοποιήσει να είμαι στην πολιτική. Δεν ξέρω αν με τους παραδοσιακούς πολιτικούς θα είχα ασχοληθεί και δεν θα συνέχιζα να έχω κατά κάποιο τρόπο γυρισμένη την πλάτη.
0: Ναι. Άκουγα από τον Στέφανο Κασελάκη, μας παραχώρησε προσφάτως και συνέντευξη, σε μία από τις αρκετές συνεντεύξεις που έχουμε κάνει, ότι τα νούμερα των δημοσκοπήσεων είναι αντίστοιχα με αυτό το κλίμα που λαμβάνω στην κοινωνία. Δηλαδή, όπου πάω, βλέπω ότι ακολουθεί κόσμος, θέλουν να μάθουν για το κόμμα μας. Βέβαια του είχα πει εγώ παρενθετικά ότι πρέπει να μάθουν ότι το κόμμα Δημοκράτες είναι του Στέφανου Κασελάκη, μπορεί αυτό από μόνο του να αυξήσει τα ποσοστά. Θέλω να πω ότι μας κάνουν πόλεμο, μου είπε, κάποια συμφέροντα δεν μας θέλουν στη Βουλή, εγώ πιστεύω όμως ότι θα είμαι. Εσείς το πιστεύετε αυτό βάσει κλίματος στην Αχαΐα?
1: Όχι απλά το πιστεύω, το ζω. Και όταν είμαι με τον Στέφανο Κασλάκη σε διάφορες εκδηλώσεις ή σε περιοδίες κτλ. Αλλά και όταν μόνος μου είμαι στην κοινωνία, στο χώρο που κινούμε και οργανωτικά μέσα στο κόμμα, αλλά και στις δραστηριότητες μου, όταν κάνω αναφορά, έχετε δίκιο στο θέμα. Ναι. Το Δημοκράτης από μόνο του μπορεί να μην τους λέει τίποτα, αλλά όταν συμπληρωθεί με τη λέξη το κόμμα του Στέφανο Κασλάκη, αμέσως οι άνθρωποι αντιδρούν. Πρόσφατα είχαμε εμπειρία τέτοια στη Χαλανδρίτσα, στα εγκαίνια της έκθεσης που κάναμε μία περιοδία. Προχτές στα Καλάβρητα το ίδιο, στο Μεσολόγγι το ίδιο. Δηλαδή, όπου γίνει αυτή η αναφορά, αμέσως ο κόσμος ενεργοποιείται. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Φαντάζομαι το ανέπτυξε και ο πρόεδρος στη συζήτησή σας και το κάνει κάθε μέρα. Είναι μια στρατηγική κάποιων συμφερόντων, τα οποία ενδεχομένως επηρεάζουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εννοώ τα κεντρικά. Και δεν υπάρχουμε. Ας πούμε, αν μου επιτρέπετε, εχθές ένα κεντρικό δελτίο ειδήσεων Κυριακή βράδυ σε ένα από τα μεγάλα κανάλια μιλάει για την προεκλογική περίοδο, έχει φωτογραφία όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, μα όλους, και αυτός που λείπει είναι ο Κασελάκης.
0: Μήπως είχε τους πολιτικούς εντός κοινοβουλίου?
1: Όχι, όχι, το πρόσεξα αυτό. Είχε και τους πολιτικούς εκτός κοινοβουλίου. Και αυτούς που έχουν παραιτηθεί και αυτούς που δεν έχουν μπει ποτέ στο κοινοβουλίο.
0: Βέβαια, τα μέσα ενημέρωσης απ' την άλλη είχαν κατηγορηθεί ότι έβαζαν πολύ Κασελάκη όταν είχε πρώτο έρθει στην αρχή, έτσι.
1: Δεν μπορούσαν να μην το κάνουν τότε, γιατί ήταν ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ήταν ο τέταρτος θεσμικός πολιτιακός παράγοντας. Ναι. Ήταν υποχρεωμένοι να το κάνουν. Ναι. Δεν του κάνανε καμία χάρη.
0: Τραβάει ο Κασελάκης πάντως, αυτό θέλω να πω. Τραβάει. Εσάς, τι σας τράβηξε από τον κύριο Κασελάκη? Σε πολιτικό επίπεδο εννοώ.
1: Ναι, εννοείται. Καταρχάς το γεγονός ότι είναι ένας καινούριος άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος, καινούριος στην πολιτική, αυτοδημιουργητός, με εμπειρίες και βιώματα στο εξωτερικό και για την επιχειρηματικότητά του και για την ζωή του μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και αυτό από μόνο του είναι ένα διαφορετικό προφίλ από το συνηθισμένο προφίλ των μέχρι τώρα πολιτικών ηγετών, αλλά και όχι μόνο. Μέχρι τώρα έχουμε μάθει να είναι το τζάκι το πολιτικό, ο παππούς, ο μπαμπάς και δεν ξέρω ποιοι άλλοι στην οικογένεια, ή από τον κομματικό σωλήνα. Και κάποιοι που φυτεύτηκαν μέσα από διάφορα μέσα από διάφορους επιχειρηματικούς κύκλους. Αυτό έχουμε δει μέχρι τώρα. Ο Κασελάκης λοιπόν δεν έχει καμία σχέση με κανένα από αυτά και παρουσιάζει το διαφορετικό. Και από εκεί πέρα, αν ακούσουμε και τον πολιτικό του λόγο, αν δούμε και θέματα που έχουν σχέση με την πολιτική του και με τη συμπεριφορά του, με τον τρόπο που ζει, έτσι όπως τον βλέπω εγώ μέσα από το κόμμα, αλλά και με την εξωτερική του εικόνα, θα δούμε έναν τελείως ένα καινούριο πολιτικό προφίλ.
0: Όπως καταλαβαίνω, οι δημοκράτες στη Δυτική Ελλάδα θα παραβαίνετε σε ζητήματα τοπικά αλλά και πανελλαδικού ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα είναι η ακρίβεια. Εσείς τι λέτε για την ακρίβεια τώρα? Και πάμε πρώτα απ' όλα στα καύσιμα και στη θέρμανση, διότι από τα καύσιμα εξαρτάται το κόστος μεταφορών και μία σειρά αυξήσεων σε προϊόντα καθημερινά, και από τη θέρμανση το να ζούμε ζεστά μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Και ενώ έρχεται δύσκολος χειμώνας, ειδικά σε ορεινές περιοχές.
1: Εμείς έχουμε προειδοποιήσει σε όλους τους τομείς. Καταρχάς, στο θέμα της ακρίβειας, ένα πολύ μεγάλο ρόλο πριν φτάσουμε στα καύσιμα και στην ενέργεια εξαρτάται από τα καρτέλ. Τα καρτέλ που διαχειρίζονται και τον τρόπο του εμπορίου, αλλά κατά προέκταση το σούπερ μάρκετ, αλλά γενικότερα την αγορά. Εάν δούμε όλους τους κλάδους έναν έναν, θα δούμε τα καρτέλ. Ακόμα και στις τράπεζες, καρτελοποιημένη είναι η αγορά. Στην ενέργεια είναι η κορύφωση των καρτέλ. Και φυσικά και η διαχείριση των καυσίμων. Πριν λοιπόν οτιδήποτε άλλο, βλέπουμε ότι χρειάζεται μια επιτροπή ανταγωνισμού, η οποία να έχει πραγματικά ρόλο. Άρα η δική μας παρέμβαση γίνεται εκεί και λέμε ανασύσταση με πραγματικούς όρους αγοράς της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για να μπορεί να έχει ελέγχους και πραγματικές παρεμβάσεις. Τώρα, μπαίνοντας σε κάθε έναν από τους τομείς ξεχωριστά, παραδείγματος χάρη στην αγορά των τροφίμων, στα βασικά αγαθά θα πρέπει το ΦΠΑ ακόμα και να μηδενιστεί. Σε κάποια να παραμείνει στο 5 ή στο 6% που μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είμαστε στο χαμηλότερο σημείο. Δηλαδή να ακολουθήσουμε πρακτικές ευρωπαϊκές που γίνονται σε άλλες χώρες. Και αυτό δίνει από μόνο του μια ανάσα Φυσικά με την Επιτροπή Ανταγωνισμού που θα παρακολουθήσει, γιατί ακούμε συνήθως λέει αυτό δεν θα περάσει τον καταναλωτή. Θα παρακολουθήσει το να περάσει τον καταναλωτή και να σταματήσουμε να συζητάμε με τους εμπόρους, ενώ στα πλαίσια που το κάνει η κυβέρνηση, γιατί όταν προειδοποιεί η κυβέρνηση τους εμπόρους, τα σούπερ μάρκετ, ότι σε 2 μήνες θα έρθω να σας ζητήσω να κάνετε εκπτώσεις όπως το προανήγγειλε στο καλοκαίρι που μας πέρασε ο Πρωθυπουργός, οι εμπόροι λοιπόν διαμόρφωσαν τις τιμές τους προς τα πάνω εννοώ μέσα στο καλοκαίρι και ήρθανε τώρα τέλος καλοκαιριού, αρχές Σεπτέμβρη, κάτσαν στο τραπέζι και του κάνανε το χατήρι και κατεβάσανε κάποιες τιμές από τις ήδη αυξημένες που είχαν κάνει νωρίτερα. Αυτού του είδους η συναλλαγή ενισχύει την καρτελοποίηση. Είμαστε απέναντι και κάθετα αντίθετοι με τέτοιες πολιτικές.
0: Είστε και υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα?
1: Είμαστε καταρχάς εξ αρχής, επειδή για μας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, ειδικά στην Δυτική Ελλάδα και στην Αχαΐα, υπέρ της κατάργησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αγρότες, το πετρέλαιο. Εδώ αυτό είμαστε στο πλευρό των αγροτών εξ αρχής.
0: Εντάξει, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα επιστρέφει από 1η Νοεμβρίου στους αγρότες.
1: Άλλο να επιστρέφει και άλλο να πάει στο βενζινάδικο, στην Αντιλία και να πάρει τα καύσιμα στην τιμή.
0: Χωρίς
1: το... Αυτό είναι τελείως διαφορετικό, γιατί σε ένα βαθμό υποτίθεται και τώρα γίνεται, και όταν πάει να επιστραφεί, βλέπεις ότι αυτός ο φόρος συμψηφίζεται με πιθανές υποχρεώσεις του αγρότη απέναντι στον οργανισμό, π.χ. στον συνεταιρισμό που έχει μπροστά του, ή στην τράπεζα, ή στο στεγαστικό του, ή οπουδήποτε άλλο.
0: Ζωοτροφές και μια σειρά άλλων πραγμάτων.
1: Είναι τελείως διαφορετικά λοιπόν να αγοράζει τα καύσιμα στην πραγματική τιμή που αξίζουν, παρά να γίνεται αυτό που περιγράφεται, που στην ουσία το λέει η κυβέρνηση. Στα υπόλοιπα θέματα της ενέργειας, ας πούμε στο θέμα της ηλεκτρικής ενέργειας, εδώ τα πράγματα έχουν γίνει με τέτοιο τρόπο μόνο να κερδίζουν αυτοί που τη διαχειρίζονται, και σε καμία περίπτωση να συμβαίνει αυτό που υποσχέθηκε ο κύριος Χατζηδάκης όταν έκανε την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Τον θυμάστε με το χαρακτηριστικό του τρόπο να διαβεβαιώνει τους πολίτες το 19 ότι θα δείτε τη διαφορά στους λογαριασμούς σας. Εκεί τι βλέπουμε λοιπόν από το 19? Μια κορύφωση της ακρίβειας. Η παρέμβαση λοιπόν εκεί είναι ξεκάθαρη. Το χρηματιστήριο ενέργειας θέλει έναν άλλο τρόπο διαχείρισης. Καθορίζει αυτή τη στιγμή την τιμή της ενέργειας από το ακριβότερο από τα 3 ή 4 προϊόντα που μπαίνουν στο μείγμα. Και αυτό είναι το LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο που έχουμε καταλήξει να το αγοράζουμε κατά κύριο λόγο από την Αμερική σε τεράστια διαφορά τιμής από τα υπόλοιπα. Παράλληλα πάνε οι κιλοβατόρες από την ΣΑΠΕ, οι οποίες δεν μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε, δεν έχουμε μπαταρίες, δεν κάνουμε, δηλαδή επενδύονται τεράστια χρήματα στο να φτιάξουμε ΑΠΕ και το ρεύμα πάει χαμένο. Άρα λοιπόν εδώ θέλει μια ανασύνθεση το μείγμα αυτό. Όταν λοιπόν φύγει ο επηρεασμός του χρηματιστηρίου από την ακριβότερη τιμή και πέσει στο μέσο όρο, τότε τα πράγματα αυτόματα θα γίνουν όχι απλά φτηνότερα για τους πολίτες, θα γίνουν φτηνότερα και θα μειωθεί και η κερδοφορία αυτών των κορυφαίων επιχειρήσεων.
0: Για να μην αφήσουμε έξω το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί είναι σημαντικό, τι λέτε γι' αυτό? Με 1,75 ίσως ξεκινήσει. Όχι, τουλάχιστον πάνω από 1,75, έτσι πρωθυπουργός.
1: Να σας θυμίσω και σε εσάς και στους ακροατές σας ότι είναι η διπλάσια τιμή από πέρυσι.
0: Εντάξει, διπλάσια δεν είναι, αυξημένη κατά 50%.
1: Σχεδόν διπλάσια.
0: Ναι. Ήταν στο 1,30 αν δεν κάνω λάθος, και ξεκινήσει με το πολύ 1,30.
1: Και μέσα στο χρόνο έπεσε και στο...
0: Και έκλεισε με 1,75, δηλαδή άρα μέσα στο χρόνο έπεσε στο 1,10, έχετε δίκιο. Και έκλεισε εκεί, στο 1,70-1,75. Και λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ξεκινήσει από εκεί δηλαδή που το αφήσαμε.
1: Όταν είχε αρχίσει να επηρεάζεται.
0: Ναι. Γιατί τώρα θα ήταν πάνω από 2 ευρώ.
1: Είναι δυσβάσταχτο το κόστος αυτό για το χειμώνα, για όλες τις οικογένειες, όταν έχουν πληγεί από τόσα άλλα μέχρι τώρα. Και εδώ αν έχω το χρόνο να κάνω μια...
0: Θα αυξηθεί και το επίδομα βέβαια και τα λοιπά. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε αυτό. Το επίδομα θέρμανσης.
1: Μα το επίδομα το χρειαζόμαστε όλοι πλέον. Δεν το χρειάζονται μόνο τα ευάλωτα νοικοκυριά. Και πρέπει να, δεν ξέρω τι σκέφτεται η κυβέρνηση να κάνει σε αυτό, αλλά πρέπει να διευρυνθεί η γκάμα των ανθρώπων που παίρνουν επίδομα. Έχουν φτωχοποιηθεί οικογένειες που πριν 1 και 2 χρόνια πιθανόν ήταν έξω από το επίδομα. Πρέπει να διευρυνθεί αυτή η ομάδα ώστε να πάρουν οι περισσότεροι πολίτες επίδομα. Θέλω να έρθω λίγο πίσω το Μάρτιο του 26, όταν ακόμα είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος στο Ιράν. Εκεί λοιπόν έχει προειδοποιήσει ο Στέφανος Κασελάκης και λέει το χειρότερο. Το χειρότερο από το να κλείσουν τα στενά του ορμούς, που όντως είναι ένα πολύ αρνητικό γεγονός για τις τιμές των καυσίμων παγκοσμίως, είναι να σταματήσει η Αμερική να εξάγει πετρελαϊκά είδη, πετρέλαιο και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Πράγμα το οποίο είχε κάνει πριν το 2015 και ξανάρχισε από το 2015 και μετά. Αυτή την προειδοποίηση λοιπόν τότε αγνοήθηκε και επανήρθε χτες προχτές, λίγες ώρες πριν ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποιήσει και απειλήσει στην ουσία τη διεθνή αγορά ότι θα σταματήσει τις εξαγωγές του πετρελαίου προς την Ευρώπη και τις άλλες χώρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιο θα είναι, πόσο μεγάλο θα είναι το πλήγμα για την Ευρώπη αν η Αμερική σταματήσει να εξάγει τέτοια προϊόντα και πού θα φτάσουν οι τιμές. Είναι συγκλονιστικό αυτό που μεταδίδει.
0: Σας βλέπω διαβασμένο και θεωρώ ότι θα είστε διαβασμένο σε φόλης της ύλης, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή και μάλιστα όχι σε όλη τη διάρκεια να πούμε πολλά περισσότερα. Είπα πριν λοιπόν ότι θα παρεμβαίνετε σε ζητήματα πανελλαδικού ενδιαφέροντος που άπτονται βεβαίως και της δικής σας αρμοδιότητας, διότι αφορούν και τους πολίτες στη Δυτική Ελλάδα. Ωστόσο θα παρεμβαίνετε και για τοπικά ζητήματα, όπως είχατε προσφάτως παρέμβει και για τα νερά που μπήκαν στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. Πόσο σχολιάζετε?
1: Το θέμα της υγείας γενικότερα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι. Και η Δημοτική Οργάνωση της Πάτρας επισκέφτηκε το νοσοκομείο, κατέγραψε τα προβλήματα και βγήκε σχετική ανακοίνωση και συντονίζονται κάποιες ενέργειες και προς τη Βουλή. Παράλληλα, την ίδια μέρα είχαμε ανακοίνωση μια μέρα πριν από τη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Αιγίου για την υποστελέχωση και την απειλή να σταματήσει το νοσοκομείο να μπορεί να κάνει χειρουργικές επεμβάσεις. Βλέπουμε λοιπόν εδώ την περιθωριοποίηση και τον αποσυντονισμό της περιφερειακής υγείας. Δηλαδή αν ξεφεύγεις από την Αθήνα, αρχίζεις και αναζητάς δομές υγείας και δεν βρίσκεις. Και ειδικά για νοσοκομείο από την Αθήνα, αρχίζεις και αναζητάς δομές υγείας και δεν βρίσκεις. Και ειδικά για νοσοκομεία όπως είναι του Αιγείου και άλλα μικρότερα όπως τα Καλάβρητα κτλ.

0: συνέδριο έχουν το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα, ναι, το οποίο γίνεται στην Αθήνα, ναι, 23 με 25 Οκτωβρίου,
1: ναι,
0: και το διοργανώνει και το διαχειρίζεται, φιλοξενώντας τους δημοκράτες, τους Ευρωπαίους Δημοκράτες, το δικό μας κόμμα, το ελληνικό, α, με τον Στέφανο Κασελάκη.
1: Πότε είναι?
0: Είναι 23, 24, 25
1: Οκτώβριο.
0: Οκτώβριο, ναι. Και να θυμίσουμε ότι ο Στέφανος Κασελάκης είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα. Οπότε μέσα από αυτές τις συνθήκες το συνέδριο θα γίνει εδώ και το συντονίζουμε και το διαχειρίζεται το κόμμα.
1: Να ρωτήσω τώρα, κύριε Δελγεωργόπουλο, εσείς με τι ασχολούσασταν και με τι ασχολείστε τώρα? Γιατί θέλω να δω και την πορεία του κάθε ανθρώπου που μπαίνει στην πολιτική. Την επαγγελματική εννοώ, διότι λένε πολύ, βέβαια, δεν το υιοθετώ πλήρως και πάντοτε, ότι όποιος τα έχει καταφέρει καλά επαγγελματικά, το ίδιο καλά με την ίδια προσήλωση και με τη στοχοθεσία που μπαίνει, μπορεί να τα καταφέρει και στην πολιτική και να είναι αποτελεσματικός για τους πολίτες.
0: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Εγώ γεννήθηκα στο Αιγαίο, στο Σελινούντα του Αιγαίου, τη δεκαετία του 60, σε αρχές της δεκαετίας, και τελειώνοντας το σχολείο έφυγα, το λύκειο, έφυγα αναζητώντας κάτι καλύτερο. Ευτυχώς έφτασα μέχρι την Αθήνα, γιατί οι αρχικές μου σκέψεις ήταν μπορεί να έφτανα μέχρι την Αμερική. Εκεί βρήκα λοιπόν μια σπουδαία ενασχόληση, αφού είχα τελειώσει και τη στρατιωτική θητεία και τις πρώτες σπουδές, στον ασφαλιστικό κλάδο. Μέσα σε αυτό τον κλάδο λοιπόν εξελίχθηκα επαγγελματικά, έφτασα στις ανώτερες διοικητικές διευθυντικές θέσεις, για τις 2-3 πρώτες δεκαετίες, και τα τελευταία χρόνια συνεχίζω ως ελεύθερος επαγγελματίας. Διαχειρίζομαι ένα μεγάλο δίκτυο ασφαλιστικών πρακτόρων και παράλληλα με το ασφαλιστικό αντικείμενο είχαμε και έχουμε και τον τομέα των επενδύσεων με αμοιβαία κεφάλαια και παρόμοιες επενδύσεις. Η επιχείρησή μου συνεχίζει, περνάει σιγά σιγά στα παιδιά.
1: Έχω
0: μου
1: μάθει, κοιτάζοντας ένα βιογραφικό και ψάχνοντας πρωτοέθετε εδώ, ότι ασχολείστε και με τον πρωτογενή τομέα.
0: Αυτό,
1: ή με την παραγωγή, για να είμαι ακριβής.
0: Θα σας πω, είναι το μεράκι μου, ναι. Είναι η διέξοδός μου στη φύση, και από την ώρα που έφυγε ο πατέρας μου πριν 10-13 χρόνια, ανέλαβα εγώ αυτή την διαχείριση. Έχουμε μια σοβαρή αγροτική εκμετάλλευση στο Αιγαίο και συνεχίζω από το 2013 και μετά, δηλαδή.
1: Τι παράγεται δηλαδή?
0: Όλο το φάσμα των προϊόντων που έχει η γυάλια. Εσπυροειδοειδή, ελαιόλαδο, σταφίδα κορινθιακή και εινοποίηση μας τα φιλιά.
1: Μάλιστα. Ήρθατε στην πολιτική, μπήκατε το 23 για να μείνετε, και ποιο είναι το δεύτερο σκέλος της ερώτησης? Θα ήταν ελκυστικό για σας να είστε υποψήφιος κάπου, βουλευτής, αυτοδιοικητικός, κάτι?
0: Κοιτάξτε, όσο το κόμμα αυτό έχει προοπτική και παρεμβαίνει με αποτέλεσμα, ανεξάρτητα τι θα γίνει με την είσοδο στη Βουλή, όχι, γιατί πολλές φορές τίθεται αυτό το ερώτημα.
1: Την προσωπική εννοείται ή του κόμματος?
0: Όχι, του κόμματος, ναι. Και είμαι αστεχρήσιμη σαν ομάδα, σαν οργάνωση. Είμαι παρόν και θα συνεχίσω να προσφέρω όσο οι δυνάμεις μου το επιτρέπουν. Ανεξάρτητα και από την προσωπική μου μεγαλύτερη εμπλοκή. Η οργανωτική δουλειά είναι τεράστια. Έχω πολύ μεγάλο έργο και συνεχίζουμε πάνω σε αυτό το, σε αυτό το αντικείμενο.
1: Ναι. Άρα ο εκλογικός στόχος του κόμματος, δημοκράτες του Στέφανο Κασελάκη, είναι να μπει στη Βουλή, έτσι?
0: Εννοείται. Και θεωρείται και εφικτός στόχος.
1: Μάλιστα. Άρα να εκλέξετε και έδρα στην Αχαΐα, προφανώς.
0: Είναι ένας από τους στόχους, γιατί όπως ξέρετε η Αχαΐα έχει παράδοση στα κεντρώα δημοκρατικά κόμματα και μπορούμε να το κάνουμε. Και δεν είμαστε εδώ, να οφείλω να ενημερώσω τους ακροατές σας και εσάς, ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, όπως κάποιοι θέλουν να μας παρουσιάσουν, κάνοντας συστημική αντιπολίτευση χωρίς να έχουμε προτάσεις. Αντίθετα, έχουμε προτάσεις, έχουμε λύσεις και πιστεύουμε ότι με την είσοδό μας στη Βουλή θα είμαστε και χρήσιμοι στην επόμενη κυβερνητική προσέγγιση.
1: Είστε το Αίγιο, χθες το Αίγιο κέρδισε την Παναχαϊκή 2-1. Ναι. Παναγιάλιος, ναι, ναι. Παναχαϊκή. Μια κόντρα που κρατά χρόνια. Βέβαια, εντάξει, κόντρα. Δύο ομάδες Αχαΐας είναι, τις αγαπάμε και τις δύο.
0: Προφανώς.
1: Ούτε μπορούμε να βγάλουμε εύκολα συμπεράσματα για το αν ο Παναγιάλιος θα κάνει πρωταθλητισμό φέτος, που μακάρι να κάνει, ούτε το αν θα κάνει ή δεν θα κάνει Παναχαϊκή παρά την ήττα που έχει.
0: Εμείς τους καταρχάς χαιρόμαστε.
1: Μακάρι να κάνουν και δύο πρωταθλητισμό.
0: Χαιρόμαστε στο Αίγιο για τη χθεσινή νίκη. Από εκεί και πέρα ευχόμαστε και στις δύο ομάδες να προχωρήσουν στη φετινή χρονιά και να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Δελγεωργόπουλε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Θα τα λέμε, όπως φαίνεται, συχνά πυκνά.
0: Στη διάθεσή σας. Νομίζω ότι το κόμμα μας παράγει πολιτική και μπορούμε να παρέμβουμε, οπότε μπορούμε μέσα από την συχνότητά σας να ενημερώνουμε τους πολίτες.

Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Δημήτρης Δέλη Γεωργόπουλος, ο συντονιστής του κόμματος Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη στην Αχαΐα αλλά και στην Δυτική Ελλάδα. Και με αυτή τη συνέντευξη θα κλείσουμε για σήμερα, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10 εδώ στον ισχυρό Max FM. Στο μικρόφωνο ήταν και σήμερα ο Αλέξανδρος Κογκόλης για τις πρωινές παρεμβάσεις, ακολουθεί η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Στον ήχο ο Νίκος Καραγεωργόπουλος, στην υποστήριξη των πρωινών παρεμβάσεων ο Αναστάσης Σουγλέρης. Καλή σας ημέρα, καλό υπόλοιπο στη μέρα σας, στην εργασία σας και στην εβδομάδα σας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Ένα χτύπημα στο Barbreeze συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Barbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
1: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
0: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
2: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
3: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
4: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610 450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
5: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Again.

Καλή σας ημέρα και καλή μας εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε ζωντανά στο Max FM στους 93,4 και στη δική μας παρέα. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αναστάσης Σουγλέρης και Νικόλας Καραγεωργόπουλος στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Θα τα πούμε μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου. Θα είμαστε κοντά σας, μαζί σας. Βεβαίως, μας βρίσκεται και στο 2610-343-200, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά και μετά το τέλος όλων των ραδιοφωνικών εκπομπών. Είμαστε εκεί, διότι η ενημέρωσή σας συνεχίζεται και μέσα από τον dt.gr. Είναι καλός ο καιρός σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει 22 βαθμούς στο κέντρο της Πάτρας. Έχουμε ηλιοφάνεια. Είναι καλός ο καιρός και το Σαββατοκύριακο ήταν ιδιαίτερα καλός ο καιρός, ενώ αναμέναμε βροχές κατά το πρωί του Σαββάτου. Τις είδαμε να έρχονται νωρίτερα, βράδυ Παρασκευής. Το φθινόπωρο βεβαίως, εγώ πρέπει να σας πω ότι ήρθε για να μείνει στην Πάτρα. Βεβαίως είναι φυσιολογικό. Τα αντάρια πλέον έχουν φύγει, παραμένουμε σταθερά στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου, βεβαίως με τον Οκτώβριο να κυμαίνεται οριακά σε χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα και σε σχέση με πέρυσι. Πάντως να σας πω ότι ειδικά με τις τελευταίες 3 βροχοπτώσεις που είχαμε εδώ και στη δική μας περιοχή, έχει καλυφθεί το 85-90% περίπου το μέσο μηνιαίο ύψος βροχής για το μήνα. Έχει δηλαδή ρίξει αρκετό νερό και στη δική μας περιοχή. Χωρίς ωστόσο να δούμε έτσι κάποια κακοκαιρία που τουλάχιστον δεν άφησε και πίσω της κάποιες συνέπειες όσον αφορά πλημμύρες και διάφορα προβλήματα που έχουμε δει κατά καιρούς να δημιουργούνται. Πήγαν όλα καλά. Γερμανία-Ελλάδα 0-1, ιστορικό διπλό για την εθνική με γκολ του Κουρμπέλη. Έτσι να ξεκινήσω με τα ευχάριστα. Ελλαδάρα με ψυχή, τεράστια πράγματα μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. Πέρασε από τη Γερμανία με 1-0, ήρωες τους Τζολάκη και Κουρμπέλη, κάνοντας το 2-2 στο Nations League. Βεβαίως ψυχικά αποθέματα, τα είδαμε όλα αυτά στο χθεσινό αγώνα. Πανηγύρισαν μυθικά το ιστορικό διπλό μέσα στη Γερμανία. Κυρίες και κύριοι, κάτι το οποίο δίνει στην εθνική την δυνατότητα, έχει φτάσει πλέον στους 6 βαθμούς μέσα σε 2 αγωνιστικές και δίνει τη δυνατότητα πλέον να κοιτάζει ακόμα ψηλότερα στη συνέχεια της διοργάνωσης. Έχει ανέβει πλέον στην κορυφή του ομίλου. Είδαμε την είδηση πριν από λίγη ώρα, να ξεκινήσω με το πιο πρόσφατο. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ανακοίνωσε ότι το ψηφιακό εργαλείο MedWatch, το οποίο ελέγχει γιατρούς για τις διαφημίσεις και για τις αναρτήσεις που κάνουν στα social media, έχει στα ευρήματά του και τη Μαρία Καριστιανού. Νομίζω δεν το περιμέναμε αυτό. Σήμερα το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε αυτά τα στοιχεία στην δημοσιότητα. Διαφημίζει μέσα από αυτά τα στοιχεία τα οποία βρήκε, τέλος πάντων, η εφαρμογή συγκεκριμένη, διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός, ενώ δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει και ένα μηχάνημα βιοανάδρασης το οποίο επίσης δεν υπάρχει, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Υγείας. Βεβαίως δεν ελέγχεται προσωπικά μόνο η κυρία Καριστιανού, ελέγχεται όπως και οι άλλοι συνάδελφοί της, όχι βεβαίως εκδικητικά. Το θέμα είναι να δούμε τι γίνεται σε όλο το επίπεδο, σε όλο το φάσμα όλων αυτών των γιατρών, οι οποίοι κάποιοι λειτουργούν παράνομα, κάποιοι και χωρίς πτυχίο, μετά την υπόθεση που έχει ανοίξει το περιστατικό βεβαίως του άδικου χαμού του Γιώργου Μαζονάκη. Η κυρία Καριστιανού πάντως, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό και σύμφωνα και με τα λεγόμενα του κυρίου Γεωργιάδη, γιατροί είναι εκείνοι οι οποίοι θα κρίνουν αν μπορεί αυτό που διαφημίζει να βλάψει ένα παιδί ή όχι. Θα τα δούμε. Πάντως η αυστηρή είναι πιο λογική μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Είχαμε βεβαίως τον συναγερμό για τη μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε σε πολυκατοικία. Οι άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν ζωντανοί μέσα από το διαμέρισμα, γιατί στην καφετέρια εκείνη την ώρα 4:20 τα ξημερώματα δεν υπήρχε κόσμος προφανώς, υπήρχε όμως κόσμος μέσα στα 15 διαμερίσματα πάνω από την καφετέρια, τα οποία έχουν σχεδόν καεί ολοσχερός, τουλάχιστον η μία τους πλευρά. Βεβαίως η πυροσβεστική έφτασε άμεσα στο σημείο εκεί στη Νέα Ιωνία. Η καφετέρια βεβαίως έχει καταστραφεί ολοσχερός. Μία φωτιά η οποία πήρε διαστάσεις τεράστιες, επεκτάθηκε σε 3 ορόφους πάνω από την ίδια την καφετέρια. Οι άνθρωποι βεβαίως εκείνη την ώρα προφανώς και κοιμόντουσαν. Άλλοι έπαιρναν τηλέφωνα να ξυπνήσουν και τους υπόλοιπους ενίκους. Πολλοί ανέβηκαν στην ταράτσα του κτηρίου έτσι ώστε να μπορέσουν να σωθούν. Αυτό που άκουσαν ήταν κάποιες εκρήξεις στο ισόγειο του κτηρίου. Τώρα ερευνάται, κυρίες και κύριοι, αν αυτή η φωτιά προκλήθηκε από κάποιον
κάποια φιάλη υγραερίου ή από εμπρισμό. Είχαμε και την υπόθεση με τον 50χρονο από την Αχαΐα, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, κρίθηκε προφυλακιστέως. Είχαμε καταγγελίες τις οποίες υπέβαλαν σε βάρος του οι τρεις κόρες του και δύο ανιψιές του για περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης. Αδιανόητα πράγματα, κυρίες και κύριοι, τα οποία συμβαίνουν από ό,τι φαίνεται και στη διπλανή πόρτα, χωρίς να καταλάβουμε τίποτα στις περισσότερες των περιπτώσεων. Οι πέντε γυναίκες αυτές λοιπόν βρήκαν το θάρρος αφότου ενηλικιώθηκαν και κατήγγειλαν περιστατικά τα οποία, σύμφωνα με όσα περιέγραψαν, οι ίδιες σημειώθηκαν όταν βρίσκονταν τα κορίτσια 7 σε ηλικία από 8 έως 12 ετών. Μία υπόθεση την οποία διερεύνησε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών, η οποία προχώρησε μάλιστα και σε εκτεταμένη προανάκριση και συγκέντρωσε καταθέσεις και στοιχεία τα οποία εντάχθηκαν βεβαίως στη συγκεκριμένη σχετική δικογραφία. Ένας ογκώδης φάκελος σε βάρος του 50χρονου ήταν εκείνος ο οποίος σχηματίστηκε, αξιολογήθηκε το υλικό της δικογραφίας και έτσι αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου, ο οποίος πήρε το δρόμο για τις φυλακές της Τρίπολης. Και επίσης να πω και για την Ειρήνη Μουρτζούκου, στις 4 Νοεμβρίου έχει οριστεί να ξεκινήσει εδώ στην Πάτρα η δίκη της. Το είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, είναι προσωρινά κρατούμενη η Ειρήνη Μουρτζούκου. Μάλιστα υπάρχει και ένα διαδικτυακό κάλεσμα για συγκέντρωση μπροστά στα δικαστήρια της Πάτρας. Αυτό είναι το νεότερο, γίνονται έτσι κάποιες κινήσεις διαδικτυακά με το σύνθημα να ακουστούν δυνατά τα ονόματα των παιδιών, δικαιοσύνη για τα αγγελούδια. Αυτό ζητούν οι πολίτες της Πάτρας μέσα από αυτή τη διαδικτυακή κινητοποίηση.

0: Μια σημαντική ημέρα η αυριανή, κυρίες και κύριοι. Αύριο 29 Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Μια ημέρα η οποία κάθε χρόνο μας θυμίζει κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά ταυτόχρονα πάρα πολύ σημαντικό, ότι η καρδιά μας χρειάζεται φροντίδα και βεβαίως ότι η πρόληψη μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά. Την ώρα όπου οι καρδιαγγειακές παθήσεις εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως, κυρίες και κύριοι, ενώ πολλές φορές τα προβλήματα μπορεί να εξελίσσονται χωρίς να δίνουν έγκαιρα και έντονα προειδοποιητικά σημάδια. Είναι μαζί μας ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους ασθενείς και στην εκπαίδευση βεβαίως των νέων γιατρών. Είναι ο κύριος Περικλής Νταυλούρος, ο καθηγητής καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής επίσης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Καλή σας ημέρα, κύριε Νταυλούρε. Ευχαριστώ εκ των προτέρων που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να προβάλλουμε στην κοινωνία, στην κοινότητά μας, ένα ζήτημα τόσο σημαντικό όσο η πρόληψη στα καρδιακά νοσήματα. Mm-hmm. Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι μια ημέρα που καθιερώθηκε διεθνώς από την World Heart Federation με στόχο την ενημέρωση για την πρόληψη των καρδιακών νοσημάτων και κυρίως για τους παράγοντες οι οποίοι οδηγούν σε καρδιακά νοσήματα, όπως κάπνισμα, υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, διαβήτης, παχυσαρκία και έλλειψη άσκησης.
0: Mm-hmm. Και όταν μιλάμε για αυτά τα καρδιαγγειακά νοσήματα, κύριε Νταυλούρε, ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες κινδύνου που πρέπει να γνωρίζει ο καθένας μας και γενικά πόσο μεγάλο ρόλο παίζει και ο τρόπος ζωής που ακολουθεί ο κάθε πολίτης στην καθημερινότητά του?
1: Πολύ σωστά, αυτό είναι όλο το νόημα. Έπρεπε να καθιερωθεί μία μέρα για να θυμίζει, να χτυπάει καμπανάκι κυρίως για τον τρόπο ζωής, όπως πολύ σωστά το θέσετε. Η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς λοιπόν μας θυμίζει κάτι πολύ απλό: η πρόληψη σώζει ζωές. Ελέγχουμε την πίεσή μας, ελέγχουμε τη χοληστερόλη και το ζάχαρό μας, αποφεύγουμε το κάπνισμα, κινούμαστε καθημερινά και προσέχουμε το βάρος και τη διατροφή μας. Και κυρίως δεν αγνοούμε συμπτώματα όπως είναι πόνος, βάρος, πλάκωμα στο στήθος, ξαφνική δυσκολία στην ανάσα, δυσκολία στην ανάσα που δεν είναι το απλό λαχάνιασμα που ξέραμε για τον εαυτό μας, ξαφνική αδυναμία και βέβαια λιποθυμία. Γιατί η καρδιαγγειακή νόσος παραμένει μία από τις σημαντικότερες αιτίες νοσηρότητας της θνητότητας, είναι πρώτη και από τον καρκίνο και από τα ατυχήματα στις δυτικές κοινωνίες. Ένα μεγάλο μέρος του κινδύνου όμως μπορεί να προληφθεί και τελειώνω λέγοντας ότι η καρδιολογία είναι η μόνη ειδικότητα από όλες τις ειδικότητες της ιατρικής η οποία έχει καταφέρει τα τελευταία 40 χρόνια να αυξήσει το προσδόκιμο επιβίωσης της δυτικής κοινωνίας κατά 8 χρόνια. Mm-hmm. Έχουμε σύν 8 χρόνια από την καρδιολογία. Δεν θα το δείτε αυτό σε άλλες ειδικότητες. Mm-hmm. Κάνει τεράστια άλματα και προόδους η ογκολογία, η αιματολογία, αλλά αυτή την αύξηση ετών ζωής στο γενικό πληθυσμό δεν την έχει καταφέρει.
0: Mm-hmm. Αρκεί να υπάρχει πρόληψη, κύριε καθηγητή, κυρίως έτσι.
1: Μιλούσα αυτή τη στιγμή κυρίως για τη θεραπεία, mm-hmm. δηλαδή αυτά τα σύν 8 χρόνια είναι με τις σύγχρονες καρδιολογικές θεραπείες. Mm-hmm. Αν εφαρμοστεί και η πρόληψη, τότε τα πράγματα, αν εφαρμοστεί σωστά η πρόληψη, τότε τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ καλύτερα.
0: Mm-hmm. Πάντως πολύ μπερδευόμαστε, γιατί γενικά υπάρχει αντίληψη ότι αν δεν πονάω δεν έχω πρόβλημα. Μπορεί όμως η καρδιά, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, να μας προειδοποιεί με συμπτώματα που πολύ συχνά και νεότερες ηλικίες, έτσι δεν λέω μόνο για τους μεγαλύτερους, πολύ συχνά αγνοούμε ή ακόμη και να υπάρχει κάποιο πρόβλημα χωρίς να έχουμε εμφανεί συμπτώματα. Άρα εσείς τι θα λέγατε, από πότε πρέπει να ξεκινάει ένας προληπτικός έλεγχος?
1: Καταρχήν προληπτικός έλεγχος υπάρχει, καρδιολογικός, και πρέπει να υπάρχει και είναι καθορισμένος και με ΦΕΚ τα νεαρά άτομα τα οποία ασχολούνται με αθλητικές δραστηριότητες. Mm-hmm. Τον ονουκάνευ και μάλιστα είναι πολύ σαφώς καθορισμένα και τα πράγματα τα οποία πρέπει να κοιτάζει ένας καρδιολόγος όταν κάνει τέτοιους ελέγχους. Από εκεί και έπειτα νομίζω ότι η κομβική είναι η ηλικία των 35 με 40, διότι αν πάρουμε ας πούμε μια δραματική αιτία θανάτου που είναι ο ευνίδιος καρδιακός θάνατος, βλέπουμε ότι μέχρι την ηλικία των 35 τα αίτια δεν έχουν να κάνουν τόσο με αυτά τα οποία συζητήσαμε προηγουμένως, mm-hmm. αλλά έχουν να κάνουν με πράγματα που μπορεί να είναι κληρονομικά, να τα έχεις και να μην τα ξέρεις. Πάνω από το 35 όμως, ο ευνίδιος καρδιακός θάνατος ξεκάθαρα οφείλεται στη στεφανία νόσος, το έμφραγμα δηλαδή, και άρα συνδέεται άμεσα με όλους αυτούς τους παράγοντες που προαναφέραμε, τους προδιαθεσικούς. Επομένως, για να μην πολυλογώ, 35 με 40 πρέπει να αρχίσει το check-up. Mm-hmm. Να δούμε τα κιλά μας, να δούμε την περίμετρο μέσης. Σήμερα θα δείτε ότι οι θεραπείες για την παχυσαρκία θεωρούνται πλέον εκ των όνου κάνευ σαν θεραπείες καρδιολογικού νοσήματος. Να δούμε το ζάχαρό μας, να δούμε την πίεσή μας, να προσπαθήσουμε να βάλουμε κίνηση στη ζωή μας, να μειώσουμε το κάπνισμα. 35 με 40 λοιπόν.
0: Mm-hmm. Έχει αλλάξει η εικόνα που βλέπετε στην καθημερινή σας κλινική πράξη, γιατί μας λέτε τώρα για νεότερες ηλικίες, οι οποίες ακούμε όλο και πιο συχνά και για εμφράγματα και για καρδιαγγειακά προβλήματα. Έχει αλλάξει η εικόνα που παρατηρείτε εσείς σε καθημερινή βάση?
1: Καταρχήν δεν ξέρω πού τα ακούτε αυτά για τα εμφράγματα στις νεότερες ηλικίες. Εγώ βλέπω δεδομένα της Ελστάτ από την ηλικία 15 έως 44 ετών στην Ελλάδα και βλέπω ότι από το 2019 μέχρι το 2023 έχουμε μείωση 11%, δηλαδή αυτό πιάνει μέσα και την πανδημία και τη μετά την πανδημία περίοδο. Mm-hmm. Εγώ βλέπω λοιπόν μείωση στους καρδιαγγειακούς θανάτους 11%. Δηλαδή δεν βλέπω κάποια.
0: Δεν ισχύει αυτό.
1: Στις νεαρές ηλικίες σαφέστατα και δεν ισχύει. Μην το συγχαίουμε με το γεγονός ότι είπαμε ότι το τσεκάπ πρέπει να αρχίσει τότε. Πρέπει να αρχίσει τότε, γιατί από τότε μπαίνουμε στην ηλικία θεωρητικά την επικίνδυνη για έμφραγμα. Και δεν θα πάθει έμφραγμα ένας 37 χρονών αθλητής που δεν καπνίζει, αλλά χτυπά ξύλο μακριά από μέσα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παχύσαρκος, έχει λίγο τσιμπημένο ζάχαρο ή αντίσταση στην ινσουλίνη, προδιαβήτη που λέμε. Έχει πίεση και καπνίζει και πολύ και χοληστερίνη. Αυτό δεν μπορεί να πάθει και στο 37 το έμφραγμα. Άρα μη συγχαίουμε το ότι προτείνουμε να αρχίζει ο έλεγχος αυτές τις ηλικίες με το αν υπάρχει αύξηση των θανάτων, ιδιαίτερα μετά την πανδημία που υπάρχει μια παραφιλολογία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω 100% με στοιχεία πλέον και από την ελληνική πραγματικότητα. Αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν, δεν έχουν αυξηθεί οι θάνατοι. Πάμε λοιπόν να δούμε αν βλέπουμε κάποια διαφορά σήμερα στον πληθυσμό τον οποίο ελέγχουμε. Εγώ νομίζω ότι δεν βλέπω μεγάλη διαφορά δυστυχώς στην αλλαγή στον τρόπο ζωής. Δηλαδή, επειδή τυχαίνει να εξετάζω και παιδάκια, δυστυχώς βλέπω πολύ παιδική παχυσαρκία. Και βέβαια, όταν έχεις παχυσαρκία στην παιδική ηλικία, η πιθανότητα να γίνεις παχύσαρκος ενήλικας είναι τεράστια. Και βλέπω παχυσαρκία, καθιστική ζωή και κάπνισμα σε ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Άρα εκεί δεν βλέπω σημαντικές αλλαγές.
0: Φταίει το ότι δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση?
1: Νομίζω σίγουρα ένα κομμάτι είναι αυτό, ότι δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση. Νομίζω όμως ότι οι συνθήκες της καθημερινότητας τις οποίες βιώνουμε, το στρες, η τεράστια πίεση για δουλειά και απόδοση στη δουλειά, ιδιαίτερα στις μεγαλοπόλεις, Αθήνα ας πούμε, που έχει και ένα μεγάλο τμήμα των μετακινήσεων, τρως χρόνο στον δρόμο κτλ., δεν αφήνουν περιθώρια ώστε κάποιος να φτιάξει όπως θα έπρεπε την προσωπική του ζωή και την οικογενειακή του ζωή όσον αφορά στη διατροφή και στην κίνηση. Όταν ο άλλος γυρίζει πτώμα, συγχωρέστε μου την έκφραση, από τη δουλειά στις 6 και στις 7 το απόγευμα, δεν ξέρω αν έχει το χρόνο να κάνει μια ποιοτική δίαιτα σε σχέση με ένα delivery ή να βγει, να βάλει τη φόρμα του και να βγει να τρέξει λίγο.
0: Και είναι και η ψυχολογική ρόλη, έτσι, λόγοι, είναι και το άγχος, είναι και το στρες, και αυτά δεν παίζουν έτσι σημαντικό ρόλο?
1: Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, όχι τόσο στην πρόκληση, δηλαδή να το πούμε έτσι με πολύ απλά λόγια να το καταλάβουν οι προατές σας. Το στρες δεν δημιουργεί βουλώματα στις αρτηρίες. Το στρες όμως έμεσα συνδέεται με όλους αυτούς τους παράγοντες που είπαμε προηγουμένως. Έτσι, άλλος καπνίζει πάρα πολύ γιατί έχει στρες, άλλος τρώει πάρα πολύ γιατί έχει στρες και ούτω καθεξής. Και βέβαια το στρες και η πολύ έντονη ψυχολογική πίεση μπορεί ένα βούλωμα το οποίο έχουμε στις αρτηρίες μας να το οδηγήσει σε ρήξη, να σκάσει, να σπάσει αυτό το πράγμα μέσα στην αρτηρία και θρόμωση, και έτσι δημιουργούνται εμφράγματα, εγκεφαλικά κτλ.
0: Τι θα μπορούσαμε, έτσι να κλείσουμε με αυτό, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε από σήμερα κιόλας για να φροντίσουμε καλύτερα την καρδιά μας? Ποιες είναι οι συμβουλές σας?
1: Όλα ξεκινάνε μέσα από το σπίτι, μέσα από την ελληνική οικογένεια. Θα έλεγα, ας δούμε λιγάκι, και είναι εύκολο σήμερα, είτε με ένα διατροφολόγο, διαιτολόγο, είτε ακόμα αν θέλετε και με τη χρήση του διαδικτύου και του AI, με καλά τεκμηριωμένες όμως πληροφορίες και αξιόπιστες πηγές όπως η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, ας φτιάξουν πρώτα τη διατροφή στο σπίτι. Λιγότερες θερμίδες, λιγότερα λίπη, λιγότεροι υδατάνθρακες. Ας πάμε στον τρόπο ζωής, δεν καπνίζουμε. Βάζουμε κανόνες, δεν καπνίζουμε μέσα στο σπίτι αν είμαστε καπνιστές. Μειώνουμε, κανονικά πρέπει να πούμε διακοπή του καπνίσματος. Θα ξεκινήσουμε όμως με μια δραστική μείωση, ας το κάνουμε δώρο στον εαυτό μας. Με σκοπό βέβαια στη συνέχεια τη διακοπή. Ας βάλουμε μια φόρμα αθλητική και ας βγούμε στην αρχή να περπατήσουμε, ένα γρήγορο περπάτημα, έτσι μισή ώρα την ημέρα, 2-3 χιλιόμετρα την ημέρα αν κάνουμε, 4 είναι ιδανικά. Είναι τεράστια η αλλαγή που επέρχεται στο καρδιοκυκλοφορικό. Και βέβαια ελέγχουμε όπως πολύ, όπως είπαμε προηγουμένως, μια φορά το χρόνο τη χοληστερίνη μας και τα λιπίδια μας και ελέγχουμε την πίεσή μας και το ζάχαρό μας.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το χρόνο που βρήκατε και αφιερώσατε σε εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Την καλημέρα μας, καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Νταβλούρο. Εγώ κράτησα όλα τα σημαντικά τα οποία μας είπε. Ξαναλέω, αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Μια ημέρα η οποία μας υπενθυμίζει ότι θα πρέπει την καρδιά μας να τη φροντίζουμε καθημερινά. Βεβαίως, να αλλάξουμε τρόπο ζωής εάν κάτι κάνουμε το οποίο δυσχεραίνει την ποιότητα και τον τρόπο κατά τον οποίο κινούμαστε μέσα στην ημέρα. Να αλλάξουμε τη διατροφή μας, να αρχίσουμε το περπάτημα ακόμα περισσότερο και βεβαίως να μην ξεχνάμε να κάνουμε το απαραίτητο check-up. Ακόμη και μετά την ηλικία των 35-40 ετών χρειάζεται έστω κάθε χρόνο να ελέγχουμε όλους τους δείκτες υγείας μας για να υπάρχει η κατάλληλη σωστή πρόληψη και βεβαίως διάγνωση, εάν όντως υπάρχει κάτι, να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε, όποιο πρόβλημα προκύψει.

0: Και πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο και στη μεγάλη έκπληξη της πρεμιέρας στον έκτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ο Πανηγιάλιος, κυρίες και κύριοι, ήταν ο μεγάλος νικητής στο τοπικό ντέρμπι με την Παναχαϊκή. Επικράτησε με 2-1 στο Αίγιο. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε και πάρα πολύ καλό καιρό εχθές. Οπότε το παρακολούθησαν περίπου 4.000-4.500 φίλαθλοι περίπου. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Σωτηρόπουλος, συνάδελφος, δημοσιογράφος, αθλητικός δημοσιογράφος στο monobala.gr. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, βεβαίως με ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται και πολύ χαρούμενο για την Παναχαϊκή.
1: Για την Παναχαϊκή προφανώς δεν είναι χαρούμενο, για τον Πανηγιάλη και τους φίλους του Αίγιο είναι.
0: Ναι.
1: Και να πιαστώ από την εισαγωγή σου, που όπως πάντα είναι αρκετά πετυχημένη σε τις περιπτώσεις. Απλά έχω μία ένσταση, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ένα αποτέλεσμα που προκαλεί έκπληξη σε όλους όσοι παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα στην Παναχαϊκή, γιατί όταν υπάρχει μια ομάδα στον Πανηγιάλη, η οποία έχει κορμό από την περσινή χρονιά, έχει μια πολύ καλή βάση ομοιογένεια, και από την άλλη πλευρά έχουμε μια ομάδα στον Παναχαϊκή, η οποία ναι, μεν έχει τρομερή ποιότητα, δηλαδή έχει ποδοσφαιριστές που είναι για παραπάνω κατηγορίες, αλλά δεν έχει δέσει σαν ομάδα, δεν προκαλεί έκπληξη η νίκη του Πανηγιαλίου.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, εντάξει, συγκριτικά σου λέω και πάλι στη θεωρία, πολλοί θα περίμεναν την Παναχαϊκή επειδή έχει κάνει πολλές μεταγραφές, ότι θα έμπαινε μέσα στο γήπεδο και θα κέρδιζε. Αυτό δεν έγινε και φυσικά υπάρχει εξήγηση. Το θέμα είναι κατά πόσο, Δήμητρα, μπορούν όλοι όσοι ασχολούνται με την ομάδα ενεργά, όχι εγώ εσύ που σχολιάζουμε τέλος πάντων από απόσταση, ειδικά εγώ από απόσταση, κατά πόσο θέλουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να ασχοληθούν στην ουσία των πραγμάτων και να αφήσουν πάντα το τι λέει ο ένας, το τι λέει ο άλλος και να βλέπουν φαντάσματα.
0: Αυτό γιατί το λες, γιατί το λες αυτό.
1: Αυτό το λέω γιατί η Παναχαϊκή σε όλα τα φιλικά, τα οποία έπαιξε μέχρι και το επίσημο παιχνίδι του προαθλήματος, αλλά και στο επίσημο παιχνίδι που έπαιξε για το κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδος με τον Μιλτιάδη πριν από λίγες ημέρες, δεν ήταν καλή. Άρα λοιπόν, όταν σταθερά έχεις μια εικόνα η οποία είναι προβληματική και δεν την αξιολογείς, κάτι κάνεις λάθος.
0: Mm-hmm.
1: Α, λοιπόν, η Παναχαϊκή πήγε σε ένα μάτς που είναι και ντέρμπι και φυσικά παίζει ρόλο και το γόητρο με τον Πανηγιάλη και το έχασε. Φυσιολογικά θα πω εγώ το έχασε. Γιατί δεν έκατσε μέχρι στιγμής να δει τι δεν λειτουργεί καλά. Και δεν είναι κακό, είναι νωρίς ακόμα. Έτσι δεν κρίθηκε κανένα πρωτάθλημα από την πρώτη αγωνιστική. Δεν θα φέρουμε και τη συντέλεια.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση όταν μιλάμε για την Παναχαϊκή, πάντα κάτι δεν πάει καλά. Για τις άλλες ομάδες που και εκείνες είναι στην αρχή τους, κάτι πάει καλά, έτσι. Και εδώ φαινόταν από το πρώτο ημίχρονο που μπήκαν τα δύο γκολ από τον Πανηγιάλη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Δηλαδή σίγουρα το πρώτο 45 λεπτό η ομάδα δεν έπαιξε όπως έπρεπε.
1: Ναι, όταν είσαι επίσης στο σκορ με 2-0, προφανώς δεν παίζεις όπως πρέπει. Συμφωνώ. Απλά θα σου πω, εδώ είναι το σημαντικό που κολλάει με αυτό που σου είπα στις πρώτες μου λέξεις. Η Παναχαϊκή λοιπόν εχθές ήταν πίσω στο σκορ με 2-0 στο ημίχρονο. Μετά το τέλος του παιχνιδιού λοιπόν, αν κάποιος δεν ξέρει τι έχει γίνει και δει ας πούμε τις δηλώσεις για παράδειγμα του προπονητή της Παναχαϊκής, θα νομίζει ότι είναι εντελώς πλασματικό όλο αυτό και ότι κάτι έγινε, ένα μαγικό και έχασε η Παναχαϊκή. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να δούμε λίγο την ουσία. Η Παναχαϊκή, ναι, μεν έχει τρομερή ποιότητα και το λέω αυτό και έχω γίνει γραφικό σε πολλούς, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή έχει παίχτες οι οποίοι πραγματικά αν δέσουν θα κάνουν πάρτι, να το πω έτσι λαϊκά, στην κατηγορία και θα πάρουν το πρωτάθλημα. Αλλά αν δεν δουλευτούν σωστά και αν δεν δει ο άνθρωπος ο οποίος χειρίζεται όλο αυτό, δηλαδή ο προπονητής, τι δεν πάει καλά και τι δεν δουλεύει καλά, δεν θα πάρει Παναχαϊκή
0: το. Τι είπε ο προπονητής μετά το τέλος του αγώνα?
1: Αυτό το οποίο είπε είναι ότι το αποτέλεσμα είναι πλασματικό, ότι ο Πανηγιάλης προηγήθηκε με δύο γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα. Δεν μας λέει όμως, με όλο το σεβασμό, τι έκανε αυτός για να γυρίσει την κατάσταση. Ή δεν μας λέει όμως, πάλι με όλο το σεβασμό, γιατί παρέταξε έτσι την ομάδα. Είναι απλά ποδοσφαιρικά πράγματα. Δεν είναι ούτε αντιπολίτευση, Δήμητρα, ούτε γκρίνια.
0: Mm-hmm.
1: Απλά ποδοσφαιρική κουβέντα είναι. Για να πάρει το πρωτάθλημα, ξαναλέω, πρέπει να αλλάξει ρότα. Είναι νωρίς ακόμα, έχει χρόνο πάρα πολύ να το κάνει. Να το κάνει όμως. Όχι να εθελοτυφλεί και να καμουφλάρει τα προβλήματα. Mm-hmm. Αυτό λέμε.
0: Ή έστω ότι έλειψε για να φτάσει η ομάδα στην ισοφάριση. Έτσι, έστω αυτό, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει πάντως πολλούς δρόμους ακόμη.
1: Αυτό, ναι. Δήμητρα, έγινε, εντάξει, αλλά πώς έγινε? Όταν είναι ένα παιχνίδι στο 2-0, και αυτό το έχουμε δει και. Όχι μόνο στο παιχνίδι Παναχαϊκή Πανηγιάλη, και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Mm-hmm.
1: Πάντα μια ομάδα όταν προηγείται με 2-0, κάποιες φορές επαναπάβεται. Εντάξει, μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί. Ναι. Κάπου εκεί η Παναχαϊκή πήρε τα πάνω, τους μείωσε.
0: Μπήκε τον γκολ.
1: Και μετά έχει και κάποιες ευκαιρίες να το φέρει στο 2-2, αλλά ήταν ήδη αργά. Δεν έχει και χρόνο. Δηλαδή, πόσες ευκαιρίες να έχει. Να έχει 1-2 ευκαιρίες για να ισοφαρίσεις. Δεν τις έκανε γκολ αυτές η Παναχαϊκή και ιτήθηκε κατά την άποψή μου δίκαια. Ιτήθηκε δίκαια γιατί δεν ήταν αποφασισμένη για αυτό το παιχνίδι και γιατί, ξαναλέω, πνευματικά αυτό είναι πολύ σημαντικό στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό γενικότερα, θα πω. Όταν δεν είσαι πνευματικά όπως πρέπει, δεν θα πάρεις το που θες.
0: Mm-hmm. Άρα υπήρχαν πρώτο, κενά, έχουν γίνει λάθη.
1: Είναι το πρώτο να με ρωτάς. Δηλαδή πέρα από το αγωνιστικό και το πώς θα δουλεύει ο προπονητής, υπέρξεις κτλ. Okay. το πνευματικό είναι πάνω και από αυτό. Δηλαδή είσαι εσύ έτοιμος ψυχολογικά να πεις ότι είμαι καλύτερη ομάδα που να κερδίσω. Προφανώς δεν είσαι.
0: Mm-hmm. Εντάξει, προφανώς αυτό χρειάζεται κάτι βαθύτερο έτσι για να μπορέσει να λειτουργήσει η ομάδα ομαδικά. Αν υπάρχει αυτή η αυτοπεποίθηση που λες και εσύ και συμφωνούμε που είδαμε να υπάρχει βεβαίως στο Πανηγιάλιο. Έτσι ήταν πολύ καλή η παρουσία του Πανηγιάλιου. Τι λέει ο κόσμος της Παναχαϊκής μετά από αυτή την ήττα?
1: Ο κόσμος έχει απογοητευτεί. Λογικό είναι γιατί είναι και ένα ντέρμπι της περιοχής. Δεν είναι οποιοδήποτε παιχνίδι. Υπάρχει και το γόητρο, υπάρχει η καζούρα, υπάρχει το πικάρισμα. Εντάξει, τώρα ας πούμε οι φίλοι της Παναχαϊκής εχθές άκουγαν από τους φίλους του Αιγαίου ότι λένε Παντελό καρναβάλι για πάντα. Όλα αυτά τα οποία γίνονται σε δύο περιπτώσεις. Καταλαβαίνεις ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν μπορεί να βρει ικανοποιημένο τον κόσμο. Βέβαια, επειδή το ξαναλέω, είναι μόλις πρώτη αγωνιστική, δεν έχει κρυφτεί τίποτα. Έχουμε δρόμο. Αλλά εγώ γι' αυτό το λέω τώρα. Δεν είναι καμπανάκι ήταν χθες, είναι καμπαναριό ολόκληρο. Καμπανάκι ήταν η εμφάνιση στα φιλικά, κατά την άποψή μου. Τώρα μιλάμε για καμπανάκι. Θέλει Παναχαϊκή να κάτσει να το αξιολογήσει να το δει. Έχει καλώς. Δεν θέλει, ας πορευτεί όπως νομίζει. Απλά μετά μην πάει στράφη όλη αυτή η προσπάθεια, έτσι. Γιατί έχουν μπει χρήματα στην Παναχαϊκή φέτος. Έχει γίνει μια προσπάθεια από τη διοίκηση να τα λέμε όλα.
0: Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό.
1: Βέβαια δεν αρκεί, γιατί όλα αυτά, Δήμητρα, είναι με το στόμα, στα χαρτιά, στη θεωρία. Μέσα στο διατάφτα να τα δούμε. Στο διατάφτα είναι το γήπεδο. Είναι η ουσία. Εκεί όλα κρίνονται, εκεί είναι ο καθρέφτης. Ό,τι και να λέω εγώ και εσύ. Δεν θα γίνει τίποτα.
0: Άρα υπάρχει προβληματισμός, έτσι να κλείσουμε με αυτά μετά το αποτέλεσμα το χθεσινό της Παναχαϊκής, που είδα και εγώ τους φιλάθλους ότι πήγαιναν έτσι με όρεξη, με τα αυτοκίνητα, με κομβόι να πάνε στο Αίγιο, με τα κασκόλ, με τις σημαίες τέλος πάντων, αλλά τελικά δεν είδαν το αποτέλεσμα που περίμεναν. Τι περιμένουμε από εδώ και στο εξής, από την Παναχαϊκή?
1: Εγώ περιμένω ότι η Παναχαϊκή πρέπει να βάλει το κεφάλι κάτω και οι ποδοσφαιριστές, δηλαδή και όλοι όσοι να παρτίζουν. Είτε αυτή είναι η διοίκηση είτε στελέχη, να δουλέψουν ακόμα περισσότερο, γιατί αυτό είναι το μυστικό, και να πάρθουν και κάποιες αποφάσεις. Γιατί η Παναχαϊκή την Κυριακή πάει να παίξει στο Αγρίνο με τον Παναγρυνιακό, πάλι εκτός έδρας.
0: Ένα παιχνίδι
1: που αυτό είναι ονειρό εντός εισαγωγικών. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι, δεν είναι παιχνίδι για να κάνεις παρέλαση, αλλά σου λέω και πάλι είναι σημαντικό να αξιολογηθεί σωστά η κατάσταση. Και όχι όλοι όσοι σχολιάζουμε να είμαστε στην πλευρά ότι δημιουργούμε θέμα. Δεν δημιουργούμε θέμα. Εδώ βλέπουμε κάτι που δεν λειτουργεί καλά. Θα το δουν και οι άνθρωποι αυτοί. Θα πρέπει να το δουν. Αν δεν το δουν.
0: Το θέμα είναι να το δουν και να το δουν νωρίς, Γιώργο. Να μην είναι πάλι αργά.
1: Μπράβο. Τώρα είναι νωρίς, μπορούν. Άμα τα αφήνουν όμως. Θα πάμε αργά, Δημήτρα.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχολιασμό σου. Είσαι πάντα έτσι με στόχο και πολύ καυστικό. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν κοντά μας. Την καλημέρα μας. Καλημέρα. Μία ακόμη μοναδική δράση έρχεται στο εμπορικό πάρκο Το Parks της Πάτρας. Από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου, το εμπορικό πάρκο Το Parks Πάτρας φιλοξενεί έναν εντυπωσιακό πεδότοπο με θέμα Playmobil Asterix. Καθημερινά οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον μοναδικό κόσμο του Asterix, να φωτογραφηθούν, να παίξουν με πολλά παιχνίδια Playmobil, αλλά και να μπουν στη μεγάλη κλήρωση, γιατί στο τέλος της ενέργειας 10 τυχεροί θα κερδίσουν από ένα μοναδικό δώρο Playmobil. Ο πεδότοπος Playmobil θα λειτουργεί καθημερινές 5 με 9 και τα Σάββατα 11 με 7 και με δωρεάν είσοδο. Και όσο για τα παιδιά, την ώρα που θα διασκεδάζουν, οι γονείς μπορείτε να κάνετε τις πιο top αγορές σε σούπερ τιμές και σε αγαπημένα brands όπως IKEA, Κοτσόβολος, Adidas, Μουστάκα, Sensei, Pepco και Kiabi. Για ένα απολαυστικό φαγητό ή καφέ, επισκεφτείτε το εστιατόριο της IKEA, το KFC και το καφέ Mikel. Εμπορικό πάρκο Το Parks Πάτρας, στο νέο λιμάνι Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Max FM 93.4.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: τώρα μία βόλτα από τη δημοτική κοινότητα Ηλεκύστρα, στην οποία την φιλοξενήσαμε και την Παρασκευή που μας πέρασε στο Νεολόγο. Βεβαίως μία κοινότητα η οποία, κυρίες και κύριοι, δεν πρόκειται μόνο για την Ηλεκύστρα, είναι 6 περιοχές. Είναι ο Ρωμανός, είναι η Καριά, είναι η Ηλεκύστρα, είναι το Ριάκι, το Μπουρναρόκαστρο, αλλά και η Ζάστοβα. Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας Ηλεκύστρα, τον κύριο Θόδωρο Αλεξόπουλο, να δούμε τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια εκεί στην περιοχή, τι παραμένει ακόμα ανοιχτό, τι πρέπει να λυθεί και βεβαίως ποιο είναι και το όραμα για την επόμενη μέρα αυτής της μεγάλης και ιδιαίτερης κοινότητας. Κύριε Αλεξόπουλε, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Καλημέρα κυρία Βαλαφούτη, καλημέρα.
0: Μιλάμε λοιπόν για μια κοινότητα η οποία, θα πω εγώ, έχει την ιδιαιτερότητα που δεν την έχουν οι υπόλοιπες. Δηλαδή είναι αρκετές περιοχές, είναι 6 περιοχές στη δημοτική κοινότητα Ηλεκύστρας. Μιλάμε για μια αρκετά μεγάλη έκταση. Και το ερώτημα είναι πώς αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν σε μια τόσο μεγάλη έκταση.
1: Η δική μας κοινότητα, κύριε Μπαλαφούτη, έχει την ιδιαιτερότητα. Βρίσκεται ακριβώς στα όρια του αστικού ιστού της Πάτρας, πάνω από το κέντρο δηλαδή. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως είναι 5-6 περιοχές που είναι μεγάλες σε έκταση και έχει πληθυσμό γύρω στους 2.000 κατοίκους. Mm-hmm. Είναι όντως δύσκολο, γιατί εμείς δεν είμαστε σαν τους άλλους δήμους που μπήκαν στην Πάτρα, που έχουν και ένα αντιδήμαρχο. Εμείς δηλαδή το παλεύουμε μόνοι μας σήμερα. Εμείς, και όπως είναι και η κοινότητα του Σουλίου που είναι δίπλα, που σε ένα τμήμα του Ριακίου που έχει εγκατασταθεί, mm-hmm. και το παλεύουμε μόνοι μας. Υπάρχουν ελλείψεις σοβαρές, παλιές, ότι ο Ρωμανός και η Γαλλία δεν υπάρχει καθόλου κοινόχρησος χώρος. Mm-hmm. Και είναι μεγάλες περιοχές αυτές. Η Ηλεκύστρα τώρα έγινε μια παιδική χαρά. Υπήρχε το πρόβλημα ότι στο κέντρο της κοινότητας, ενώ περιβάλλουν οι περιοχές μας γύρω-γύρω, υπήρχε η Μόμα και ο χώρος του Πανεπιστημίου, που ουσιαστικά ήταν μια νεκρή ζώνη. Mm-hmm. Και έχουμε και το περιαστικό δάσος εκεί της Μόμας, που αγγίζει τις οικίες στο Ρωμανό και δυτικά προς την Ηλεκύστρα και αυτά, που δεν έχει αξιοποιηθεί τίποτα. Mm-hmm. Υπάρχει και πρόβλημα να κάνουμε και το καλοκαίρι. Και δεν δηλαδή έχουμε φτάσει υπουργούς, τώρα στείλαμε και μια επιστολή στο Δήμαρχο, μήπως γίνει κάτι και το αξιοποιήσουν στην περιφέρεια. Δηλαδή έχουμε κάποιες ελλείψεις που είναι χρόνιες. Mm-hmm.
0: Και επειδή ξεκινήσαμε με αυτές τις ελλείψεις, μου είπατε για τους κοινόχρηστους χώρους, θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί τα τελευταία χρόνια, κύριε Αλεξόπουλε, η περιοχή φαίνεται να αναπτύσσεται. Προσελκύει νέους κατοίκους, αρκετές οικογένειες. Με δεδομένη λοιπόν αυτή την οικιστική...
1: Είναι απροάσιο ουσιαστικά της Πάτρας που το επιλέγουν οικογένειες με παιδιά να κατοικήσουν.
0: Ακριβώς. Με δεδομένη λοιπόν αυτή την οικιστική ανάπτυξη, τι χρειάζεται σήμερα η περιοχή, δηλαδή τι θα έπρεπε άμεσα, ποιο έργο θα έπρεπε να ξεκινήσει άμεσα, περισσότερες πλατείες, περισσότερες δηλαδή, παιδικές χαρές.
1: Ουσιαστικά ο Ρωμανός και η Ηλεκύστρα δεν υπάρχει κοινόχρησος. Ο Ρωμανός και, συγγνώμη, και η Καριά. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κοινόχρησος χώρος. Η Καριά βέβαια είναι δίπλα το νέο Σούλι, που παλιά ήταν περιοχή της κοινότητάς μας. Έχει κάπως, είναι σχεδόν, γιατί είναι σχεδόν δίπλα, αλλά και αυτή σαν Καριά δεν υπάρχει κοινόχρησος χώρος, μηδέν. Mm-hmm. Δηλαδή εντελώς. Χρειάζεται αγορά χώρου από το Δήμο σε αυτό. Και να γίνει κάποια παιδική χαρά, πλατεία και αυτά. Mm-hmm.
0: Είναι αυτό που έχει ανάγκη εκεί η περιοχή περισσότερο, έτσι.
1: Θα σας πω ότι εγώ παιδί μένω στο κέντρο της Πάτρας και τώρα φτιάχνω σπίτι στην περιοχή. Ο γιος μου, ο μικρός μου, λέγε κάποτε, μπαμπά, πού θα πάμε εκεί. Δεν υπάρχει ούτε μια παιδική χαρά. Από μικρό παιδί μου αφήνεις. Δεν υπάρχει, όντως. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τίποτα από κοινόχρησους χώρους. Δηλαδή θα πας, να πάρεις από εκείνο και να πας κάπου προς τα κεντρικά διαμερίσματα.
0: Και αθλητικές εγκαταστάσεις έτσι χρειάζονται, και χώροι πρασίνου βεβαίως, όλα αυτά χρειάζονται.
1: Να σας πω, αν αξιοποιηθεί το περιαστικό δάσος που πλέον απελευθερώθηκε από τη Μόμα πλέον, μπορεί να γίνει και ένα πάρκο για όλη την πόλη, όχι μόνο για τη δική μας κοινότητα, και να γίνει και ο δρόμος μέσα από το δάσος που ήταν πάντα, που άνοιγε στην κοινότητα πριν το δεσμεύσει η Μόμα, και να γίνει η περιοχή να αλλάξει εντελώς. Mm-hmm.
0: Άρα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί εκεί και το τρίτο περιαστικό δάσος, έτσι, και να αποτελεί ένα χώρο αναψυχής.
1: Τεράστιο, και μάλιστα από του δασιλείου και του γυροκομείου είναι εντελώς επίπεδο, γίνεται άνετα ένα πάρκο, βέβαια να προστατεύσουμε και το δάσος, να μην το καταστρέψουμε. Mm-hmm. Βέβαια τώρα έτσι όπως είναι, υπάρχει ο μεγαλύτερος κίνδυνος, ότι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα κάθε χρόνο στέλνουμε χαρτιά παντού. Φέτος για πρώτη φορά η πολιτική προστασία το αναφέρει. Mm-hmm. Δεν υπήρχε πουθενά αυτό το δάσος. Ήταν στην πόλη και δεν υπήρχε. δεν αναφερόταν πουθενά. Κάναμε πάρα πολλά χαρτιά και από φέτος τουλάχιστον αναφέρει τις επικίνδυνες ημέρες να απογορεύεται η διέλευση μέσα σε αυτό το δάση, γιατί είχε ένα δρόμο εκεί πέρα. Mm-hmm. Και να υπάρχει κάποια προστασία και από τους φορείς.
0: Πάντως μιλάμε για μια τεράστια έκταση, περίπου 500 στρέμματα εκεί, συγκεκριμένο δάσος, οπότε σίγουρα μπορούν να γίνουν πράγματα. Υπάρχει επικοινωνία με το Δήμο, με τους φορείς? Ποια είναι έτσι η επικοινωνία σας?
1: Εγώ να σας πω, και τότε που κατέβηκε και ο παιδί, ανάμεσα στο Ρωμανό υπάρχει το δάσος και υπάρχει και νέα συγκεκριμένη που θα γίνει στη Μόμα.
0: Ναι.
1: Όταν κατέβηκε και ο υπουργός, του έδωσε ένα επώνυμα. Έτσι στα πεταχτά, γιατί δεν μπορούσα να το συναντήσει εκεί πέρα, ήταν λίγο δύσκολο.
0: Σίγουρα.
1: Και έχω κάνει και ένα αίτημα και στο Δήμαρχο, ο Δήμαρχος θα το προωθήσει το θέμα να γίνει κάτι εκεί πέρα, σαν Δήμος Πατρέων, ας πούμε. Σαν Δήμος Πατρέων, περιφέρεια, όποιος θέλει να το φτιάξει. Το θέμα είναι για μας να γίνει κάτι. Πριν το καταστρέψει κάποιος και τα όνειρα και τα σπίτια της περιοχής.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο, βεβαίως, να εκμεταλλευτεί εκεί η περιοχή. Να σας πάω και σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει άμεσα με την ποιότητα ζωής, την αποχέτευση. Εκεί λοιπόν, σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα το δίκτυο, τι χρειάζεται ακόμα να γίνει?
1: Εμείς δυστυχώς, στο Ρωμανόβο και Καρδιά, έχει μπει αποχέτευση εδώ και 20 χρόνια σε κάποια τμήματα, τα κεντρικά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς τώρα στο Δήμο Πατρών μπήκαν δύο τεράστιοι δήμοι μέσα που δεν είχαν καθόλου αποχέτευση. Mm-hmm. Τώρα απορροφούν αυτοί όλοι τα έργα. Και εμείς έχουμε μείνει εκεί πέρα στάσιμοι. Και υπάρχει και η Ελεκίστρα που δεν έχει καθόλου αποχέτευση κι αυτή. Mm-hmm. Να συνδεθεί δηλαδή με το Ρωμανό και την Καρδιά αντίστοιχα. Γιατί είναι κάπου στη μέση η Ελεκίστρα, πρέπει να συνδεθεί προς το Ρωμανό και προς την Καρδιά.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς εκεί δεν έχει γίνει ακόμα κάτι. Ούτε τώρα μάλλον θα γίνει κάποια μελέτη. Από ό,τι έχω καταλάβει, πόροι δεν υπάρχουν σε ΔΕΑΠ, γιατί απορροφούν οι μεγάλοι δήμοι αυτοί που έχουν πείσει.
0: Ναι.
1: Και το πιέζουμε. Οι ίδρυυσεις έχουν γίνει τεράστιο έργο, αλλαγή δικτύων και τέτοια.
0: Ναι, για να πούμε και τα σημαντικά, γιατί έχουν γίνει και σημαντικά έργα όσον αφορά την ίδρυυση και την οδοποιία. Δώστε μου έτσι μερικά στοιχεία στο τι έχει γίνει.
1: Ναι, η οδοποιία, ας πούμε, για θέμα ασφάλεια, επειδή η κοινότητα είναι αμφιθεατρική και έντονες κλίσεις, έχουν μπει πολλά χιλιόμετρα μπάρες που όσο δεν είχαν μπει 50 χρόνια τα τελευταία χρόνια.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ναι, έγινε ο δρόμος της Άστοβας από το Δήμο Πατρέων που θα ενώσει την Πάτρα με το Παναχαϊκό.
0: Mm-hmm.
1: Μένουν κάποια χιλιόμετρα, θα φτάνει στο καταφύγιο Ψάρτη με αυτοκίνητο, που μέχρι τώρα δεν υπήρχε τίποτα. Και διαβρωνόταν και ο δρόμος και έπρεπε συνέχεια ο Δήμος να βάζει μηχανήματα και χειρότερα γινόταν η καταστροφή του βουνού.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί κάποιοι αντιδρούσαν και στην ασφαλτόστρωση του συγκεκριμένου δρόμου. Έχουν γίνει διάφορα έργα οδοποίησης, απλώς τα σχολεία εκεί στο Ρωμανό, παιδί το να είχε κλείσει, έγινε δευτεροειδικό Πάτρας, μπήκε στο πρόγραμμα Γιαννάκου, φτιάχτηκε ολοσχερός όλο και εδώ δίπλα το νηπιαγωγείο. Γίνονται διάφορες παρεμβάσεις, απλώς υπάρχουν αυτές οι τεράστιες ελλείψεις χρόνιες που εκεί είναι το
0: πρόβλημα. Εκεί είναι το μεγαλύτερο ζήτημα.
1: Ναι, αλλιώς έχουν γίνει πολλές διορθωτικές κινήσεις. Δηλαδή έχει βελτιωθεί η κατάσταση.
0: Mm-hmm. Και σίγουρα είναι να γίνουν και άλλα, έτσι, αυτό δεν το αμφισβητούμε. Πάντως είναι σημαντικό το έργο και το δικό σας, κύριε Αλεξόπουλε, γιατί εσείς έχετε.
1: Έχουν γίνει και διάφορα έργα ανάσχεσης το τελευταίο χρόνο, γιατί είχαμε κάποιες κατολισίες, κάποιες ζημιές.
0: Mm-hmm.
1: Εκκρεμούν κι άλλες.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούν να γίνουν όλες μαζί. Και συνεχώς δηλαδή, εμείς είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους φορείς και με το Δήμο.
0: Και σε γρήγορση για να λύνονται όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Ναι.
0: Έτσι κλείνοντας, κύριε Αλεξόπουλε, αν σας ζητούσα εγώ να κρατήσουμε τρία πράγματα που θα έπρεπε οπωσδήποτε να προχωρήσουν μέχρι το τέλος της θητείας σας ή άμεσα, για να μην το πάω με τη δική σας θητεία, να το πάω άμεσα. Τι θα έπρεπε να γίνει άμεσα έτσι για να λυθούν τα πιο βασικά προβλήματα αυτή τη στιγμή?
1: Τα πιο μικρά ή τα άμεσα ή το όραμα για να αλλάξει
0: τα
1: όλο
0: πιο,
1: το διαμέρισμα?
0: Το όραμα για να αλλάξει όλο το διαμέρισμα εκεί, όλες τις περιοχές.
1: Το διαμέρισμα, εγώ θα ήθελα αυτό που προσπαθώ, που θέλει και λίγο χρόνο, είναι η αξιοποίηση του δάσους, του δρόμου, του κεντρικού δρόμου, αυτό που ήταν παλιά της κοινότητας, γιατί ήταν και ιστορικός δρόμος και πέρα της κοινότητας. Η αξιοποίηση διάφορων μνημείων που δεν υπάρχει ούτε καν δρόμος για να πάω να τα δεις αυτά. Όπως είναι η Ρωμαϊκή Νερομάνα, ο πύργος εκεί που έχουν γίνει μάχες το 1721 και διάφορα τέτοια τοπόσημα. Έχουμε τα δύο φαράκια που είναι επισκέψιμα, το ένα είναι πολύ πιο εύκολο και για οικογένειες και το άλλο είναι πιο για extreme sport και αυτά. Και ναι, όλα αυτά δηλαδή, και η κοινόχρηση χώρη που είναι το πιο άμεσο για μένα. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα δηλαδή, γιατί δεν έχει επικοινωνία και κοινότητα. Δηλαδή όταν κάποιος δεν έχει στο Ρωμανό ένα κοινόχρηστο χώρο ώστε να μπορούν να πάνε οι κάτοικοι στις πλατείες με τα παιδιά τους, με τις στην καριέρα το αντίστοιχα αυτό. Δεν υπάρχει επικοινωνία και στην κοινότητα γενικά, δηλαδή, γιατί υπάρχει μια απομόνωση γενικώς.
0: Προφανώς, και αν υπάρχουν και παιδάκια είναι και πολύ βασικό έτσι, όταν υπάρχουν παιδιά να μπορούν να βγουν έξω.
1: Ναι. Οι αυτές περιοχές είναι και μεγαλύτερες. Υπάρχουν παιδιά πολλά και γιατί συνήθως οι οικογένειες επιλέγουν την περιοχή.
0: Και γι' αυτό και το λέω, γιατί αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να μένουν κλεισμένα μέσα στο σπίτι, θα πρέπει να μπορούν να βγουν και έξω, να κυκλοφορήσουν. Να υπάρχει πράσινο, εγκαταστάσεις αθλητικές, να υπάρχουν πλατείες, να υπάρχουν παιδικές χαρές, που είναι πολύ βασικό.
1: Που έχει τεράστιο φυσικό πλούτο η κοινότητα. Τώρα θα γίνουν και κάποια πάρκα αναψυχής από το Δήμο. Έχουν γίνει στα ορεινά της κοινότητας στο Πουναρόκα, στο δύο πάρκα αναψυχής. Έχει γίνει από το Δήμο Διεύθυνση Περιβάλλοντος το κέντρο πληροφόρησης Παναχαϊκού, που έγινε καινούριο με διαδραστικά αέρια και με οθόνωση, με όλα αυτά για ενημέρωση για το Παναχαϊκό.
0: Που βοηθούν όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, πάρκο αναψυχής, πάλι μονοπάτια, πεζοπορικές διαδρομές γίνονται τώρα αυτή τη στιγμή από το Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου, που βοηθάει πολύ σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε να αποκτήσει και η κοινότητα σαν πόλος έλξης, ώστε να έρχονται και επισκέπτες, να κάνουν διάφορα τέτοια αθλήματα, πεζοπορικές διαδρομές, με ποδήλατα, πεζοπορίες και διάφορα τέτοια.
0: Που είναι και πολύ βασικό να προσελκύσετε κόσμο.
1: Πράγματα που για χρόνια δεν υπήρχαν εκεί πέρα στην περιοχή.
0: Και μπράβο σας.
1: Το σοβαρότερο είναι αυτό με τους κοινόχρησους χώρους για μας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή εγώ αυτό που βλέπω, αυτό είναι το μεγαλύτερο για μας.
0: Εμείς κύριε Αλεξόπουλε, βεβαίως, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη.
1: Που προβάλλετε τις κοινότητες, να γνωρίζουν και οι πατρινοί και τις γύρω κοινότητες της Πάτρας.
0: Και τις ομορφιές και τον πλούτο, το φυσικό που έχουμε γύρω μας. Και πολλές φορές και εμείς οι πατρινοί, κύριε Αλεξόπουλε, μπορεί να μην έχουμε επισκεφτεί την περιοχή. Οπότε είναι καλό να ακούμε τι ομορφιές έχουν.
1: Μου κάνει εντύπωση εδώ στην Πάτρα. Συνήθως οι πατρινοί δεν έχουν γύρω-γύρω τις περιοχές πάρα πολύ έτσι, ας πούμε. Αν πας σε άλλες πόλεις, ας πούμε, είναι πιο.
0: Ίσως χρειάζεται ενημέρωση και ανάπτυξη περισσότερο για να μπορούμε να τα γνωρίζουμε, και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να ακούει ο κόσμος και να μαθαίνει. Σας ευχαριστώ, κύριε Αλεξόπουλε, θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την προβολή. Ευχαριστούμε.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν με την Λεκίστρο, που πραγματικά εκεί είναι πάρα πολλά τα πράγματα που μπορείς να δεις. Υπάρχει τεράστιος ιστορικός και φυσικός πλούτος, έχει κάστρα, έχει φαράγγια, έχει παλιές διαδρομές, είναι το τρίτο περιαστικό δάσος και πάρα πολλά σημεία τα οποία βεβαίως θα μπορούσαν να αποτελέσουν πόλους αναψυχής, πεζοπορίας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Και ακούσατε και τον κύριο Αλεξόπουλο, το πιο βασικό είναι αυτό, να δημιουργηθούν εκεί κοινόχρηστοι χώροι.

0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται και με τα δρομολόγια του προαστιακού της Πάτρας, γιατί συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα με τροποποιήσεις. Παρατάθηκε η αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πάτρα Καμίνια. Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι η αναστολή αυτή παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, την Παρασκευή δηλαδή που μας έρχεται, και αυτό λόγω εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Αυτό τι σημαίνει, κυρίες και κύριοι, για να το πω έτσι πολύ απλά και να το καταλάβετε, οι επιβάτες προς Τσουκαλέικα, Καμίνια και κάτω Αχαΐα εξακολουθούν να εξυπηρετούνται με λεωφορεία, ενώ στο σταθμό των Τσουκαλέικων πραγματοποιούνται οι απαραίτητες μετεπιβάσεις. Είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Γκλαβάς από το Σύλλογο Φίλων Προαστιακού Πάτρας. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκλαβά. Μας ακούει ο κύριος Γκλαβάς?
1: Ναι, σας
0: καλή
1: ακούω.
0: Σας ημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας.
0: Να ξεκινήσουμε με την παράταση αυτή, γιατί για μία ακόμη εβδομάδα οι επιβάτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν λεωφορεία στο νότιο τμήμα του προαστιακού. Πόσο προβληματική είναι αυτή η κατάσταση και πόσο δυσκολεύει τους ανθρώπους που επιλέγουν τον προαστιακό να κάνουν τις μετακινήσεις τους?
1: Κοιτάξτε, αν θέλανε λεωφορείο, αν θέλανε να μετακινηθεί με λεωφορείο, λεωφορεία υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε τι είναι.
0: Βεβαίως.
1: Οι επιβάτες θέλουν το τρένο, δεν θέλουν το λεωφορείο. Το αν ο διαχειριστής υποδομής που είναι η Σιδηρόδρομη Ελλάδος, όπως έχουν ονομάσει ο πρώην ΟΣΕ, εξακολουθεί και προσπαθεί εδώ και 10 χρόνια για να κάνει ανάταξη της γραμμής, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Σοβαρό και τίθονται διάφορες ερωτήσεις. Δηλαδή, για να το πάω αλλού, η ανάταξη της γραμμής ξεκίνησε 16 περίπου Σεπτέμβρη, πριν από 10 χρόνια, το 2016.
0: Ναι.
1: Παραδόθηκε προς χρήση όπως παραδόθηκε, με σοβαρά προβλήματα. Φανήκανε, εμείς φωνάζαμε τότε, αλλά εντάξει, οκ, θέλουν να κάνουν εγκαίνια, πήγαν εκλογές, τοπικές νομαρχιακές, περιφερειακές εκλογές. Ωραία, ωραία, ξεκίνησε τα δρομολόγια. Ο στόχος δεν επιτέχθηκε των 27 λεπτών για κάτω Χαγιά. Και από τότε συνεχίζουν να κάνουν μπαλώματα. Βέβαια αυτή τη στιγμή τα έργα γίνονται στο τμήμα Γούναρη Άγιος Ανδρέας. Εκεί δεν πρόκειται για μπαλώματα, εκεί πρόκειται για εξυγίαση της υποδομής. Η δομής, όπως είχε γίνει και στο αντίστοιχο κομμάτι από τη Γούναρη μέχρι την Πάτρα. Αυτό όμως έπρεπε να γίνει σε όλο το τμήμα, σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο από κάτω Χαγιά έως Ρίο.
0: Mm-hmm.
1: Θέλαμε τώρα να μην έχουμε προβλήματα, γιατί τα προβλήματα θα συνεχιστούν. Θα παραδοθεί το έργο, πήρε παράταση, δεν προλάβανε να τελειώσουν τις εργασίες, και στην εβδομάδα βιώσιμης κινητικότητας, η οποία μας πέρασε από 16-22 Σεπτεμβρίου, πάλι ο προαστιακός ήταν κλειστός στο νότιο τμήμα από την Πάτρα και προς τα κάτω, όπως συνέβη και μετά γενέθλια πριν από 3 μήνες.
0: Mm-hmm. Υπάρχει ενημέρωση για το τι ακριβώς γίνεται στο δίκτυο? Και
1: την ενημέρωση δεν ξέρω τώρα αν οι επιβάτες καταλαβαίνουν τι γίνεται, αλλά όποιος περάσει την όθυνο Σαμαλίας από τη Γούναρη και μετά έχει καταλάβει ότι η γραμμή ξυλώθηκε και αντικατίσταται καινούρια με νέα υλικά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό.
0: Μιλάμε για οριστική ημερομηνία επαναφοράς των τρένων προς τα Καμίνια.
1: Θα το δώσει,
0: θα
1: το δώσει ο διαχειριστής υποδομής, ο Σιδηρόδρομη Ελλάδος. Αλλά το θέμα είναι ότι κάθε τόσο κλείνουν τη γραμμή για έργα, για συντηρήσεις, για το ένα και το άλλο. Αυτό όμως δημιουργεί θέμα με τις μετακινήσεις, γιατί τη μία έχουμε τρένο και την άλλη έχουμε λεωφορεία. Κλείστο, φτιάχτο και παρέδωσέ το.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται. Όταν λέω κανένας δεν ενδιαφέρεται, γιατί οι σιδηρόδρομοι Ελλάδος δεν παίρνουν αποφάσεις από μόνοι τους αν δεν πάρουν τελική έγκριση από την πολιτεία, από την κυβέρνηση, από το αρμόδιο υπουργείο που είναι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούν να κάνουν, δηλαδή, κοινώς, να το πω λαϊκά για να μην γελάσετε, για να το καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν μπορούν να κάνουν να πάνε ούτε στην τουαλέτα αν δεν πάρουν.
0: Mm.
1: Αν δεν πάρουν έγκριση από το Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να κλείνει συνέχεια για αυτή τη δουλειά. Κλείστε το, φτιάχτε το και παραδώστε το.
0: Οι επιβάτες τι λένε?
1: Το λέω αυτό γιατί θα υπάρξει και άλλη εξέλιξη. Θα υπάρχει και άλλη μια εργασία πρέπει να γίνει, και η οποία θα γίνει στο μηχανοστάσιο. Που αν πρέπει να γίνει εκεί, και η οποία θα γίνει στο μηχανοστάσιο.

0: Ακόμα φτιάχνεται. Ωστόσο, για να φτιαχτεί το τρένο, οι αποφάσεις που είχαν ληφθεί πριν από 10 χρόνια, το τρένο ήταν να πάει σε 27 λεπτά κάτω στην Κάτω Χαγιά. Εφόσον δεν πηγαίνει, δεν πρέπει να πάει για κανένα λόγο, γιατί θα τυναχθούν πάλι τα δρομολόγια στον αέρα και θα χάσει ο κόσμος τις ανταποκρίσεις, θα ξαναπάει κάθε μια μισή ώρα. Με αποτέλεσμα αυτό να μην είναι βιώσιμο και να μην ο κόσμος να μην θέλει να το πάρει. Δεν μπορεί κάθε μια μισή ώρα, όπως είχε κάνει πριν από 2 χρόνια με τις εργασίες και την αλλαγή του πλέγματος η πρώην υπουργός μεταφορών, και τα είδαμε τα αποτελέσματα. Έφυγε και διώξαν τον κόσμο.
1: Αυτό είναι το ερώτημα που ήθελα να θέσω. Ο κόσμος πώς αντιδράσει σε αυτές τις μετεπιβεβάσεις? Το παίρνει το τρένο ή όχι?
0: Το είπα και προηγουμένως. Πρέπει να κλείσει, να το φτιάξουν, να φτιάξουν και να το δώσει στο κοινό. Και να μην το ξαναπειράξουν. Εκτός και αν χρειαστεί κάποια
1: παρέμβαση.
0: Αλλά δεν μπορεί κάθε λίγο και λιγάκι, σένα αποφασίζει, εγώ το κλείνω. Και ξέρετε τι είχε γίνει πέρυσι, αν θυμάστε. Πέρυσι είχε γίνει το εξής. Με το που δόθηκαν τα νέα δρομολόγια, δόθηκαν τα νέα δρομολόγια γύρω στις 17 Ιουλίου, αν θυμάμαι. Μετά από μία εβδομάδα πήγε ο ΣΕ και έκοψε το βόρειο κλάδο στο τμήμα από Μποζαίτικα μέχρι Ρίο για να φτιάξει τη γέφυρα του Καστολοκάπου.
1: Το θυμόμαστε.
0: Το θυμάστε. Δεν ακούμπησε πιχ για 3 μήνες. Και τελικά την έφτιαξε με άλλο τρόπο σε μια εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Και 3 μήνες είχε αποκοπεί το Ρίο. Δηλαδή, και κανένας δεν ενδιαφέρεται.
1: Αυτή
0: και
1: τη
0: πρόσφατα,
1: στιγμή.
0: Και πρόσφατα ο Δήμος έστειλε στα τοπικά συμβούλια, μια και είμαι και μέλος του Σπιράλ και το γνωρίζω, για τις ελλείψεις συγκοινωνιών, των αστικών συγκοινωνιών των περιοχών. Αν περνάει το λεωφορείο, δεν περνάει. Γιατί δεν κατάλαβα για ποιο λόγο δεν έβαλε το τρένο μέσα. Ο νότιος κλάδος αυτή τη στιγμή υποφέρει, πέρα από το ότι δεν πηγαίνει το τρένο στην Κάτω Αχαγιά, για τους λόγους που σας είπα. Υποφέρει ότι δεν υπάρχουν 2 δρομολόγια. Έγινε μία υποχώρηση από εμάς σαν πρόταση να κοπεί ένα δρομολόγιο το πρωί και να μπει ένα αργότερα με το 9.30 και δεν έχει το 10.30 και ούτε τον 10.30 από Πάτρα. Δηλαδή τα 10.30 το πρωί και 10.30 από Πάτρα δεν τα έχουν βάλει και δεν βλέπω να τα βάζουν, αλλά δεν ενδιαφέρει κανένας. Ούτε η περιφέρεια, η οποία είπε 2 περιφερειακές αρχές, δεν γεννιάζεται μια Χαγιά. Αλλά Χαγιά δεν έχει πάει το τρένο στα 27 λεπτά και δεν πρόκειται να πάει με αυτήν την κατάσταση υποδομής. Και γενικά δεν υπάρχει ενδιαφέρον, τίποτα, κανένα.
1: Ποιο είναι το βασικό αίτημα, έτσι για να ολοκληρώσουμε, που θα θέλατε εσείς να ακούσουν σήμερα οι άνθρωποι που σχεδιάζουν τις μεταφορές εδώ στην περιοχή όσον αφορά τον προαστιακό, βέβαια, έτσι? Ποιο είναι το βασικό αίτημα?
0: Κοιτάξτε, αυτό που είχαμε μιλήσει και με την υπόλοιπη ομάδα, αλλά τα έχει πει και δεν τα λέμε εμείς, τα λέμε συγκοινωνιολόγοι, με αναφέρον στον κύριο Σαβελιάνο, ότι το κάθε ώρα είναι αποδεκτό. Το κάθε ώρα. Το σωστό θα ήταν να είχε κάθε μισή ώρα.
1: Πιο συχνά δρομολόγια, λοιπόν.
0: Ναι, βέβαια. Δεν είναι προαστιακό. Δεν συζητάμε για προαστιακό για μέρη δρομολόγια. Όσο σε αυτή τη στιγμή, με αυτά που υπάρχουν, αυτά τα μέσα που υπάρχουν, το αποδεκτό δηλαδή για όλους είναι τα όρια δρομολόγια.
1: Μάλιστα.
0: Θα κόψουν αυτά και για οποιοδήποτε λόγο τελείωσε. Μετά δεν έχει νόημα να υπάρχει το τρένο.
1: Ανά μία ώρα.
0: Ο επιβάτης πρέπει να ξέρει ότι κάθε και 15 περνάει από εκεί και κάθε και 40 π.χ. θα το πάρει από την Πάτρα για να πάει σπίτι του.
1: Και να μπορεί να εξυπηρετηθεί.
0: Είναι τα τάκτ. Χωρίς τα τάκτ τέρμα τελείωσε. Δεν υπάρχει συγκοινωνία. Ειδικά για τα μέσα σταθερής τροχιάς.
1: Κύριε Γκλαβά.
0: Εμείς θέλουμε την πρώτη να προχωρήσει αυτό που είχε πει και τα είπε και ο κ. Σαντελιάνος πρόσφατα. Την πρόταση του πρώην διευθύνοντος ΣΕ, του κυρίου Τερεζάκη, που είχε προτείνει για να γίνει ένα light train. Αν γίνει αυτό, θα υπάρχει άμεση μείωση της συγκεντρωσης, δηλαδή περισσότερα δρομολόγια, και βέβαια τον κλάδο για πανεπιστήμιο και πρώην ΑΤΕΗ.
1: Μάλιστα.
0: Που οχήματα tram train ή ό,τι άλλο σχεδιαστεί ή ό,τι άλλο αποφασιστεί.
1: Μάλιστα.
0: Τότε μιλάμε για προαστιακό και θα μιλάμε για εξυπηρέτηση. Αν δεν γίνουν αυτά, το αποδεκτό είναι κάθε ώρα, αλλά πρέπει να σταματήσει αυτό το κόψε ράβε κάθε τόσο. Ή το φτιάχνεις ή ό,τι είναι να φτιάξεις, και πρέπει, θα πει μετά ο ΣΕ, ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω κάτι παραπάνω πλην του Ρίου Καμίνια που είναι κάθε ώρα. Μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα, αν θέλει ο ΣΕ, που δεν μπορεί να κουνηθεί χωρίς την έγκριση της πολιτείας, η πολιτεία να αναλάβει να φτιάξει τη γραμμή. Δεν περάσαν 10 χρόνια. Δηλαδή, η Μάρτον δεν μπορεί να φτιάξει 20 χιλιόμετρα γραμμή. Η Μάρτον, πραγματικά.
1: Κύριε Γκλαβά, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι κατανοητά αυτά που μας λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, έτσι και μας δώσετε μια πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς ταλαιπωρούνται και τι θα έπρεπε να γίνει για τους επιβάτες. Κατά κύριο λόγο, σας ευχαριστώ πολύ.

0: Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα κύριε Γκλαβά. Αυτά λοιπόν, πήγε 12 η ώρα. Θα τα πούμε αύριο εμείς κυρίες και κύριοι, αυτά και με τον προαστιακό. Συνεχίζονται λοιπόν οι τροποποιήσεις στα δρομολόγια βεβαίως, οπότε μπαίνετε και διαδικτυακά και ενημερώνεστε ακριβώς για το πότε, από πού περνάει το τρένο και πού πρέπει να αλλάξετε. Στα Τσουκαλέκα πρέπει να αλλάξετε και να πάρετε το λεωφορείο. Από εκεί και πέρα εμείς θα είμαστε εδώ μαζί σας αύριο στις 11 η ώρα ακριβώς. Ραντεβού στον Max ζωντανά με Νίκο Καραγεωργόπουλο, Αναστάση Σουγλέρη, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Κυρίες και κύριοι, την καλημέρα μας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Μπες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.
2: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
3: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
4: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
5: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
6: Στο πετρέλαιο ντίζελ, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα παρέμβασης στην τιμή της βενζίνης. Σε κόκκινο συναγερμό οι Βρυξέλλες για πιθανές ελλείψεις εν μέσω βαρύ χειμώνα καλούν τις κυβερνήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ρεύματος. Τι θα εισηγηθεί η ελληνική πλευρά στο αυριανό άτυπο Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας. Στην Πλάκα, στον τόπο της τραγωδίας όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι, οι συγγενείς των θυμάτων απομακρύνονται τα μπάζα και ξεκινούν οι αυτοψίες για να διαπιστωθεί τι οδήγησε στη φωνική έκρηξη. Στην κατεδάφιση των δύο διπλανών διατηρητών κτισμάτων θα προχωρήσουν οι αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1. Καλύτερη εικόνα στο κυκλοφοριακό μετά την παρουσία της ομάδας Κόμπος, βλέπει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μιλώντας στα Παραπολιτικά. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι θα αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης. Να διαχειριστεί τις δημόσιες τοποθετήσεις γαλάζιων στελεχών που δίνουν λαβές κριτικής, καλείται το Μέγαρο Μαξίμου. Όταν κάποιος δεν αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσα μαζικής μεταφοράς, είπε ο Σπύρος Κουλκουδίνας, για υπερκατανάλωση παντού. Μίλησε ο Κώστας Τσιάρας, ενώ ο Χάρης Θεοχάρης είπε πως υπάρχουν κόμματα κακομύριδων. Στη συνέχεια, ωστόσο, είπε πως επρόκειται για μια λανθασμένη φράση. Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, αποστάσεις κράτησε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο σταθμό μας. Την παραίτησή του από τη θέση του ανεξάρτητου βουλευτή αναμένεται να ανακοινώσει ο Διονύσης Καλαματιανός. Σύμφωνα με πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1 θα προσχωρήσει στην Ελλάς. Στο επικοινωνιακό επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα πρόκειται να ενταχθούν και Γιώργος Καραμέρος και Σημεών και Δίκογλου. Έκθεση καταπέλτης από την Κομισιόν για τον τρόπο που διαχειρίζεται η Ελλάδα τα ευρωπαϊκά κονδύλια στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Η Επιτροπή διαπιστώνει μεταξύ άλλων ότι επιβάλλονται όροι που αποκλίνουν μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, ενώ οι διαγωνισμοί ευνοούν το ολιγοπόλιο. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Κορυφώνεται το ενδιαφέρον των πολιτών για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίες που λήγει σε δύο ημέρες. Πάνω από 93.000 οι αιτήσεις, με τις περισσότερες να αφορούν κύριες κατοικίες. Αναστάτωση τα ξημερώματα στην οδό Κασταμονή στη Νέα Ιωνία, όταν ξέσπασε φωτιά σε καφετέρια και επεκτάθηκε σε διαμερίσματα. Τρομοκρατημένοι οι ένικοι εγκατέλειπαν το κτίριο ακούγοντας εκρήξεις. 5 χρόνια μετά τον ισχυρό σεισμό στο Αρκαλοχώρι της Κρήτης, δεκάδες κάτοικοι μένουν σε κίτρινα σπίτια, φιλοξενούνται στα παιδιά τους ή έχουν μετατρέψει τις αποθήκες τους σε κατοικίες. Πάνω από 700 μαθητές κάνουν μάθημα σε κοντέινερ και 170 οικογένειες μένουν σε οικίσκους, όπως καταγγέλουν στα Παραπολιτικά 90,1. Ανεπανάληπτες στιγμές για την Εθνική που κέρδισε τη Γερμανία και το παιχνίδι τελείωσε με τους 6.000 Έλληνες στις κερκίδες να τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο. Ηλιοφάνεια σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θυελώδης η άνεμη και νέα πτώση της θερμοκρασίας από την Τετάρτη. Εβδομάδα ανακοίνωσης μέτρων για τα καύσιμα, για την ενέργεια αυτή που ξεκινάμε, και βεβαίως όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Τετάρτη στο Συμβούλιο, το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου και εκεί ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει βεβαίως όλα αυτά τα μέτρα που περιμένουν και οι πολίτες. Ο Κώστας Παπακλημίτζος θα μας δώσει όλο το τελευταίο ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και στην και στους εκδοτές μας. Πράγματι λοιπόν εκεί επιστρέψει ο Πρωθυπουργός ΗΠΑ μετά από την πενθήμερη παραμονή του Σαν Φρανσίσκο και Νέα Υόρκη. Σήμερα θα της πω ότι έχει αυτό που λέμε κατά το κοινό δρόμο αδειάσει το πρόγραμμά του. Δεν έχει καμία επίσημη τουλάχιστον συνάντηση ή επίσκεψη ή κάτι άλλο σχετικό, γιατί πρέπει να οριστικοποιηθούν τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν μεθαύριο, Τετάρτη θα αδειάζει και το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα ακούσουμε και λοιπόν το περίγραμμα των μέτρων από τον Πρωθυπουργό και μετά την εξειδίκευσή του. Μαθαίνουμε ότι θα υπάρχει κάποιο μέτρο έκπληξη το οποίο κρατείται ως επαστάγιστο μυθικό μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Πάντως, αυτά τα οποία γνωρίζουμε το ρεπορτάζ μέχρι τώρα. Μιλάμε πάντα Τετάρτη θα ανακοινωθεί αυτό. Όχι για το πετρέλαιο θέρμανση. Το πετρέλαιο θέρμανση έρχεται 14 Οκτωβρίου, καθώς 15 ξεκινάει η διάθεσή του. Μιλάμε για, για το ντίζελ, στο οποίο θα αναμένεται να συνεχιστεί η επιδότηση των 10 λεπτών στην Αντλία, στο ντίζελ και στην αμόλυβδη, αυτό το οποίο λοιπόν υπάρχει από πέρυσι. Μιλάμε για μια προσπάθεια της κυβέρνησης, η οποία θα κορυφωθεί στις 15 Οκτωβρίου, στη Σύνοδο Κορυφής, 14 και 15 Οκτωβρίου, Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, για να υπάρξει μια εξαίρεση μορφή δαπανών και έτσι να μπορέσει να μειώσει τον ειδικό φόρο καταναλωτικών στο καύσιμα προσωρινά. Το έχει προσδιορίσει ο Πρωθυπουργός και πώς αυτό γίνει εφικτό, θα είναι ένα προσωρινό μέτρο. Και μια και αναφέραμε το πετρέλαιο θέμα μας, γιατί και αυτοί προφανώς όλες οι συζητήσεις μαζί γίνονται, γιατί γίνονται μαζί οι συζητήσεις, γιατί είναι από το ίδιο Υπουργείο, το οποίο θα βγουν τα λεφτά, από τον ίδιο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο των περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ για το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς. Εκεί λοιπόν στο πετρέλαιο θέμα θα υπάρξει μια αύξηση της επιδότησης κατά περίπου 20% στο επίδομα θέρμανσης. Έτσι μιλάμε πάντα, χωρίς να υπάρχει διεύρυνση αυτού που λέμε της περιμέτρου. Τα κριτήρια θα είναι τα ίδια που υπήρχαν και πέρυσι. Ωστόσο, πέραν το επιδόμα της θέρμανσης, το οποίο πηγαίνει στους πιο ευάλωτους πόλτες, έτσι, τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα, αδύναμα οικονομικά μιλάμε, και στις πιο ορεινές περιοχές, υπάρχει και η διάθεση αυτή καθεαυτή του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν μπορεί να επιτρέψει η κυβέρνηση να είναι στις σημερινές τιμές. Δηλαδή, αν σήμερα ξεκινούν στη διάθεση, μπορεί ακόμα και να έφερε κοντά στα 2 ευρώ ή και 2 ευρώ. Επομένως, με ένα συνδυασμό της κρατικής επιδότησης και, και της επιδότησης από τα δηληστήρια τα ίδια, να φτάσει να είναι κάτω από 1,70. Μάλιστα, οι πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να προσπαθεί να βρει ένα μείγμα αυτής της επιδότησης αυτών των μέτρων, προκειμένου να φτάσει ακόμα και το 1,60. Πάντα μιλάμε με σημείο αναφοράς το 2 ευρώ, που είναι περίπου σήμερα. Αν πέσει η τιμή στο βαρέλι το Brent και άρα δεν φτάσει στα 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, τότε μπορεί με τα μέτρα αυτά να φτάσει ενδεχομένως δυνητικά ακόμα και το 1,5 ευρώ, δηλαδή να υπάρξει μια σημαντική ανακούφιση με αυτό που θα πλήρωναν οι πολίτες και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις χωρίς καμία επιδότηση. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή το πλαίσιο. Υπάρχει στο τραπέζι πάντα το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και των πρατηρίων και, και της εμπορίας των πετρελαιοειδών. Αυτό ακόμα ένα μέτρο δεν έχει κλειδώσει. Συζητείται, καθώς για παράδειγμα ειδικά στα πρατήρια είναι χαμηλό το περιθώριο κέρδους. Δεν υπάρχει κρίμηση ότι θα φανεί τόσο πολύ στον καταναλωτή αν τελικά μπει αυτό το πλαφόν.
6: Αναμένουμε λοιπόν, Κώστα Παπαχλημίτσου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την ανακοίνωση των μέτρων. Βεβαίως τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πιέζονται πολύ. Αυτό καταδεικνύει και με δήλωσή του εδώ στα παραπολιτικά. Ο κύριος Γιάννης Αυγουστίδης μίλησε στα παραπολιτικά στον Αλέξανδρο Κλώσσα, είναι ενεργειακός σύμβουλος.
0: Βλέπουμε ότι από εδώ και πέρα αρχίζει να υπάρχει μια σημαντική αύξηση στην χοντροπορική τιμή. Βλέπουμε τιμές που θα έπρεπε να τα έχουμε τον Δεκέμβριο, τον Γενάρη και τον Φεβρουάριο. Θα πρέπει το Υπουργείο να λάβει κάποια μέτρα, να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, κάποια εργαλεία, έτσι ώστε να είναι έτοιμο το Υπουργείο, έτσι ώστε όταν έχουμε αυτές τις τιμές, τις πολύ ψηλές τιμές, να υπάρχει ένας μηχανισμός ώστε είτε να κρατάει χαμηλότερα τα κόστη, είτε να μπούμε στη λογική της επιδότησης. Ξαναλέω, η επιδότηση δεν είναι η λύση στο πρόβλημα. Αυτά είναι ένα ανάγχωμα, έτσι ώστε μια επιχείρηση να αντέξει για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
6: Τώρα σε κόκκινο συναγερμό φαίνεται να βρίσκονται και οι Βρυξέλλες. Κάνουν λόγο για πιθανές ελλείψεις μάλιστα εν μέσω βαρύ χειμώνα. Καλούν μάλιστα τις κυβερνήσεις, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, να περιορίσουν την κατανάλωση σε φυσικό αέριο και ρεύμα. Αύριο είναι η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας και να δούμε ποια θα είναι και η ελληνική πλευρά. Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κόκκινο συναγερμό δεν θα το λέγαμε, γιατί άμα ήταν κόκκινο συναγερμό, τότε θα ζητούταν μέτρα πιο σοβαρά και πιο άμεσες λύσεις. Αυτή τη στιγμή,
6: σε κάθε περίπτωση όμως, δηλαδή, να το να ζητούν από τις κυβερνήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση, δεν το λες και κάτι, ας πούμε, που συμβαίνει συνέχεια. Έχει ξανασυμβεί βέβαια στο παρελθόν, να το θυμίσουμε αυτό, αλλά ο περιορισμός της κατανάλωσης πριν καν ξεκινήσει ο χειμώνας είναι βρίσκονται σε γρήγορη.
8: Συνέχεια δεν συμβαίνει, όμως να δούμε και αν είναι αυτό ένα δεσμευτικό μέτρο που δεν είναι, είναι απλά μια σύσταση μορφής του ευχολογίου κατά κάποιο τρόπο. Αυτό το εργαλειοθήκη και την έχουμε ξαναδεί. Ναι. Εφαρμόστηκε και στην πολύ μεγάλη ενεργειακή κρίση το 2022-2023 με όχι φοβερά αποτελέσματα, γιατί θα θυμάστε, Ζωστέρη, τι τιμές είδαμε τότε παρά τις εκκλήσεις για μείωση της ζήτησης και εξοικονόμηση κτλ. Δεν έφτασαν. Χρειαστήκαν τελικά τεράστιες επιδοτήσεις από όλα τα κράτη προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές.
6: Εμείς με τι όπλα πάμε στη φαρέτρα μας, Λαλέλα?
8: Αυτή τη στιγμή, καταρχάς, να πούμε ότι αύριο θα γίνει μια συζήτηση.
6: Ναι.
8: Δεν περιμένουμε αποφάσεις.
6: Χαμηλές προσδοκίες, λοιπόν.
8: Οι προσδοκίες είναι χαμηλές γιατί πρόκειται για μια άτυπη συζήτηση, Έρη, όπου θα γίνεται ανταλλαγή απόψεων και θα παρευθούν οι αποφάσεις για πιο μετά. Εμείς, γιατί με τι μέτρα πάμε στην παρέτρα μας. Πάμε, καταρχάς, να δούμε τις ισορροπίες πώς διαμορφώνονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί αυτή τη στιγμή η κρίση δεν χτυπάει ασύμμετρα. Γιατί η κρίση δεν χτυπάει συμμετρικά όλες τις χώρες. Επομένως, θα λέγαμε ότι δεν είναι όλοι στο ίδιο μήκος κύματος αυτή τη στιγμή. Η δική μας άποψη είναι ότι τέτοια μέτρα είναι ασπιρίνη και χρειαζόμαστε πιο δραστικά μέτρα. Χρειαζόμαστε μια άμεση ευρωπαϊκή και συντονισμένη απάντηση απέναντι στην κρίση. Το έχει πει και ο κύριος και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, επανειλημμένα. Μια πρώτη πρόταση που θα αναμένεται να καταθέσει η ελληνική πλευρά είναι να δούμε την απελευθέρωση μεγαλύτερου μέρους από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, προκειμένου να πέσουν τιμές των καυσίμων. Το είχε προτείνει ο πρόεδρος Μακρόν εδώ και κάποιο διάστημα, δεν έχει γίνει κάτι προς την κατεύθυνση αυτή. Ένα άλλο θέμα για το οποίο πιέζει η ελληνική πλευρά είναι να είναι λιγότερο αυστηρή η υποχρέωση πλήρωση των ευρωπαϊκών αποθηκών φυσικού αερίου 90% μέχρι τον Νοέμβριο, γιατί ακριβώς με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή, επειδή οι τιμές του αερίου ήταν όλο το καλοκαίρι πολύ ψηλές, δεν υπήρχε κίνητρο για να γεμίζουν τις αποθήκες. Οι αποθήκες αυτή τη στιγμή είναι σημαντικά κάτω από αυτό το ποσοστό, είναι γύρω στο 65%. Και αυτό, αν θέλει, σε δημιουργεί μία πίεση στις τιμές ενόψη του χειμώνα.
6: Ναι.
8: Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κινείται λίγο κάτω από τα 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με ένα χρόνο πριν, όταν ήταν γύρω στα 30. Οι τιμές του ρεύματος επίσης κινούνται σε πολύ ψηλές πτήσεις και σίγουρα σε πολύ ψηλότερα επίπεδα σε σχέση με αυτό που θα περιμέναμε το Σεπτέμβριο, ένα μήνα φθινοπορεινό, όπου γενικά δεν έχουμε μεγάλη ζήτηση. Έχει μειωθεί η υψηλή ζήτηση το καλοκαίρι λόγω της ζέστης και των κλιματιστικών και δεν είμαστε ακόμα στην υψηλή ζήτηση του χειμώνα λόγω υψηλών θερματικών αναγκών. Άρα θα έπρεπε να έχουμε σχετικά χαμηλή ζήτηση και τιμές, αλλά δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και οι τιμές του αερίου είναι ένας σημαντικός παράγοντας αυτής της εξίσωσης και έχουμε, όπως γνωρίζουμε, και πάρα πολύ ψηλές τιμές καυσίμων που απασχολούν έντονα την κυβέρνηση και περιμένουμε το πρώτο μέτρο που θα είναι η παράταση της επιδότησης στο δίζελ σε 2 μέρες από σήμερα.
6: Και θα δούμε βεβαίως και πώς θα τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι υπουργοί έτσι στο αυριανό άτυπο συμβούλιο. Και αυτό θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά. Τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά του πετρελαίου, έτσι, και αυτό βεβαίως που φτάνει μέχρι και την Αντλία. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σε αναμένα κάρπουνα, λόγω της αθωβιότητας στη Μέση Ανατολή και των κινδύνων για τις ροές πετρελαίου, βρίσκονται οι αγορές ενέργειας. Με το Brent να κινείται σήμερα στα 106 με 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο περίπου 2%. Με το Brent Terry να βρίσκεται σταθερά πάνω από 100 δολάρια, αυξάνεται το κόστος των καυσίμων, των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ η επιβάρυνση για τον καταναλωτή μεγαλώνει ακόμα περισσότερο από τους φόρους και το ΦΠΑ που περιλαμβάνονται στην τελική τιμή της βενζίνης. Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία του παρατηρητήριου τιμών υγροκαυσίμων, η απλή αμόλυβδη κινείται πανελλαδικά γύρω στα 2 ευρώ και 21 λεπτά το λίτρο. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη η μέση τιμή βρίσκεται περίπου στα 2 ευρώ και 19 λεπτά, με 2 ευρώ και 21 λεπτά το λίτρο, ενώ στις Κυκλάδες φτάνει τα 2 ευρώ και 38 λεπτά το λίτρο και στα Δωδεκάνησα διαμορφώνεται περίπου στα 2 ευρώ και 29 λεπτά. Στην
6: Αυτά βέβαια είναι οι μέσες τιμές, έτσι, διότι υπάρχουν και νησιά που έχει ξεφύγει πάνω από 2,60.
9: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, Έρη, ναι. Ότι μιλάμε για τις μέσες τιμές. Στην Αντλία υπάρχουν πρατήρια όπου η αμόλυβδη ξεπερνά ακόμα και τα 2 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο, ενώ έχουν καταγραφεί και ανώτερες τιμές κοντά στα 2,5 ευρώ το λίτρο σε αρκετές περιοχές. Την ίδια τη στιγμή σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται και το ντίζελ, με τις μέσες τιμές να κινούνται πανελλαδικά από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά περίπου μέχρι τα 2 ευρώ και 22 λεπτά το λίτρο. Μέσα σε ένα χρόνο, Έρη, πρέπει να πούμε ότι οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί περίπου 16%, με τον Brent να καταγράφει άνοδο 6,5% μόνο μέσα σε ένα μήνα, Έρη. Και αυτό βέβαια είναι ανησυχητικό. Και πλέον σαφώς όλα τα βρέματα στρέφονται στα μέτρα που αναμένεται, όπως είπε η Λαλέλα πριν, θα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται μεθαύριο και στο επίκεντρο βρίσκεται το ντίζελ φυσικά και η βενζίνη. Πρέπει να πούμε ότι το μεγάλο, το βλέμμα στρέφονται στις ανακοινώσεις θα κάνει για το πετρέλαιο θέρμανση 15 Οκτωβρίου η κυβέρνηση.
6: Επίσης να πούμε τώρα, Μαρία, μιας και το αναφέρεις, ότι το Brent πετάει πάλι, είναι πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή...
9: Είναι πάνω από τα 107. Είναι πάνω από τα 107.
6: Συνεχίζει λοιπόν αυτή την ανωδική πορεία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Και βεβαίως αναμένουμε τα μέτρα, αλλά δυστυχώς σε κάποιες περιοχές της χώρας, βορειότερα, δεν μπορούν να περιμένουν πολλοί κάτοικοι, διότι το κρύο έχει ήδη καταφτάσει, όπως παραδείγματος χάρη στις περιοχές της Φλόρινας. Οι άνθρωποι λοιπόν εκεί προσπαθούν να βρουν τρόπους να ζεστάνουν τα σπίτια τους, ενώ την ίδια ώρα κάποιοι άλλοι αναγκάζονται να πάνε στις γειτονικές χώρες για να βάλουν καύσιμα στα αυτοκίνητά τους, όπως περιγράφουν στο ρεπορτάζ του Open.
10: Θέλει εδώ πέρα τουλάχιστον 30 τόνους ξύλα για να βγει ένας χειμώνας. Γιατί έχουμε 8 μήνες χειμώνα εμείς εδώ πέρα. 3,5-4 χιλιάρικα για να βγάλεις ένα χειμώνα. Την θέρμανση την άναψα και θέλω 30 τόνους ξύλα. Θέλω 3,5 χιλιάρικα. Πού να πάω να τα βρω? Πετρέλαιο δεν μπορώ να βάλω γιατί είναι πανάκριβο. Με 4 κατσουτάρικα που μας δίνει επιδότηση, μπορώ να βγάλω όλο το χειμώνα? Θα πάρουμε πάβουμε και κουβέρτες και θα σκεπαζόμαστε. Θα καίμε δηλαδή μισή ώρα. Το λέμετε και το σμήνουμε.
11: Δεν είναι καθόλου εύκολο για μας εδώ πέρα πάνω. Και 6 μπαλέτες, γύρω στα 2,5 χιλιάρικα, 3. Οι συντάξεις είναι χαμηλές. Που αν δεν κάνουμε κουμάντο λίγο από το καλοκαίρι, για να βγούμε το χειμώνα.
12: Στη Θεσσαλονίκη φουλάρω με 200 ευρώ και εδώ φουλάρω με 140.
13: Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι δύσκολη, όσο πάει γίνεται χειρότερη, γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να βρούμε που μπορούμε να γλιτώσουμε χρήματα.
14: Και κάποιος που μένει εδώ κοντά μπορεί να το κάνει κάθε μέρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να βάλει στην Ελλάδα βενζίνη.
15: Όποτε βρίσκομαι εδώ στην περιοχή έρχομαι και βάζω στη Βουλγαρία. Τα έχω υπολογίσει επακριβώς σε κάθε γέμισμα και αέριο και βενζίνη που έχω και κερδίζω γύρω στα 35 ευρώ.
16: Φουλάρω, τι κάνω. Όσο πάει. Όταν βάζεις 70 ευρώ και δεν φουλάρει στην Ελλάδα και εδώ βάζεις 70 ευρώ και θες και μπιτόνι για να φτάσεις στα 70 ευρώ, φυσικά.
6: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Στην Πλάκα, στον τόπο της τραγωδίας όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι, βρέθηκαν οι συγγενείς των θυμάτων. Πάμε να συνδεθούμε ζωντανά με το σημείο, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον καλό συνάδελφο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι παραπολιτικών, εδώ από την οδό Λύση Κράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φοβερή τραγωδία με τα 6 θύματα την Παρασκευή το πρωί. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, Έρη, γίνονται έλεγχοι,
6: ναι,
17: από τα τεχνικά κλιμάκια και από το φυσικό αέριο, αλλά και από μηχανικούς που έχουν ορίσει οι ιδιοκτήτες των άλλων κτηρίων. Είναι 4 περίπου τα κτίρια εδώ που έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές.
6: Ναι.
17: Γίνονται έλεγχοι και σε παρακείμενο κτίριο να δούνε εάν έχουν γίνει τεχνικές εργασίες, δηλαδή έχουν γίνει τεχνικές εργασίες στα θεμέλια, γιατί οι μηχανικοί θεωρούν πολύ δύσκολο να έχει καταρρεύσει ένα κτίριο μόνο και μόνο από μια διαρροή στο δεύτερο όροφο του κτιρίου.
6: Ναι.
17: Οι πρώτες κάθετες ματιές της πυροτεχνικής αναφέρουν ότι η
6: στατικότητα
17: της έκρηξης,
6: ναι,
17: είναι από το φυσικό αέριο στο δεύτερο όροφο, δηλαδή το ζεύγος
6: εκεί που έμενε το ζευγάρι, ναι.
17: Θα πρέπει να έχει κάνει κάποιο, οι άνθρωποι ανυποψίαστοι να άνοιξαν κάποιο διακόπτη, κάτι τέτοιο, επειδή είχε διαρροή εκεί να εξεράγει. Ωστόσο θεωρούν πρόχειρο ακόμα έως τώρα να πούνε ότι το κτίριο κατέρευσε μόνο εξ αυτού του λόγου.
6: Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες...
17: Προσπαθώ να το πω όσο πιο εύσχημα, γιατί
6: το καταλαβαίνω.
17: Είναι σε πάρα πολύ κρίσιμο, σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση αυτή, αλλά και εδώ και τώρα η τεχνική, και θα δείξει η πολυοδομία, δεν έχει ακόμη πολυοδομία από το Δήμο Αθηναίων,
6: ναι,
17: να δούμε τι γίνεται στα γύρω κτίρια, αν γίνονται κάποιες εργασίες.
6: Ναι, ο Βασίλης Κουρής νωρίτερα εδώ στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα είπε ότι θα προχωρήσουν σε κατεδάφιση των δύο διπλανών τώρα διατηρητών κτισμάτων και μάλιστα, ναι, για αρκετό χρονικό διάστημα η περιοχή εκεί θα έχουν κυκλοφορακή συμμετοχή, θα είναι αποκλεισμένη η Λυσικράτους εκεί πέρα.
17: Είναι και αρκετό χρονικό διάστημα για... η Λυσικράτους, ναι, θα είναι αποκλεισμένη, όπως είναι και εδώ σε Αλκμίνη, σας μέσα Πετρέλαιο, κάτι αντίστοιχο θα συμβεί, θα γίνουν καταδαφίσεις. Και θα έρθει η πολυοδομία τώρα, είπε ο κύριος Δούκας προχθές ο Δήμαρχος Αθηναίων, ότι είναι 4 τα κτίρια εκ πρώτης όψεως, τα οποία, ναι, έχουν υποστεί πολύ μεγάλα πλήγματα, ανεπανόρθωτα δηλαδή πλήγματα, ωστόσο μπορεί να είναι πολλά παραπάνω. Μπορεί να είναι 6
6: τώρα,
17: ή 8.
6: Δημήτρη, αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Επειδή εσύ βρίσκεσαι εκεί από την πρώτη στιγμή που συνέβη αυτό το τραγικό, ναι, περιστατικό και έχεις μιλήσει και με κατοίκους, υπήρχε οσμή αερίου? Τι σου λένε οι ίδιοι, ότι είχαν κάνει κάποιες καταγγελίες, είχαν προχωρήσει σε καταγγελίες?
18: Υπήρχε ένας εδώ πέρα ιδιοκτήτης, ο οποίος είχε πει ότι είχε προχωρήσει σε καταγγελίες, ωστόσο και από την Ευαγγελική Εκκλησία που βρίσκεται απέναντι, γεγονείς απέναντι και δίπλα από το κέντρο της Ελλάδας.
6: Η οποία Ευαγγελική Εκκλησία έχει πάθει και αυτή ζημιές, έτσι, Δημήτρη.
18: Ναι. Ωστόσο πιστεύουν ότι κατά καιρούς υπάρχουν, έλεγαν ότι κατά καιρούς γίνονται καταγγελίες για διαρροές. Και από αυτό το νεοκλασικό είχαν γίνει,
6: ναι,
18: από το παλιό κτίριο, και από ένα λίγο παραπάνω στο τέρμα της Λύση Κράτους προς την πλάκα,
6: ναι,
18: ότι υπήρχαν κάποιες καταγγελίες. Εκείνο που πρέπει να σημειωθεί, Έρη, είναι ότι δυστυχώς αυτές οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι ενοικιάσεις βραχυχρόνιων ακινήτων για βραχυχρόνιες μισθώσεις, δεν έχουν καμία τεχνική προδιαγραφή.
6: Ναι.
18: Δηλαδή, αρκεί να είναι κάποιος φορολογικά ενήμερος ή φορολογικά να ανταποκρίνονται φορολογικά σε αυτά που θέτει το κράτος, και από εκεί και πέρα παίρνει ο καθένας όποιος θέλει άδεια, όσο όποια κατάσταση και αν βρίσκεται το κτίριο.
6: Τώρα εκεί στη Λύση Κράτους, Δημήτρη, είναι κατοικίες κυρίως ή διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, επειδή είναι και πολύ τουριστική η περιοχή.
18: Ναι, οι κάτοικοι περίπου εδώ πέρα είναι 10 οι μόνιμοι κάτοικοι. Τα περισσότερα διαμέρισματα έχουν δοθεί για βραχυχρόνιες μισθώσεις. Είναι ακριβά, λογικό είναι.
6: Ναι.
18: Διότι εδώ πέρα δίπλα είναι η Ακρόπολης, είναι ιστορική.
6: Απέναντι
18: είναι
6: η πύλη του Ανδριανού, ναι.
18: Ναι, έτσι, και δεν χρειάζεται κανένας για να μετακινηθεί. Έρχονται κατευθείαν εδώ και δημιουργούν και περπατάνε και στην Ακρόπολη και στα μουσεία και στους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους. Και γι' αυτό το λόγο είναι ακριβά. Και δυστυχώς εξακολουθούν να παραμένουν. Έτσι, τώρα που μιλάμε, προηγουμένως μιλούσαμε με έναν κύριο ο οποίος σήμερα ξενίκιασε το άλλο με τη βραχυχρόνια μίσθωση. Ένα διαμέρισμα το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα δίπλα σε έναν άλλο δρόμο, όπου επίσης σε νεοκλασικό. Χωρίς να υπάρχει καμία τεχνική προδιαγραφή. Και με αυτό ο κύριος Λέκας προχθές, του Οργανισμού Αντιπυκνικής Προστασίας, ότι αυτά τα κτίρια είναι ακατάλληλα. Είναι κατάλληλα, πολύ φαινομενικά να φαίνονται κατάλληλα, όμως εσωτερικά έχουν υποστεί πολλές φορές και διαβρώσεις από το πέρασμα του χρόνου, τα οποία δεν έχουν αντικατασταθεί, δεν έχουν
6: συντηρηθεί, δεν έχουν κατασκευαστεί.
18: Τώρα να πω όσον αφορά τους συγγενείς των θυμάτων, από το πρωί οι άνθρωποι αυτοί είναι στην ιατροδικαστική υπηρεσία.
6: Τραγικό, δύο ζευγάρια, μία κοπέλα ήταν έγκυος, έτσι αδέρφια μεταξύ τους, το κορίτσι με το αγόρι και με τους συζύγους της κτλ. Το ένα ζευγάρι νιόπαντρο, το άλλο περίμενε το παιδάκι του.
18: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη, και οι άνθρωποι πρόκειται να φύγουν την Παρασκευή το πρωί, δηλαδή θα αποχωρούσαν, να χωρούσαν γύρω στις 10-10.30 το πρωί, από ό,τι μας έλεγαν εδώ, ένας έλικος απέναντι, θα αποχωρούσαν 10-10.30 το πρωί, γιατί έφευγε η πτήση τους για την Αμερική.
6: Ναι.
18: Και δυστυχώς στις 7.30 ώρα συνέβη αυτό. Εν τω μεταξύ, με τα καλύτερα λόγια μας μιλάγανε και για το ζεύγος των ηλικιωμένων της
6: Ελλάδας
18: και του Βρετανού. Στο δεύτερο όροφο, κλείστηκε άνθρωποι, οι οποίοι δεν είχαν απασχολήσει ποτέ για τίποτα κανέναν, και μάλιστα αντιθέτως ήταν και πολλοί αυτοί οι κάτοικοι παλαιοί που μένουν εδώ στην πλάκα. Είχαν και άμεσες και άρρηκτες σχέσεις μεταξύ τους.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα, ο Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, γραμματέας της κίνησης κατοίκων της πλάκα.
19: Εμείς ως κάτοικοι πλάκας είχαμε επισημάνει την ιδιαιτερότητα της περιοχής, τους στενούς δρόμους, την χρήση, την πολλαπλή χρήση, τις πολλαπλές χρήσεις που υπάρχουν μαζί με την κατοικία, τη συρροή, πέμπε τη συρροή χιλιάδων τουριστών, επισκεπτών, την κυκλοφοριακή επιβάρυνση, δημιουργούν ένα εκρητικό μείγμα και τους σοβαρούς κινδύνους. Επειδή στο παρελθόν έχουν δημιουργήσει για προβλήματα, από μικρές πυρκαγιές κινδύνευσαν να κάψουν ένα μέρος της γειτονιάς και απεφέρθηκαν λόγω της άμεσης κινητοποίησης και της ώρας που έγιναν.
20: Εσείς πού τη στείλατε αυτή την επιστολή?
19: Εμείς τη στείλαμε στην πυροσβεστική, το στείλαμε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και στο Δήμο Αθηναίων. 5 Οκτωβρίου του 2025 δεν απάντησε κανένας. Όχι μόνο δεν απάντησε, αλλά συνήθως αυτό συμβαίνει. Θα ενδιαφερθούν όταν γίνει ένα γεγονός δυσάρεστο.
6: Εδώ στα Παραπολιτικά μίλησε και ο Πάρης Χαρλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα.
21: Πιστεύω 3-4 ότι είναι τα κτίρια τα οποία εμφανίζουν προβλήματα, ενώ πλέον για κατοικία, έτσι.
20: Ναι.
21: Υπάρχουν κάποιες βλάβες δευτερεύουσας σημασίας. Η αλήθεια είναι ότι οι εικασίες υπάρχουν πολλές.
20: Ναι.
21: Ενδείξεις οι οποίες καταλήγουν σε κάποια σενάρια υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι επειδή υπάρχουν και οι ειδικοί οι οποίοι το ελέγχουν, ας αφήσουμε την περιοριστική να βγάλει το πόρισμα. Να πω ότι εκφράζω προσωπική άποψη. Νομίζω ότι αν κατ' εκτίμηση, έτσι,
20: ναι,
21: μια απλή διαρροή χωρίς κάπου να συσσωρευτεί μια ικανή μάζα αερίου, νομίζω όχι. Δηλαδή εδώ πρέπει να υπάρχουν δύο φαινόμενα. Να είναι κάπου να έχει μαζευτεί μεγάλη μάζα αερίου, να έχει μεγάλο όγκο δηλαδή, να έχει πολύ καύσιμη ύλη, ή κάτι να το πυροδότησε.
6: Καλύτερη εικόνα στο κυκλοφοριακό μετά την παρουσία της ομάδας Κόμβος βλέπει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας. Η Άννα από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Άννα.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά, όντως μας είπε ότι υπάρχει μια πρώτη βελτίωση στην εικόνα των δρόμων μετά από την παρουσία της ομάδας Κόμβος. Ξεκαθάρισε βέβαια ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Ανέφερε ότι η κατάσταση παρακολουθείται καθημερινά και γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης. Βέβαια, ενώ είπε ότι η εικόνα είναι λίγο καλύτερη συνολικά στο λεκανοπέδιο, δεν ισχύει το ίδιο για τον Κηφισό, όπου ουσιαστική βελτίωση δεν έχει ακόμα καταγραφεί. Το πρόβλημα δηλαδή δεν έχει λυθεί καθόλου.
6: Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός.
21: Το που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα στο λεκανοπέδιο. Δεν έχουν βελτιωθεί σχεδόν καθόλου τα πράγματα στον Κηφισό. Λίγο καλύτερα πάει ο Κηφισός, αλλά έχει τα γνωστά προβλήματα για τους λόγους που γνωρίζουμε όλοι. Θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι καλύτερη. Τα δεδομένα θα τα δούμε σε πάνω από ένα μήνα και θα τα αξιολογήσουμε. Έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο έτσι ώστε να μπορείτε κι εσείς να μεταδίδετε ζωντανά την κυκλοφορία και να ενημερώνετε τους οδηγούς.
20: Από πότε, Υπουργέ, αυτό?
21: Αυτές τις μέρες είμαι σίγουρος, κύριε Σκουρή, ότι θα πάρετε ένα μήνυμα όλοι σας για να ξεκινήσουμε αυτή τη συνεργασία. Θα υπάρχει μια ενημέρωση ψηφιακή, αντιλαμβάνουμε, και με χάρτες, έτσι ώστε να μπορείτε η μεν τηλεοράσεις να δείχνουν το συγκεκριμένο χάρτη, τα δε ραδιόφωνα να περιγράφουν ακριβώς τα σημεία τα οποία είναι κρίσιμα και χρειάζεται πληροφόρηση και ενημέρωση για τους οδηγούς.
6: Αλλάζει λοιπόν ο τρόπος ενημέρωσης και για τα θέματα της κίνησης, Άννα.
1: Ναι, θα υπάρχει ψηφιακή ενημέρωση, όπως είπε ο Υπουργός, συνοδευόμενη από χάρτες της κυκλοφορίας. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί θα μπορούν να προβάλλουν τους χάρτες με την κατάσταση στους δρόμους, ενώ οι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα μπορούν να ενημερώνουν τους οδηγούς για τα κρίσιμα σημεία και τα προβλήματα που καταγράφονται εκείνη την ώρα.
6: Και
1: αναφέρθηκε και στο πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης ο Υπουργός. Είπε ότι είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς αστυνόμευση. Ζήτησε την συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία έχει ως βασικό αντικείμενο την αντιμετώπιση τέτοιων παραβάσεων, και ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο δεν πρόκειται να αφήσει το ζήτημα ως έχει. Δεν πρόκειται να το αφήσει άλυτο δηλαδή.
6: Και βεβαίως αναφέρθηκε και στο θέμα των αδειών των κρατουμένων. Και στις φυλακές είπε ότι οι άδειες δεν μπορούν να μην δίδονται, έτσι.
1: Ναι, τάχθηκε ξεκάθαρα κατά της κατάργησης των αδειών, επισημένοντας ότι αυτό που χρειάζεται είναι έλεγχος ως προς το ποιος δικαιούται την άδεια και ποιος τελικά τη λαμβάνει. Όπως είπε, δεν είναι ανθρώπινο να καταργήσουμε τις άδειες. Μάλιστα μίλησε και για την κατάσταση στις φυλακές, τη χαρακτήρισε ιδιαίτερα προβληματική. Είπε ότι ο πληθυσμός των σοφρονιστικών καταστημάτων είναι αυξημένος κατά 35% σε σύγκριση με πριν από 3-4 χρόνια, δηλαδή έκανε λόγο για υπερπληθυσμό στις φυλακές. Ανακοίνωσε ότι αυτή τη στιγμή προετοιμάζονται 5 νέα σοφρονιστικά καταστήματα, με τη νέα φυλακή στον Ασπρόπυργο να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του σχεδιασμού.
6: Και βεβαίως θα δούμε τώρα τι θα γίνει, γιατί πραγματικά, εντάξει, το θέμα του υπερπληθυσμού στις φυλακές είναι γνωστό και έτσι, πολύ μεγάλο.
2: Η ώρα είναι 12:30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
22: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
3: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
4: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δεν είναι μίζεροι όσοι διαμαρτύρονται, είπε στην συνέχεια. Εκφράστηκα, είπα για το πώς για το πώς περιγράφουν τη χώρα μας τα κόμματα αυτά εν συνεχή. Ενώ ο κ. Καλογερόπουλος, βουλευτής δικής Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι ο κ. Στεοχάρης θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός.
6: Βέβαια, τώρα, πριν από λίγη ώρα, ο κ. Στεοχάρης έτσι μίλησε για το θέμα, για τη δήλωση αυτή και είπε ότι απλώς ήταν μια λάθος έκφραση. Προσπάθησε εν πάση περιπτώσει να ανασκευάσει κάπως τη δήλωση.
5: Ακριβώς αυτό.
6: Αυτό δημιουργεί πρόβλημα τώρα στο εσωτερικό, Κώστα.
5: Αυτό σε λίγο κοιτάξτε. Σε λίγο περιμένουμε σε αυτή την ώρα, μάλλον ξεκινάει τον briefing των πολιτικών συντακτών ενημέρωση από τον Παύλο Μάρινα και είχε ερωτηθεί την Παρασκευή σχετικά στη συνέντευξη του Earth News για τον κ. Κουρκουδίνα. Δεν είχαν γίνει ακόμα οι άλλες δηλώσεις. Είπε ότι η δήλωση παρουσιάστηκε αποσπασματικά και είπε ότι ο κ. Κουρκουδίνας δείχνει απόλυτη κατανόηση για την κατάσταση και ζήτησε να στηριχθούν όσο παραπάνω γίνεται οι πολίτες. Οπότε περιμένουμε σε λίγα λεπτά να δούμε. Μάλιστα. Φαντάζομαι θα δεχθεί σχετική ερώτηση ο κ. Μαρινάκη, να δούμε τι θα αποφασίσει.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν την πρώτη δήλωση που έκανε ο κ. Στεοχάρης, που είπε ότι υπάρχουν κόμματα κακομοίριδων. Και αυτό σχολιάστηκε φυσικά.
23: Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στον δρόμο προς εκλογές και νομίζω θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε να εκφράζουμε ότι η χώρα περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι είμαστε η χώρα των κακομοίριδων.
24: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα και
23: δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
24: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει.
23: Δυστυχώς το ακούμε και στην εξωτερική πολιτική.
24: Γιατί μπορεί να αυτούς εκπροσωπούν.
23: Όχι, δεν εκπροσωπούμε. Εκπροσωπούμε
24: τους νοικοκύριδες.
23: Εκπροσωπούμε τους ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν πέρα με δυσκολία. Αυτούς.
6: Λοιπόν, έτσι τοποθετήθηκε ο Χάρης Θεοχάρης. Να ακούσουμε όμως τι είπε και νωρίτερα, διότι ανασκεύασε.
25: Εγώ εξέφρασα με μια λανθασμένη φράση, είναι αλήθεια, το γεγονός ότι έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα, που θεωρούν ότι η χώρα είναι, δεν ξέρω, στη δεκαετία του 50 και του 60 λίγο, άμα τους ακούσεις περιγράφουν, ενώ υπάρχει μια Ελλάδα η οποία πραγματικά προσπαθεί, δυσκολεύεται, σφίγγει το ζωνάρι, αλλά πετυχαίνει, παράγει, εξάγει, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν δουλειά και βρίσκουν, κάποιοι εργαζόμενοι που βλέπουν κάποιες αυξήσεις. Σας εκφράζω ακριβώς αυτό που ήθελα να διατυπώσω εκείνη τη στιγμή, ότι περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα, έτσι μια Ελλάδα κακόμοιρη, μίζερη και φοβική, δεν θεωρώ ότι ζούμε σε αυτή την Ελλάδα.
6: Τις δηλώσεις Θεοχάρης σχολίασε ο κύριος Καλογερόπουλος, ενώ ο Μιχάλης Χρυσογοϊδής που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη κράτησε αποστάσεις.
26: Κάποιοι το καλάμι μπορεί να τους αρέσει να το καβαλάνε και να νομίζουν ότι είναι καβαλάριδες. Όμως η κυρία Μπακογιάννη έχει δίκιο. Το άλλο που μου αναφέρεται δεν μπορεί να τους λες ότι είναι φουκαράδες. Όταν ένας χώρος πολιτικός σε φιλοξενεί και σε κάνει και υπουργό και είσαι και από άλλο χώρο και σε έχουν και υφυπουργό εξωτερικών και έχεις ψηφίσει και τις πρέσπες και κανείς δεν σου λέει τίποτα, ή θα σέβεσαι τον κόσμο αυτόν ο οποίος στηρίζει αυτή την παράταξη, αλλά όχι για να αλλάξει, έτσι, μην μπερδευόμαστε. Άρα λοιπόν εγώ νομίζω ότι ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική και πιο σεβάσμη στον κόσμο. Δεν μπορεί να του λες, η δημοκρατία ακόμα που σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις μια άλλη επιλογή. Δεν μπορεί να του λες ότι είσαι φουκαράς.
27: Θέλω να πω ότι ο κόσμος, οι πολίτες, η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται από ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο συνίσταται στις συνέπειες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή λόγω της παγκόσμιας αναταραχής. Ποια χώρα δεν δοκιμάζεται σήμερα? Ποια χώρα? Η Γερμανία, για παράδειγμα, με πρώτη και καλύτερη Γερμανία. Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εξαντλεί τις δυνατότητες προκειμένου να στηρίξει τον κόσμο, τους πολίτες, την κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Και το ζητούμενο για μας, τους υπουργούς, τα μέλη της κυβέρνησης, είναι να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ούτως ώστε να ανακουφίσουμε την ελληνική κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.
6: Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας περί αλαζονίας, δεν δημιουργούν προβλήματα στην εκλογική δύναμη της παράταξης, είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος, εδώ μιλώντας στο σταθμό μας στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα για το Θανάση Φουσκίδη.
0: Δεν νομίζω ότι δημιουργούν προβλήματα σε ό,τι αφορά την εκλογική της δύναμη και το μέλλον της.
1: Ναι.
0: Δεν γράφουν αυτά με ανεξίτηλα γράμματα. Έτσι η εμπειρία μου τόσα χρόνια από την πολιτική λέει αυτό. Δεν καθορίζουν αυτά τίποτα.
6: Πάμε τώρα στην αντιπολίτευση, διότι όπως καταλαβαίνετε όλες αυτές οι δηλώσεις και η τελευταία του κυρίου Θεοχάρη έχει προκαλέσει ομοβροντία αντιδράσεων. Ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο, έχει συγκεντρώσει όλες αυτές τις αντιδράσεις. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αλήθεια ήταν ότι η προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν η καλύτερη για το Χάρη Θεοχάρη μετά το σχόλιο που έκανε σε σχέση με κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη και άλλα που απευθύνονται στους νοικοκύριδες, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης μάλιστα, να εξαπολύουν πειρά κατά της κυβέρνησης και να κάνουν λόγο για προσβλητική στάση απέναντι στους πολίτες. Συγκεκριμένα, η φράση του Υφυπουργού πυροδότησε στη συνέχεια ομοφροντία ανακοινώσεων και ειδικότερα από το Πασόκ που έκανε λόγο για νέο κρεσέντο αλαζονίας. Η Χαριλάου Τρικούπη υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση προσβάλλει και διχάζει τους πολίτες, σημειώνοντας ότι ένας υπουργός ασκεί τα καθήκοντά του στο όνομα του συνόλου της κοινωνίας, ανεξαρτήτως των πολιτικών του και εκλογικών επιλογών του καθενός. Σκληρή ήταν και η αντίδραση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με τον Κώστα Καρπουτσί να θέτει το ερώτημα ποιοι θεωρούνται τελικά νοικοκύριδες για τη Νέα Δημοκρατία, συνδέοντας και τη δήλωση του Χάρη Θεοχάρη με πρόσφατες τοποθετήσεις κυβερνητικών και κομματικών στελεχών σε σχέση με την ακρίβεια και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Στο ίδιο μέτωπο της κριτικής μπήκε και η Νέα Αριστερά, η οποία υποστήριξε ότι η επέμαχη φράση δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο λεκτικό ατόπιμα, συνδέοντας τη δήλωση του Θεοχάρη με προηγούμενες δηλώσεις και τοποθετήσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το επίδομα ανεργίας, την ακρίβεια και την οικονομική κατάσταση των πολιτών, καταλογίζοντας έτσι στην κυβέρνηση συγκεκριμένη αντίληψη για όσους βρίσκονται σε οικονομικά δύσχυρη θέση.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στη Χαριλάου Τρικούπη που επικεντρώνονται αυτή την εβδομάδα περιοδίες έτσι σε ολόκληρη τη χώρα. Έντονα προγράμματα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα.
6: Και βεβαίως από ό,τι ακούσαμε και νωρίτερα από τον συνάδελφο τον Μάνο τον Ανθουλάκη, οι δηλώσεις αυτές, οι δηλώσεις των τελευταίων ημερών από γαλάζια στελέχη για την ακρίβεια, για κακομοίριδες και όλα αυτά, έτσι έχουν πυροδοτήσει και αντιδράσεις όπως ακούσαμε.
8: Ναι, και σηκώνει πολύ τους τόνους η Χαριλάου Τρικούπη και λέει ότι όλες αυτές οι δηλώσεις από τον κύριο Θεοχάρη, τον κύριο Τσιάρα, τον κύριο Κουλκουδίνα είναι ενδεικτικές της αλαζονίας των κυβερνητικών στελεχών, της άγνοιας της κατάστασης που αντιμετωπίζει ένα σημαντικό τμήμα των συμπολιτών μας και της πολύ μεγάλης ακρίβειας. Θα επαναλάβει. Θα δούμε τον κύριο Ανδρουλάκη και τις επόμενες ημέρες να σηκώνει όπως είναι φυσικό τα θέματα της ακρίβειας, συνεχίζοντας όμως και περιοδίες όπως έκανε στα τέλη της εβδομάδας που επισκέφθηκε το νησί της Σαντορίνης και είχε πολλές συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς. Η μέρα σήμερα έχει και τα εργανοτικά στην Χαριλάου Τρικούπη. Θέλουν να σηκώσουν πολύ το θέμα της Αττικής που σε σχέση με άλλες περιφέρειες της χώρας είναι η τρύπα για το Πασόκ. Μάλιστα, ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης θα πάρει το απόγευμα μέρος σε σύσκεψη με επιτελικά στελέχη από όλες τις περιφέρειες της Αττικής και από εκεί και πέρα θα δούμε τις επόμενες ημέρες και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τα κοινωνικά και τα θέματα που μπορεί το ΠΑΣΟΚ μέσα από νομοθετικές πρωτοβουλίες να τα προωθήσει να είναι στην καρδιά της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, αλλά σίγουρα αυτές οι μέρες εν αναμονή και των αποφάσεων και των ανακοινώσεων που θα κάνει την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός είναι τα θέματα που σχετίζονται με την ακρίβεια σε σχέση με τα καύσιμα.
6: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα. Πάμε τώρα και στο στρατόπεδο της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα με τη βοήθεια της Ελένης Καλογεροπούλου. Και εκεί οι περιοδίες και εκεί οι επαφές. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι σήμερα ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να συναντηθεί με τα μέλη και τα στελέχη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Η κίνηση αυτή γίνεται στο πλαίσιο της κινητοποίησης πλέον που κάνει ο ίδιος ο πρόεδρος της Ελλάς. Δηλαδή, πρέπει να πούμε ότι μέχρι σήμερα ο κύριος Τσίπρας είχε την άποψη ότι τα στελέχη της Ελλάς, ακριβώς επειδή ήταν νέα και δεν τα γνώριζαν οι πολίτες, θα έπρεπε αυτά να αναλάβουν το επικοινωνιακό κομμάτι, όλο το επικοινωνιακό κομμάτι. Προφανώς κάποια στελέχη από αυτά τα πήγανε καλύτερα, κάποια δεν τα πήγανε και τόσο καλά. Ωστόσο οι συνεργάτες του θεωρούν ότι επειδή ακριβώς βρισκόμαστε σε μία ακρεφνώς προεκλογική περίοδο, θα πρέπει μπροστά να βγει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να κάνει μια σειρά από περιοδίες, θα πάει στη Θεσσαλία, στην Δυτική Ελλάδα, στη Μακεδονία, στην Κρήτη. Είναι ενδεικτικά κάποιες από τις περιφέρειες τις οποίες αναμένεται να επισκεφτεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα ο κύριος Τσίπρας, πρέπει να πούμε ότι αναμένεται να πηγαίνει, να έρχεται σε επαφή και με όλους τους κοινωνικούς φορείς οι οποίοι τον προσκαλούν σε διάφορες εκδηλώσεις. Έτσι δηλαδή θα δούμε ότι καθημερινά θα βρίσκεται στην επικαιρότητα μέσα από τις διάφορες παρεμβάσεις του. Προφανώς Έρη, ναι. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις η Ελλάδα εμφανίστηκε να είναι σε ένα 17%. Θεωρούν λοιπόν στην Αμαλίας ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να απεγκλωβιστεί από αυτό το νούμερο, να κάνει κινήσεις προς τα πάνω, γιατί αν παγιωθεί προφανώς δεν θα είναι καθόλου καλό για την Ελλάς, δεδομένου ότι ο βασικός στόχος του κυρίου Τσίπρα είναι να προσεγγίσει, να απειλήσει με λίγα λόγια, ναι, το κυβερνών κόμμα, προκειμένου οι πολίτες να αποκτήσουν την εντύπωση ότι υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική λύση.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο σταθμό μας. Ο Διονύσης Τεμπονέρας, θεμοιάρχης εργασίας της Ελλάς, μίλησε στο Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκούρη.
10: Δεν βλέπω σήμερα τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σύνθεση των δυνάμεων, όταν αυτό με άπλετο πολιτικό χρόνο και με χρόνο για προγραμματικές κυρίως συνεννοήσεις δεν κατέθεται εφικτό όλο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ας είμαστε ρεαλιστές, παραμονές των εκλογών και με τα κόμματα να έχουν τη στρατηγική τους, μια τέτοια συζήτηση περισσότερο θα έλεγα ότι ρευστοποιεί την υφιστάμενη πολλή κατάσταση και δυστυχώς βγάζει κερδισμένη τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα, υπό την έννοια αυτή, εμείς καλούμαστε να υπερβούμε αυτή την παθογένεια, η οποία πράγματι αναπτύσσει τώρα το προηγούμενο διάστημα.
11: Είναι όμορος χώρος για την Ελλάδα στο Πασόκ, ή δεν είναι?
10: Απαντώ καταφατικά σε κάθε περίπτωση. Προφανώς όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε μια σχέση αντιπαλότητας με το ΠΑΣΟΚ. Είμαστε και μια σχέση, θα έλεγα, περισσότερο προγραμματικού ανταγωνισμού. Ο προγραμματικός ανταγωνισμός για μας είναι θεμητός. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε μονομέτωπο αγώνα ενάντια στη Νέα Δημοκρατία.
6: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έκθεση καταπέλτης από την Κομισιόν για τον τρόπο που διαχειρίζεται η Ελλάδα τα ευρωπαϊκά κονδύλια στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Μάλιστα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι επιβάλλονται, μεταξύ άλλων, διαπιστώνει ότι επιβάλλονται κάποιοι όροι που αποκλείουν επί της ουσίας μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες. Οι διαγωνισμοί ευνοούν το ολιγοπόλιο και πολλά άλλα που θα μας τα εξηγήσει τώρα ο Γιώργος Μάλτης. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
12: Καλό μεσημέρι, Γέρη. Η έκθεση λοιπόν της Κοινής Διεύθυνσης Ελέγχου και Συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία με ημερομηνία 7 Σεπτεμβρίου του 2026, δηλαδή φετινή, πριν μερικές μέρες, αποκαλύπτει ένα βαθύτερο προβληματικό σύστημα. Οι ελεγκτές κομισιών που διενήργησαν τον έλεγχο στα τέλη του 2025 προχώρησαν στην διατύπωση γνώμης με επιφύλαξη και σημαντικές πτώσεις, κατατάσσοντας το ελληνικό σύστημα στην διαχείριση και ελέγχου στην κατηγορία 3. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό, Έρη, σημαίνει ότι το σύστημα λειτουργεί εν μέρη και απαιτείται ουσιαστική βελτίωση, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις που εκθέτουν τα ευρωπαϊκά ταμεία στον κίνδυνο παρατυπιών. Ο έλεγχος επικεντρώθηκε δειγματοληπτικά στο πρόγραμμα Δίκαιη Ανάπτυξη και Μετάβαση και στο πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή, με το Υπουργείο Εργασίας να βρίσκεται στο μικροσκόπιο της διαχειριστικής αρχής.
6: Τι διαπιστώνουν? Τώρα τι θα επιβληθούν πρόστιμα, Γιώργο?
27: ακόμα δεν ξέρουμε, προφανώς ψάχνονται οι λεπτομέρειες και που θα βγουν. Τι λέει η έκθεση, ότι ναι, μεγάλη διαγωνισμή κομμένη στα μέτρα των ισχυρών του κλάδου, ως Αγία Τριάδα εταιριών επαγγελματικής κατάρτισης. Έχουμε όρους που ουσιαστικά αποκλείουν από τους διαγωνισμούς της Ευρωπαϊκής Εταιρείας, ζήτημα το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση η Κομισιόν, για το οποίο επέβαλε μεγάλες δημοσιονομικές διορθώσεις που φτάνουν το 25% των κοινοτικών κονδυλίων.
6: Κάνει, κάνει λόγο για αδιαφάνεια επί της ουσίας του.
27: Αδιαφάνεια, ναι, και μάλιστα στα συγκεκριμένα προγράμματα, δηλαδή σε προγράμματα κατάρτισης ευρωπαϊκών κονδυλίων, δεν είναι η πρώτη φορά.
6: Σωστά.
27: Από το 2000 και μετά υπάρχουν σωρίες παρατυπιών διαπιστωμένες. Μέτρα δεν έχουν ληφθεί, ναι, και κυρίως πρόστιμα δεν έχουν πέσει. Τώρα εδώ λέει για μεθοδεύσεις, για φούσκωμα το αριθμό των συμμετεχόντων στην κατάρτιση, εξόφθαλμες παρεμβάσεις όπως η κατάρτιση φυλαξιμένων στα ελληνικά.
6: Εντάξει, προφανώς για φωτογραφικές διατάξεις. Ναι,
27: προφανώς.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Σε δύο ημέρες λύγει το πρόγραμμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον και μάλιστα το 80% αυτών που έχουν κάνει αιτήσεις αφορά την κανονική τους κατοικία, την πρώτη τους κατοικία. Μάριος Χριστοδούλου θα μας δώσει τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Βέβαια, Μάριε, να πούμε ότι λύγει μεθαύριο, αλλά είχε πάρει παράταση. Και ακροατές εδώ στα παραπολιτικά μας ρωτούν και σήμερα μας ρώτησαν αν υπάρχει περίπτωση να πάρει και άλλη παράταση.
13: Όχι, από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι μέχρι στιγμής το Υπουργείο δεν αποκαλεί κάτι, δεν λέει κάτι αν θα πάρει μια παράταση.
6: Ναι, ναι.
13: Οπότε για την ώρα μέχρι Τετάρτη, βέβαια να πούμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουν υποβληθεί πάνω από 380.000 αιτήσεις και έχουν εκδεθεί 91.000. Αλλά ας τα δούμε αναλυτικά λίγο τα στοιχεία του ρεπορτάζ, ναι, ότι οι δικαιούχοι, ότι οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο μέχρι την Τετάρτη για να εκδώσουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, το οποίο είναι συνολικό ύψος 500 εκατομμύρων ευρώ. Πρόκειται για το πρόγραμμα που επιχειρεί να βγάλει στην αγορά κλειστά σπίτια, αλλά και να δώσει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες παλαιών κατοικιών να κάνουν εργασίες ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης με πολύ υψηλή επιδότηση. Να θυμίσουμε ότι το ποσό της επιχορήγησης φτάνει έως και στις 36.000 ευρώ για κάθε κατοικία, ενώ προβλέπεται επιπλέον κάλυψη έως 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες και ελέγχους. Και το ποσοστό της επιδότησης ξεκινά από 70% και μπορεί να φτάσει έως και το 95% ανάλογα με το εισόδημα του δικαιούχου και τα ειδικά χαρακτηριστικά της οικογένειας και του ακινήτου. Για παράδειγμα, για ένα άγομο εισόδημα από 18.000-25.000 η βασική επιδότηση είναι 70%. Για ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά το όριο για την επιδότηση 80% ανεβαίνει στις 25.000 ευρώ, ενώ για οικογένεια με ένα ανήλικο παιδί τα αντίστοιχα όρια είναι 30.000 ευρώ.
6: Μάλιστα.
13: Τώρα, πρέπει να πούμε ότι προστίθενται 5 ποσοστιαίες μονάδες στην επιδότηση για κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, για μονογονικές οικογένειες με αποκλειστική επιμέλεια, καθώς και για τρίτεκνους και πολύτεκνους. Τώρα, ποια σπίτια μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα? Μιλάμε για κατοικίες που είναι νόμιμες, δεν έχουν χαρακτηριστεί καταδραπιστές και διαθέτουν οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 1993. Πρέπει επίσης να βρίσκονται στην ενεργειακή κατηγορία γάμα ή χαμηλότερη αίρη.
6: Μάλιστα.
13: Η επιφάνεια των κύριων χώρων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120 τετραγωνικά μέτρα, ενώ για τρίτεκνες και πολιτικές οικογένειες το όριο ανεβαίνει στα 150 τετραγωνικά μέτρα, χωρίς όμως να αυξάνεται το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης των 36.000 ευρώ. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι οι κλειστές κατοικίες που αποκτήθηκαν μέσα στο 26 δεν είναι επιλέξιμες αίρη, καθώς το ακίνητο θα πρέπει να είχε δηλωθεί από τον μετούντα στη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025. Όπως είπαμε και πριν, το ενδιαφέρον μέχρι τώρα είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Έχουν ήδη εκδοθεί περίπου 91.300 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για ανοιχτές και κλειστές κατοικίες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των αιτήσεων, καθώς 381.000 έχουν επισκεφτεί τη ηλεκτρονική πλατφόρμα και έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σε ευχαριστούμε. Ολοκλήρωσε.
13: Όχι αυτό. Και αναμένουμε αν θα υπάρξει μια παράταση λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος. Για την ώρα, ακόμα το Υπουργείο ΕΡΗ δεν μας έχει δώσει σχετικό σήμα.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Τώρα το πρωί είχαμε μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής εκεί στη Νέα Ιωνία, στην οδό Κασταμονής. Πήρε φωτιά ένα κατάστημα και αυτή η φωτιά κατέστρεψε σχεδόν ολόκληρη πολυκατοικία με πολλά διαμερίσματα. Η NMA από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο. Πραγματικά, ένα βομβαρδισμένο τοπίο εκεί η περιοχή.
1: Έτσι είναι, Ερή. Να πούμε ότι μια καφετέρια η οποία βρισκόταν στον ισόγειο ουσιαστικά χώρο μια πολυκατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα, γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Οι φλόγες επεκτάθηκαν στα υπερκείμενα διαμερίσματα, στα διαμερίσματα που βρίσκονταν από πάνω. Να πούμε ότι στην συγκεκριμένη καφετέρια γίνεται και χρήση ναργιλέ. Η φωτιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα προς τους επάνω ρόφους.
6: Εν τω μεταξύ, την ώρα που έπιασε φωτιά, είχε μέσα πελάτες στο κατάστημα.
1: Είχε και φυσικά ήταν και οι άνοικοι της πολυκατοικίας και ιδιοκτήτες μέσα, οπότε η πυροσβεστική προχώρησε σε αρκετούς απεγκλωβισμούς. Ήταν μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Συμμετείχαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα. Να πούμε ότι ένα στοιχείο που εξετάζεται είναι ότι οι κάτοικοι αναφέρουν ότι λίγο πριν δουν τις φλόγες άκουσαν ένα ισχυρό κρότο. Δηλαδή κάνουν λόγο για έκρηξη.
6: Ναι, την ώρα που προσπαθούσαν να κατέβουν τις σκάλες, άκουγαν εκρήξεις. Ναι.
1: Ακριβώς. Και ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που βρίσκεται και στο μικροσκόπιο των αρχών φυσικά, είναι ότι στην ίδια καφετέρια είχε σημειωθεί τον Φεβρουάριο του 2023, δηλαδή πριν από 3 χρόνια, άγρια συμπλοκή μεταξύ ατόμων που είχαν απασχολήσει τις αρχές, η οποία κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών και είχαμε και ένα νεκρό τότε.
6: Ναι, δεν συνδέονται.
1: Μια παράπλευρη. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Να πούμε ότι την διερεύνηση της υπόθεσης την έχει αναλάβει το Τμήμα Εκβιαστών της Ελληνικής Αστυνομίας. Οπότε θα διερευνήσει.
6: Και βεβαίως τώρα οι άνθρωποι εκεί με τα σπίτια τους που έχουν πάθει ολοκληρωτική καταστροφή, έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, να ακούσουμε τι είπαν οι κάτοικοι.
14: Άκουσα κρότο και είδα κάπνα και φλόγα έξω από το πνοδομάτιο, γιατί είχα τέντα και είδα φλόγα. Άρχισα τις φωνές και δεν μπορέσαμε να κατεβούμε τις κάλες γιατί είχε κάπνα. Τέσσερις και κάτι. Η κοπέλα που μένει στο πρώτο και ειδοποίησε άμεσα την πυροσβεστική.
15: Δεν τραυματίστηκε κανείς.
14: Ευτυχώς όχι, βάλουμε τις φωνές. Εγώ με ένα ζευγάρι πήγαμε στα Ράτσα και από εκεί μας έβγαλε η πυροσβεστική. Οι άλλοι ευτυχώς προλάβανε, αλλά περάσαν μέσα από φλόγες. Είχαμε και έγκυο, ευτυχώς έφυγε.
16: Πες κοντά η γυναίκα μου γιατί είχε ξυπνήσει και μου λέει φωτιά, Δημήτρη, φωτιά, καπνός.
17: Γύρω στις 4.30 ώρα το πρωί, φάνησε, ούλιαζε μια γυναίκα φωτιά, φωτιά. Άρχισαν να ανεβαίνανε προς τα πάνω τρέχοντας προς την ταράτσα κάποιοι, νομίζοντας ότι θα σωθούνε. Από το καπνό, εγώ φώναζα, κατεβείτε προς τα κάτω, προς την έξοδο.
6: Επανερχόμαστε στο αρχικό θέμα του δελτίου που λέγαμε για την διαχείριση του Μεγάλου Μαξίμου τώρα σε αυτές τις δημόσιες τοποθετήσεις των γαλάζιων στελεχών που δίνουν λαβές για κριτική, όπως η δήλωση του κυρίου Θεοχάρη, την οποία σχολίασε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, είπε ότι πρόκειται για αστοχία. Να το ακούσουμε.
18: Για να απαντήσω και για τον κύριο Θεοχάρη, θα παραπέμψω σε μια σειρά από διατυπώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτηριστικά έχει πει ότι είμαστε η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Και πέραν των δηλώσεων, η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης αυτής αποσκοπεί στο να στηριχθούν και να ενισχυθούν όσο γίνεται οι Έλληνες πολίτες σε μια πρωτοφανή περίοδο αλλεπάλληλων εισαγόμενων κρίσεων, ακρίβειας, πληθωρισμού, με πολύ μεγάλη στόχευση και έμφαση τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης, αυτή είναι η φιλοσοφία του ίδιου του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης και αυτή είναι και η λογική, το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη, όχι μια παράταξη λαϊκιστών όπως είναι πολλά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που σε αυτούς τους ανθρώπους βασίζεται. Άρα οποιαδήποτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που σε αυτούς τους ανθρώπους βασίζεται. Άρα οποιαδήποτε δήλωση εκτός αυτής της φιλοσοφίας και εκτός αυτής της λογικής, είναι προφανώς

0: στα παραπολιτικά οι κάτοικοι. Να ακούσουμε τη δήλωση ο κ. Κώστας Γκαντάτσιος, πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Ελπίδα, εκεί στο Αρκαλοχώρι, στο Δήμο Μήνο Απεδιάδαση στην Κρήτη.
1: Ναι, 5.000 κτίρια που έχουν πάθει ζημιά στην περιοχή από το σεισμό του 21. Από αυτά έχουν καταδεθεί περίπου 3.000 φάκελοι για επισκευές και ανεπαρκευές σπιτιών και έχουν πάρει άδεια λιγότερες από 600 άδειες. Δεν έχει βέβαια ολοκληρωθεί κάποιο σπίτι με αυτή τη διαδικασία, αλλά έχει δεκάδες κατάφεραν να φτιάξουν τα σπίτια τους και αυτοί τα φτιάξαν με δικά τους έξοδα. Αυτοί μπόρεσαν και σουλούποσαν το σπίτι. Πολλοί που παραμένουν είτε σε κοντέινερ, έχουμε περίπου 500 ανθρώπους σε κοντέινερ, είναι 170 κοντέινερ σε 7 σημεία του Δήμου, διαφορετικά σημεία του Δήμου, είτε μένουν σε κίτρινα σπίτια με ρογμές, σπίτια που είναι επικίνδυνα. Είτε φιλοξενούνται στα παιδιά τους 5 χρόνια μετά ή έχουν κάποια αποθήκη και την έχουν κάνει μόνιμη κατοικία. Έχουμε στην πενταετία 260 πληστηριασμούς. Μέχρι το τέλος τον Οκτώβριο του 20, μέχρι τον Δεκέμβριο του 26 έχουμε 260 πληστηριασμούς στο Δήμο μας. Έχουν απευθυνθεί στο συνήγορο του πολίτη. Αυτή είχε έρθει τον τέλη του Μάρτη με ένα κλιμάκιο. Έχει καταθέσει τα ερωτήματά του στο Υπουργείο σε συγκεκριμένα θέματα.
0: Ανεπανάληπτες στιγμές για την Εθνική που κέρδισε τη Γερμανία με ένα παιχνίδι που τελείωσε με 6.000 Έλληνες να τραγουδάνε στις κερκίδες τον εθνικό ύμνο. Πάμε να ακούσουμε.

0: Αυτές λοιπόν τις όμορφες στιγμές έζησαν οι Έλληνες παίκτες, είχαν μαζί τους τον κόσμο, τους Έλληνες θεατές που κατέκλυσαν το γήπεδο εκεί. Ο Αλέξανδρος Σόμογλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
1: Καλό μεσημέρι, Ερήμου.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Πολύ ιστορική βραδιά. Εγώ δεν την πω μεγάλη επιτυχία. Επιτυχία θα πω όταν η εθνική μας ομάδα επιστρέψει στην τελική φάση. Αυτός είναι ο στόχος της, στην τελική φάση μεγάλων διοργανώσεων.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν μια πολύ ιστορική βραδιά η χθεσινή. Είναι η πρώτη μας νίκη επί των Γερμανών στην ιστορία της εθνικής Ελλάδος. Τώρα από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, έρχονται τώρα. Θυμίζω ότι δεν τελειώνουν εδώ οι υποχρεώσεις της εθνικής. Την Πέμπτη η Ολλανδία στην Τούμπα και την Κυριακή ξανά η Γερμανία του Κλοπ αντίπαλός μας στην Τούμπα. Πλέον όμως ο στόχος της εθνικής αλλάζει στο Nations League. Στόχος είναι η κατάκτηση μιας εκ των δύο πρώτων θέσεων που θα την οδηγήσει και στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Μετά την χθεσινή ήττα της Σερβίας από την Ολλανδία, ο πρώτος πολύ μεγάλος στόχος της κατάκτησης τρίτης θέσης του ομίλου έχει επιτευχθεί ουσιαστικά. Η Σερβία είναι και σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, κάτι που σημαίνει ότι η εθνική μας σχεδόν δεδομένα θα είναι στο γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση του Euro, του Euro 2028. Αυτός ήταν ο πρώτος μεγάλος στόχος στο Nations League. Και πάμε για τις επόμενες σελίδες μιας φουρνιάς που, όπως λένε, που όπως λένε και οι Γερμανοί, όπως λέω και ο Μπάστιαν Σβάινστέγκερ, τι ζηλεύουν ακόμα και οι Γερμανοί, το ταλέντο. Και όμως γίνεται και αυτό πλέον, να ζηλεύουν οι Γερμανοί το ταλέντο των Ελλήνων παιχτών.
0: Πάμε και για τα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά.
1: Ποδοσφαιρικά δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη επικαιρότητα. Στο μπάσκετ ήταν η επικαιρότητα λίγο του Σαββατοκύριακου. Είχαμε την κατάκτηση του Super Cup από τον Ολυμπιακό. Βέβαια η ομάδα που κακά τα ψέματα κέρδισε προκαλεί τις περισσότερες δύσεις είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ του Ανδρέα Τρινκέρι, ο οποίος και κέρδισε τον Παναθηναϊκό το Σάββατο και χθες δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Και είναι προφανές ότι θα διεκδικήσει πλέον, θα κοιτάει στα μάτια τους δύο αιώνες, προσπαθώντας να κερδίσει ό,τι περισσότερο μπορεί στο δρόμο προς την παρουσία του από του χρόνου στη EuroLeague.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε Σόμογλου. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα Παραπολίτικα στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο μικρόφωνο ήταν η Έρη Πανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.

0: αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετική.

0: διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Α, το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
6: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Defico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
8: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αυτή καλέ. Κάτι φτωχή.
10: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη.
11: Bonjour και bonsoir, κυρία Πανωρέα. Τονίζει το κούλα.
12: Τσοκαρίες είστε όλοι. Όπως τα λέει ο Θεοχάρης, πολύ καλά τα λέει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σας λέει κακομοίριδες όλους εσάς που δεν ψηφίζετε τη Νέα Δημοκρατία. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κακομοίριδες, είναι κάτι άλλο, δεν το διευκρίνησε. Είπε νοικοκυρέοι. Εκείνοι είναι νοικοκυρέοι και όλοι εσείς οι υπόλοιποι είστε κακομοίριδες. Κάτι μου λέει ότι και μέσα στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας πολλούς τους θεωρούν κακομοίριδες, γι' αυτό και η Μαντάμ Σουσού σήμερα να σας λέει τσοκαρίς, να σας λέει φτωχούς και γενικότερα θα παίξουμε πολύ με αυτό, διότι είστε όλα αυτά. Προφανώς είστε, αφού κάθεστε και τους ανέχεστε να λένε διάφορα τέτοια, προφανώς είστε και είμαστε όλοι κακομοίριδες όπως λέει ο Θεοχάρης.
10: Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στο δρόμο προς εκλογές και νομίζω θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε να εκφράζουμε ότι η χώρα περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι είμαστε η χώρα των κακομοίριδων, ότι είμαστε μίζεροι, είτε αυτό είναι στην εξωτερική πολιτική. Όχι όλοι. Και όχι η πλειοψηφία. Όλοι μας έχουμε δυσκολίες, όλοι ζουν την ακρίβεια και ο πιο πλούσιος κατανοεί την ακρίβεια και ο πιο φτωχός και ο πιο πλούσιος και ο πιο πλούσιος κατανοεί την ακρίβεια και ο πιο φτωχός.
13: Μπορείς να μου πεις σε παρακαλώ που είναι τα παπούτσια μου και κάλτσες μου?
14: Τα έδωσες ένα φτωχό.
15: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
10: Δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
15: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, το χαρακτηρίζεται κακομοίρη.
10: Αυτό λέτε εσείς.
12: Κακομοίριδες και πτωχοί, όχι με φύ, με πι. Όπως το λέει η Μαντάμ Σουσού, εδώ ακούσαμε το πλήρες κείμενο, όπως λέμε, του κυρίου Θεοχάρη, ο οποίος λίγο πριν πει κακομοίριδες, τη φράση και τη λέξη κακομοίριδες, είπε ότι και ο φτωχός και ο πλούσιος κατανοεί την ακρίβεια. Βέβαια, λογικό είναι, γιατί ο φτωχός τι έχει να χάσει? Φτωχός ήταν, πτωχός θα παραμείνει. Ενώ ο πλούσιος, άμα η ακρίβεια είναι πολύ γερή, θα γίνει και αυτός πτωχός. Άρα έχει να χάσει κάτι ο πλούσιος. Να, άλλο επιχείρημα ωραίο για όλα αυτά τα παχύδερμα της πολιτικής που βγαίνουν και κουνάνε το δάχτυλο, ενώ με τις πολιτικές τους έχουν φτωχοποιήσει μεγάλο κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, του ελληνικού λαού και επιδεικνύουν και μια φοβερή αλαζονία. Πάνω που είπε τώρα Μπακογιάννη να μαζευτούν υπουργοί, ξεκίνησαν οι βουλευτές. Ξαμολύθηκαν οι βουλευτές σε επίπεδα αλαζονίας. Ήταν ο Θεοχάρης, αυτός που ακούσαμε πριν. Είναι ο κύριος Τσιάρας, αυτός που θα ακούσουμε τώρα.
3: Και αν γυρίσετε και εσείς τα μάτια σας γύρω, είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους και να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα.
16: Εμάς οι πολίτες μας λένε, κύριε Τσιάρα, ότι δεν έχουν λεφτά να γεμίσουν το τεπόζιτο να πάνε τα παιδιά τους φροντιστήριο το απόγευμα.
3: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
9: Τι να στήκαλε, κάτι φτωχή.
3: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
12: Πες τα, κύριε Τσιάρα, είναι γεμάτες οι εθνικές, άρα δεν μπορεί να είναι αυτή όλη η πτωχή. Είναι πλούσιοι, εφόσον πάνε στο χωριό τους. Αυτό το χωριό, αυτά τα χωριά είναι βασικός δείκτης οικονομικής ευμάρειας και ανάπτυξης. Ποιος πάει στο χωριό του, ποιος μπορεί να πηγαίνει στο χωριό κάθε τριήμερο, κάθε 15, δεν ξέρω, κάθε όποτε πηγαίνει. Όλο αυτό λοιπόν το βλέπουν οι κυβερνητικοί. Ένα κριτήριο είναι αυτό. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι αν είναι γεμάτες ταβέρνες και καφετέρειες, πολύ σοβαρά κριτήρια. Και ένα τρίτο κριτήριο είναι γεμάτη συγκρού. Αυτό το τελευταίο από αυτοκίνητα το πρωί. Το πρωί. Αυτό το τελευταίο κριτήριο το εφαρμόζει και μας το περιγράφει, το ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ο βουλευτής και αυτός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κουλκουδίνας.
17: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι, κανένας δείκτης τέτοιος. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
12: Πόσο καλά τα πάει η Νέα Δημοκρατία και τι ωραία στελέχη έχει. Ποιότητας, αλφα-αλφα, σαν τα καρπούζια. Πολύ καλή ποιότητα και βγαίνουν και κάνουν αυτές τις δηλώσεις. Με το που είπε η κυρία Μπακογιάννη να μειωθεί λίγο η αλαζονία. Ξαμολύθηκαν μέσα στο επόμενο 48ωρο. Και είχαμε αυτές τις ωραίες δηλώσεις. Κοντά σε αυτές θα κολλήσουμε και μία δήλωση από την προηγούμενη εβδομάδα που ταιριάζει απόλυτα.
18: Κύριε Γεωργιάδη, όταν εγώ δίνω 100 ευρώ την εβδομάδα σούπερ μάρκετ για δύο άτομα και όταν χρειάζομαι 100 ευρώ καύσιμα την εβδομάδα για να μετακινηθούμε, συγγνώμη, αλλά μέσα στην πύλα θα είμαι. Γιατί το 400 συνταξιούχο στον 65άρι, μην με ειρωνεύεστε, κύριε Γεωργιάδη. Τίποτα δεν πιστεύετε.
15: Να σου πω γιατί δεν
18: πιστεύω. Άρα ζούμε σε άλλη φορά.
15: Γιατί έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πόση είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα. 30%. Ναι. Πόσο πέφτει κανένα την πρώτη εβδομάδα, μήνα τελευταία.
18: Και τι δεν θα φάμε, απλά δεν πληρώνουμε ακριβότερα.
15: Για να ψωνίζουμε πάνω από ό,τι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει.

0: Για να ψωνίζουμε πάνω από ό,τι έχουμε.
1: Κατανελήσκεται, Μαριδούλα. Λοιπόν, εκ του ανέκαθεν είχα αυτή την απορία. Πώς μπορείτε και τρώτε αυτά τα απέσια ψαράκια, τα οποία μόνο να τα βλέπει κανείς παθαίνει αναβουλίαση. Παναγιωτάκη, δώσε εκ μέρους μου στην κυρία Πανωρέα ένα αστακουδάκι δωρεάν.
2: Αστακουδάκι?
1: Ένα φάει πτωχούλα, να δει πως είναι και τα θαλάσσια είδη υψηλής περιοπής.
3: Και υψηλή και περιοποίηση η Μαντάμ Σουσού εδώ, Άννα Παναγιωτοπούλου, από την παλιά σειρά τη ΕΡΤ που έγραφε τότε, χωρίς να ξέρει ότι θα έρθει μια κυβέρνηση και πάει για την τρίτη τετραετία της, ότι οι υπουργοί θα συμπεριφερόντουσαν με τον ακριβώς ίδιο τρόπο, μόνο που δεν χρησιμοποιούν τη γλώσσα. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για αυτή τη γλώσσα, να λένε καταναλύσκεται μαριδούλες και τι ψάρι είναι αυτό, και υψηλή περιοποίηση ψάρια και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία μιλάει για κακομύριδες και όπως μου λέει εδώ ένας ακροατής, το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι κακομύριδες, το πρόβλημα είναι ότι νομίζουν ότι θα γίνουν εμύριδες με ό,τι ψηφίζουν. Αυτό είναι πολύ σωστό, είναι η γενική κουβέντα, τι ψηφίζουμε, τι ελπίζουμε με όλους αυτούς και τι γίνεται και τι συμβαίνει και τι προσδοκούμε και πώς αυτοεκτιμιόμαστε, πώς εκτιμούμε δηλαδή τον εαυτό μας στη ζωή μας, σε ποιους αναθέτουμε αυτές τις ζωές να κυβερνηθούν, να διοικηθούν και να οργανωθούν. Μια πολύ ωραία συζήτηση, τουλάχιστον να την κάνει ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί όσο πάμε προς τις εκλογές. Γιατί η Νέα Δημοκρατία τώρα μιλάει για τους κακομύριδες, για την πτώχεια, για τις γεμάτες εθνικές οδούς, για τη γεμάτη συγκρού και για το να ψωνίζουμε έχουμε, που λέει ο Αδόνης Γεωργιάδης, επειδή και οι ίδιοι έχουν περάσει από φτώχεια.
4: Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα σε μία μεσοαστική οικογένεια.
5: Είναι αυτή καλέ. Κάτι φτωχή.
4: Ζω στο ίδιο διαμέρισμα στο οποίο μεγάλωσα.
6: Το φτωχή πώς το εννοώ?
4: Τι εννοείτε?
6: 400 ευρώ το μήνα.
4: Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν. Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή.
7: Εμείς δεν κάναμε φτωχή.
4: Άρα ναι, έχω μία ελάχιστη αίσθηση από το τι θα πει.
8: Άτι η κοινωνία! Άλλους τους κατεβάζεις και άλλους τους ανεβάζεις τα τάρταρα!
9: Να στα κλάματα, κυρά μου, να συνεννοηθούμε, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
8: Μάλιστα.
3: Μάλιστα, κύριε Πετροχύλο. Εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία μας είπε ότι έχει κάνει φτωχή, ήταν μια θητεία που την έκανε και από εκεί και πέρα δεν είναι φτωχή. Έχει μεγαλώσει σε ένα μεσοαστικό σπίτι. Δεν είχαν ούτε 400 ευρώ το μήνα να ζήσουν. Εδώ είναι η φτωχολογιά, εδώ είναι η άπονη ζωή. Για αυτούς έχουν γραφτεί όλα αυτά. Ο Ξαρχάκος αυτή την οικογένεια έχει στο νου του και έγραψε αυτά τα διαμάντια και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Οπότε το άτιμη κοινωνία ταιριάζει πάρα πολύ στους Πετροχύλους και στις Μπακογιάννηδες και Μητσοτάκηδες κυρίως, και επειδή είναι βιωματικό, εύχονται όλοι αυτοί να μην ξαναζήσουν φτωχοί.
10: Έχεις ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα.
11: Δεν αφήνουμε εμείς τον φτωχό άνθρωπο.
3: Τι να τον αφήσουν τον φτωχό άνθρωπο, τον έχουν ζαλίσει τον φτωχό άνθρωπο. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τις καλύτερες που έχει κάνει, ότι στο πρώτο μέρος της είναι ειλικρινής, ότι δεν έχει ζήσει με 800 ευρώ, αλλά δεν του φτάνει αυτό. Θέλει να πει και εύχομαι να μην ζήσω ποτέ με 800 ευρώ. Το λέει αυτό σε ανθρώπους που τον ψηφίζουν και παίρνουν 800 ευρώ. Και πάντα είχα την απορία να είχαμε 4-5 τέτοιους ανθρώπους που παίρνουν 800 ευρώ και ψηφίζουν Κυριάκο Μητσοτάκη και ακούν αυτόν που επιλέγουν ως πρωθυπουργό να λέει δεν θέλουν να ήταν ποτέ στη θέση τους. Τι ωραίο που θα ήταν να τους είχαμε να μας λέγανε λίγο πώς σκέφτονται, αν νιώθουν μειωμένοι, υποτιμημένοι, αν νιώθουν ένα τίποτα μπροστά σε αυτά που πράττει και σκέφτεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε απορίες, αλλά μάλλον δεν θα τις λύσουμε, δεν έχει σημασία. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Είμαστε στην ενότητα πόσο συμπάσχουν οι βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχουν περάσει από φτώχεια.
11: Δεν αφήνουμε εμείς τον φτωχό άνθρωπο. Με ρωτήσατε πριν γιατί πήρα για τον πληστηριασμό.
12: Ναι.
11: Είχα και διάφοροι.
12: Εντάξει.
11: Κυρίως άνθρωποι που δεν έχουν ζήσει τη ζωή του φτώχεια.
12: Έτσι.
11: Γιατί αν δεν έχει ζήσει τη ζωή σου φτώχεια, α πάντα να καταλάβει το φτωχό τώρα και πώς αισθάνεται την ώρα που του πάρει το σπίτι.
2: Βέβαια. Φτώχεια καταραμένη.
7: Ο κουμπίδα ο μαμορίνα πασίραντε στας δασατήρας και η αζιντινότα. Παραδανσάρ κομικό ανω τσιντήρα. Πρατσίρα τα πουίρα τα ζόλα τα βότα.
12: Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για αυτούς που η φωνή τους δεν ακούγεται.
11: Μπράβο!
12: Γιατί σε αντίθεση με άλλες κοινωνικές κατηγορίες, τα συμφέροντα των φτωχών, αυτών που αισθάνονται κοινωνικά αποκλεισμένοι, δεν αναδεικνύονται στο βαθμό που θα έπρεπε στο δημόσιο διάλογο. Θα αποδείξουμε στην πράξη ότι οι πρώτοι ωφελημένοι από κάθε δημόσια πολιτική μας θα είναι οι κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένοι συμπολίτες μας.
11: Μπράβο!
3: Ακούσαν αυτά εδώ του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι τα συμφέροντα των φτωχών δεν υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο και είπαν τα τζιμάνια βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να θέσουμε το θέμα των φτωχών και κακομοίριδων στο δημόσιο διάλογο και το θέσαν με αυτόν τον τρόπο όπως ακούσαμε πριν από 2-3 βουλευτές και τον Άδωνη Γεωργιάδη και την Τώρα Μπακογιάννη, παλιότερη δήλωση βέβαια ότι έχει κάνει και αυτή η φτωχιά όπως όλοι μας, όχι όλοι μας, όπως αρκετοί εν πάση περιπτώσει. Αυτές ήταν λίγο παλιές δηλώσεις αλλά πακεταρίστηκαν, ήταν ως συνειρμός με βάση αυτά τα πολύ ωραία που είπε ο κύριος Θεοχάρης, που τρέχουν τώρα κυβερνητικά στελέχη να σβήσουν και αυτή τη φωτιά. Δεν ελέγχεται με τίποτα. Είναι τέτοια η αλαζονία, ο κομπασμός και η αδιαφορία προς όλους, που δεν μπορούν να ελεγχθούν με τίποτα. Ανθυποβουλευτές βγαίνουν και κοροϊδεύουν την κοινωνία και προσπαθούν μετά τα υψηλά στελέχη να πείσουν ότι δεν ισχύουν αυτά. Αυτά ισχύουν που λένε οι ανθυποβουλευτές. Αλλά πρέπει να αποδείξουν ότι είναι με το λαό και πάμε σε εκλογές έχοντας το νου τους στο λαό, στις ανάγκες του και στις αγωνίες του. Και το έχουν καταφέρει. Θα πάνε με πολύ σοβαρά επιχειρήματα προς τις εκλογές. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι φρέσκο σημερινό.
11: Η χώρα μας, ας το Μητσοτάκη. Προφανώς το Μητσοτάκη οφείλει να είναι πρωθυπουργός.
13: Ναι.
11: Η χώρα μας έχει μια πορεία. Η Γερμανία καταραίει. Η Γαλλία καταραίει. Η Βρετανία καταραίει. Ναι. Η Αμερική πηγαίνει.
13: Ο
11: και
13: λέτε
11: είναι μια χώρα που πηγαίνει στα κύματα.
13: Να μην είναι αιωνίος ο Μητσοτάκης αυτό μας λέτε.
3: Πώς ακριβώς πάει στα κύματα η χώρα. Μπράβο Κύρκο. Το κάνεις πάρα πολύ ωραίο. Το έκανε και με ηχητικό. Φαντάζομαι θα κάνει και την κίνηση εκεί με το χέρι. Ότι πηγαίνει γαλινεμένα. Πάει έτσι γλυκά γλυκά. Βέβαια κανείς το λέει συνέχεια. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι σημερινό. Επειδή είναι φρέσκια δήλωση. Υπάρχουν αντίστοιχες δηλώσεις με τις καταρρεύσεις όλων των χωρών πλην της Ελλάδας που είναι η μόνη στον πλανήτη που καλπάζει οικονομικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν τον έχει ρωτήσει ένας δημοσιογράφος. Πόσο μέλλον μπορεί να έχει μία μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα που πάει έτσι γαλήνια στα νερά όταν όλα γύρω της καταραίουν? Γιατί αν καταρρεύσουν οι άλλες χώρες, οι ατμομηχανές της Ευρώπης, θα γλιτώσει η Ελλάδα. Τι είναι αυτό? Μπορεί να συμβεί, το καταλαβαίνει ο καθένας, σε μια εποχή που είναι δεμένες και αλληλένδετες όλες οι οικονομίες, ειδικά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλή τώρα λογική απορία σε ένα παράλογο σύστημα λέξεων που πετάγονται έτσι, λέγονται έτσι. Κάποιος αποκάλυψε τον Άδωνη Γεωργιάδη την προηγούμενη εβδομάδα, χαρακτηρίζοντας μάλλον την παρουσία του την προηγούμενη εβδομάδα, όλη την προηγούμενη εβδομάδα, ως έξαλλο.
11: Εγώ ήμουν ένα άτομο που ούτως ή άλλως είχα μεγάλη έκθεση πριν την υπόθεση Μαζονάκη. Η υπόθεση Μαζονάκη έπεσε πάνω στη δική μου αρμοδιότητα, δυστυχώς, πάνω σε θέματα υγείας δηλαδή. Αυτό προσέθεσε τις προσκλήσεις. Εγώ ξέρετε. Δεν θέλω να κακοκαρδίσω κάποιον και να πω ότι βγήκα στον ένα και δεν βγαίνω στον άλλο. Ξέρετε πώς λέει το έτσι τηλεόραση τα μέσα.
13: Έτσι.
11: Οπότε αυτό προσθέσε άπειρες προσκλήσεις. Κάποιο και τον κύριο Σουρμελή που είπε: ήμουν λέει 5 μέρες ανεξάλλου. Καθόλου ανεξάλλου δεν ήμουν. 5 μέρες βγήκα σε 200 μέσα και έχουν να μου προσάψουν 1 λεπτό που φώναξα στην κυρία Βούλγαρη.
13: Ναι.
11: Πότε, όταν με έβριζε. Δηλαδή, εντάξει, να με βρίζουν κιόλα και ήμουν στο τηλέφωνο και καλά και να μην μιλάω κιόλα, πάει και πολύ. Αυτό το 5 μέρες ανεξάλλου ήταν το 1 λεπτό με την κυρία Βούλγαρη,
13: mm-hmm.
11: όπου θα μου επιτρέψει να πω: δεν θέλω ότι κάνει κανένα τραγικό λάθος. Καθόλου ανεξάλλου δεν ήμουν.
3: Μα είναι δυνατόν, τι ανεξάλλου, ήταν ο κανονικός Άδωνης Γεωργιάδης που πάντα είναι ανεξάλλου. Είναι έξαλλος μια ζωή, στα κάγκελα και με νεύρα και με φωνές. Πραγματικά γιατί τον χαρακτήρισαν έτσι και γιατί διέγνωσαν μια εξαλλοσύνη. Αυτή είναι η κανονικότητα όταν έχουμε να κάνουμε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και έχει κολλήσει και λέει το ίδιο επιχείρημα, γι' αυτό βγήκε σε έξαλλη κατάσταση με την Βούλγαρη, στο ραδιόφωνο του Μέγκα, για το ξυλόλιο.
11: Διότι ανέδειξα μια πραγματικότητα.
13: Έχετε μετανιώσει τώρα γι' αυτό?
11: Καθόλου, καθόλου. Ανέδειξα μια πραγματικότητα στην οποία επιμένω απολύτως.
13: Ναι.
11: Ότι αν στην Ελλάδα.
13: Τα ρίχνουν στους συναδέλφους τώρα.
14: Αν στην Ελλάδα λειτουργούσαν δημοσιογραφικοί θεσμοί, θα είχε γίνει μεγάλη δημόσια ζήτηση από τις δημοσιογραφικές σας ενώσεις.
15: Ό,τι τι.
14: Για ποιο λόγο τα κανάλια παίζανε με τόση ένταση ταξιλόλια. Ταξιλόλια δεν είναι ένα απλό πράγμα.
15: Τα θέματα αυτά τα λέγανε υπουργοί τότε. Τι λέμε τώρα.
3: Τα λέγανε υπουργοί, τα λέγανε και πρωθυπουργοί. Και δεν θα τα έλεγε κανείς αν από την πρώτη στιγμή είχαν ακολουθηθεί οι κανόνες, αυτοί οι κανόνες, οι πολύ απλοί και στοιχειώδεις που βλέπουν στις ταινίες. Να περιφραχθεί ο χώρος, να μην πατάνε όλοι πάνω εκεί, να μην μεταφέρουμε μπουλντόζερς στα χώματα και να τα πάνε χιλιόμετρα παραπέρα. Αν είχαν γίνει αυτά που πρέπει να γίνουν, κανείς δεν θα βγαίνει να πει ή να υποστηρίξει, εν πάση περιπτώσει, για ξυλόλιο και όλα τα υπόλοιπα. Μερίδα συγγενών. Βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, κατάλαβε ότι εδώ αυτοί είναι ικανοί για όλα. Οπότε πέσανε και κάποιοι ειδικοί δίπλα. Αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα ακούσουμε τώρα σε συνέντευξη, τότε, ενώ στην αρχή μας είχε διαβεβαιώσει ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο, ένα χρόνο μετά, που βγαίνανε στοιχεία διάφορα, και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν το απέκλεισε.
16: Δεν έχει δημοσιοποιηθεί αυτό το πόρισμα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Οι δικές μου πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν εσείς έχετε άλλες, είναι ότι και αυτό καταλήγει σε ένα συμπέρασμα. Και το συμπέρασμα είναι ότι η φωτιά δεν προκλήθηκε από τα έλαια που έχει η μηχανή του τρένου, αλλά από κάτι άλλο.
17: Ξέρετε, αυτό το ερώτημα με έχει απασχολήσει πολύ. Και με έχει απασχολήσει, διότι εγώ ίδιος, φαντάζομαι θα με ρωτήσετε, οπότε σας προλαμβάνω, 15 μέρες μετά το ατύχημα, με βάση τις πληροφορίες που είχα τότε στη διάθεσή μου, είχα πει ότι αυτή η εμπορική αμαξοστοιχεία δεν μετέφερε τίποτα.
16: Ήσασταν απόλυτα βέβαιος.
17: Ναι. Και γιατί ήμουν απόλυτα βέβαιος εκείνη τη στιγμή, διότι γι' αυτό με είχαν διαβεβαιώσει οι εμπλεκόμενοι. Η Heretic Train, με απάντηση σε ερώτηση που είχε γίνει στη Βουλή, η πυροσβεστική, όσε ένα χρόνο μετά όμως είπα ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
3: Ακόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, εδώ ακούμε, στο Σρόιντερ την περίφημη συνέντευξη, γύρισε, άλλαξε λίγο την άποψή του και στην πορεία, όταν βγαίνανε στοιχεία τότε, εκείνη τη εποχή, αναθεώρησε και ο ίδιος. Γιατί τα λέμε όλα αυτά, γιατί χρησιμοποιούν ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Γιώργος Φλωρίδης το επιχείρημα ότι όλο αυτό με τα ξυλόλια ήταν μια απάτη, παραλίγο να τεινάξει τη χώρα στον αέρα και κανείς δεν φρόντισε να ρίξει τους τόνους ή να λειτουργήσει ψύχρεμα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και οι ίδιοι τα λέγανε και σε υψηλότατο επίπεδο άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμβαίνει οτιδήποτε. Και όλα αυτά, ξαναλέω, γίνανε επειδή από την αρχή δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν και πάνω σε μια ανομία του κράτους, κυβερνητική ανομία και συγκάλυψη, οικοδομήθηκαν και πάντα θα οικοδομούνται διάφορες απόψεις και θα τις εκμεταλλεύονται διάφορες πλευρές. Φεύγουμε από αυτά, ερχόμαστε στο σήμερα. Έχουν αυξηθεί τα ενίκια και καλά κάνουν και έχουν αυξηθεί τα ενίκια, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον συνάδελφο Σταμάτη Ζαχαρό που έχει φιλοξενούμενο τον Κυρανάκη.
18: Εθνικά στην Αττική τα ενίκια έχουν αυξηθεί, το οποίο προφανώς συμφέρει στους ιδιοκτήτες. 7 στους 10 Έλληνες
19: έχουν ιδιοκατοίκηση. Κύριε Κυρανάκη, γιατί να μην σωστά αυξηθούν τα ενίκια.
18: Σωστά.
19: Δηλαδή, μισό λεπτό. Κάποιος έπαιρνε 580 το 19 βασικό μισθό και τώρα παίρνει πόσο είναι, 940 πόσο είναι.
18: Το ξαναλέω. Σωστά.
19: Να μην αυξηθεί και το ενίκιο λίγο, δηλαδή.
20: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και δεν πεθάνετε μπισουλές τσοκαρίες.
19: Πώς θα γίνει.
3: Πολύ σωστή άποψη είναι αυτή. Αυξάνεται ο μισθός, αυξάνεται. Γιατί να μείνει το ενίκιο κάτω, θα αυξηθεί και το ενίκιο. Βέβαια υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια ότι το ενίκιο είναι ως ο μισθός. Οπότε αυξάνεται ο μισθός που υποτίθεται είναι για τα έξοδα όλου του μήνα μαζί με το ενίκιο και ψώνια και τρόφιμα και δεν ξέρω τι άλλο, μετακινήσεις, διασκέδαση, οτιδήποτε. Τόσο είναι και το ενίκιο. Αυξάνεται όμως ο μισθός που είναι για όλο το μήνα, είναι αυξηθεί και το ενίκιο, που επίσης είναι για όλο το μήνα. Αλλά δεν θα έχεις τίποτα άλλο να κάνεις για τα υπόλοιπα. Λεπτομέρειες τώρα είναι αυτό. Μπιθουλέει και τσοκαρίες. Και πολύ καλά τα λέει η Μαντάμ Σουσού, που όπως ακούτε έχει διάφορες εκδοχές και εκφάνσεις στον σύγχρονο λόγο του 2026. Μέσα σε όλα αυτά τα πολύ παλαβά που ακούμε, να ακούσουμε άλλο ένα.
14: Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν είναι το κόμμα της ελίτ. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία ως παράταξη ήταν πάντα η λαϊκή παράταξη.
15: Μες.
14: Είναι η παράταξη του μικρομεσαίου, του αγρότη, του δημοσίου υπαλλήλου.
5: Είναι αυτή καλέ. Κατευτυχή.
14: Εμείς ενδιαφερόμαστε για αυτόν που δεν τα φέρνει βόλτα.
15: Κλείσαμε
14: εδώ. Εμείς ενδιαφερόμαστε στα αλήθεια. Μες. Όχι πολιτικά αντικά όπως οι αριστεροί που λέγανε
15: εδώ,
14: ότι αν υπάρχει χάος η αριστερά ευδοκιμή. Εμείς θέλουμε ο κόμμος να μπορέσει να έχει το σπίτι του, να τα φέρνει βόλτα, να έχει αξιοπρέπεια.
20: Γνωρίζετε με τρώτε στα κουδάκι, κυρία Πανωρέα.
0: Μπορεί, δώστε το μουσί και τον καταφέρνω εγώ.
21: Θα καλά πάρει τις γομπίτσες τώρα και βλέπουμε έτσι.
0: Τι χρωστά.
14: Αυτούς εκπροσωπούσε πάντα η Νέα Δημοκρατία και αυτούς εκπροσωπεί και σήμερα. Εμείς ενδιαφερόμαστε για τον τελευταίο συμπολίτη μας.
20: Δεν χρειάζονται λεπτά, πήγαινε φτωχούλα.
21: Τι είπες εσύ.
20: Έσαι να φάει πτωχολογιά, Παναγιωτάκι. Και από εδώ και στο εξή σε περιχαλώ να μην παίρνει λεπτά από τους κατοίκους του πτωχοκομείου.
14: Είναι για να βοηθούμε και αυτόν που δεν έχει. Όχι μόνο ενδιαφερόμαστε για αυτόν, όχι μόνο τον εκπροσωπούμε,
13: καλημέρα,
14: αλλά τον αγαπάμε,
13: κύριε,
14: τον γατεύουμε. Αυτό είναι Νέα Δημοκρατία.
7: Φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι.
14: Μπορεί να ξέρει ο καθένας από αυτούς που με κατηγορεί ως βολεμένο τι δυσκολίες περνάω εγώ.
7: Για τους καημούς σου που σεριανούν στη γειτονιά.
14: Εγώ τα έχω χάσει όλα. Εγώ δεν έχω ένα ευρώ στην τράπεζα.
7: Το κολογιά που απ' το μιλό φτιάχνεις λουλούδι.
14: Δεν έχω δουλειά.
7: Και τους καημούς σου τους πλέκεις ψιλοβελονιά.
14: Είμαι πανφτωχός. Τρώω στα συσίτια.

0: πεινάσουμε όλοι μαζί, και εμείς και τα παιδιά μας.
1: Ούπουν και αγκαλιάζουν την φωτιά. Ούπουν και αγκαλιάζουν την φωτιά.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν πάω σε διαβάσω άλλο, τι συγκινήθηκα.
2: Συγκίνητος, συγκινείται πολύ εύκολα. Εδώ το τραγούδι που από την αρχή έπρεπε να παίξει, με αυτά που ακούμε, θα μπορούσε να έχει τίτλο «Κακομοιριά», για να ταιριάζει σε αυτό που είπε ο Θεοχάρης ο βουλευτής. Βεβαίως, κακομοιρίδες και φτωχοί και φτωχολογιά είναι οι εργάτες, η εργατική τάξη. Το άλλο κοινωνικό στρώμα που είναι οι έμποροι, οι επαγγελματοβιοτέχνες, πάνε πάρα πολύ καλά.
3: Αναβίση λέμε!

0: Δεν μοιάζει λίγο με τη φωνή του Άδωνη Γεωργιάδη? Θα μπορούσε και αυτή η κοπέλα εδώ που λέγει μπλουζάκια στο ΟΑΚΑ. Προχτές την τεράστια συναυλία του 1 εκατομμυρίου που παρακολούθησαν την Άννα Βύση και από το πρωί της Κυριακής μας έχετε ζαλίσει με τα βιντεάκια που ανεβάζετε. Θα πούμε εκτενώς για αυτό το θέμα στο δεύτερο μέρος. Γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ το πρώτο μέρος, το οποίο έχει μία διαπίστωση που όλοι συμφωνούμε.
1: Να το πάμε ανάποδα με τα δικά σας λόγια. Ζούμε σε μια περίοδο απόλυτης γενικευμένης ευημερίας.
2: Όσον αφορά τις επιδόσεις μας ως κράτος συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας προκαλώ εσένα σοβαρός άνθρωπος, κάντε ό,τι για νεύρα θέλετε, αν έχει υπάρξει εξαετία καλύτερη για την Ελλάδα. Κάντε ό,τι για νεύρα θέλετε, αν έχει υπάρξει εξαετία καλύτερη για την Ελλάδα.
3: Πιστέψτε με, είμαστε οι πρώτοι. Και είμαστε αλφα.

0: Φαΐ φουρ το φουρ. Φουρ το φουρ.
1: Δεν χρειάζονται λεπτά, πήγαινε από το φουλ. Τσίραρας πέντρας μιούτρι σε ρενούντα
2: μαντρουγάντα. Όχι που το λέει ο Γεωργιάδης, ο Γεωργιάδης άσημαντος. Κάντε όποια εφημερίδα θέλετε, Financial Times, Bloomberg, CNN. Όλοι μιλάνε το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας. Το λαθήκαν όλοι, λίστα πέτσα είναι όλοι. Τι ο τρελά, ο Μητσοτάκης έχει βάλει στο τσεπάκι του. Σ' όποια μέρος του κόσμου προσγειωθείς, κοιτάς και λες πώς σας φαίνεται η Ελλάδα και ακούς μόνο διθυράμβους. Μόνο στην Ελλάδα κρυγιάμε μέρος το βράδυ.
3: Αυτά είναι σημερινά. Δεν είναι τα παλιά που έλεγε πάλι σε όποιο μέρος του πλανήτη προσγειωθείς. Όλοι λένε τι τυχεροί που είναι οι Έλληνες. Κάθε μέρα να ανανεώσει τουλάχιστον. Γιατί όπως είπε και ο ίδιος, βγαίνει σε 200 κανάλια, έτσι είπε πριν, σε 200 κανάλια τη μέρα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Όχι μόνο εδώ, από ό,τι φαίνεται. 2-11-10-80-8-80. Το τηλέφωνο του σταθμού σας περιμένει ο Αποστόλης. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
4: Έλα ρε Αποστολή, μόνο μία παρατήρηση.
5: Σε μένα παρατήρηση. Εσύ σε μένα θα κάνεις παρατήρηση. Δεν δέχομαι.
4: Όχι και σε ένα, όχι σε ένα ρε παλικάρι μου. Σε όλους αυτούς που πιστεύουν, όλους αυτούς πάνε και ψηφίζουν όλοι αυτοί.
5: Α, να κάνεις. Σε αυτούς να κάνεις παρατήρηση.
4: Ναι, για αυτούς το εννοώ. Όχι για σένα. Εσύ Θεός.
5: Ήλιος καλοκαιρινός, γνωστό.
6: Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαιρινός και δυστυχώς δεν θέλω σαν το τέλος.
4: Δικτώμα ψήφου όλοι αυτοί ρε φίλε, να πούμε επώνυμοι και μη επώνυμοι που πιστεύουν όλους αυτούς.
5: Έχουνε.
7: Ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας, μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι ήταν Elvis Presley.
4: Αυτό είναι το λάθος.
5: Και ευτυχώς έχουνε, γιατί δεν θα είχαμε γνωρίσει τόσα σούργελα στη ζωή μας, όπως αυτά που ψηφίζουνε.
4: Απ' τη μία είναι να γελάμε, αλλά απ' την άλλη είναι να κλαίμε, γιατί βρισκόμαστε αυτά τα χάλια εκτετίας όλων αυτών που πάνε και ψηφίζουν.
8: Ναι, καλησπέρα Αποστόλη.
5: Καλησπέρα φίλε.
8: Ο Βαγγέλης είμαι, τι κάνεις?
5: Καλά εσύ, Βαγγέλη?
8: Με την Ηλιούπολη που λέγαμε.
5: Τι λέγαμε?
8: Σε καλά φίλε, προσπαθώ να σε πετύχω στη γραμμή και δεν σε πέτυχε.
5: Και τώρα, με πέτυχες.
8: Βέβαια, με πολλή προσπάθεια. Διάβασα ότι ετοιμάζουν drones για να μας φέρνουν το φαγητό στην πόρτα. Αλλά σκέπτομαι ότι στην Ελλάδα, αν το drone προσπαθήσει να πετάξει πάνω από τις λακκούβες και τα διπλοπαρκαρισμένα, ούτε καν θα φτάσει η παραγγελία, θα πέσει από αντιαεροπορικά πυρά.
5: Τι σύνδεση είναι αυτή? Πού θα συναντήσει λακκούβες στον drone?
8: Μυστήρια
5: μου το λες.
8: Θα είναι από ψηλά τα...
5: Είπατε, έχει ποτέ λακκούβες και στον αέρα? Και να αέρος, μήπως εννοείς?
8: Μάλλον κάτι τέτοιο.
5: Ό,τι πω θα συμφωνήσεις, το ξέρω.
8: Και για φαντάσου να έχει πολλά drones και να έχει κίνηση, και στον ουρανό.
5: Πού φτάσαμε, αυτό θα πει ότι αντέχουμε ακόμα. Είναι γεμάτη η συγκρού με drones, άρα...
8: Και να περιμένεις το club sandwich και να σου έρχεται με drones, θα γέλιο.
5: Ναι, κι εγώ νομίζω μου φαίνεται ξεκαρδιστικό αυτό.
9: Έλα ρε εσύ μία ώρα.
5: Συγγνώμη,
9: εντάξει.
5: Δεν ήξερα να μην μιλάω με άλλους.
9: Ασυγχώρητος.
5: Ζηλιάρη.
9: Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Το ένα είναι, λέγατε την Τετάρτη ότι ο Τσίπρας μπάει στατιστική, τέλος πάντων δεν έχει βγει τρίτη φορά.
10: Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία? Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης?
11: Η ώρα είναι 1:30. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Ένα χτύπημα στο παρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου παρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
12: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
11: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 121.
13: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
15: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Είμαι ο Φιλέας.
17: Και εγώ η Φογκ.
16: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
17: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
16: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
16: Και πώς γίνεται αυτό?
17: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
16: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
18: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
19: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
20: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
21: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Μας αρέσει να πηγαίνει.

0: εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και
3: κύριοι. Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Παρα...

0: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν το κακομέρι.
1: Είναι αυτοί καλέ, κάτι φτωχοί.
2: Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
4: Για να ψωνίζουμε πάει να πει

0: σας κοροϊδεύουν στα μούτρα σας.
1: Καταπληκτικό.
2: Α, να και μια ωραία κατάληξη όλου αυτού του ηχητικού που εδώ ακούσαμε μόλις. Μια πανδεσία με θεσπέσιες δηλώσεις κυβερνητικών βουλευτών, στελεχών, γεμάτες ανθρωπιά, έγνοια και ενσυναίσθηση, αγάπη προς τον πολίτη και τον ψηφοφόρο. Πολλοί από αυτούς που αναφέρονται τώρα εδώ, τα στελέχη, θα ψηφίσουν αυτούς, αυτά τα στελέχη που συμπεριφέρονται λεκτικά με αυτόν τον τρόπο. Πάρα πολύ ωραίο είναι όλο αυτό, πραγματικά έχουν ξεβρακωθεί εντελώς. Ούτε προσχήματα, ούτε τσίπα, αυτό που λέγαμε παλιά. Ο πολιτικός λογαριάζει το πολιτικό κόστος, έχει τσίπα, τουλάχιστον τα ψέματα, κάπως να το φτιασιδώσει, να μην το βγάλει ομά. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, το βλέπουμε, έχουν λαλήσει, έχουν ξεφύγει και είμαστε και 5 μήνες πριν τις εκλογές. Μια πολύ ωραία δήλωση επίσης, και αυτή από μια άλλη οπτική δείχνει το μέτρο και την μετριοπάθεια που έχουν τα κυβερνητικά στελέχη. Είναι αυτή που έκανε ο κύριος Φλωρίδης.
3: Θα σας πω τώρα στη Θεσσαλονίκη, που δεν είναι τώρα επειδή είμαι προσήφος εκεί, αλλά όπως την παρακολουθώ τόσα χρόνια που ζω εκεί. Στη Θεσσαλονίκη αυτά τα λίγα τελευταία χρόνια, τώρα που μιλάμε, τα έργα τα οποία γίνονται όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια.
1: Καταπληκτικό.
3: Όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια. Τώρα γίνονται όλα.
2: Κοίτα, είχαν ξεκινήσει το μετρό νομίζω πριν 2.000 χρόνια. Είχαν ξεκινήσει τα έργα του μετρό, αλλά βρήκανε σε κάτι άλλο αρχαία πιο παλιά. Και εκεί στο σταθμό Βενιζέλου, που δεν λεγόταν έτσι τότε, Κάσανδρου, δεν ξέρω πώς μπορεί να λεγότανε, και σταμάτησαν. Ωραία παρομοίωση από τον κύριο Φλωρίδη. Καθόλου υπερβολικός, νουνεχής όπως πάντα, μετριοπαθής. Θυμόμαστε εκείνη τη δήλωση ότι θα ανατιναζόταν όλη η χώρα και θα χωριζόταν στη μέση, επειδή περνάει κάτω ακριβώς από το σημείο του εκτροχιασμού στα Τέμπη ο αγωγός φυσικού αερίου και θα ανατιναζόταν όλη η χώρα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε πει Λάρισα. Ο Φλωρίδης είχε πει όλη η χώρα. Η μισή χώρα θα κοβόταν και άρα δεν θα είχαν γίνει και τα έργα στη Θεσσαλονίκη που έχουν να γίνουν 2.500 χρόνια. Μπράβο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που κανείς δεν ενδιαφέρθηκε επί 2.500 χρόνια και βρέθηκε κάποιος να τρέξει τα έργα στην Θεσσαλονίκη. Μπράβο και στους ψηφοφόρους του Φλωρίδη που ακούνε να λέει αυτές τις αρλουμπαρίες και θα πάνε να τον ψηφίσουν και το βγάλουν και πρώτο. Συγχαρητήρια και μπράβο. Τι κάνουν όμως οι Θεσσαλονίκοι?
4: Στη Θεσσαλονίκη φουλάρω με 200 ευρώ και εδώ φουλάρω με 140.
5: Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι δύσκολη, όσο πάει γίνεται χειρότερη, γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να βρούμε που μπορούμε να γλιτώσουμε χρήματα.
6: Και κάποιος που μένει εδώ κοντά μπορεί να το κάνει κάθε μέρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να βάλει στην Ελλάδα βενζίνη.
7: Όποτε βρίσκομαι εδώ στην περιοχή έρχομαι και βάζω στη Βουλγαρία. Τα έχω υπολογίσει επακριβώς σε κάθε γέμισμα και αέριο και βενζίνη που έχω και κερδίζω γύρω στα 35 ευρώ.
8: Κάνω. Όσο πάει. Όταν βάζεις 70 ευρώ και δεν φουλάρει στην Ελλάδα και εδώ βάζεις 70 ευρώ και θες και μπιτόνι για να φτάσεις στα 70 ευρώ, φυσικά.
9: Είναι αυτή καλέ. Κάτι φτωχή.
2: Κάτι φτωχή Θεσσαλονικής και Βορειοελλαδίτες που πάνε να βάλουν βενζίνη στη Βουλγαρία. Φαντάζομαι μέσα εκεί είναι και ψηφοφόροι του Φλωρίδη. Δεν γίνεται. Να νιώθουν και περήφανοι που γίνονται έργα 2.500 χρόνια δεν έχουν γίνει και τα φτιάχνει τώρα ο κυβέρνηση Μητσοτάκη και βρίσκουν τη διέξοδο. Πολλές φορές την κάνουν συμπολίτες μας, πάνε προς Βουλγαρία, πάνε προς Βόρεια Μακεδονία, δεν πάνε και τα ονόματα, πάνε και τα σύμβολα. Αν είναι να βάλει φτηνή βενζίνη θα πάει οπουδήποτε. Αυτά από τη Βόρεια Ελλάδα, λαός τώρα μέρος δεύτερον.
10: Έλα ρε Μπάρμπιδο Χιονάτη.
11: Έλα.
10: Καλή σεζόν, καλό καλοκαίρι.
11: Να είσαι καλά. Τι καλό καλοκαίρι, πας καλά?
10: Καλή συνέχεια, έχει ακόμα, έχει.
11: Α, έχει, ναι. Από καλό καιρό θα λέμε.
10: Από καλό καιρό, καλό από καλό καιρό.
11: Φουτάς ακόμα εσύ?
10: Ναι.
11: Δεν κρυώνεις?
10: Όποτε μπορώ.
11: Α.
10: Εντάξει, καλά είναι.
11: Εντάξει, οκ. Okay.
10: Λοιπόν, πήρα να πω εσύ για τον άλλο που έλεγε για τον Νικίτα Κλίντ, τον X-Ray.
11: Ναι.
10: Και για σένα που είχες πει καλά λόγια. Ο άνθρωπος ρε εσύ έχει κάψει καπίστρια εδώ και χρόνια. Έχει πει καλές δηλώσεις καταρχήν για τον Ισραήλ.
11: Είχα πει εγώ για τον Νικίτα Κλίντ καλά λόγια.
10: Δεν θυμάμαι τώρα πότε.
11: Άμα δεν θυμάσαι τι.
10: Ότι το συμπαθούσες πάντως.
11: Στα παλιά, στα καλά.
10: Ναι, στα παλιά του ήταν εντάξει.
11: Να.
10: Από τότε που είχε κάψει το αμερικάνικο διαβατήριο. Από τότε έχει κάψει καπίστρια, έχει κάνει δηλώσεις.
11: Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο καθένας.
10: Ψάξτε το. Δηλώσεις του Ισραήλ. Ότι και καλά μείνετε στους Παλαιστίνιους.
11: Αφού είναι στρατηγική συμφωνία τώρα και συμμαχία, δεν θα το κάνουμε.
10: Εκτός αυτού,
11: ξεχνάτε
10: ότι είχε υποστηρίξει το ποτάμι στις πότε εκλογές.
11: Μπράβο, σοφός.
2: Από σπου και σπου.
12: Απόστολε, καλημέρα σου.
11: Καλημέρα.
12: Ο Θάνος είμαι από Τεγάλο το Αμαία.
11: Ωραία.
12: Να σου πω, φίλε μου καλέ αγαπημένε, δεν πρόλαβε, την Τρίτη θα πάρω την αναπηρική σύνταξη. Τα έχω κάνει έτσι με ένα λογαριασμό. Μέσα σε τρεις μέρες έφυγε όλοι. Πού θα πληρώσω τη ΔΕΗ, πού θα πληρώσω το τηλέφωνο. Δεν ξέρω, έχω απειθήσει. Και από την άλλη μεριά.
11: Μην αγχωνιστεί, σας έχει στο μυαλό το Μητσοτάκη, είναι πάνω από όλους σας.
13: Το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν σωστά χειμώνα.
11: Και όλους μας.
12: Ξέρω, αυτός είναι στον αέρα μόνιμα σε ένα αεροπλάνο και πετάει. Αλλή μόνο από μένα. Τα λέω καλά.
11: Τώρα, άμα το αίτημα είναι αεροπλάνο, ναι, δεν είναι εύκολο να το έχεις.
12: Έτσι είναι, αγόρι μου.
11: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνουν είναι πιο βασικά πράγματα, ότι δεν φτάνει η σύνταξη τη δεύτερη εβδομάδα.
12: Ούτε την πρώτη δεν φτάνει.
11: Μην αγχώνεσαι, την τρίτη εβδομάδα είναι το καλό. Την τέταρτη, πότε είπανε. Εκεί που πέφτει κάτι λίγα.
12: Ναι, ναι.
14: Την πρώτη εβδομάδα ψωνίζουν 100 και την τέταρτη εβδομάδα ψωνίζουν 97.
15: Γεια σου, Απόστολε.
11: Γεια.
15: Καλή σεζόν που έχουμε.
11: Τώρα το θυμήθηκες.
15: Τώρα το θυμήθηκα. Αφού είμαι όλη τη μέρα σαν τον κάτω.
11: Τώρα κλείνουμε για Χριστούγεννα σε λίγο.
15: Ναι, εντάξει. Δεν πειράζει. Έλα να σου πω. Αν γίνεται να πάρω από την Αμερικάνικη πρεσβεία τα βήματα του Αλέξη.
11: Πάρτα.
15: Θα κάνω δώρο του τα ρήπα.
11: Αυτά που έβγαλα χθες το κλαρί, ναι.
15: Ναι, αυτά θέλω.
16: Διαδικτυακή δημοπρασία Αμερικάνικης πρεσβείας. God bless America. Δημοπρατούμε και ψαλίδια για τα μπαρμπέρικα.
17: Απόστολε.
11: Έλα.
17: Καλή σου ημέρα.
11: Καλή σου ημέρα και εσένα.
17: Από ό,τι θυμάμαι η Συγκρού είχε πολύ κοινή στο βράδυ λόγω του καταστάσεως. Τώρα έχει το πρωί. Βγήκα μόλις στη βίζα. Δηλαδή τι έγινε τώρα.
11: Ναι. Άρα... Εκεί φτάσαμε να πηγαίνεις για ψώνια στη Συγκρού και τη μέρα.
17: Α, αυτό πάρα πολύ ωραίο. Τέλει.
11: Και για να έχει ο κόσμος για βίζιτες πάει να πει ότι έχει για σούπερ μάρκετ.
18: Για να ψωνίζουμε πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει.
17: Ναι, αλλά εγώ ξέρω και κάτι άλλο.
11: Τι άλλο ξέρεις.
17: Τη λεωφορείο που λιαγμένες που εγώ όταν ανεβαίνω τον δρόμο τη δουλειά μου υπάρχει ένα ξαναγείο το Σάλε.
11: Α, όλα τα ξέρεις.
17: Το Σάλεμ καλέ, που είναι στην Ολυμπιακή ακριβώς, στην Ολυμπιακμένης, που είναι το σήμα της Ολυμπιακής.
11: Το Σάλεμ είναι γνωστό ξενοδοχείο.
17: Βέβαια.
11: Για εσάς που κάνετε τέτοια. Τέλος πάντων, τι θες.
17: Και σταματάω να πάρω τσιγάρα και βλέπω κάτι κοριτσάκια και μου λέει θέλετε παρέα. Λέω συγγνώμη, τι να κάνουμε δηλαδή.
11: Α, είδες σχετικό κατάλογο, εσύ και να σου πει ακριβώς τα περιεχόμενα.
17: Του Πανεπιστημίου μου λέει ναι, αλλά θέλω να βάλω τα λεφτά και δεν έχω χρήματα μου να πάω στο Πανεπιστημίο που λέει. Κατάλαβε τι μου είπε η γυναίκα. Τρελάθηκα, αυτό είναι αληθινό που σου λέω. Δεν στο λέω έτσι απλά.
11: Εντάξει, πόσο πήγε πες μου τελικά.
17: Δεν πήγα καλέ, εγώ δεν πάω.
11: Έλα τώρα που δεν. Δεν είχες πληρωθεί ακόμα.
17: Τι να πληρωθώ, δεν έχω χρήματα. Ξέρω, δεν έχω χρήματα, δεν έχω πρόβλημα. Δεν κατάλαβες. Δεν θα πάω τώρα με γυναίκες στον δρόμο. Αυτό δεν γίνεται με τίποτα.
11: Α, είσαι πιο ψαγμένος. Καλά, κατάλαβα.
17: Οκ.
11: Εδώ κάθεσαι να σε πει ήταν η πολιτική, δεν θα πας. Τέλος πάντων, εντάξει, περίεργο. Έγινε.
2: Περιορέξεως, αυτό που λέμε, ισχύει σε όλες τις πτυχές. Ήμασταν πριν στους Θεσσαλονικείς που πάνε στην Βουλγαρία για να γεμίσουν τα τεπόζιτα και το βρίσκουν πολύ καλό αυτό, ακόμη και αν κάνουν χιλιόμετρα για να φτάσουν εκεί. Και από αυτό το σύνορο πάμε στην άλλη γωνιά, στη Φλόρινα.
19: Θέλει εδώ πέρα τουλάχιστον 30 τόνους ξύλα για να βγει ένας χειμώνας. Γιατί έχουμε 8 μήνες χειμώνα εμείς εδώ πέρα. 3,5-4 χιλιάρικα για να βγάλεις ένα χειμώνα.
20: Την θέρμανση είναι άναψα και θέλω 30 τόνους ξύλα. Θέλω 3,5 χιλιάρικα. Πού να πάω να τα βρω.
21: Δεν χρειάζονται λεπτά, πήγαινε από το κούλερ.
20: Πετρέλαιο δεν μπορώ να βάλω γιατί είναι πανάκριβο. Με 4 κατσουτάρικα που μας δίνει επιδότηση. Μπορώ να βγάλω όλο το χειμώνα. Θα πάρουμε πάβουμε και κουβέρτες και θα σκεπαζόμαστε. Θα καίμε δηλαδή μισή ώρα, το λέμε και θα το σμήνουμε.
22: Δεν είναι καθόλου εύκολο για μας εδώ πέρα πάνω. Και 6 μπαλέτες, γύρω στα 2,5 χιλιάρικα, 3. Οι συντάξεις είναι χαμηλές. Που αν δεν κάνουμε κουμάντο λίγο από το καλοκαίρι για να βγούμε το χειμώνα.
9: Είναι αυτή καλέ. Κάτι φτωχή.
2: Ακούμε σήμερα πολλούς φτωχούς και κακομοίριδες, φτωχάτζες και πλέμπες. Γενικώς με τα θέματα που έχουν, τα προβλήματά τους. Στην Κύπρο δεν υπάρχουν φτωχοί, το ξέρουμε όλοι. Πήρε κάποια μέτρα εκεί η κυβέρνηση. Ρωτάνε τη βούλτεψη, ποια είναι η γνώμη της για τα μέτρα της Κύπρου και γιατί δεν κάνουμε κι εμείς εδώ κάτι σαν αυτά που έκανε η Κύπρος και απάντησε ως εξής.
23: Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε χώρες οι οποίες παράγουν ενέργεια με τρόπο που εμείς δεν μπορούμε να παράγουμε γιατί είμαστε από πίσω.
24: Υπάρχουν άλλες χώρες που ειδικό τον ειδικό όμως εδώ. Κατανάλωση τα καύσιμα με ειδικά τον
23: τίποτα δεν κάνανε τίποτα, δεν έχει συμβεί αυτό. Αυτό είναι παραμύθι που
24: πώς
23: θέλουν
24: δεν
23: να
24: έχει
23: το λένε.
24: Συμβεί. Πού? Δεν έχει συμβεί.
23: Απλώς είναι πιο χαμηλή. Καμία. Ποια.
24: Ωραία, στην Κύπρο δεν την πουλάνε τη βενζίνη, είναι 60, από εμάς ψωνίζουν.
23: Δεν θέλω να σχολιάζω, Κύπρο δεν σχολιάζω ποτέ.
24: Γιατί?
23: Έτσι θέλω.
2: Και δεν απάντησε. Και δεν μάθαμε ποια είναι η γνώμη της. Μα γιατί διάλεξαν την Κύπρο τόσες άλλες χώρες. Νομίζω και η Γερμανία μειώνει τον ειδικό φόρο καυσίμων. Εκεί τι θα έχει να πει την Κύπρο, γιατί δεν σχολιάζει. Τι βίτσιο είναι αυτό. Και δεν θέλει με την Κύπρο τίποτα. Δεν μας είπε τίποτα και μείναμε με την απορία. Ποια είναι η θέση της βούλτεψη για όλα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη. Όλες τις χώρες τις έχει πιάσει στο στόμα της. Την Κύπρο γιατί δεν θέλει. Επειδή είναι εθνικό θέμα. Επειδή είναι Έλληνες, σαν και εμάς αδέρφια. Θέματα. Πολλά θέματα έχουν μαζευτεί. Έγινε και το φεστιβάλ της ΚΝΕ και βλέπω πολλές συγκρίσεις με την αναβίση προχτές. Δεν ξέρω πώς τους έχει έρθει στα social media. Αεροφωτογραφίες από τη μία, αεροφωτογραφίες από την άλλη. Στη Βύση θα μείνουμε λίγο, γιατί υπάρχει ένα σύνθημα, αφού μας ζαλίσατε όλους από κάτω εκεί. Καταλαβαίνουμε ότι την αγαπάτε, την αναβίση. Προφανώς αυτό που γίνεται είναι μοναδικό, το να μαζεύει τόσο κόσμο, κάνει δεύτερη καριέρα και μπράβο της και. Και υπάρχει ένα μήνυμα, ένα σύνθημα που λέει ότι έχουμε ζήσει, το έχει πει η Βύση. Έτσι κυκλοφορεί από χτες. Σε ό,τι με αφορά, ούτε ένα δευτερόλεπτο σε ό,τι έχω ζήσει δεν υπήρχε η Βύση. Ποτέ όμως. Ήταν παντελώς απούσα, παντελώς εκτός σε ό,τι έχω ζήσει, νομίζω ότι έχω ζήσει. Δεν θα μπορούσε να είναι ούτε στον άλλο πόλο από αυτόν που θα ήμουν εγώ η αναβίση, που καταλαβαίνω γιατί την εκτιμάτε, αλλά όπως ακούτε εδώ, τίποτα. Εκοφαντική απουσία και αναυπαρξία σε ό,τι έχω ζήσει. Και αυτό θα είναι δικό μου σύνθημα. Και τρομάζω να σκεφτώ πως θα ήταν όλα αυτά που έχω ζήσει με τη φωνή και τα τραγούδια της Βύση δίπλα μου. Μέσα μου, στο αυτί μου και στην καρδιά μου. Τρομάζω, τρομοκρατούμε. Και όταν τα έχει γράψει ο Καρβέλας. Με τις αγάπες από νάιλον, με τα εκατομμύρια, με όλες τις τσούλες της γης, με τα τρελαίνω, με μία παγώνω, μία ζεσταίνω, με και άλλα πολλά αριστουργήματα. Ό,τι έχω ζήσει δεν το έχει πει η Βύση.

0: τελευταίος είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Ό,τι έχω ζήσει λοιπόν δεν έχει σχέση με τη Βύση. Οπότε έτσι ήθελα να το πω, γιατί τα έβλεπα. Σας εκτιμούμε και εσάς που ακούτε Βύση προφανώς. Το καταλαβαίνουμε, συμπονούμε. Δεν το συζητάμε, αλλά είναι εδώ τα κολοκύθια και η όρεξη. Η γνωστή παροιμία. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού, μέσα μετά κακά κορίτσια. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.
1: Έλα μου δει γλυκά, τι κάνεις?
2: Γλυκά γλυκά, γλυκιά μου γλυκά γλυκά.
3: Α, αυτά δεν μπορώ, αυτά που με καλοπιάνετε και ποιος ξέρει τι θέλετε μετά.
2: Γλυκιά μου ελαστίνα, γκαλιά μου ελαστίνα, γκαλιά μου έλα έλα.
1: Αναστατώνομαι όταν σου μιλάω, Αποστόλη.
3: Αναστατώνεσαι.
2: Αναστατώνομαι, μαζί σου μάτια μου απογειώνω.
1: Αχ, αγάπη μου εσύ. Να σου πω.
3: Τι θες ρε Τζουτζούκο?
1: Καλά, Στούμπο είμαι. Πού το καταλάβεις από τη φωνή?
3: Τζουτζούκο είπα.
1: Α, Τζουτζούκο, Στούμπο άκουσα. Είμαι και λίγο
3: μετρημένος.
1: Ναι.
3: Χαμηλά.
1: Το πες. Ναι. Χαμηλά. Τι να κάνουμε.
3: Δεν πειράζει, έχω ακούσει ότι έχετε άλλα προσόντα εσείς.
1: Ούτε από εκεί, από
3: εκεί. Χιονάτη γιατί καθότανε. Τέλος πάντων.
1: Θα χρειαστώ τον επιμηγητή σου. Τι να κάνω.
3: Τον έχω, απλά είναι χρησιμοποιημένος.
1: Δεν πειράζει, θα μου διδάξεις πώς το κάνεις.
4: Να διδάσκεται η βαρύτητα και το παράδειγμα.
3: Διδάσκεται, το έχω πει και διδάσκεται. Μην αγχώνεσαι, το βάλαν στα σχολεία φέτος.
4: Λοιπόν, άκουσα τη δήλωση του Στουρνάρα για τα capital control. Αυτό το παπαγαλάκι του Μητσοτάκια. Λοιπόν, άκουσα, Αποστόλη. Εγώ τώρα μόλις πήρα σύνταξη πάνω από 1000 ευρώ. Επειδή μίλησε για capital control των 60 ευρώ. Τώρα το 2026 ξέρεις πόσα παίρνω την ημέρα. 36 ευρώ.
3: Να.
4: Δηλαδή και αύριο να γίνει κάποια. Έβλεπα κάτι κολόγερο στην τηλεόραση. Για. Ρε μαλάκες, το 2026 παίρνω 36 ευρώ την ημέρα και το capital control ήταν 60 ευρώ. Παλιωμαλάκες. Λοιπόν, Στουρνάρα, άξιος ο μισός σου, άξιος αγόρι.
5: Με κόβεις ενώ πρέπει...
3: Αν εσέκοψα, καλά κατάλαβες. Ισχύει, αυτό κάνω και τώρα. Έλα, γεια.
5: Έλα, πώς όλα.
3: Έλα,
5: μια ιστορία ήθελα να σου πω. Πέρασε βέβαια ο καιρός για τον Αλέκο τον Χαλβατζή, το γιο του Σφύρου.
6: Έτσι έφτασαν σε μάτια 35 χρόνια μετά οι διοικήσεις, γεμάτες ηρωισμό και επικά καταρθώματα. Για τους χαλκέντερους κομμουνιστές πόλα τα καταπίνουν χωρίς να πάθουν τίποτα. Αλεξίσφαιρη, τεφλών. Και έπρεπε να περάσουν χρόνια για να συνειδητοποιήσουμε ότι μαζί με τον ηρωισμό και τα καταρθώματα έχονται βαριές πληγές.
5: Εγώ με τον Αλέκο έχω 2 χρόνια διαφορά και πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο, στο πρώτο Λύκειο Νέας Ιωνίας. Λοιπόν, και ήταν μία μέρα που γινόταν οι εκλογές και βγαίναν τα παιδιά τότε της τρίτης λυκείου στη φίλη μου και λέγανε άμα βγω πρόεδρος θα σκοτώσω τους καθηγητές, όλε από κάτω. Άμα βγω πρόεδρος κάθε μέρα εκδρομή, όλε από κάτω. Βγαίνει και ο Χαλβατζής και λέγω παιδιά θέλω να σας μιλήσω σοβαρά για κάποια προβλήματα που αφορούν την παιδεία και το σχολείο. Και του κάνει ένας, όταν τελείωνε, ρε, τι θα κάνεις εσύ. Και παίρνει το μικρόφωνο ο Λυκειάρχης, ο κύριος Καρπέτης, να τα λέμε αυτά και λέει βρε ήθη, τόση ώρα ανεβήκανε πάνω όλοι οι καραγκιόζηδες και τους αποθεώνατε. Ένα παιδί βγήκε να μιλήσει σωστά και τον κράζετε. Γι' αυτό είσαστε τόσο ηλίθιοι. Και όταν μεγαλώνετε πάλι ηλίθια ψηφίζετε. Και ο Χαλβατζής τότε που ήταν πρωτάκι νομίζω βγήκε δεύτερος ή τρίτος σταυρούς. Λοιπόν, και με αυτό εκτός από τον Χαλβατζή θέλω να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές μου από το πρώτο Λύκειο Νέας Ιωνίας, αυτούς που μας μαθαίνανε όλους ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων και ότι πρέπει να ζήσουμε αγαπημένοι γιατί είμαστε μια προσφυγική περιοχή. Αυτοί που μας λέγανε ότι δεν υπάρχει Θεός και δεν πιστεύουμε παιδιά να πιστεύετε τέτοια παραμύθια και κάτι τέτοια. Και ό,τι έχω γίνει σήμερα το χρωστάω στους καθηγητές μου και στην πόλη μου. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και ήμουν πάρα πολύ περήφανος που πήγαινα στο ίδιο σχολείο με τον Χαλβατζή.
3: Το πρώτο λύκειο ποιο είναι αυτό που είναι πάνω στους γραμμές?
5: Ναι, αυτό στα Πευκάκια. Να. Το οποίο θεωρείται και το πιο κυριλέ, δηλαδή της Καλογρέζας και τα άλλα είναι και πιο ακραία αριστερά ακόμα. Στην Καλογρέζα, για να σας καταλάβεις, είπε ένας καθηγητής Κολαλβανό, ένα μαθητή, πήγαν να το σαπίσουν οι άλλοι. Έγινε κατάληψη με 325 υπέρ καθηγητής Κολαλβανό, ένα μαθητή, πήγαν να το σαπίσουν οι άλλοι. Έγινε κατάληψη με 325 υπέρ και 12 κατά. Και βγήκε ο Λυκειάρχης και λέει παιδιά τον διώξαμε τον καθηγητή.

0: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε,
7: ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Γεια, είμαι η Ελ. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
8: Α, ναι. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά...
9: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
12: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
13: Α! Το ξεχάσαμε!
14: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
13: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
14: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη

0: ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένω το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
0: Vtimer και ξένιασε.
3: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δύο νοσηλευτριών του χορηγήθηκε μέθη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατάθεση στον 32ο τακτικό ανακριτή θα δώσει μία εκ των υπαλλήλων του ιατρείου της οδού Καρνιάδου, η οποία σήμερα δεν έχει καταθέσει προανακριτικά, ενώ το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου θα περάσουν και άλλοι μάρτυρες. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα επικαιροποιείται κάθε 15 μέρες. Θα ανακοινώσει την Τετάρτη η κυβέρνηση. Το βασικό σενάριο προβλέπει επιδότηση από το κράτος ύψους 10-15 λεπτών ανά λίτρο, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Παράλληλα, εξετάζεται η συνέχιση των εκπτώσεων και στην αμόλυβδη βενζίνη, ώστε η συνολική ενίσχυση να διαμορφωθεί από 10-20 λεπτά το λίτρο. Στις 14 Οκτωβρίου, οι παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα, νέες πιέσεις για τα νοικοκυριά, καθώς από τον Οκτώβριο αναμένονται ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στις αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν τιμοκατάλογοι με αυξήσεις σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, μεταξύ των οποίων γαλακτοκομικά, τυριά και αρτοσκευάσματα. Στην κατεδάφιση των δύο διπλανών διατηρητέων μετά την κατάρρευση κτηρίου από τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα θα προχωρήσουν οι αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σε ό,τι αφορά τους ενίκους των δύο κτηρίων, ο Δήμος Αθηναίων προτείνει να μετακομίσουν με δικά του έξοδα. Η οδός Λυσικράτους παραμένει κλειστή, ενώ θα τεθούν σε ισχύ μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική μετά τη λειτουργία της ομάδας Κόμβος, τόνισε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σημείωσε πάντως ότι παρατηρείται μια μικρή βελτίωση στην πόλη, ενώ όπως είπε, η κατάσταση στον Κηφισό είναι λίγο καλύτερη. Ερωτηθείς για τις άδειες που λαμβάνουν οι κρατούμενοι, τόνισε ότι είναι απάνθρωπο να καταργηθούν. Λανθασμένη φράση χαρακτήρισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης τις αναφορές του σε κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη. Διευκρίνησε πως αυτό που ήθελε να διατυπώσει ήταν για τα κόμματα που περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα, κακόμοιρη και φοβική. Οι δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας περί αλαζονίας δεν γράφουν, δεν καθορίζουν τίποτα και δεν δημιουργούν προβλήματα στην εκλογική δύναμη της παράταξης, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Ανδρέας Λοβέρδος, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Σε ό,τι αφορά την επίθεση με πογές στο πολιτικό γραφείο του στη Δάφνη, απάντησε πως δεν τρομάζουμε, γινόμαστε πιο δυνατοί. Η Ελλάς βρίσκεται σε σχέση προγραμματικού ανταγωνισμού με το ΠΑΣΟΚ, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο ταμεάρχης εργασίας της Ελλάς Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος ερωτηθεί αν πρόκειται για όμορο χώρο, απάντησε καταφατικά. Έκανε λόγο για μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ενώ σε ερώτηση για κοινή κάθοδο των κομμάτων του προοδευτικού τόξου απάντησε πως δεν βλέπει πως μπορεί να γίνει σύνδεση των δυνάμεων ως εκλογές, όταν κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό το προηγούμενο διάστημα. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές για την πυρκαγιά σε ισόγεια καφετέρια στη Νέα Ιωνία, ενώ επικεντρώνουν στις μαρτυρίες τουλάχιστον τριών ενίκων, οι οποίοι ανέφεραν ότι άκουσαν δύο ισχυρές εκρήξεις λίγο πριν ξεσπάσει φωτιά. Καταστράφηκε ολοσχερός το κατάστημα, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στα διαμερίσματα της τριόροφης πολυκατοικίας. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κώστα Βάρναλη από Κολοκοτρώνιος Ανδρέα Γκίκα στο Χαλάνδρι λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Στη διεθνή ενημέρωση, ξεπέρασαν τα 8.000 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ελληνοαμερικανού γκάρτ George Papa στις 4 το απόγευμα, Athens Καλυθέα Αστέρας Άκτορ Β για τη Super Bet League 2.
2: Τα νέα των αγορών.
4: Άνοδος 0,90% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αναθεωρείται το πλαίσιο ανανέωσης των αδειών κινητής τηλεφωνίας που λήγουν το 2027. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr. Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
5: Πολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
6: αλλά καλό στη δική τους.
7: Αυτές τη γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της
1: θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
7: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
8: Αθάνατη Ελλαδάρα!
9: Έλα, πες για βύση, ήσουν εκεί, πες!
8: Να σου πω κάτι, βλέπω τα social media, παιδιά, και τρώγονται. Αν κατέβηκε από Μισοφέγγαρο, αν το είχε κάνει Μαντών, αν το είχε κάνει Σελίν Διόν.
9: Η Κάιλι, η Κάιλι είχε κατέβει σε μπαλκονάκι.
8: Μπαλκονάκι ήταν. Και κάτι άλλοι κατέβηκαν προχθές σε σερφ. Με ένα συγκρότημα.
9: Σε αποψηλά.
8: Ρε, παιδιά, συγγνώμη, όταν είναι γήπεδο.
9: Ναι, από κάπου θέλει... πρέπει να κατέβει, ρε παιδιά, και αυτή. Πώς θα κατέβει.
8: Ναι, τι δηλαδή να κάνει.
9: Και
8: να
9: πιο
8: κάνει...
9: ωραία από τη Σκάιλι ήταν. Α,
8: πολύ ωραία δεκάρι.
9: Γιατί η Σκάιλι κατέβηκε σε ένα μπαλκονάκι, λες και ήταν η. Πώς το λένε, και μέσα ήταν η Σέξπιρ και παρεχόταν. Ενώ η δικιά μας κατέβηκε μέσα ένα φωτεινό αυγό, ήταν αυτό τι ήταν.
8: Εγώ άλλο είδε... περίμενα, είχα εστιάσει και λέω εδώ δεν μπορεί, σε αυτό που γυρίζει γύρω-γύρω. Και ξαφνικά βλέπω κάτι άλλο από τις γιγαντοοθόνες και λέω κάτι χάνω. Παιδιά, έπρεπε να είσαι σε εγρήγορση. Λοιπόν, ξεσηκώθηκα γιατί η ξαδέρφη μου που είναι γιατρός στο νοσοκομείο της Καρίστου, ω ναι, μου λέει, έρχομαι Αθήνα. Κανόνισε, ξαδέρφη, το αφήνω πάνω σου. Βρες εισιτήρια. Αυτό, έρχομαι, σου κατσικώνομαι για να φύγω στην Κάριστο που έχω την επόμενη μέρα νοσοκομείο. Θα κοιμηθώ και στο σπίτι σου. Δηλαδή, full service. Και έρχεται, με παίρνει τηλέφωνο. Το Σάββατο στις 5.30 που είχε τελειώσει μία υποχρέωση στην Αθήνα και μου λέει θα αργήσω, θα έρθω κατά τις 7.30. Της λέω καλέ τρελάθηκες,
9: ούτε καν.
8: Καλέ τρελάθηκες, της λέω μπες στο αυτοκίνητο τώρα. Μπαίνει λοιπόν στο αυτοκίνητο, παρκάρουμε σε ένα μυστικό στενό εκεί που υπάρχει ένας μεγάλος εκδοτικός όμιλος.
9: Και ένας πολύ καλός πλαστικός χειρουργός να πω.
8: Και ένας πολύ καλός πλαστικός χειρουργός και ανεβαίνουμε 5 σκαλάκια μόνο. Την ώρα που σε σπροχνώνουν σαν τις σαρδέλες, παιδιά, και να γίνεται ένα μεγάλο πανηγύρι. Να είναι μια Gypsy King έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο, η οποία πουλούσε...
9: Μπλουζάκια βύση.
8: Μπλουζάκια βύση.
9: Αλλά πώς τα πουλούσε, πες.
8: Πρόσεξε, είχε τυπωμένο το πρόσωπο και το, την αφίσα της βύση. Και έλεγε, έλα, πάρε την απόλυτη. Ποιο τραγούδι.
9: Σε θέλω.
8: Για σένα, εγώ.
9: Ωραία παιδιά. Φωνή.
8: Παιδιά.
9: Θα μπορούσε να κάνει αυτή άνοιγμα, βρε, στη συναυλία, να δείξουμε και μια συμπερίληψη.
8: Σωστό.
9: Το έχεις σκεφτεί.
8: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι ανέβασε αυτό το βιντεάκι, το οποίο το βγάλα για πλάκα. Και έχει γίνει, παιδιά, viral. Έχει 1.000.000 views, 13.500 like. Και 500 αναδημοσιεύσεις ξαφνικά. Εγώ συναυλία, επειδή ήθελα να αποτυπώσω, ρε παιδί μου, τα αυτά που έβλεπα, έμεινα από μπαταρία. Παιδιά, διαμαρτύρομαι στην iPhone γιατί τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα η μπαταρία.
9: Πρέπει να ξέρω power bank και τέτοια πράγματα
8: και
9: μαζί σου.
8: Και μας πρόχνουνε στο iPhone 18, το οποίο κάνει το καλό 2.500.
9: Το καλό, αυτό που ανοίξει τα δύο.
8: Αυτό που ανοίξει τα
9: δύο. Σαν πίτα, σαν φίλο.
8: Ναι, αλλά τι βγάζει με αυτό.
9: Τι βγάζει αυτό κάνει, σαν μικρό τάμπλετ είναι αυτό.
8: Αυτό κάνει ακόμη και βίντεο.
9: Ντουο, πώς λέγεται, κάπως έτσι.
8: Θα είχα συναυλία, παιδιά, θα είχε γίνει. Αυτό κι αν είχε γίνει viral. Λοιπόν, και εμένα από μπαταρία και με το που πάω στο σπίτι μου και το βάζω στην πρίζα, έχουν αρχίσει να μου έρχονται αναδημοσιεύσεις και να ταγκάρουν το όνομά μου. Και λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ. Και μπαίνω μέσα και το είχε πάρει η Google και είχε γίνει της Μουλής το πανηγύρι. Λοιπόν, πρωτοποριακή συναυλία.
9: Δεν το συζητώ.
8: Μαραθώνιος, μπράβο της. Καταρχάς 2.5 ώρες ακατούρητη.
9: Πού κατουρίσατε? Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα που τι κάνανε, πώς την παλέψανε? Γιατί ήταν άλλοι που είχαν πάει, λέει, 3 ώρες πριν.
8: Και εγώ πήγα. Όχι, εγώ δεν πήγα 3 ώρες
9: σου
8: πριν.
9: Λέω.
8: Εγώ πήγα από το Μανούλο που ήταν στα
9: αυτό,
8: ΤΕΚ.
9: Λοιπόν, 3 ώρες.
8: Ναι, πώς λεγόταν, Άρτζι.
9: Άρτζι.
8: Άρτζι.
9: Άρτζι Μπούρτζι. Ωραίος.
8: Ωραίος. Παιδιά, κάνει μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό.
9: Πολύ ωραίος.
8: Ο DJ. Μπράβο, 10. Άριστα,
9: και ο άλλος, ο κιθαρίστας, ο Τζόνι Ντέπις.
8: Ο Τζόνι Ντέπις ήταν.
9: Πολύ ωραίος και ο Τζόνι Ντέπις.
8: Να τρώει και τη Σοφία
9: Ναμιδίνη. Πώς τους διαλέγει, ρε παιδί μου, και αυτή η Ανούλα τους κιθαρίστας. Ο ένας ωραίτερος από τον άλλο.
8: Κάνει κάστε το μεταξύ, κολοτριβότανε και λίγο, κολοτριβότανε. Λοιπόν, ο Άρτζι, σε πληροφορώ ότι είναι από τη Ρόδο. Η μαμά του είναι φίλη μιας φίλης μου. Το παιδί ξεκίνησε από τη Ρόδο και μπράβο του. Βέβαια, τον μπήκα στο Instagram και είδα ότι είναι γυμναστήριο, δηλαδή πουλάει.
9: Εντάξει, πουλάνε όμως.
8: Πουλάνε λίγο και.
9: Ναι, δες τα ντεκ να βλέπεις και κάτι που χοροπηδάει εκεί πέρα να το ευχαριστιέσαι, ρε παιδί μου. Τι είχε κατέβει και το τέτοιο το ακουστικό. Δηλαδή μιλάμε. Αυτό το βίντεο πρέπει να το έπαιξα λούμπα και 5-6 φορές που το έβλεπα. Γιατί έχουν κυκλοφορήσει βίντεο.
8: Και τι λένε από κάτω. Έτσι. Τελείως έτσι. Την Οριάνθη την κιθαρίστα.
9: Δεν ασχολήθηκα με την Οριάνθη. Τώρα ασχολήθηκα με τον κιθαρίστα και με τον Τζόι.
8: Η Οριάνθη ήταν λίγο ξεβρακό του.
9: Εντάξει, τι θες και αυτή να κάνει,
8: ρε παιδί μου. Και λίγα ρουχαλάκια γωνία.
9: Εντάξει.
8: Λοιπόν, η στυλίστρια. Η στυλίστρια είναι η στυλίστρια της Μαντόνα, παρακαλώ. Η οποία φτιάχνει και η ίδια ρουχαλάκια. Είναι Αιγύπτια που ζει στο Μπρούκλιν.
9: Δεν είναι Τζιγκουρούγκου που παίρνει τα άλλα, είναι άλλη.
8: Πώς την είπες?
9: Οι αδερφές Τζιγκουρούγκα, πώς την λένε, Μπαμπαρούγκα.
8: Τζιγκουρούγκα. Μουζούγκου σίστερ, παιδί μου.
9: Το ούγκου το πέτυχα. Θα πετύχω και το άλλο. Δεν είναι Μουζούγκου, είναι άλλες.
8: Είναι στη λίστρια η οποία ξεκίνησε από πολύ χαμηλά. Ήταν τρίτη βοηθός αριστερά, ο βοηθός του βοηθού, το βοηθό.
9: Δηλαδή,
8: έβαζε δηλαδή την κάλτσα και το βρακί στην κάθε στάρ.
9: Ναι.
8: Και σιγά σιγά τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, έφτασε και στη Μαντόνα.
9: Χαμούλη!
8: Και έτσι κάνει τώρα την παγκόσμια περιοδία. Λοιπόν, το ένα ρουχαλάκι ήταν από τον Νίκο Άση, που είναι σαουδαραβικός οίκος με έδρα στο Παρίσι, ντύνει από τη Ριάννα μέχρι την πριγκίπισσα Ράνια.
9: Έλα!
8: Παρακαλώ, το πρώτο δερμάτινο σύνολο, το οποίο ήταν εξαιρετικό, και το δεύτερο ήταν μια δημιουργία της ίδιας.
9: Μα αυτό κατέβηκε με το δερμάτινο.
8: Με το
9: δερμάτινο ήταν.
8: Ναι.
9: Θες ζεζάθηκε η πέτσα της με το δερμάτινο, ρε παιδί μου.
8: Και εσύ, δεν δερμάτινο.
9: Κολλάει στο. Αυτή κινείται πολύ, και τραγουδάει και πολύ.
8: Και άσπρες μπότες, και μετά είδα ότι στο δεύτερο outfit φορούσε λεπτό τακούνι. Παιδιά, εγώ είμαι respect στις γυναίκες που μπορούν να φορούν.
9: Ναι,
8: ψηλό και λεπτό τακούνι και να κουνιούνται κιόλα και να κάνουν σόου. Το δεύτερο παπούτσι πρέπει να ήταν λαμπουτένι, γιατί είδα πολύ,
9: πολύ κόκκινη.
8: Πολύ κόκκινη σόλα.
9: Ναι.
8: Εν τω μεταξύ έχω ένα βίντεο από όπως κατέβαινε, από τα backstage, τις βάλανε, πώς το λένε, τη δέσανε.
9: Βέβαια,
8: τη δέσανε πάνω,
9: πάνω στο κοινό, όπως κατέβαινε από το ΟΗΔΕΣ.
8: Θα την αγκάλιαζα! Εκατομμύρια!
9: Αυτή νομίζω την αγκάλιαζε.
8: Δεν μπορούν να κάνουν λάθος.
9: Ο κόσμος θα την αγκάλιαζε. Αυτή τη θάσπαγε, δεν ξέρω. Όμως έπεφτε, ρε παιδιά, εντάξει.
8: Δεν έχεις και αδικό.
9: Ναι.
8: Γιατί είχε και ψηλόβροχο στην αρχή, η μπούκλα. Μας έδιναν βέβαια διαβροχάκι μπαίνοντας. Μας έδιναν ένα και βραχιολάκι. Και βραχιολάκι που ανάλογα το τραγούδι, παιδιά, έπαιρνε και το βραχιόλι χρώμα.
9: Έτσι.
8: Αυτό τι σου λέει.
9: Και με το Μαζανάκι ήταν πολύ συγκινητικό, πολύ ωραίο.
8: Πολύ ωραία. Μπράβο.
9: Πάρα πολύ.
8: Έδειξε
9: ωραίο.
8: Απόλυτο σεβασμό.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Τραγούδισε πάρα πολύ
9: και
8: ωραίο.
9: Και ο κόσμος τραγουδούσε και ήταν τόσο πολύ συγκινητικό. Με το Μαζανάκι εννοώ.
8: Ναι.
9: Πάρα πολύ ωραίο ήταν αυτό.
8: Ναι, όντως. Λοιπόν, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Πώς σας φάνηκε η συναυλία της Άννας Βύση? Θέλουμε εντυπώσεις. Πήγατε, δεν πήγατε? Κόσμος, έχει γίνει χαμός με τον κόσμο που έμεινε έξω. Έμεινε έξω, παιδιά, γιατί τα εισιτήρια που πήρε, από ό,τι ακούγεται, ήτανε μαϊμού. Δηλαδή, βγήκαν κάποιοι στην μαύρη αγορά και πουλούσαν και δεν ανταποκρινόντουσαν σε κανονικά εισιτήρια. Συγγνώμη, φταίει η διοργάνωση σε αυτό.
9: Ναι.
8: Πάρε και από το κανονικό το site. Έτσι δεν είναι? Άμα θέλεις με σκόντο, έχεις και το ρίσκο.
9: Εντάξει, πολλοί αγοράζουν μόνο και για συναυλίες και για αγώνες αθλητικούς. Πολλές φορές εισιτήρια μόνο και μόνο για να τα αξιοπουλήσουν. Και έχει μπει κόσμος μέσα. Δηλαδή αυτό κάνουν πολλοί. Αγοράζουν
8: το καλύτερο να είναι όταν χρήματα. Τα αγοράζεις απ' έξω. Απ' έξω δεν μπορεί να είναι μούφα. Πιστεύω.
9: Ναι, γιατί ήθελα. Α, μπορεί να το βρει στον άλλον που τα πουλάει καταρχήν.
8: Γιατί είναι κανονικό το εισιτήριο.
9: Α, ξεκινήσουμε από εκεί.
8: Και ο μπακλαβάς γωνία. Πώς μπορεί να ήταν 2,5 ώρες χωρίς να πάει τουαλέτα, μπορείς να μου πεις?
9: Δεν ξέρω.
8: Ο κόσμος έξω.
9: Η Βύση δεν έκανε ένα διάλειμμα. Η Βύση 2,5 ώρες ασταμάτητα, δεν πήγε μέσα να κάνει ένα επιπλέον.
8: 2,5 ώρες ήταν ασταμάτητα. Έκανε ένα μικρό διάλειμμα που έδειξε την ίδια που τραγουδούσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004.
9: Ναι, αλλά ήταν στη σκηνή εκείνη την ώρα.
8: Για λίγα λεπτά, όχι, για λίγα λεπτά, για πολύ λίγα λεπτά.
9: Το κατούρημα γυναίκα, ίσα, εντάξει.
8: Ίσα να αλλάξει ρούχο.
9: Εντάξει.
8: Δηλαδή και ρούχο και κατούρημα και λίγο φρεσκαδούρα.
9: Δεν το μπορώ όλα αυτά. Εντάξει, γίνονται. Μπορεί να φοράει και από μέσα κάποιο ρούχο. Έχει μωρέ, τη βοηθάνε να ντυθεί μωρέ μου από το ένα τέτοιο σόου.
8: Τη βοηθάνε, αλλά έχω παρατηρήσει ότι και στο μαγαζί τη είναι το εγκρατή.
9: Του αφορά πάνω.
8: Παιδιά, το τι ουρά υπήρχε απ' έξω. Στα κιόσκια για να πάρουν νερό, για να πάρουν κάτι βρώμικο να φάνε, για να πάνε στην τουαλέτα, δεν υπήρχε.
9: Η
8: ξαδέρφη μου δηλαδή που πήγε στην τουαλέτα μου λέει: θέλω τουλάχιστον μία ώρα να περιμένω. Της έλεγα: μην πιεις νερό, μην πιεις αναψυκτικό, όχι θα πιω.
9: Ναι, ρε παιδιά.
8: Όχι θα πιεις, μετά μου λέει: θα σκάσει φούσκα μου.
9: Και δεν μπορείς όμως δύο ώρες να μην βάλεις κάτι, ρε παιδί μου, στο στόμα σου, ενώ
8: δηλαδή,
9: να
8: πιεις
9: μια μπυρίτσα, να πιεις. Καλά, μα πιεις μπύρα, έχεις φύγει.
8: Πιέστε προς το τέλος.
9: Παιδιά, μία πάνα, υπάρχει ωραία πάνα που είναι και για μεγάλους ανθρώπους που είναι και βρακή.
8: Έλα.
9: Ναι, είναι βρακή, είναι πάρα πολύ ωραία, τη φοράς διπλή. Ναι. Και πήγε μέχρι να, τι να σου πω.
8: Έπρεπε και τέτοιο να μας δίνουν, όχι μόνο τον Άιλον.
9: Έτσι, και
8: τον
9: Βραχυλάκη. Ναι.
8: Και μία πάνα ακράτειας για τις 3 ώρες πολύ έντιμου σοου Άννα Βύση. 3,5 ήταν οι ώρες από τις 9 μέχρι τις 12.30.
2: Η ώρα είναι 2:15. Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Πάρνηθα.
10: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
11: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
10: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
11: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
10: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
11: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
10: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Καλώς τη! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
15: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
14: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
16: Γεια σας.
14: Ποιος είναι ο κύριος?
15: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός.
14: Α,
15: ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
14: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
15: Κυρία Μαρία, μπράβο.
14: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
15: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
14: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
18: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
19: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
8: ένας φίλος μου, τι έζησα, λέει μου, στην Κερκίδα, τι έζησα. Του λέω τι έζησες. Μου λέει την ώρα που έκανε κοντινό πλάνο στην οθόνη, είχα από πίσω μου ένα τύπο και έλεγε «Ωρε τι ωραία οδοντοστοιχεία, ωρε τι ωραία οδοντοστοιχεία, έρε πως λάμπουν τα δόντια». Και έλεγα «Καλά, απόλυτη κουκλάρα, συγγνώμη, εσύ κοιτάς τα δόντια». Και τελικά ήταν ο Κωνσταντίνος ο Δέδες που της φτιάχνει την μετά τα δόντια.
9: Και αυτός έλεγε συνέχεια τι ωραία δόντια και τι ωραία. Κλαίω.
8: Ναι.
9: Αυτό διαφημιζότανε δηλαδή.
8: Όχι ρε παιδί μου, σου λέει φαίνονται πάρα πολύ ωραία, τα έχω κάνει αόρατα. Η αλήθεια είναι ότι τις έχει κάνει δόντι πρώτο.
9: Ναι, ο Μασελάτο. Πολύ ωραίο.
8: Μασελάτο.
9: Ναι ρε παιδί μου, εννοώ δηλαδή.
8: Μασελάτο. Έλα.
9: Αφού είναι τελειώτα. Τα δόντια πια που τα φτιάχνουν, αν έχεις παρατηρήσει.
8: Ναι, πόρσελέιν.
9: Είναι πόρσελέιν. Ναι, είναι πόρσελέιν ή η πιο φτωχολογιά, όποιος μπορεί, ρητίνη. Και αυτά τους τα φτιάχνουν και επειδή τα αισιώνουν με έναν τρόπο με τις φύκες. Μερικά μπορούν να αισιώσουν δηλαδή. Έρθει και γίνει σαν μασέλα που δίνει αψεγάδιαστη.
8: Πες μου τη Βύση φορούσε σιδεράκια παλιά.
9: Όχι.
8: Πες μου τι έβαλε μασελάκι.
9: Όχι, μπορεί, πλέον και με τη ρητίνη ή με την πορσελάνη μπορεί, άμα είναι λίγο στραβό κάτι, δεν λέμε να, να παίξουν κοτσίδες, μπορούν να στα αισιώσουν τα δόντια ενώ.
8: Αυτό
9: οπτικά.
8: Το κοριτσάκι τι ωραία που δίνεται πάντα.
9: Πάρα πολύ.
8: Είναι
9: ωραία.
8: Το κοριτσάκι που μας τραβάει τα βίντεο. Ναι, κύριε, βασικά είναι τραβάει το... εσένα, εμένα με έχει λίγο.
9: Έλα από εδώ τώρα ρε αγάπη μου να μην μου
8: κόβει. Τι ωραία που δίνεται, θα σε βγάλουμε στην εκπομπή. Θα μπορούσες να είσαι στο team της Άννας Βύση. Τόσο μοδάτο κοριτσάκι. Τι λέει.
9: Ποιο τραγούδι της Βύση θέλαμε.
8: Ό,τι να είναι. Όλοι όμε. Σε θέλω. Λαμπέ. Όχι, εγώ λέω. Σε θέλω. Σε θέλω. Ναι. Λοιπόν, τι λέγαμε, πού είμαστε.
9: Με το κοριτσάκι με τον Μπάρελ Τζιν, το πάρα πολύ μοδάτο, έτσι να τα λέμε.
8: Ναι, και τον
9: Νιχάκη,
8: πρόσεξε τον Νίχη που είναι ασορτή με το μπλουζάκι της.
9: Ναι, αλλά είναι ωραίο Νίχη.
8: Μόνο το παπούτσι μένει είναι, κάθε μέρα. Πρέπει να έχει ξεμείνει από παπούτσι. Θα το λέω αυτό.
9: Ότι σπάει, γιατί είναι ωραίο Νίχη, πάντως δεν είναι αυτό το μακρύ το. Της Γερακίνας γιος.
8: Συγγνώμη, δηλαδή πόσο μακρύ θα ήθελες να.
9: Όχι, είναι ωραίο.
8: Σε λίγο θα πιάνει
9: κοριτσιού.
8: Εσένα απέναντι.
9: Και είναι αμυγδαλό, δεν είναι αμυγδαλό, είναι το είναι. Μητερό.
8: Α.
9: Είναι το μητερό. Όχι, πώς λέγεται αυτό.
8: Πώς λέγεται.
9: Αμυγδαλό είναι. Εντάξει, αμυγδαλό.
8: Μάλιστα.
9: Είδες, βρε, είδες που είμαι μέσα στη μόδα. Γιατί αν δεν είσαι, πώς το λέει, αν δεν είσαι στη Vogue, δεν είσαι στη μόδα.
8: Ακριβώς. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών. Άννα Βύση λοιπόν στα καλύτερότερά τη. Κατέβηκε από το μεταλλικό, τη δέσανε αυτά.
9: Αυτό τι ήταν το μεταλλικό, το αυγό.
8: Ήταν
9: αυγό.
8: Ένα μεταλλικό.
9: Με νέο, φωτισμένο.
8: Ναι, όχι, δεν ήταν φωτισμένο.
9: Φωτισμένο ήταν.
8: Φωτισμένο.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Ήτανε, μπορεί να ήταν.
9: Το περίγραμμα αυτό στο βίντεο που το δάγω, δεν καλύτερα εννοείται. Το περίγραμμα
8: δεν
9: αυτό.
8: Δεν κατάλαβες, εγώ ήμουν μακριά από το αυγό. Το αυγό μας πλησίαζε σιγά
9: ναι,
8: σιγά και είχα στοχεύσει αλλού.
9: Ναι, αλλά δεν είχε και με βίντεο wall να βλέπετε.
8: Ναι, ναι, ναι. Την έβλεπες από όποια γωνία
9: κι αν
8: ήσουν.
9: Αυτό το περίγραμμα, όπως το δάγω στο βίντεο, ήταν φωτισμένο, λογικό είναι. Τι ήταν, σκοτάδια μαύρα. Και ήταν εκείνη και κατέβαινε. Και, με ποιο τραγούδι ξεκίνησε.
8: Με το Αιγαίο.
9: Τι είναι αυτό.
8: Αυτό όχι, ποιο καλέ. Είναι αυτό. Όχι, ποιο είναι αυτό.
9: Το τελευταία είναι.
8: Το τελευταίο, από τα τελευταία. Όχι το τελευταίο μου πλήρωσε το λογαριασμό και την ΔΕΗ και τον ΟΤΕΙ.
9: Ούτε στο Σαντρέ, ήταν άλλο το Αιγαίο.
8: Ακριβώς.
9: Α, τα νερά του Αιγαίου, κάτι θάλασσα του Αιγαίου και τέτοια.
8: Ακριβώς.
9: Ναι. Με το... Αιγαίου τα γράφει αυτά ο Καβέλα. Είναι λίγο.
8: Καρβέλας δεν ανέβηκε, είναι... αλλά είπε ότι είναι το άλλο τη μισού είναι... τουλάχιστον στη μουσική.
9: Ναι, είναι λίγο ξεπετουάρ τα τραγουδάκια αυτά τα τελευταία. Δεν είναι τάλα, ρε παιδί μου, τα θάνατα τραγούδια που τα τραγουδάμε και κλαίμε και κοπανιόμαστε, χτυπιόμαστε.
8: Γιατί ό,τι έχω ζήσει. Το έχει τραγουδήσει η Άννα Βύση.
9: Αυτό.
8: Αυτό ήταν το σλόγκαν. Παιδιά, είδα μπλουζάκια, τσούλες. Είδα μπλουζάκια. Ό,τι έχω ζήσει, δύο κολλητές πήγαν και φορούσε η μία άσπρο μπλουζάκι που έλεγε «Ό,τι έχω ζήσει» και έλεγε άλλη «Το έχει τραγουδήσει η Άννα Βύση».
9: Ωραίο.
8: Ή θα τα κάνει όλα Άννα...
9: Η Βύση Ζαργάνα.
8: Ακριβώς.
9: Ωραία.
8: Πάμε σε τραγουδί.
9: Πάμε.

0: Άκου δεν το καλύτερο. Οι ηλικίες ήταν, παιδιά, από 12, στην κυρο... από 8 μάλλον, από 8 μέχρι 78. Είχα μπροστά κάτι 10χρονα με 12χρονα, ναι, τα παιδιά, οποία λες και είχαν ζήσει την απόλυτη καψούρα της ζωής τους. Είχα μείνει και τα κοιτούσα.
1: Είδες, ωραία. Αλλά παίζουν σε πάρτι. Παίζουν βύση στα πάρτι. Εγώ έχω την παιδική χαρά απέναντι, παιδί μου, και παίζουν βύση.
0: Γεια σου,
1: Ρεάννα. Και σαν
0: δεν
1: παίζουν, την πίστευα και τραγουδάω μαζί. Πίστευα τη λέξη, δεν ξέρει που.

0: πες μου για τους γιατρούλιδες.
1: Λοιπόν, οι γιατρούλιδες τώρα.
0: Για αυτά τα άγια πλάσματα.
1: Αυτές οι ψυχούλες, οι ψυχούλες.
0: Που προσέφεραν κοινωνική προσφορά στον κόσμο. Γκλιν, γκλιν, γκλιν, γκλιν, γκλιν.
1: Πολύ γκλιν, γκλιν. Πολύ, πολύ χρήμα, παιδιά.
0: Πώς βρέθηκαν μόνο 145 ευρουλένια στην τσέπη του, 148
1: το πόσο. Του Μαζονάκη,
0: νομίζεις. Όταν η θεραπεία έκανε 3 με 5 ευρώ.
1: Τι να σου πω, δεν τα είχε προπληρώσει. Τι να πω, δεν ξέρω τώρα. Το, λοιπόν, αυτοί οι δύο είναι στην φυλακή και δεν μιλούνται μεταξύ τους.
0: Ας πάρουν αποτυπώματα και από την τσέπη για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Είχε προπληρώσει.
2: Η ώρα είναι 2:30. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το TaxiExpress 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
4: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάνι γρο 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
6: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε! Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
0: Αυτή κάθε μέρα μαθαίνουμε, μιλάμε κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμινη λιγμένη.
1: Ναι, βγαίνουν συνέχεια καινούριες πληροφορίες.
0: Ο άλλος, ο Νηροκρήτης,
1: ναι,
0: πάει να βγάλει την ουρίτσα του απ' έξω.
1: Άστε
0: αυτός που τον πήρε στο λαιμό του.
1: Και από εκεί έχουν βγει πελάτες. Και το μεταξύ είχε δει πολλές φορές το Μαζονάκι που είχε πει στην πρώτη του...
0: συνεδρία.
1: Στην πρώτη ανάκριση, είπε ότι τον είχε δει μόνο μία φορά.
0: Α.
1: Και μετά βγήκανε.
0: Πόσες φορές, πόσα τι φάγαμε.
1: Και μηνύματα πάρα πολλά που του είχε πει ότι θέλω να με βοηθήσει ο Μαζονάκης στον υπνοτιστή και τέτοια. Που είπε θα τον συγκυρίσω εγώ.
0: Τώρα θα μιλήσουν, λέει, τα κινητά θα λαλήσουν. Οι συσκευές των δύο γιατρών, της απογευματινής γραμματέως και δύο νοσηλευτών στο στόχαστρο. Βγήκε μία στολή στην Αγιά και είπε θα στα πω όλα εγώ. Εγώ το μαρτυριάρικο. Η γιατρός τα ξέρε όλα. Τον Τοντορόπουλο δεν έτρωγε, δεν έκανε ή έκανε συνταγή παράλληλα, αλλά είχε και το ματάκι του εκεί. Και έκανε και κάρπα με το ένα χέρι, λες και ήταν να βάλει καλάθι. Και το μηχάνημα αυτό που σε επαναφέρει
1: αυτό
0: δεν είχε μπαταρία.
1: Και όχι, ήταν, λέει,
0: και πήρανε,
1: με τη ζελατίνα.
0: Πήρανε τον άνθρωπο να δουλέψει. Και είπε το άνθρωπο έχει μπαταρία και είπε δεν έχει μπαταρία και λέει δεν ξέρω καν τι μηχάνημα το έχετε πάρει πριν 5 χρόνια. Δεν ξέρω, λέει, να σας πω τι μηχάνημα.
1: Και μετά σου
0: λέει... Αλλά ήταν, λέει, cool στο τηλέφωνο, δεν έδειχνα άγχος.
1: Και μετά σου λέει ήταν, ότι κάνανε ελέγχους. Τι ελέγχους κάνανε, πει. Το ένα το βγάζανε έξω με τις ρόδες το που κάνανε την πλασμαφαίρεση, το μηχάνημα υποτίθεται.
0: Ήτανε γιατί ζεσθενόταν
1: ο κόσμος. Το άλλο δεν είχε μπαταρία. Δηλαδή, τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Τι γίνεται τώρα, να δεις τι έχουν πιάσει. Μποτοξάδικα και τέτοια που κάνουν ακόμη και πλαστικές επεμβάσεις. Και είναι άλλο τη σκρεμάτια σαγόνι και νομίζω ότι τσέχει έρθει εγκεφαλικό.
1: Μα εδώ σου λέω κάνουν μπότοξο οδοντίατροι.
0: Ωραία.
1: Δεν το έλεγα την
0: δηλαδή,
1: άλλη φορά.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Σου λέει άλλη γιατί, γιατί να μην το κάνω. Τι, έχω, κάτι ξέρω κι εγώ. Δεν είναι εδώ, τι είναι μάγου. Να κοπανίσω εκεί μία και σου κάνει και νάρκος. Δεν το έλεγα την άλλη φορά γύρω-γύρω στο όλα τα χείλες έτσι. Σου τρέχουν τα σάλια και σου κάνει και, κάνει και ομοιοπαθητική.
0: Τι ομοιοπαθητική.
1: Ομοιοπαθητική, συγγνώμη. Αχ, πες το με το ρόλερ με τις τέτοιες.
0: Α!
1: Μεσοθεραπεία.
0: Σου κάνω. Οδοντίατρο.
1: Αμέ!
0: Δηλαδή την ώρα που σου είχε ανοιχτό το στόμα ή εκτός.
1: Όχι, πηγαίνεις μόνο για μεσοθεραπεία στην οδοντίατρο. Είναι μια γυναίκα δηλαδή, η οποία σου κάνει και τα σφραγίσματα και όλα και σου λέει λοιπόν. Σαν μια
0: μεγάλη κουφάλα.
1: Σου λέει να σου πω κάτι. Κάνω και μεσοθεραπεία. Σε μια τιμή συγκλονιστική θα σου κάνω δύο στελεχές ενέσεις πάνω κάτω όπως το βγάζω, όταν πάνω σου βγάλω τον φρονιμίτη. Δεν θα καταλαβαίνεις τίποτα και θα πάρω το μηχάνημα με το. Πες το με τις
0: μελονάκια
1: και θα σου κάνω πίκ και δεν θα καταλάβεις τίποτα. Θα φύγεις μετά ρίδες τρέχουν τα σάλια γιατί σε έχω σκουκάρει ένεση παντού. Αυτό το ξέρω που σας λέω είναι ρεπορτάζ τώρα.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Φταίνε αυτοί οι γιατροί που πουλάνε τρελά ή φταίμε κι εμείς οι τρελές που πάμε ότι να.
1: Καλά, άμα η άλλη εκτροδοντία.
0: Σου λέει είναι οδοντίατρος. Κάτσε ρε παιδί μου.
1: Εντάξει,
0: εμένα μου λέει ένας φίλος μου που είναι φοβερός δικηγός. Αχ, μου λέει αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Αχ, Μαρία μου είναι απαράδεκτα. Πρέπει να βγαίνουμε, να μπαίνουμε, να γκουγκλάρουμε στον ιατρικό σύλλογο τι παροχές κάνει ο καθένας. Δεν μπορεί ο άλλος ότι σου πουλάει. Έχει δίκιο.
1: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, έχουν βγει τώρα στην τηλεόραση παρουσιάστρες και όλα οι οποίες είναι παγωμένες. Δεν ξέρεις αν γελάνε, αν κλαίνε, αν σφίγγονται και λένε είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να ενημεράνεται ο κόσμος. Και δεν κουνιέται
0: τίποτα.
1: Είναι τρομερά τα μου σημαίνει. Άσε μας κουκλίτσα μου.
0: Δεν σου είπα που σε.
1: Όλοι αυτά σε πλαστικούς πάνε ούτε καν.
0: Να σου
1: και
0: πω.
1: Είναι φράπες, όλες φράπες. Τους έχουν κάνει, τους έχουν καθαρίσει τα έντερα από πίσω. Τους έχουν σπρίσει τα πιπιά από μπροστά. Τους έχουν. Άσε με τώρα.
0: Να σου πω. Δεν σου είπα.
1: Γυαλίζουν ολόκληρες και είναι απαράδεκτα πράγματα.
0: Δεν σου είπα ότι μια γνωστή κυρία άρχισε να στάζει το πηγούνι της. Και νομίζαμε ότι είχε πάθει μόλυνση. Μας πουλούσε και καλά ότι έχει πάθει μόλυνση από ένα σπυράκι, μια τρίχα που γύριζε, είναι για κάποιας ηλικίας. Και μετά μας είπε ότι πήγε στο πλαστικό και έβγαλε ένα σαγόνι από σιλικόνη που είχε βάλει χρόνια μέσα. Παιδιά, είμαστε τρελές!
1: Τι νοούς διάσταζε το σαγόνι, τι έσταζε. Είχε σπάσει υδροροή, τι ήταν σαν
0: γιατί. Είχε σπάσει υδροροή της σιλικόνης. Και μετά από τόσα χρόνια η σιλικόνη δεν αντέχεται. Και στο στήθος όταν το βάζεις, σου λέει μετά από κάποια χρόνια
1: βγάλεις,
0: βγάλω,
1: ναι,
0: γιατί είναι επικίνδυνο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η άλλη είχε φτιάξει καινούριο πηγούνι πιο σεξι από τον πλαστικό χειρουργό και είχε βάλει σιλικόνη, πηγούνι σιλικόνης, που αυτό δεν το έχω ξαναδεί, παιδιά. Αυτό δηλαδή έπαθα, όταν μου το έδειξε έπαθα σοκ. Και ξαφνικά μας λέει μια μέρα στάζει το πηγούνι μου. Λέω τι στάζει. Τι είναι. Βρύση και στάση. Λέει έχω πάθει κάτι. Δεν μας το έλεγε στην αρχή. Έχω πάθει κάτι. Πρέπει να είναι μόλυνση λέει από καμιά τριχούλα. Λέω κι εγώ η κακομοίρα. Θα έχει κάνει κανένα σιρίγγιο. Πού να ξέρω. Και είχε πάει και είχε βάλει στη Βραζιλία ψεύτικο σαγόνι, παιδιά. Οι Βραζιλιάνες είναι όλες ψεύτικες. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή είναι μια εικονική πραγματικότητα.
1: Και το έβγαλε είναι... το πηγούνι τελικά η φίλη σου. Καταγίμε
0: το έβγαλε γιατί είχε πάθει μόνο. Καταγίμε
1: την είπε να στάζει και να είναι και απίγουνη. Δεν είναι διαφορά στο πρόσωπό τη. Δεν είχε μπει μέσα το πηγούνι τη.
0: Όχι, είδα το πηγούνι να είναι μια χαρά σε σημείο που τη είπα ότι το ήθελε αυτό το πράγμα. Αλλά είναι παιδί μου η λόξα
1: μούρλα, που έχουν...
0: Μα είναι τελείως τρέλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το τι κάνουνε, το τι κάνουνε. Βάζουνε σφραγίδα στα φρύδια. Είμαστε μουρλές. Βάζουμε ψεύτικα δόντια. Κολλάμε μαλλιά στα μαλλιά μας. Με κόπιτσες και αδυνατίζει το μαλλί. Χτίζουμε νύχια.
1: Αυτά τα light που λες, φαντάσου. Αυτά που λες είναι τα light.
0: Βάζουμε σιλικόνες και έχουν γίνει όλες σαν τις πάπιες.
1: Η άλλη κάνει το μεταξύ. Το άλλο που κάνει που μπορεί να σου κάνει κάτι λάθος αν δεν είναι πλαστικός, που και ο πλαστικός μπορεί να κάνει λάθος, παιδιά. Συμβαίνει. Και κατεβαίνει το βλέφαρο και είναι το ένα.
0: Α, βλεφαρόπτωση.
1: Ναι, και παθαίνει που μπορεί να πάρει βλεφαρόπτωση.
0: Όχι, βλεφαρόπτωση. Μία γνωστή μου πήγε και έκανε, ενώ υπάρχει αντίδοτο, πήγε και έκανε επέμβαση. Μιλάμε για τέτοιο χάλι.
1: Ναι.
0: Και το έκανε και σε γνωστό πλαστικό.
1: Ναι, αυτό δηλαδή ακόμα και, αυτό λέω ότι ακόμα και οι πλαστικοί μπορούν, φαντάσου, που ξέρουν παιδί μου που να κάνουν
0: εμπόδια. Θέλω να μου πεις για τα μοντέλα και τις τηλεπαρουσιάστρες που βγαίνουν και μας δίνουν διδάγματα.
1: Είπα, δεν το είπα, το είπα.
0: Ναι.
1: Είναι όλες έτσι και κάθονται και λένε απαράδεκτα πράγματα. Και τα έχουν κάνει όλα. Τα σφαιρέσεις έχουν κάνει. Έχουν βάλει σωλήνα στο. Έχουν κάνει καθαρίσει τα έντερά τους. Έχουν εξαπλώσει, έχουν βάλει βιταμίνες για να.
0: Α, αυτό, βιταμίνες όλοι.
1: Για βιταμίνες για να νιώθουν καλύτερα και να νιώθουν να κάνουν boost.
0: Βρε ουστ που θα κάνουμε.
1: Έμα τι να πω τώρα κι εγώ πια.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση στον κήπο του 1055 Garden του Ρίτσες Καζίνο Μονπαρνές. Ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις με ένα ολοκένουργιο και δροσερό κόμπο μενού. Ο αγαπημένος γύρος κάνει δημιουργικά blends με αρώματα, μπαχαρικά και γεύσεις από διάφορες χώρες του κόσμου και μεταμορφώνεται σε μοναδικά πιάτα. Απολαμβάνεται εξάλλου ένα ποτήρι κρασί ή μπύρα ή αναψυκτικό και και έχει και sweet corner που σημαίνει ότι θα φάτε το γλυκάκι σας. Μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας 111-4. Παίξτε υπεύθυνα. Να πούμε ότι στο Ridges Casino Montparnasse και θα πάτε και θα περάσετε όμορφα και θα μπείτε σε μεγάλους διαγωνισμούς, ακόμη και αυτοκίνητα κληρώνονται. Αν παίξετε με σύνεση θα φύγετε με χρήματα και επίσης θα φάτε μόνο υπέροχα φαγητά μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Μας αρέσει να πηγαίνει.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Άδωνη, τι έχει πάθει?
9: Έχει πάθει ένα τέτοιο. Ζούμε σε μια ευημερία. Δεν υπάρχει Ελληνίδα και Έλληνας που να μην είναι υπερήφανος με τον Πρωθυπουργό. Γενικότερα είναι αλλού.
8: PPR, PPR.
9: Είναι εντελούλου η κατάσταση.
8: Είναι PPR, πολύ PPR.
9: Λοιπόν, βλέπω εδώ ένα δημοσίευμα. Ένα άρθρο που λέει: πώς θα κάνετε ξανά τον γκαζόν σας πράσινο? Ποιο γκαζόν, ρε παιδιά? Ποιο γκαζόν, ρε παιδιά?
8: Θα το φτύνεις, θα φτύνεις για να υπάρχει υγρασία.
9: Παιδιά, από τότε που το ξυλώσαμε τον γκαζόν, τότε με την κρίση το ξυλώσαμε. Γιατί ερχόταν κάτι νερά.
8: Ναι, τώρα
9: μιλάμε, λες και ήταν οι καταράκτες του Νιαγάρα. Μιλάμε, κλαίγαμε.
8: Τώρα θα ξανακλαίς χωρίς να έχεις τον γκαζόν.
9: Τώρα βρέχει, έχουμε νερά.
8: Τώρα πέρα βρέχει.
9: Γιατί μωρέ, βρέχει. Νεράκι ακόμα είναι σε καλή κατάσταση. Το ρεύμα είναι το θέμα. Η βενζίνη είναι το θέμα. Αλλά βγήκε ο ποιος βγήκε, δεν θυμάμαι, και είπε: γιατί λέει παραπονιά? Οι Έλληνες, λέει, εγώ λέει, βλέπω γεμάτη, λέει, τη συγκρούλε.
8: Όχι, δεν κατάλαβες.
9: Γιατί λέει ακριβά?
8: Ξέρεις τι ακούσαμε? Γεμάτο, λέει, το στάδιο με την αναβίση, λέει. Άρα υπάρχει ευημερία. Πώς πληρώσαν εισιτήριο, λέει, όλα αυτοί?
9: Μα είναι δυνατόν
8: να πάνε να ακούσουν την απόλυτη?
9: Μα είναι δυνατόν να κρίνεις αν έχει ο Έλληνας λεφτά επειδή πηγαίνει στη δουλειά του με το αυτοκίνητο και κόβει από αλλού για να, γιατί πώς αλλιώς να πάει? Γιατί δεν είναι όλες τις δουλειές να είναι εμπολικές με μετρό? Γιατί πήγανε στη Βύση ή γιατί πήγαν να πιούν ένα καφέ?
8: Παιδιά,
9: όταν οι έρευνες μας δείχνουν στον πάτο της Ευρώπης στα περισσόλα.
8: Δες που έχει πάει η εστίαση. Η εστίαση έχει πέσει πάρα πολύ. 20 με 30% κάτω.
9: Ναι.
8: Πάρα πολλοί Έλληνες δεν πήγανε διακοπές το καλοκαίρι.
9: Ή πήγανε και μαγειρεύουν, παιδί μου, βρίσκουν δωμάτιο που έχει και κανένα κουζινάκι και μαγειρεύουν εκεί.
8: Είδες την πλάκα τι ωραίο Airbnb
9: καλά
8: έχουμε.
9: Αυτό ήτανε.
8: Δηλαδή Airbnb, παιδιά, ό,τι να είναι, έτσι. Δεν πρέπει να μπει και έλεγχο στα Airbnb. Πάει ο άλλος, κάνει ένα πασάλιμα. Και το
9: για δούμε τώρα, δεν έχει βγει πάντως πραγματογνωμοσύνη.
8: Δεν έχει βγει
9: ακριβώς
8: πραγματογνωμοσύνη, όντως, αλλά γενικά.
9: Αλλά πρέπει να γίνεται, πολλά... έβλεπα σήμερα, πρέπει όποιες πολυκατοικίες έχουν αέριο, έχουν καταστάσεις αερίου, πρέπει να γίνεται.
8: Μελέτη.
9: Ξέρω, όχι,
8: και έλεγχος.
9: Όχι, και συντήρηση. Πρέπει να υπάρχει, δηλαδή παίρνει στην εταιρεία και έρχεται, δεν ξέρω τώρα κάθε πότε, και πρέπει να κάνει συντήρηση. Γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό να γίνεται συντήρηση.
8: Τι να πω. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι ο Τζιτζι Κώστας.
9: Ναι.
8: Ο Επίτροπος Τουρισμού Απόστολος Τσιτσικώστας συναντήθηκε, βρε, στη Νέα Υόρκη με τον μικρό πρίγκιπα. Μικρό πρίγκιπα,
9: λέει. Ποιο πρίγκιπα.
8: Το Χάρη.
9: Αυτός είναι ο μικρός πρίγκιπας.
8: Είναι έτσι. Έτσι τον αποκαλούν.
9: Που είχε ξημερώσει την Αλεπού. Η Αλεπού ξέρουμε ποια είναι.
8: Η Αλεπού.
9: Λοιπόν, αυτός είπε, βγήκε. Για πες εσύ αυτό. Και τι έγινε?
8: Και μίλησαν για τον τουρισμό και την επόμενη μέρα πώς μπορεί να πάρει τουριστικά η Ευρώπη τα πάνω της.
9: Μάλιστα.
8: Και μετά από αυτό γελάσαμε όλοι.
9: Μα έλαντε. Μπήκε ο Χάρης και είπε πέρα. Δεν λέω Χάρης, ο Χάρης εγώ. Μπήκε ο Χάρης και είπε: τι ωραία που είπε, είμαι χαρούμενος που έχω επιστρέψει στη μαμά πατρίδα.
8: Η μαμά πατρίδα δεν είναι χαρούμενη
9: πάντως. Καθόλου πάντως, παιδιά.
8: Επενδύουν στην επόμενη μέρα.
9: Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν έχουν συναντήσει ακόμα το Παπουδέλη. τον Κάρολο. Καλά, ναι. Με τον Γουίλιαμ δεν μιλούνται.
8: Τι έχει, το έχει παρατηρήσει ότι από τότε που έφυγε η
9: Γιαγιούλα.
8: Η Γιαγιούλα, παύλα μάνατζερ, παύλα κουνάω τον μπαστούνι.
9: Εντάξει, η Γιαγιούλα τα χουκούλωνε.
8: Και ο κάθε κατεργάρη στον πάγκο του.
9: Η Γιαγιούλα τα χουκούλωνε. Δεν είχε τον ανομαλιάρι γιο και τον είχε. Άστα τώρα, τον Άντριου.
8: Ναι.
9: Τα κουκούλων η γιαγιά. Μόλις έφυγε η γιαγιά, ξεκουκουλώθηκαν όλα.
8: Ναι, αλλά
9: σηκώθηκε το σεντόνι.
8: Ο κόσμος τα θέλει λίγο κουκουλωμένα γιατί θέλει το παραμύθι.
9: Εντάξει, το παραμύθι έχει δράκο. Τι να κάνουμε τώρα. Ο ένας ήταν με τα ανήλικα. Εδώ πέρα έχουν σφαχτεί η οικογένεια. Εντάξει, τα ξέραμε. Ο άλλος ήταν ερωτευμένος. Βγήκε το βιβλίο που είπε αυτή ότι ήθελε το, ήταν όλη μέρα με το βαλέ του. Πες το να.
8: Με το βαλέ του.
9: Ναι, με τον προσωπικό του βοηθό.
8: Α, ο Κάρολος.
9: Αλλά εντάξει, εγώ νομίζω
8: τι
9: ότι.
8: Τι του έκανε, του φτιάχνε το κουστούμάκι.
9: Τον έδινε, τον έδινε.
8: Τι του έφερνε κουστούμάκι.
9: Τον έδινε, τον έδινε τα τσάγια του, τον χτένιζε, του φέρνε τον. Αλλά εγώ που νομίζω ότι εννοούσε ότι τον είχε πολύ ανάγκη. Δεν εννοώ. Απολύτω σεξουαλικό. Σεξουαλικό ήταν εντοσμένο στο ταμπόν τη Καμίλο Πάρδαλη. Τα έχουμε πει αυτά.
8: Να. Μήπως ήταν Μερακλής, γιατί μετά τα 30 δεν είσαι μπάι, είσαι Μερακλής.
9: Έλα μωρή και εσύ τώρα, δεν ξέρω.
8: Τι θέλεις και τη σαλτσούλα.
9: Δεν ξέρω, δεν
8: λοιπόν,
9: ξέρω.
8: Λοιπόν, άκου τώρα μία έρευνα τρελή. Πολλοί παντρεμένοι προτού χωρίσουν, μετατρέπουνε λέει την τουαλέτα τους σε καταφύγιο για να αποφύγουν τη γυναίκα τους και τα παιδιά τους. Διότι άμα είναι σε άλλο δωμάτιο, η άλλη τον διακόπτει συνέχεια και του λέει έλα γι' αυτό και έλα για τ' άλλο και έλα για τ' άλλο. Κάνει ότι τον πιάνει συνεχώς η κοιλιά του ή ότι έχει ένα θέμα, παίρνει το κινητούλι του, μπαίνει στην τουαλέτα, μιλάει με το παράνομο κι αν είναι ο δεσμός μας και γενικά δεν τον ενοχλεί κανένας γιατί θα μπουκάρει στην τουαλέτα την ώρα που άλλος. Άκου!
9: Να το σημειώστε το παιδί αυτό.
8: Και η τουαλέτα αυτή λέει δεν μυρίζει τίποτα άλλο παρά μυρίζει διαζύγιο. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα. Να σε ρωτήσω κάτι.
9: Ναι.
8: Πώς γίνονται αυτές οι έρευνες δηλαδή. Πάνε στους παντρεμένους που είναι να χωρίσει.
9: Έχουν τα δικόγραφα εκεί στα τίδια, λέει και ήταν όλη μέρα στην τουαλέτα που και άρχισα να μυρίζομαι κάτι και μετά τον παρακολούθησε κλπ.
8: Αλλά δεν μύριζε αυτό που νόμιζα.
9: Ναι.
8: Τι να πω, παιδιά, μεγάλη φαντασία.
9: Παιδιά, δεν είναι φαντασία. Όντως εκεί
8: θα μπορούσε να το σκεφτεί.
9: Εγώ αν ήμουν παντρεμένη και ήθελα να μιλήσω στον παράνομο δεσμό μου και ήμουν σπίτι.
8: Θα μπαίνε τουαλέτα.
9: Πού θα πήγαινα αλλού, τουαλέτα. Ή θα έβγαινα στον μπαλκόνι, αν ήταν καλοκαίρι. Χειμώνα τι να βγω να κάνω, να παγώσω.
8: Καλά, στο μπαλκόνι όμως.
9: Επίσης, άμα βλέπεις τον άλλον και έχει το κινητό του, παιδιά.
8: Και το γυρίζει.
9: Το γυρίζει και το έχει παντού και το έχει έτσι, σαν εικόνα και το κάνει και το κουμπάει στο τραπέζι και το βάζει ανάποδα.
8: Ναι, αυτό.
9: Και το κάνει από
8: εμένα μου έχει τύχει και σε φιλική παρέα συνέχεια να γυρίσουν ανάποδα. Αυτό τι είναι.
9: Όχι για να μην δει ποιο δεν πήρε τηλέφωνο. Μπορεί να μην είναι οικουμενικό, να είναι κάτι άλλο. Και το γυρίζει ανάποδα το κινητό. Και το έχει παντού μαζί του και εκείνο και εκείνο αυτό. Απ' την άλλη, άμα το βλέπεις πάρα πολύ άνετο, ψάξε μου πως έχει δεύτερο κινητό. Δηλαδή,
8: άσε με τώρα, θα
9: σου πω κάτι. Δεν ησυχάζεις ποτέ, οπότε να σου κάνεις. Δεν ασχολείσαι. Το έχει ανάποδα, δεν πάει να το έχει όπως θέλει. Το έχει όλη μέρα μαζί του και μπορεί να έχει κι άλλο. Κι να μιλάει. Είδα χθες ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix, παιδιά, που γινόταν που με μία τύπησα. Ήταν ένα ζευγάρι. Αμερικάνοι ήταν αυτοί. Αμερικάνοι. Ήταν ένα ζευγάρι. Αγοράσανε μαζί ένα σπίτι. Είναι παντρεμένοι. Αραβωνιασμένοι. Αγοράσανε μαζί ένα σπίτι. Μετά χώρισαν. Αυτός βρήκε μία άλλη. Και ξαφνικά η άλλη άρχισε να παραπονιέται ότι η πρώην του αυτού που ήταν και αστυνομικός. Η πρώην του της έστελνε μηνύματα απειλητικά ότι έστελνε άντρα να τη βιάζουν κλπ. Κλπ. Να μην στα απολογώ. Γίνεται μεγάλη έρευνα. Και πίσω από αυτά ήταν ο αστυνομικός, ο οποίος αφού είχε χειραγωγήσει την πρώτη που κατάφερε να ξεφύγει, χειραγώγησε τη δεύτερη και στέλνανε τα μηνύματα μαζί για να τη βάλουν φυλακή και τη βάλανε για λίγο καιρό. Για να πάρει αυτό το σπίτι που είχαν αγοράσει μισό-μισό.
8: Τι πράγματα!
9: Καλέ, λέει ότι γίνεται ρε παιδί!
8: Μην πέρα, χαρά, βλέπεις όλους καχύποπτα!
9: Όχι, κοίτα, όταν είσαι στο ράφι, τα βλέπεις και λες, αχ, τι ωραία! Να το ξεσχολήσω, του βάλω και ένα βαζάκι να το στολίσω περισσότερο! Κοίτα τι γίνεται στο κόσμο!
8: Άμα είσαι σε σχέση, αρχίζεις και ψάχνεις!
9: Άμα είσαι σε σχέση, αρχίζεις και ψάχνεις!
8: Και λες, Παναγία μου, τι γίνεται!
9: Απίστευτο!
8: Παιδιά, πολλά πράγματα είναι βγαλμένα από τη ζωή. Αυτό είναι αληθινή ιστορία.
9: Αληθινή! Ντοκιμαντέρ! Και είχα δείξει στο παρελθόν και άλλη μία που πάλι είχε μία χωρίσει κάποιον, αυτός βρήκε μια άλλη κοπέλα. Σκότωσε την καινούρια κοπέλα η άλλη, η πρώην. Σκότωσε την καινούρια κοπέλα και δεν τη βρίσκανε πουθενά. Και μετά για να τα ξαναβρει με τον πρώην, έβαλε φωτιά στο σπίτι της, στο ίδιο το σπίτι της. Έβαλε φωτιά στο σπίτι της, ψιλοκάηκε.
8: Τι σημαίνει ψιλοκάηκε, δηλαδή, το μισό.
9: Ναι, δηλαδή φρόντισε να καεί και λίγο για να την περιθάλψει ο πρώην.
8: Και τελικά τι έγινε.
9: Τελικά βρήκαν ότι σκότωσε την άλλη και μπήκε στη φυλακή. Και καμένη και στη φυλακή.
8: Είναι δηλαδή αυτό που λένε και κερατάς και καμένος.
9: Ναι, και δαρμένος. Ναι.
8: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Πείτε μας, παιδιά, τη γνώμη σας για τη συναυλία της Άννας Βύση, που έχει πάρει φωτιά το κορδελιό. Τι γράφουνε, τι σχόλια. Άλλοι πολύ καλά και άλλοι πολύ κακά.
9: Ναι, παντού έτσι δεν γίνεται.
8: Αλλά υπάρχει και τοξικότητα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, διαβάζει κάτι σχόλια.
9: Δεν ξέρει τι νομίζω εγώ. Ότι πριν τα social media αυτά τα λέγαμε αναμετάξι μας. Τώρα τα γράφουμε κιόλα στη δημόσια.
8: Τώρα όμως πολύ περισσότερο γίνεται,
9: ναι,
8: αυτό.
9: Ναι.
8: Δηλαδή, έχει. Και πλέον όσο παίρνουν τα site πάνω, από όσο κακά σχόλια γίνεται.
9: Βέβαια, γίνεται όμως. Και όχι τα site, μόνο και τα προφίλ και όλα.
8: Πραγματικά όταν πλακώνονται φτάνουν οι λογαριασμοί.
9: Και τα προφίλ και όλα.
8: Πραγματικά.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
1: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: στην αγορά των μεσητικών. Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία. Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
2: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
3: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, βαρύλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

Μια χρονιά που μπορώ να μετράω τα καλά με σιγουριά. Άλλη μια χρονιά που τα μικρά είναι τα πιο σημαντικά.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Ο Σεπτέμβρης στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Coca-Cola 330 ml εξάδα μόνο 4,23 και οκτάδα μόνο 5,42. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Nescafe Gold και Mixis και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό, κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
1: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
2: Πάρα πολλά, έτσι. Τώρα, τρία είναι τα πρακτικά προβλήματα. Πρώτον, τα άτυπα τζαμιά. Αν δεν μπουν σε, σε κανόνες, το επίσημο τέμενος που υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε γι' αυτό μένει απλώς μια βιτρίνα. Δεύτερον, οι ροές χρημάτων. Χωρίς να υπάρχει έλεγχος για τα ευάσματα, χωρίς να ξέρουμε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι σε επίπεδο οικονομικό, η Ελλάδα δεν ξέρει τι χρηματοδοτείται και από ποιον. Και αυτό είναι ένα μέτρο που η Γερμανία είχε εισηγηθεί να ισχύσει αυτό το μέτρο και είχε εισηγηθεί να ισχύσει αυτό το μέτρο και στην Ελλάδα δεν το έχουν κάνει. Δηλαδή, όσους μετανάστες έχουμε

0: πάρα πολύ, Ραφαήλ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Θα δώσουμε συνέχεια. Και σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο της Πακιστανικής κοινότητας, ο οποίος θα πρέπει να έχει απελαθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ζει, βασιλεύει, τριγνά.
1: Απλά να πω μόνο αυτό. Η ασφάλεια δεν κρίνεται μόνο στις φρεγάτες. Κρίνεται και σε μια αποθήκη στον Ελαιώνα, Λαμπρό.
0: Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Καλή συνέχεια.
1: Yeah.
0: Ραφαήλ Καλυβιώτης, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα θώς για αύριο εδώ στις 4. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: 6. Είμαι ο Φιλέας.
1: Εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύμπο. Πολύ αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από γέφυρα Βαρυβόμπισσα στο Κόκκινο Μήλο και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος λεωφόρου Κηφισού στον κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας μεταξύ ΟΑΚΑ και κτήματος Συγκρού, μποτιλιάρισμα στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή έως Διάκου, στην Αμαλία, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αρδιτού. Ένδειξη εμπρησμού έχουν εντοπίσει τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας που τα ξημερώματα τυλίχθηκε στις φλόγες, απειλώντας και τους ενίκους των τριών διαμερισμάτων πάνω από το κατάστημα. Αν αυτές οι ενδείξεις γίνουν αποδείξεις, την έρευνα θα αναλάβουν πλήρως τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών του ελληνικού FBI που εξελίσσουν παράλληλη έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν αν η υπόθεση σχετίζεται με εκβιασμούς. Στον 32ο τακτικό ανακριτή κατέθεσε 69χρονη νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Καρνεάδου, η οποία έχει καταθέσει και στο στάδιο της προανάκρισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε καταθέσει αρχικά και πως η γιατρός είπε στους εργαζόμενους να πάνε εκεί που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Παράταση της επιδότησης των πετρελαιοκίνησης που θα επικαιροποιείται κάθε 15 ημέρες θα ανακοινώσει Τετάρτη κυβέρνηση. Το βασικό σενάριο προβλέπει επιδότηση από το κράτος ύψους 10-15 λεπτών αναλύτρων με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Παράλληλα, εξετάζεται η συνέχιση των εκπτώσεων για την αμβόλυμη βενζίνη ώστε η συνολική ενίσχυση να διαμορφωθεί από 10-20 λεπτά αναλύτρο. Στις 14 Οκτωβρίου παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στην κατατάφυση των δύο διπλανών διατηρητέων μετά την κατάρρευση κτηρίου από τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα θα προχωρήσουν οι αρχές σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σε ό,τι αφορά τους ενίκους των δύο κτηρίων, ο Δήμος Αθηναίων προτείνει να μετακομίσουν με δικά τους έξοδα. Η οδός Λυσικράτους παραμένει κλειστή, θα τεθούν σε ισχύ μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την Πέμπτη η σταθμή του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της φερόμενης τρομοκρατικής δράσης στη Βρετανία με στόχο τη βάση Rutherford, καθώς η αντιτρομοκρατική της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι και 5 άντρες που συνελήφθησαν είναι Βρετανοί υπηκόοι. Στη διεθνή ενημέρωση, η ρωσική επίθεση σημειώθηκε σήμερα στο Κίνα.

0: Κίεβο με ντρόουν προσέκρουσε σε κτίριο που ανήκει στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Ουκρανίας και προκάλεσε πυρκαγιά. Μια γυναίκα σκοτώθηκε και 3 άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Στα αθλητικά για τη Super Bet League 2 σήμερα Άθνης Καλλιθέας Τέρας Άκτορ Β 2-0 και Μαρκό Πανθρακικός 2-1. Στις 7 το απόγευμα ΑΕΚ ΠΑΟΚ για την Α1 Handball.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με άνοδο 1,57% στις 2.707,83 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Αναθεωρείται το πλαίσιο ανανέωσης των αδειών κινητής τηλεφωνίας που λήγουν το 2027. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr. Λίγες νεφώσεις, παραδικά αυξημένες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: And now the news.

ξέρετε. Και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.

Συντονισμένοι πάντα στα παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το ανεμολόγιο, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ώρες, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, όπου ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε όσοι το επιθυμείτε να μας καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να σχολιάζετε τα θέματα που σας απασχολούν και σας έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον και βεβαίως να συζητάμε.

τηλεφωνικός αριθμός στον οποίο μας καλείτε είναι ο 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80.

και με email βεβαίως επικοινωνούμε. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. radio@parapolitika.gr.

Ήδη βλέπω ότι έχετε καλέσει οι πρώτοι ακροατές, κάτι το οποίο με εξυπηρετεί πάρα πολύ. Σας το ζητάω να καλείτε όσο μπορείτε νωρίτερα από την αρχή της εκπομπής να δηλώνετε συμμετοχή. Με βοηθάει πάρα πολύ να ξέρω πόσοι περιμένετε στην αναμονή. Θα κάνω ένα σύντομο σχόλιο για την εντυπωσιακή νίκη της εθνικής μας ομάδας απέναντι στη Γερμανία. Δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά το λέγαμε πριν από λίγες μέρες. Αυτή η εθνική έχει περισσότερο ταλέντο, ακόμη και από την εθνική που στα χαρτιά τουλάχιστον πήρε το Euro. Μακάρι να έχει και τις ανάλογες επιτυχίες. Τους αξίζουν πάρα πολλά μπράβο, τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια.

Απλώς θα ανοίξουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, επειδή σε 3 λεπτά θα κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ανοίξουμε μετά τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Οι συντελεστές, οι συνάδελφοι που εργάζονται για το σημερινό ανεμολόγιο, στη ρύθμιση του ήχου Αγγελάκη Χριστίνα, στο τηλεφωνικό κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, στη μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης. Στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Θυμίζω επίσης ότι σήμερα Δευτέρα, όπως κάθε Δευτέρα, στις 8.30 φιλοξενούμε τον κύριο Διονύση Ρίζο. Είναι δικηγόρος με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε εργατολόγος. Μας ενημερώνει για επικαιρότητα σε θέματα εργασιακά, συνταξιοδοτικά, κοινωνικής ασφάλισης και απαντάει και σε ερωτήματά σας. Συνεπώς, έχετε ερωτήματα, κάτι για τη σύνταξή σας, κάτι για τα ένσημα, κάτι για την εργασία σας, κάτι για την κοινωνική σας ασφάλιση, στείλτε τα μου εμένα στο email που σας είπα νωρίτερα, να το επαναλάβω, radio@parapolitika.gr. Τα κρατάω, τα σημειώνω και όταν βγει ο κύριος Ρίζος στον αέρα, του τα μεταφέρω. Το λέω από νωρίς και θα το επαναλάβω μέχρι τις 8.30, διότι και την προηγούμενη Δευτέρα, θα μου πείτε, δεν μπορείτε να είστε όλη την ώρα συντονισμένοι, ανθρώπινο, αλλά έτυχε να στείλετε 2-3 ακροατές όσο ήταν ο κύριος Ρίζος και μάλιστα να έρθουν αφού είχε ολοκληρωθεί η συνομιλία μας. Αν ακούτε, επειδή σας είπα την προηγούμενη Δευτέρα, ξαναστείλτε τα την επόμενη, κάντε το από τώρα για να μπορέσω και εγώ να τα έχω σημειωμένα.

Και πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να ξεκινήσουμε με τους ακροατές μας, περνάμε σε περιβάλλον αναφορών, καθώς το Regency Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης. Όλα όσα ψάχνεις σε ένα μέρος μοναδικό, χωρίς να καταναλώσεις και πολύ βενζίνη, παίζεις, διασκεδάζεις, ζεις τη στιγμή. Στο Regency Casino Montparnasse. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιχνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Η γραμμή βοήθειας και θεά είναι 1114. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο. Πάμε να ανοίξουμε την τηλεφωνική γραμμή με τον πρώτο μας ακροατή. Προσπαθώ, ξέρετε, να περιορίζω όσο γίνεται τον δικό μου σχολιασμό, ειδικά όταν ξεκινάει η εκπομπή, για να βάλετε εσείς οι ίδιοι τα θέματα που θα συζητήσουμε. Ο κύριος Παναγιώτης από Πάτρα. Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
1: Καλώς τον, κύριε Παναγιώτη.
0: Καλώς τον.
1: Καλά είστε.
0: Καλά, κύριε Παναγιώτη, εσείς.
1: Καλά κι εμείς. Θα ήθελα όμως το σχολιασμό σας μετά.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Το θέμα που θέλω να αναπτύξω. Θέλω να τα βάλω και με εσάς εντός εισαγωγικών, με τα παραδιόφωνα, με τα ΜΜΕ, με όλους. Τι ακριβώς θέλω να καταγγείλω. Από το πρωί, από τις πρωινές ώρες που ξεκινάνε οι ειδήσεις, δεν ξέρω, μπορεί να είμαι εγώ λάθος, θα αναλύσω αυτό που βλέπω. Από την ώρα που ξεκινάνε οι ειδήσεις, έχουμε τρεις αναλυτές εθνικών θεμάτων, στρατηγικών θεμάτων κτλ. Κτλ. Τους οποίους τους σέβομαι απερίφραστα και τους παρακολουθώ κιόλας.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε δώσει από την ώρα που ξεκινάνε οι ειδήσεις, όλες αυτές τις μέρες που έχει ξεκινήσει η ένταση με την Τουρκία και πιο πριν, έχουμε ξεκινήσει ένα μοτίβο διαφήμισης όλων των οπλικών συστημάτων που ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, λάθος το είπα, που αναμένουμε να τοποθετήσουμε στην Ελλάδα. Στο Υπουργείο Αμήνης δεν υπάρχει κανένας χριστιανός να πει, ρε παιδιά, όπα. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάποια μύθ να διεισδύσει στα ελληνικά αρχεία ή στα στρατηγικά μυστικά. Ανοίγει την τηλεόραση και βλέπει να τα αναλύουν επακριβώς. Πόσα επίπεδα έχει η άσπιδα του Αχιλλέα, πόσα χιλιόμετρα καλύπτει το κάθε επίπεδο του συστήματος, τι συνδέεται πάνω στο σύστημα, πού θα τοποθετηθεί, πού θα είναι το κεντρικό στρατηγείο ελέγχου πληροφοριών.
0: Αυτό θα ήταν ωραίο. Επειδή θα το γνωρίζει καλύτερα. Όχι, όχι, ούτε εγώ ξέρω. Θα ήταν ωραίο να το θέσετε στον Καλαρίτη. Θα το ρωτήσω κι εγώ. Εγώ θέλω να πιστεύω, αλλά μπορεί να κάνω λάθος, ότι αυτά που δημοσιοποιούνται είναι αυτά τα οποία ούτως ή άλλως όλοι μπορούν να τα μάθουν. Και αυτά που δεν πρέπει να τα μάθει κανείς δεν δημοσιοποιούνται. Έτσι για θέλω να πιστεύω. Αλλιώς είναι αυτό που λέτε κι εσείς.
1: Αυτό μου προκαλεί περίεργα. Δεν είναι σίγουρα δεν το κάνετε εσείς είτε η τηλεόραση χωρίς να έχει την άδεια από το Υπουργείο Αμήνες. Αλλά γιατί δίνουμε αυτά τα μυστικά φάτσα φόρα στην τηλεόραση. Η Τουρκία δίνει έτσι τα μυστικά της στα οπλικά συστήματα.
0: Φαντάζομαι ναι, μας ακούει κάποιος συμπατριώτης που ζει στην Τουρκία, ας μας πει.
1: Ναι, εντάξει. Μια διαφήμιση γίνεται από τα οπλικά συστήματα που θα έχουν μια εποχή. Τίποτα παραπάνω. Αυτά που υπάρχουν
0: και το κάνουμε είναι για αποτρεπτικούς λόγους, δηλαδή πείτε ότι θα έχουμε και αυτό και εκείνο,
1: ακριβώς.
0: Οπότε να νομίζουν ότι τι γίνεται με αυτούς,
1: ναι,
0: εκεί πέρα.
1: Λαβήθη,
0: και να δημιουργούμε μια κατάσταση εμείς από μόνοι μας, έτσι.
1: Με την εξής διαφορά όμως, ότι εμείς ακόμα δεν τα έχουμε. Δηλαδή ενεργοποιείς τον αντίπαλο να σου κάνει πρώτο την κίνηση πριν τα αποκτήσεις.
0: Εντάξει,
1: δεν είναι ότι τα πήραμε και τα διαφημίζουμε μετά, ότι κοιτάξτε, πήραμε 5 φρεγάτες, έχουμε διαφημίσει ότι θα πάρουμε τόσα F-35, θα πάρουμε Ραφάλ, θα πάρουμε τις φρεγάτες, θα στήσουμε αυτά. Πάρτε τα, ρε παιδιά, και μετά αναλύστε τα στην τηλεόραση, τι κάνει το καθένα, ώστε να υπάρχει να υπάρχουν αποτρεπτικές κινήσεις.
0: Δεν το θεωρώ άκυρο το ερώτημά σας. Το θεωρώ και εύλογο. Παιδιά, αυτά που ανακοινώνονται είναι για δημοσιοποίηση και υπάρχουν και άλλα που δεν είναι, ή δεν υπάρχει φιλτράρισμα, οπότε εκεί υπάρχει ένα θέμα.
1: Μα και δεν είναι ότι αναλύουμε.
0: Δεν το θεωρώ άκυρο, εύλογο το ερώτημά σας.
1: Το τι κάνει η Τουρκία, αναλύουμε το τι θα κάνουμε εμείς. Αναλύστε το τι θα κάνει ο πιθανότατα εχθρός κάποια μέρα και τι κάνει. Και αφήστε τι θα κάνουν τα παιδιά στο Υπουργείο Αμήνης, πώς θα τα συνδέσουν, με τι θα εξοπλιστεί. αφήστε τα αυτά, κοινό μυστικό. Και κακώς που το Υπουργείο Αμήνης έχει δώσει το OK στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Σας λέω, εγώ θα το βάλω ως ερώτημα και όχι ως προσωπικά, έτσι, διαπίστωση.
1: Αυτό
0: εσείς βάλτε το ως διαπίστωση. Εγώ θα το βάλω ως ερώτημα, ότι υπάρχουν και κάποια τα οποία δεν δημοσιοποιούνται για ευνόητους λόγους. Εύλογο θεωρώ το ερώτημα. Δεν ξέρω άλλοι ακροατές αν επίσης το έχουν σκεφτεί, αν τώρα βάλατε τη σκέψη, αν κάποιος θεωρεί ότι δεν είναι σωστό το ερώτημα. Ας βγει να μας πει κάποιος γιατί δεν είναι σωστό το ερώτημα. Ρε παιδιά, είναι αυτονόητο. Δεν ξέρω τι είναι αυτονόητο και τι
1: όχι. Μπορεί να είμαι εγώ λάθος, αλλά εγώ ήξερα μέχρι προσπάθεια.
0: Μπορεί, αλλά οι ερωτήσεις είναι αυτές που οι ερωτήσεις μας πάνε ένα βήμα παραπέρα. Η περιέργεια, οι απορίες, έτσι προχωράμε οι άνθρωποι. Καλό είναι να κάνουμε ερωτήσεις.
1: Αυτό ήθελα να πω, γιατί κάποια μυστικά καλό είναι να είσαι ένα βήμα μπροστά από τον αντίπαλο, όχι να του τα δίνεις στο πιάτο, να ξέρει τι θα αντιμετωπίσει αύριο μεθαύριο, ώστε να εξελιχθεί ακόμα ένα βήμα αυτός πιο μπροστά. Πώς θα τα αντιμετωπίσει και το οτιδήποτε. Γιατί αύριο μεθαύριο, κατά ψέματα, μπορεί να γίνει το οτιδήποτε, θα μας καλέσουν να γίνει μια επιστράτευση να πάμε σε πόλεμο.
0: Προφανώς. Ιστορικά...
1: Μακάρι να μην γίνει ποτέ.
0: Μακάρι, αλλά ιστορικά γίνει... έχει γίνει. Κάποιοι... Το έχουν ζήσει
1: έχει
0: γενιά.
1: Έχει γίνει και έχει ξαναγίνει.
0: Δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Ακριβώς δεν είναι κάτι που θα μας κάνει πόλεμο η Δανία να πεις, μα τι λέει τώρα αυτός. Με την Τουρκία έχει υπάρξει παρελθόν.
1: Αυτό ήθελα να πω στο ερωτηματικό. Μήπως είμαι εγώ λάθος στο ερώτημά μου, γιατί έχει μέρες, εβδομάδες αυτή η δουλειά. Δεν έγινε χθες ούτε προχθές.
0: Έγινε, κύριε Παναγιώτη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Και θα σας πω κάτι ακόμα που μ' αρέσει στο ερώτημα που έκανε, στην τοποθέτηση που έκανε ο κύριος Παναγιώτης.

0: Το έχω ξαναπεί. Από τις... Έχω όχι τι μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει. Δεν βάζω κατηγορίες αυτό μου αρέσει, αυτό δεν μου αρέσει. Βάζω κατηγορίες αυτό μου αρέσει, αυτό μου αρέσει περισσότερο, αυτό μου αρέσει ακόμα περισσότερο, αυτό μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα. Σε αυτή την κατηγορία του αυτό μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα είναι όταν εσείς οι ίδιοι οι ακροατές βάζετε στην εκπομπή θέματα τα οποία δεν είναι αυτό που σήμερα συζητάει η επικαιρότητα, αυτό που σήμερα συζητάει η δισογραφία, αυτό που σήμερα υπάρχει στα πρωτοσέλιδα, αυτό που σήμερα υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μ' αρέσει όταν συζητάμε επικαιρότητα, η δισογραφία δείχνει κιόλας ότι πολλές φορές δεν είναι το μέσο που λέει στον πολίτη τι τον ενδιαφέρει, αλλά ο πολίτης που δείχνει ενδιαφέρον μαζικά και το μέσο σου λέει όπα, αυτό δείχνει ότι ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Μου αρέσει όμως πιο πολύ απ' όλα και συμβαίνει συχνά, οφείλω να πω, ειδικά σε αυτήν την ώρα, την απογευματινή. Μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα όταν βάζετε ένα θέμα το οποίο φεύγει από όλα αυτά. Μην αρχίσετε όλοι να μπαίνετε σε μια τέτοια, πώς να το πω τώρα, δέσμευση. Κάποιες φορές ο κύριος Παναγιώτης θα μιλήσει για ειδησιογραφία, άλλες φορές θα πει το ερώτημα που έκανε σήμερα και ούτω καθεξής. Συνηθίζουμε σιγά σιγά και χαίρομαι επίσης με αυτό το καινούριο απογευματινό ωράριο. Από 31 Αυγούστου και για όλη τη φετινή χρονιά ξεκινάμε στις 6 το απόγευμα και πάμε μέχρι τις 9 το βράδυ. Ξέρω ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια είχατε συνηθίσει το ανεμολόγιο ως νυχτερινή εκπομπή, βραδινή και για το μεγαλύτερο μέρος της με τα μεσονύχτια, όχι απλώς βραδινή. Ωστόσο, όπως σας έχω πει, κάνει μια προσπάθεια, έχει ένα στοίχημα, έναν στόχο ο σταθμός να αυξήσει πάρα πολύ την επικοινωνία με το ακροατήριο και τη δυνατότητα των ακροατών να διαμορφώνουν εκείνοι το περιεχόμενο του ραδιοφωνικού αέρα. Και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το στοίχημα και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Επόμενος ακροατής μας είναι ο Ξηρομερίτης. Γεια σου, Ξηρομερίτη.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου.
0: Καλώς τον να.
1: Τι μου κάνεις, καλή εβδομάδα και όλες καλές εκπομπές να έχεις.
2: Η ώρα είναι 6:30. Ένα χτύπημα στο Barbreeze συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Barbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
3: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
2: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρα. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
4: Καλώστη!
5: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας!
5: Ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με
6: εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Του έχω όλους. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι αυτό.
0: Μ' αρέσουν αυτά, δεν έχω κανέναν και όλους.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, έτσι. Οι μούσες δεν ήταν 9.
0: Αν θυμάμαι καλά.
1: 9. Δεν κάναν όλες οι μούσες την ίδια δουλειά.
0: Όχι. Πού θες να πας. Κάθε... Με τις μούσες, με τα δάχτυλα.
1: Μισό. Οι μούσες πιανού κόρες ήτανε. Του Δία
0: 8 στις της... 10 περιπτώσεις λες Δίας όταν αφορά μυθολογία περίμενε, για να είσαι
1: Δία,
0: μέσα.
1: Μισό. Δίας ήταν ο πατέρας.
0: Η μισή η μυθολογία
1: η μάνα τους,
0: είναι η περιπτύξεις του Δία. Περίμενε, η άλλη μισή είναι όλοι οι υπόλοιποι.
1: Περίμενε ρε Φουγή, η μάνα τους ποια ήτανε.
0: Η μάνα τους όχι.
1: Η μάνα τους φίλε μου καλέ Λαβίθι Ναξιώτη τεράστιε. Ήταν η μνημοσύνη.
0: Ωραίο.
1: Ξέρεις σημαίνει μνημοσύνη.
0: Για τη μνήμη φαντάζομαι.
1: Μπράβο, η μνήμη. Και ενθύμηση. Υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή απάνω στον πλανήτη που να μην έχει μνήμη. Είτε αυτό λέγεται ζώο, είτε λέγεται φυτό, είτε λέγεται άνθρωπος.
0: Πιο θεωρητικό φιλοσοφικό το ερώτημά σου, τι να σου είναι, πω. Θέλω και εγώ κάτι. Να πιστεύω ότι όλα έχουν μνήμη.
1: Δεν γίνεται η πορτοκαλιά να βγει αμυγδαλιά, θα βγει πορτοκαλιά. Και να την πολλιάσεις δύσκολα θα την πετύχεις να βγει αμυγδαλιά. Ο άνθρωπος δεν γίνεται να βγει πίθηκος ούτε ο πίθηκος άνθρωπος.
0: Τώρα είσαι φουλ πλατωνικός. Πλάτωνας είχε πάρα πολύ με τη μνήμη και αυτό και είναι προδιάσμα. Τώρα είσαι φουλ.
1: Να σου πω κάτι όμως, περίμενε. Συζητάμε μαζί, ανταμώνουμε. Συζητάμε, θυμόμαστε, γελάμε, τσακωνόμαστε ενίοτε και η ζωή συνεχίζεται. Όταν συζητάμε φιλαράκι μου καλό, γιατί συζητάμε. Συζητάμε για το παρελθόν ή για το μέλλον. Υπάρχει περίπτωση ποτέ να συζητήσουμε το παρόν. Το παρόν σιωπάφιλε, αυτή η σιωπή όμως του παρόντος μιλάει.
0: Περισσότεροι όμως λένε ότι το παρόν είναι αυτό που πρέπει να μας...
1: Πώς, όταν το συζητήσεις το παρόν...
0: Το χθες πέρασε, το μέλλον δεν το ξέρεις, σήμερα τι γίνεται.
1: Ναι, σίγουρα δεν το ξέρεις. Το παρελθόν όμως υπάρχει, υπήρξε. Άσχετα αν εγώ δεν το γνωρίζω. Αυτό είναι άλλου Παπα Ευαγγέλιο. Το μέλλον δεν έχει έρθει ακόμα, το παρόν είναι εδώ μπροστά μου. Αν το παρόν το συζητήσω καλέ μου φίλε, αυτόματα σε δευτερόλεπτο έχει γίνει παρελθόν.
0: Μάλιστα.
1: Έχει γίνει παρελθόν. Και το παρελθόν υπάρχει. Η μνήμη είναι ριζωμένη βαθιά στο χώμα, στην πέτρα. Είναι παντού. Όπου και να κοιτάξεις υπάρχει. Είτε μας αρέσει εμάς είτε όχι.
0: Εντάξει. Αφορμή για να πεις αυτό.
1: Εντάξει, ήθελα να σου πω για τα μάτια. Εντάξει, ρε παιδί μου, έτσι όπως έρθει η κουβέντα. Τώρα αυτά είχα στο μυαλό μου, αυτά σου είπα. Ξέρω και τι χρόνο έχω ακόμα να κουβεντιάσουμε.
0: Έχουμε ένα-δύο λεπτάκια. Εντάξει, ξέρεις ότι το απόγευμα τηρώ λίγο πιο αυστηρά το πεντάλεπτο, επειδή είναι λιγότερος ο διαθέσιμος χρόνος με τις διακοπές που υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Τι άλλο θέλεις να αναφέρεις.
1: Κοίταξε ρε φίλε, να σου πω κάτι. Λέμε τώρα για καλό ή για κακό. Ή ξέρω εγώ αν λέμε την άποψή μας για κάτι που δεν τον γνωρίζουμε βαθιά και δεν ξέρουμε τι γίνεται πίσω από την κουρτίνα. Δεν γνωρίζουμε το παρασκήνιο. Έτσι, μιλάμε για τον Τούρκο. Τίθονται κάποια ερωτήματα εύλογα, γιατί ο Τούρκος γαυγίζει. Συνέχεια μας λέει τα δικά του. Ωραία. Από τη στιγμή που γνωρίζει και είναι τόσο μάγκας, εσύ πιστεύεις σαν απλός άνθρωπος ότι δεν θα ερχόταν εχθές στην Ελλάδα. Η ιστορία δείχνει κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Όταν μπόρεσε μπήκε στην Κύπρο και μένει εκεί. Η Κύπρος όμως αυτή τη στιγμή, θυμάσαι που σου έλεγα την άλλη φορά ότι δεν υπάρχει Ελλάδα χωρίς την Κύπρο. Για πολλούς και ευνόητους λόγους.
0: Ναι.
1: Και αν θες ακόμα μπορώ να σου πω και χριστιανισμός χωρίς την Κύπρο δεν υπάρχει. Και έχω να πούμε, δηλαδή μπορώ να σου πω μέσα από αυτά που έχω διαβάσει για ποιο λόγο δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος έχει μπει στην Ευρώπη. υπήρχε μια συμφωνία εισόδου, σωστά?
0: Σωστά.
1: Η Κύπρος μπήκε μισή ολόκληρη.
0: Μισή βέβαια.
1: Όχι, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος, Κωνσταντίνα, και είσαι και Κύπριος. Η Κύπρος μπήκε ολόκληρο το νησί με αναστολή του βόρειου τμήματος, έτσι, λόγω της κατοχής από την τουρκική εισβολή.
0: Η Κύπρος δεν έχει αναγνωρίσει de facto την κατοχή επειδή μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πιστεύεις ότι...
1: Όχι, δεν λέω εγώ. Αν δεις τις, αν διαβάσεις τα ευρωπαϊκά έγγραφα και τα λοιπά και αν δεις ή αν κάνεις έρευνα σαν δημοσιογράφος, θα δεις ότι η Κύπρος είναι ευρωπαϊκό έδαφος. Και υπάρχει αναστολή, γιατί αυτή τη στιγμή όλοι οι Ευρωπαίοι που δεν μιλάνε ξέρουν ότι το βόρειο κομμάτι της Κύπρου είναι υποκατοχή. Αυτό το ξέρουν ακόμα και οι Τούρκοι. Και όταν τους ακούς και φωνάζουν, είτε για την ασπίδα του Αχιλλέα, είτε για τη συνεργασία με το Ισραήλ, είτε για διάφορα άλλα πράγματα, είτε για τη στρατικοποίηση των νησιών, θέλουν το αυτονόητο. Δηλαδή και ένα μικρό παιδάκι του δημοτικού, αν πάει του κάνεις αυτή την ερώτηση, θα το καταλάβει.
0: Δεν είμαι σίγουρος αν το ξέρουν ότι είναι κατοχή. Έχω αρχίσει και σκέφτομαι ότι τα πιστεύουν αυτά που λένε. Ότι δεν τα λένε.
1: Οι Τούρκοι.
0: Ναι, ναι, έχω αρχίσει και σκέφτομαι ότι δεν τα λένε πλέον έτσι για να τα πούνε.
1: Πλέον
0: τα λένε και τα πιστεύουν.
1: Κοίτα, μπορεί να τα πιστεύουν, αλλά κατά βάθος δεν τα πιστεύουν. Τα λένε για να τα πούνε και έχουν κάποιο λόγο. Είναι τέτοια η πολιτική τους. Αλλά ξέρουν ότι δεν τους παίρνει. Όχι μόνο από τους Έλληνες και γενικότερα.
0: Ίσως όταν ξεκίνησε. Τώρα πια δεν είμαι σίγουρος.
1: Θα τους πάρει, πρόσεχε, θα τους πάρει.
0: Και εδώ
1: όταν θα υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες.
0: Και εδώ
1: όπως
0: να
1: υπήρξαν, όπως υπήρξαν και οι κατάλληλες συνθήκες. Και με τη Ρώμη. Και με το Βυζάντιο.
0: Καλά, η Τουρκία έχει καταρρεύσει. Η Οθωμανική έχει καταρρεύσει. Δεν είναι τώρα.
1: Γιατί η Ρώμη δεν κατάρρευσε.
0: Μα η Τουρκία δεν είναι μια αυτοκρατορία. Η Οθωμανική ήταν που κατάρρευσε. Η Τουρκία τώρα δεν είναι κάτι για να έχει.
1: Γιατί αυτό δεν έχουν.
0: Για σύγκριση με τη Ρώμη και το Βυζάντιο.
1: Αυτό δεν έχουν στην πίσω άκρη του μυαλού τους. Αυτό δεν έχουν.
0: Φαντάσου, το έχουν πιο πρόσφατο. Εδώ το έχουμε εμείς που έχουν περάσει 2.500 χρόνια. Αυτοί ούτε 100 χρόνια δεν έχουν. Το έχω πιο πρόσφατο. Αυτά, όχι. Να μην μου πεις τίποτα, πρέπει να πάω σε πέρα.
1: Δεν θα σου πω τίποτα γιατί τραβάει κουβέντα μακριά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά και εγώ σε ευχαριστώ για τον χρόνο που μου έδωσε. Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Και εγώ,
1: καλή εβδομάδα και καλές εκπομπές.
0: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Και μπορείτε να σχολιάσετε και οι υπόλοιποι από το. Όχι ότι δεν τους. Θεωρώ ότι ίσως οι πρώτες γενιές να το κάνανε για λόγους προπαγάνδας πολιτικής, αλλά στην πορεία οι επόμενες γενιές που μεγάλωσαν μέσα σε αυτό το αφήγημα το θεωρούν πλέον δεδομένο.

0: Πλάτωνα στη μνήμη την είχε. Ο Πλάτωνας είχε φτάσει στο η σκέψη του ήταν ότι όλα υπάρχουν. Οι σκέψεις, οι ιδέες, τα πράγματα, όλα υπάρχουν. Και οι άνθρωποι δεν είναι ότι μαθαίνουμε κάτι καινούριο. Το θυμόμαστε μεγάλο. Η γνώση είναι η ανάμνηση που είχαμε από παλιά κτλ. Θεμελιώδης η μνήμη στον Πλάτωνα. Έπαιζε αρκετά με το μεταφυσικό. Ενώ ο Αριστοτέλης ήταν λίγο πιο πρακτικός. Γι' αυτό και τον έχουν στη δυτική φιλοσοφία πιο ψηλά. Συνεχίζουμε με τον Σέιχη Αλ-Σουρτάν Αλ-Μουρντάρ. Καλησπέρα, Σέιχη.
1: Καλησπέρα σε όλους τους συνακροατές.
0: Καλώς το να.
1: Αυτό πάλι ο κάθε νεοέλληνας να έχει άποψη για την οικονομικο-γεωστρατηγική. Αυτό πάλι, δηλαδή, στην Αλβανία η διοικήτρια των μυστικών υπηρεσιών κατηγορήθηκε ότι έδινε πληροφορίες σε έναν μεγάλο επιχειρηματία και βγήκε ένταλμα σύλληψής της. Παραιτήθηκε και ενώ ήταν σε συνέδριο που ήταν γύρισε και την έχουν μαζέψει. Την έχουν παραιτήσει στην Αλβανία παρακαλώ. Στην Τουρκία η αντιπρόεδρος του κόμματος του Ερντογκάν παραιτήθηκε μόλις χθες.
0: Γιατί
1: υπήρξαν κάποια κεφάλαια και άλλοι μαζέψαν ήδη 39, τους έχουν φυλακίσει. Για χειραγώγηση τέλος πάντων με το χών και...
0: Ναι, μην τους δικαιολογείτε, σκανδαλάρα έχει γίνει εκεί.
1: Εδώ δεν είναι σκάνδαλο αυτό που έκανε ο Πατούλης. Όχι, δεν είναι ο αμφίπατος υγείας ή αμφίπατη μάλλον. Γιατί ο Πέβλης έλεγε το 16 γνώρισε, λέει, τον γιατρό εντός εισαγωγικών. Ενώ από το 12 τον πήγε σε συνέδριο.
0: Που ναι, τα λέγαμε.
1: Να κάνουν τον τουριστικό τουρισμό, να οργανώσουν... Τι γίνεται σε αυτή
0: τη χώρα. Τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και είπε ο Πλεύρης ότι και που δεν είχα καμία επαγγελματική σχέση μαζί του.
1: Ναι.
0: Όχι, και... να λέμε σωστά το γεγονός. Και μετά να λέμε για τη γνώμη μας. Και να πείτε, και θεωρώ ότι ο κύριος Πλεύρης δεν λέει αλήθεια.
1: Συγγνώμη, είπε ότι δεν τον γνώριζε.
0: Ναι, το ανέδειξε.
1: Το 16 λέει τον γνώρισε.
0: Αγαπητέ,
1: το 16 τον γνώρισε. Ενώ υπάρχει βίντεο και υπάρχει και μαρτυρία γιατρού που τον έφερε σε συνέδριο το 2012.
0: Ναι, αγαπητέ, με το ιατρονομικό σωματείο, κάτι τέτοιο που λέγει ο Πλεύρης.
1: Το
0: έφερε το Πασόκ στην επικαιρότητα. Αυτό στη Βουλή το έχει κάνει ερώτηση. Δεν είναι κάτι κρυφό αυτό. Δεν είναι κάτι που το συζητάμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παράνομα.
1: Στο Κρετινιστάν ο κάθε λωτοφάγος μνήμη λέει εκεί δεν έχουν. Είναι ο Έλληνες βρε καρούμπαλα. Είναι λωτοφάγοι. Είναι λωτοφάγοι. Καταπίνουν ελέφαντες και ασχολούνται με το μυρμήγκι. Εδώ γίνεται πιάτσικο.
0: Θα πάθετε πίεση, σας το έχω πει.
1: Γίνεται
0: πρέπει να ερεμήσετε με αυτά που γίνονται.
1: Και ασχολούνται. Βγήκε ο Ηλιόπουλος τις δύο τροπολογίες που περάσανε και θα πληρωθούν τα βοσκοτόπια άσχετα αν ήτανε παράνομα. Δηλώσαν ότι τα καλλιεργούσαν από το 18 μέχρι το 22. Θα πληρωθούν λέει η κυβέρνηση με τροπολογία νυχτερινή λέει. Μούγκα στο Κρετινιστάν, ο άλλος ασχολείται με τη μνήμη. Μνήμη δεν έχετε, καρούμπαλα, βγάλτε το γράσο, ξεκολλήστε. Μαρμάγκαλη! Η Θεσσαλονίκη, η Ραβδίση, είναι νεκρή πόλη. Κάθε μέρα τώρα πηγαίνω και παρακολουθώ. Οι δρόμοι, ας βγει ένα καρούμπαλο να το αμφισβητήσει. Η Εγνατία οδός είναι για αμάξια ανωμάλου δρόμου και για μηχανές. Η οδός Λαγκαδά μέχρι τα όρια, θα το πω να το ξέρουν, μέχρι τα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, γιατί μετά είναι άλλος Δήμος.
0: Ναι.
1: Στον άλλο Δήμο είναι όλα καλά. Αλλά μέχρι τα όρια που είναι ο κεντρικός Δήμος Θεσσαλονίκης, επίσης για μοτοσυκλέτες ανωμάλου δρόμου ή για οχήματα ανωμάλου 4x4, δεν είπα. Απέναντι από μετά το Λευκό Ήπειρο. Η Λεωφόρος Νίκης, τρύπες, χτυπάει το αμάξι. Α, στη Λεωφόρο Νίκης είχαν κάνει και το ποδηλατόδρομο. Έχουν αφηθεί πλαστικά, ξέρετε αυτά, κολλημένα πάνω στην άσφαλτο γύρω στους 30 πόντους που ήταν κάτι πλαστικά υποτίθεται για διαχωριστικό αντί για λωρίδα άσπρη.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είχα βάλει αυτά που απαγορεύουν. Σε άλλα σημεία υπάρχουν, είναι όλα σπασμένα, άλλα μισά, άλλα. Ακόμα υπάρχουν μέσα στον στη λεωφόρο Νίκης. Είναι ξεφτύλα. Το μόνο που κάνανε, καθαρίσανε την παραλία από τον κάθε Γιοζέμαγκα Μπελαμαγκέ. Είχε ένα μεγάφωνο, έχει και ένα μικρόφωνο και τραγουδούσε. Να τον δώσουν. Στην παραλία τώρα, στο πιο ιερό μέρος που άλλος πάει να κάνει μια βόλτα, ο τουρίστας να θαυμάσει την απόλυτη ησυχία, το ηλιοβασίλεμα μπροστά στο Δερμαϊκό, είχε κάτι καρούμπαλα και γκαρίζαν με μεγάφωνα, παρακαλώ. Αυτούς, και θέλετε να το πω, έχω και τα στοιχεία, χάρη σε δική μου επιστολή στον Δήμαρχο, έγινε αυτό το ξεκαθάρισμα. Εγώ έγραψα μια επιστολή προς το Δημοτικό
0: Συμβούλιο. Σας άκουσε το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Το 2024.
0: Ναι, γιατί είναι κακό. Αυτό γιατί δεν το λέτε θετικά. Ορίστε με ακούσανε. Μα μισό λεπτάκι, έχετε με κάτι παράπονο. Στέλνετε επιστολή. Το κοιτάζουνε. Και πάλι έχετε παράπονο επειδή δεν το είχαν κοιτάξει χωρίς να τους στείλετε επιστολή.
1: Δεν καταλάβατε. Λέω, καθαρίσανε την παραλία χάρη σε μια επιστολή που ήμουν αγανακτισμένος και έκατσα και την έστειλα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δήμαρχο, σε όλους εκεί. Και μάλιστα με κάλεσαν κιόλας να με γνωρίσουν ποιος είμαι και... Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Το μόνο που κάνανε, σας επαναλαμβάνω, είναι που καθαρίσανε την παραλία. Την παλιά και τη νέα, από αυτούς εδώ. Ο άλλος νίκιαζε ποδήλατα και είχε και το μικρό, είχε ένα ηχείο και ένα μεγάφωνο, τραγουδούσε, ό,τι ήθελε, γκάριζε εκεί. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Αυτά τα εξάλειψαν ευτυχώς.
0: Να κάνετε έναν επίλογο.
1: Λοιπόν, τώρα.
0: Μία σύνοψη. Προς Καρούμπαλα και Μαρμάγκαλους.
1: Λοιπόν, στο εξάμηνο ελεύθερος ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα. Στο εξάμηνο. Πόσες γυναίκες σκοτωθήκανε στην εργασία. Και μάλιστα ελεύθερος και να διοικεί ξανά την επιχείρηση. Καταλάβατε, ενώ τον μηχανοδικό, που φυσικά έπρεπε να τον έχουν στους 17 μήνες, γιατί ο νόμος λέει μέχρι 18 μήνες, και εκείνον ούτε με, δεν τον κράτησαν 18 μήνες, που έπρεπε ήδη να δικαστεί.
0: Έχει και καταγγελία ότι απολύθηκαν εργαζόμενοι που είχαν καταθέσει για οσμή.
1: Μπράβο, κύριε.
0: Διαψεύδει βέβαια η Βιολάντα, αλλά υπάρχει σοβαρή καταγγελία.
1: Από τέλος Αυγούστου, μόλις βγήκε την προφυλάκηση, άρχισε τις απολύσεις όσων ήταν μάρτυρες στην υπόθεση.
0: Ναι, λέει ότι δεν ισχύει, δεν έχουμε απολύσει κανέναν.
1: Όχι.
0: Αλλά η καταγγελία, τα δημοσιεύματα λέει
1: ότι δεν έχουν απολύσει για τέτοιο λόγο. Μα φυσικά, αφού δεν γράφουν το λόγο, σε απολύω και γεια σας. Παίρνεις την αποζημίωσή σου και δρόμο. Λοιπόν, κύριε Λαβίθη,
0: κλείσουμε...
1: αυτό το Κουρδινιστάν δεν σώνεται. Δεν σώνεται με τέτοια καρούμπαλα. Με τέτοια καρούμπαλα πολίτες που έχουν γνώμη χωρίς να έχουν γνώση.
0: Έγινε. Να είστε καλά. Κάνει τώρα και
1: καλό σας βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ. 5 ήταν οι εργαζόμενες στη νυχτερινή βάρδια που έχασαν την ζωή τους εκείνη την φωνική έκρηξη. Στο συγκεκριμένο εργοστάσιο και πριν από 8 μήνες, 26 Ιανουαρίου του 2026. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με τον κύριο Κώστα.

0: αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go.

0: και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Μας αρέσει να πηγαίνει.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Παραπολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο και σε λίγο θα πάρει το λόγο επόμενος ακροατής μας ο κύριος Κώστας. Πρώτα όμως να υπενθυμίσω ότι είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Είμαστε σε ένα καινούριο ωράριο από φέτος, 31 Αυγούστου, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ και διατηρούμε την μορφή του ανεμολογίου έτσι όπως ξεκίνησε, δηλαδή την επικοινωνία με τους ακροατές και τις ακροάτριες. Σε αυτές τις 3 ώρες μπορείτε όσοι θέλετε να καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να σχολιάζετε τα θέματα που σας έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον και να διαμορφώνετε το περιεχόμενο της ραδιοφωνικής μας εκπομπής. Καταλαβαίνω πόσο χρόνο χρειάζεται για να μάθει κάποιος τις αλλαγές στο ραδιόφωνο. Μόλις μου είπε η Ειρήνη ότι κάλεσε ένας ακροατής, ο οποίος όμως ήθελε να βγει θεωρώντας ότι αυτή η ώρα είναι ακόμα το 5 με 7 με τα αθλητικά. Είναι η συνήθεια πολύ δυνατό, ίσως η πιο δυνατή, ένα από τα πιο δυνατά συναισθήματα η συνήθεια. Καλέστε λοιπόν 2-11-10-80-8-80. Επαναλαμβάνω 2-11-10-80-8-80. Ακόμη και να μην έχετε κάτι από όσα έχουν συμβεί στην επικαιρότητα ή στην καθημερινότητά σας, έχουν μπει και από εδώ θέματα, από το αν πρέπει να δημοσιοποιούμε τα οπλικά συστήματα μέχρι τι θα γίνει Μαρμάγκαλη και Καρούμπαλη, πότε επιτέλους θα σταματήσετε να ασχολείστε με τα σήμαντα και να ασχοληθείτε με τα σημαντικά. Θα πάθει τίποτα ο Σέχης. Και αρχίσει, τον βλέπω και κάθε φορά που μιλάει είναι και όλο και πιο ενοχλημένος. Δεν θα την παλέψει μέχρι τις εκλογές. Πάμε στον κύριο Κώστα από Ζωγράφου. Ελάτε κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Πρώτα απ' όλα ένα ωραίο. Ποιος τρέφει τη μνήμη μητέρα των μουσών? Οι μουσες.
0: Δηλαδή?
1: Οι θυγατέρες τρέφουν τη μητέρα.
0: Α. Α.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή η μνήμη μας από τα έργα μας πλουτίζει. Αναπτύσσεται.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερό σύμβολο, δεν είναι. Σκέψη, τέλος πάντων. Προς όλους τους ένθερμους θειασότες του κυβερνητικού έργου, πιστεύω να ενημερώθηκαν από το Διεθνές Όργανο του Πουτινισμού για τα έργα και τις ημέρες της κυρίας Κίμπερλι. Και μιλάω για την Wall Street Journal. Τα μάθατε, δεν τα μάθατε?
0: Τα έμαθα.
1: Μπράβο, απλώς για τους ένθερμους.
0: Όσα μαθεύτηκαν τέλος πάντων, γιατί τα σημαντικά...
1: Και μάλιστα αναγκάστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να πει ότι δεν κινδυνεύουμε από ανατροπή. Τέλος πάντων, η εκπομπή της Παρασκευής ήταν εξαίρετη.
0: Χαίρομαι.
1: Ο αλιγάτορας. Ο αίμονας ήταν αριστούργημα και μάλιστα θέλω να πω ότι, και απευθύνομαι και σε εσάς, όταν ακούτε τον αίμονα, κανέναν προγονολάτρη ακούτε? Δεν ακούτε. Εγώ δεν πιστεύω ότι ούτε ακούμε κανέναν γκρινιάρι.
0: Όχι,
1: ίσα να λειτουργώ με αγωνία. Αυτό είναι μια έμεση απάντηση σε κάποιον ο οποίος βγήκε μετά και είπε να μην γκρινιάζουμε και να... Δεν θυμάμαι το όνομα του ανθρώπου και να με συγχωρεί. Αμφίσινη αντίδραση είχα απέναντι στον κύριο Ηλία από την Ελβετία.
0: Γιατί αμφίσιμη?
1: Γιατί το 90% από αυτά που είπε το υπογράφω με χέρια και με πόδια. Είχε όμως και μια νότα ακροκεντρώου political correct που με έφερε σε αμηχανία. Ήτανε λίγο, αλλά τόσο όσο να με φέρει σαν μηχανία.
0: Ενδιαφέρον. Θα ήθελα να, αν ακούει ο Ηλίας, να απαντήσει, να σχολιάσει.
1: Επειδή είπε για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το ένα και το άλλο, μου δείξαν μια φωτογραφία πριν 10 χρόνια, από δεν θυμάμαι ποια χώρα, η Σκανδιναβική ή τη Φιλανδία, που δεν είναι Σκανδιναβή, όπου μια τσουλήθρα, τα παιδιά βγαίνουν από ένα ιδίο. Θα θέλαμε τέτοιες παιδικές χαρές.
0: Για να... όπως βγαίνει το παιδί από...
1: Ναι, χαρές.
0: Για να... όπως βγαίνει το παιδί από...
1: Ναι. Βγαίνει... αυτά είναι τα πράγματα.
0: Την γυλιά, τη μήτρα,

0: το πίσω ολοταχώς, το οποίο με μία έννοια το έχω και εγώ στο μυαλό μου, απλώς να υπενθυμίσουμε ότι η μεγάλη κίνηση της αναγέννησης έγινε με μια μεγάλη στροφή και προς την κλασική αρχαιότητα και προς τη ρωμαϊκή σκέψη κατά βάση στον Κικέρωνα. Με αυτή την έννοια θα πρέπει να ξαναδούμε την παράδοσή μας.
1: Γιατί?
0: Κοιτάτε να δείτε. Πρώτον κύριο...
1: Να το συμπληρώσουμε μετά, να συνεχίσουμε μετά το δελτίο.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ να μην διακόπτω τη ροή ενός ακροατή, αλλά κάποιες φορές τυχαίνει. Ναι, δεν το καταφέρω. Έχω καλό ποσοστό, αλλά δεν μπορεί να είναι και 100%.
0: Προς Θεού.
1: Κλείστε και θα σας καλέσουμε εμείς μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε με τον καλό συνάδελφο Παναγιώτη Μπρίμπο.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το TaxiExpress 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
2: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
6: Και τους ενίκους των τριών διαμερισμάτων πάνω από το κατάστημα. Αν αυτές οι ενδείξεις γίνουν αποδείξεις, στην έρευνα θα αναλάβουν πλήρως τα στελέχη του τμήματος δίωξης εκβιαστών του ελληνικού FBI που εξελίσσουν παράλληλη έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν αν η υπόθεση σχετίζεται με εκβιασμούς. Στον 32ο τακτικό ανακριτή κατέθεσε 69χρονη νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Καρνεάδου, η οποία έχει καταθέσει και στο στάδιο της προανάκρισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρα φέρει την κατέθεση ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε καταθέσει αρχικά και πως ο γιατρός είπε στις εργαζόμενες να πάνε εκεί όπου βρίσκονταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα επικαιροποιείται κάθε 15 ημέρες θα ανακοινώσει την Τετάρτη η κυβέρνηση. Το βασικό σενάριο προβλέπει επιδότηση από το κράτος ύψους 10 έως 15 λεπτών ανά λίτρο με πλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Παράλληλα εξετάζεται η συνέχιση των εκπτώσεων και στην αμόλυβη βενζίνη ώστε η συνολική ενίσχυση να δημορφωθεί από 10 έως 20 λεπτά ανά λίτρο. Στις 14 Οκτωβρίου παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνει έως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Στη διεθνή ενημέρωση, η ρωσική επίθεση σημειώθηκε σήμερα στο Κίεβο με ντρόν που προσέκρουσε σε κτίριο που ανήκει στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Ουκρανίας και προκάλεσε πυρκαγιά. Μια γυναίκα σκοτώθηκε και 3 άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Στα αθλητικά για τη Superbet League 2 σήμερα Athens Καλυθέα, Αστέρας Άκτορ Β' 2-0 και Μαρκό Πανθρακικός 2-1. Αυτή την ώρα ΑΕΚ ΠΑΟΚ για την Α1 Handball. Λίγες νεφώσεις πραγματικά αυξημένες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Συντονισμένοι πάντα στα παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το ανεμολόγιο. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 7. Απογευματάκι, η ώρα στην πατρίδα για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, 28 Σεπτεμβρίου. Είμαστε μαζί κάθε ημέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, 3 ώρες στη διάρκεια των οποίων ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Μας καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας για τα θέματα που σας απασχολούν και καθορίζετε το περιεχόμενο της εκπομπής. Σας θυμίζω πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κώστα Ποζογράφου να συμπληρώσει την παρέμβασή του ότι στις 8.30 θα φιλοξενήσουμε όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρος με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή εργατολόγος. Όπως είναι η ανεπίσημη ονομασία. Εκτός από το να μας ενημερώσει για την επικαιρότητα σε αυτά τα θέματα που μας αφορούν όλους, εργασιακά, συνταξιοδοτικά, κοινωνικής ασφάλισης, απαντάει και σε ερωτήματά σας. Τα στέλνετε όσο μπορείτε νωρίτερα στη διεύθυνση με email ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Καλέστε, βγείτε στον αέρα να συζητήσουμε. Κύριε Κώστα, μας ακούτε και πάλι, είστε στη γραμμή.
1: Λοιπόν.
0: Πολύ ωραία.
1: Με ρωτήσατε γιατί είναι μια στροφή προς την δικιά μας.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Την παράδοσή μας δεν εννοώ μόνο την ελληνική. Να εξηγιόμαστε.
0: Δηλαδή, γίνεται.
1: Εννοώ την κοινή ανθρώπινη κληρονομιά, αλλά εμπρότης η δικιά μας. Εμπρότης, γιατί μας είναι πιο οικία. Και τι εννοώ με τη λέξη παράδοση. Υπάρχει μια πολύ ωραία ρίση που λέει ότι η παράδοση είναι η λύση των καταβολών. Και σε προσωπικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Είναι του Χούσερλ αυτή. Λοιπόν, βασανιζόμουν χρόνια να βρω έναν ορισμό για τον όντως ριζοσπάστη. Για τον όντως επαναστάτη άνθρωπο. Βρήκα αυτόν τον ορισμό.
0: Ναι.
1: Είναι αυτός ο οποίος δεν παίρνει χλιαρά την παράδοσή του, που σημαίνει ότι υπάρχουν κομμάτια της παράδοσής του που θα δίνει τη ζωή του για να τα υπερασπιστεί και κομμάτια της παράδοσής του που θα δίνει τη ζωή του για να τα ανατρέψει. Ο αγώνας ενάντια στη δουλεία δεν ξεκίνησε από τους δούλους ούτε από τους προλετάριους, από ευγενείς που δεν χωράγαν στα ρούχα τους, πήγαν ενάντια στην παράδοσή τους και στα συμφέροντά τους. Υπ' αυτή την έννοια, το να μην παίρνουμε χλιαρά την παράδοσή μας με το διτό νόημα, πιστεύω είναι το μόνο έργο που μπορεί να μας απαλλάξει από τζάμπα φάρμακα για τζάμπα ασθένειας. Αυτή είναι η σκέψη μου.
0: Πολύ καλή.
1: Κλείνοντας, πιστεύουμε ότι δεν είναι υποκείμεθα εμείς κάποιοι από θρησκευτικό συνέστημα. Θα σας πω μια προσωπική μου εμπειρία.
0: Ναι.
1: Εάν ακούσω ότι οι κορασίδες του γάβρου κερδίσαν τις κορασίδες του βάζελου στο χόκεϊ επί χόρτου, θα νιώσω μια χαρά. Αυτό το πράγμα είναι, έχει κανένα ορθολογισμό. Είναι καθαρά θρησκευτική κίνηση. Επειδή πάω και από αντιδεξιό σύνδρομο, αν άκουσα ότι σε μια ξεχασμένη κομιτεία στη Βρετανία κέρδισε το Εργατικό Κόμμα μια έδρα του συντηρητικούς, πάλι κάτι νιώθω. Τώρα αυτά τα πράγματα είναι λογικά. Έχουν κανένα ορθολογισμό.
0: Μάλιστα, κατάλαβα πως το
1: θέλετε. Να καταλαβαίνετε, γιατί το παίζουμε πολύ αφιψηλού όλοι μας.
0: Εντάξει, από την άλλη το παίζουμε αφιψηλού. Τι εννοείτε?
1: Αυτός ο οποίος θα σνομπάρει το θρησκευτικό συνέστημα υπόκειται. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ο κύριος Κυριάκος τα βάζει με την φιλοσοφία, με όλα.
0: Και τώρα έχει στείλει μήνυμα, τα έχει βάλει με τον Πλάτωνα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ο οποίος, τέλος πάντων, για τον Πλάτωνα να το αφήσουμε. Εάν του κάναν δώρο την πένα με την οποία έγραψε το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο που πήρε και τον Νόμπελ ο Αϊνστάιν, δεν πιστεύω ότι θα του ήταν αδιάφορο. Δεν έχει κανέναν να αυτολογισμό αυτό το πράγμα.
0: Α, το ότι ο καθένας μας...
1: Δεν καταλαβαίνετε.
0: Έχει, ναι.
1: Έχει ένα μαγικό στοιχείο εκεί μέσα.
0: Δίνει σε, απλώς σε διαφορετικά πράγματα, μια έτσι συμβολική και...
1: Ναι, ναι.
0: Πέρα από την πραγματική ιδιότητα, ναι. Εντάξει, από αυτήν την έννοια προσέξτε. Και οι επαναστάτες που θέλουν να ρίξουν το σύστημα δεν διαφέρουν... η λογική κοινοτροπία τους από το σύστημα. Δηλαδή και αυτοί έχουν τα... Το σύστημα έχει τη σημαία του κράτους, αυτοί έχουν τη σημαία του εργάτη.
1: Ναι.
0: Το σύστημα κάνει τις παρελάσεις τις στρατιωτικές, αυτοί κάνουν τις...
1: Και με το βήμα της Κίνας ο κόκκινος στρατός στην κόκκινη πλατεία.
0: Με την ίδια λογική, από αυτήν την έννοια, πρέπει κάποιος να είναι πολύ αναρχικό ή ελευθεριακό πνεύμα για να πει κάψτε όλα τα σύμβολα, όλες τις παραδόσεις, όλες τις... Δηλαδή κάποιος που σου λέει δεν του αρέσουν οι παραδόσεις του αστικού κράτους, τιμάει όμως τις παραδόσεις της Οκτωβριανής Επανάστασης.
1: Ναι.
0: Κάποιος που θα σου πει έλα μωρέ έχετε ηρωποιήσει, ηρωποιείτε πρόσωπα σε ένα εθνικιστικό παραλήρημα, ηρωποιεί όμως αυτό πρόσωπα όπως τον Τζεγκεβάρα.
1: Ναι.
0: Ο ένας έχει τον Τζεγκεβάρα, ο άλλος έχει τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη. Η λογική και των δύο είναι η ίδια.
1: Ναι, ναι,
0: το αντικείμενο διαφέρει.
1: Ακριβώς γιατί.
0: Υπό αυτή την έννοια δεν ξέρω ποιος είναι τόσο αναρχικό, ελευθεριακό πνεύμα. Μόνο που και οι αναρχικοί και που το λένε δεν ξέρω αν μπορούν να το τηρήσουν.
1: Όχι βέβαια.
0: Σου λέει κάψτε όλα τα σύμβολα, όλα τα πρόσωπα, όλες τις παραδόσεις. Το θεωρώ πιο τίμιο πάντως. Το αναρχικό.
1: Κλείνοντας, έτσι για να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Υπάρχει ένα, επειδή πιάσαμε αυτό το θέμα, υπάρχει ένα σκληρό βιβλίο θεολογίας, το οποίο το έχει γράψει ένας συγγραφέας, ο οποίος αν ήταν στην Ελλάδα, θα ήταν μέλος στο Πάλε Ποτέ Ποτάμι, το κόμμα. Είναι Βρετανός και το βιβλίο που έχει γράψει λέγεται «Το εγωιστικό γονίδιο». Είναι σκληρή θεολογία αυτό το βιβλίο. Όπως... Τώρα μου το θυμίσετε λόγω των αναρχικών.
0: Είναι ο Ντόκινς.
1: Σκληρή θεολογία είναι και η θέση του Κροπότκιν ότι η φύση μας διδάσκει την αλληλεγγύη. Για μένα και τα δύο
0: ναι,
1: είναι
0: σκληρή.
1: Ορίστε.
0: Ντόκινς, ναι, το εγωιστικό γονίδιο.
1: Και τα δύο τα θεωρώ σκληρή θεολογία. Ο Αριστοτέλης που αναφέρατε, ο οποίος ήταν άνθρωπος της πιάτσας, μίλαγε απλά. Λέει η αρετή δεν είναι στη φύση του ανθρώπου.
0: Όχι, αλλά... έλεγε ότι την αποκτάει στην πορεία, ναι.
1: Να αντικείται στη φύση του ανθρώπου.
0: Ο Σοκράτης απ' την άλλη έλεγε ότι γεννιόμαστε καλοί.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουν
1: ναι,
0: και αυτές τις διαφορές τους, εντάξει.
1: Ναι, ναι. Ο Αριστοτέλης όμως λέει ένα τρομερό πράγμα. Σας λέω, η αρετή... δεν είναι στη φύση του ανθρώπου, αλλά δεν αντικείσεται. Δεν είναι ένα πρόβλημα αν η κακότητα που δεν είναι και αυτή στη φύση του ανθρώπου, εάν η αντικείσεται. Αλλά είναι για μια άλλη φορά κουβέντα αυτό.
0: Να είστε καλά. Ένα τελευταίο έτσι σε μια άλλη ίσως εκπομπή. Δίνεται τελικά μεγάλη σημασία στο μεταφυσικό.
1: Στο
0: μεταφυσικό. Θρησκευτικό,
1: είναι...
0: θεολογικό, πείτε το πως θέλετε. Το θεωρείτε πολύ...
1: Σας το είχα πει και παλιά και σας άρεσε ότι η ανθρωπότητα έζησε για χιλιάδες χρόνια. Χωρίς μαθηματικά, χωρίς φυσική, δεν έζησε δευτερόλεπτο χωρίς τέχνη και θρησκεία. Τι να κάνουμε. Και σας άρεσε και λέτε θα ήταν και ωραίο για θεματική. Αυτό πρεσβεύω. Και προσπαθώ να καταλάβω το τι μοιράζομαι με αυτόν ο οποίος είναι θρησκευόμενος.
0: Εντάξει αγαπητέ.
1: Το τι μοιράζομαι εγώ προσωπικά.
0: Ναι.
1: Με καταλαβαίνετε.
0: Ναι, καταλαβαίνω ότι εσείς έχετε μια
1: πιο... Και τι αδρανιακό εννοείται.
0: Καταλαβαίνω. Και είναι πολύ ωραίο έτσι όπως το λέτε.
1: Ναι, καταλαβαίνετε.
0: Απλώς ξέρετε.
1: Πάρω όμως.
0: Εντάξει, μάλλον κάνετε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στο θεολογικό ως προσωπική θέση και στη θρησκεία ως ένα εργαλείο στο παρελθόν ειδικά εξουσίας, διαχείρισης των ανθρώπων, διακυβέρνησης. Μην ξεχνάτε ότι υπήρχε και ακόμα και σήμερα η Εκκλησία κυριαρχεί στις μουσουλμανικές, σε πολλές μουσουλμανικές χώρες. Αυτό μάλλον ίσως είναι που... εκεί είναι μάλλον η τριβή.
1: Η πιο πρωτόγονη φυλή του Αμαζονίου έχει τελετές. Δεν τις χρησιμοποιεί για εξουσία. Νοηματοδοτεί τον κόσμο.
0: Πολύ ωραίο. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κώστα. Κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε.

0: εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
4: Παραπολιτικά 90,1.

πάρα πολύ την 90,1 συντονισμένη. Ακούτε το ανεμολόγιο στη ρύθμιση του ήχου Αγγελάκη Χριστίνα. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο Λεγάκη Ειρήνη. Στη μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης. Στο μικρόφωνο Λαπίθης Κωνσταντίνος. Η αναφορά του κυρίου Κώστα στα θέματα των, που είπε τώρα η φυλή του Αμαζονίου, σας το είχα πει στο παρελθόν που είχα διαβάσει για τάφους που είχαν βρει στο προηγούμενο είδος από εμάς ανθρώπων, στους Νεάτερνταλ. Το τι κάναμε οι Σάπιενς στους Νεάτερνταλ είναι λίγο από ό,τι φαίνεται ένα πολύ σκοτεινό σημείο της ιστορίας του είδους μας. Όπου οι Νεάτερνταλ ήταν, έθαβαν τους νεκρούς τους, είχαν βρει στους τάφους με αντικείμενα προσωπικά και κατάλαβαν ότι οι τελετές και το μυστήριο υπήρχε από τότε. Η αναφορά του στην Guilfoyle έχει να κάνει με ένα πολύ πρόσφατο δημοσίευμα από την αμερικανική εφημερίδα The Wall Street Journal, το οποίο έχει προκαλέσει και εδώ μια πολιτική αντιπαράθεση. Σε δείπνο φέρεται, να είπε η πρέσβυρα των ΗΠΑ, σε δείπνο τον περασμένο Μάρτιο με Έλληνες και Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφερόμενη στην επικείμενη πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης, φέρεται να είπε μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, να ρίξουμε μια κυβέρνηση. Και ζητάνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης απαντήσεις από την κυβέρνηση, καθώς κάνουν λόγο για αυτό το επεισόδιο, στο οποίο βρισκόταν ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, είπαμε τον περασμένο Μάρτιο, σε δείπνο στην Αθήνα. Το δημοσίευμα λέει ότι ήρθε σε μία αντιπαράθεση η Kimberly Guilfoyle με τον Υπουργό Ενέργειας μπροστά στους υπόλοιπους καλεσμένους, και τότε είπε στην παρέα που βρισκόταν εκεί, επειδή ετοιμαζόταν να καταρρεύσει η ρουμανική κυβέρνηση, μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Αυτό τώρα το μεταφέρει άτομο που λέει ότι εγώ ήμουνα σε αυτό το δείπνο, και είπε μετά ότι η συζήτηση έγινε έντονη με τον Παπασταύρου, να απαντά ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας που έχει εκλεγεί από τον λαό. Βεβαίως το δημοσίευμα της Wall Street Journal συμπληρώνει ότι ο δικηγόρος της κυρίας Guilfoyle αμφισβήτησε βεβαίως ότι υπήρξε ποτέ τέτοια συζήτηση. Το ΠΑΣΟΚ ζητάει από τα αρμόδια υπουργεία να δώσουν εξηγήσεις. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σε ανακοίνωση της κάνει λόγο για σιωπή, ότι εξακολουθεί να σιωπά η κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για προσβολή του πολιτεύματος της χώρας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κάνει λόγο για ένοχη σιωπή από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν ξέρω, φαντάζομαι θα το είχατε πληροφορηθεί, αλλά επειδή μπορεί όντως να μην το είχατε ακούσει, προσπαθώ όταν λένε οι ακροατές αναφέρονται στη διάρκεια των τοποθετήσεών τους σε διάφορα ζητήματα, να τα εξηγώ λιγάκι για όσους δεν τα έχουν υπόψη τους. Άλλωστε, αν τα είχατε όλα υπόψη σας, δεν θα χρειαζόταν να ακούσετε κιόλας ένα ειδησιογραφικό ραδιόφωνο, έτσι δεν είναι? Ακούτε για να μάθετε περισσότερα.

Βέβαια, ο κύριος Γιώργος από τη Λυκόβρηση πάνω σε αυτό το θέμα γράφει ότι το ψάξε και το θεωρεί fake news. Δημοσιεύθηκε σε ρουμανικό site που συμμετέχει και μια Ελληνίδα και το είπε αυτό κάποιος που δεν κατονομάζεται. Το θέμα είναι ότι η δήλωση αναφέρεται ότι έχει γίνει το Μάρτι, αλλά η κυβέρνηση της Ρουμανίας έπεσε 5 Μαΐου του 26. Κυριαρχούν, γράφει τα fake news και δεν πρέπει να τα χάφτουμε. Έχετε δίκιο ότι κυριαρχούν. Αλλά όσο να είναι, όταν θα μου πεις η Wall Street Journal δεν μπορεί να κάνει, να πέσει θύμα fake news. Βεβαίως και μπορεί. Από αυτήν την έννοια τα πάντα μπορούν να συμβούν. Τίποτα δεν είναι 100 και τίποτα δεν είναι 0. Αλλά όσο να είναι, έχει μια μεγαλύτερη αξιοπιστία.

0: Λίγο δικό μου αυτό το σχόλιο από προσωπική εμπειρία, επειδή αναφέρθηκε στο ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη. Όταν είχε προκύψει στην επικαιρότητα το ποτάμι, το τι είχα ακούσει από αρκετούς ακροατές, ότι είναι το επόμενο κόμμα που θα κυβερνήσει και ότι μας ετοιμάζουν τον Θεοδωράκη για πρωθυπουργό. Μετά πήγε στο ότι είναι το επόμενο κόμμα που θα συγκυβερνήσει. Μετά ότι είναι ο δούριος ύπος για να επανέλθει ο Σιμίτης. Τελικώς το ποτάμι εμφανίστηκε, όπως πάρα πολλά κόμματα, ειδικά από την περίοδο του 2010 που μπήκαμε στα μνημόνια και μετά έχουν δημιουργηθεί περίπου 100 κόμματα, μπορεί και παραπάνω. Υπάρχει ένα δημοσίευμα πριν κάποια έτη που μιλάει για 100. Από τότε έχουν δημιουργηθεί και κάποια ακόμη. Αλλά μία περίοδο καθένας έκανε το κόμμα του. Δημιουργήθηκε, εμφανίστηκε, έκανε τον κύκλο του και πλέον είναι πολιτική ιστορία. Ένας από τους λόγους που με ακούτε με ορισμένους ακροατές, και αυτό το έχω και στις συζητήσεις μου στο προσωπικό μου περιβάλλον, και μπορεί λίγο οι συνομιλητές μου, οι άνθρωποι με τους οποίους συζητάω, να απορούν γιατί απαντάω με έναν τέτοιο τρόπο, είναι ότι όταν έχω μια προσωπική εμπειρία από πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους που επιμένουν ότι αυτό που λένε θα συμβεί και τις περισσότερες φορές ούτε καν συμβαίνει. Έχω ακούσει στο παρελθόν ότι ετοιμάζεται η Κρήτη για ανεξαρτησία, ας πούμε. Μία περίοδο πριν το... ότι το 2012 η Κρήτη θα κηρύξει την αυτονομία της. Το 2008 μέχρι το 2010 σχεδόν κάθε εβδομάδα άκουγα για την Κρήτη που ετοιμάζεται να κηρύξει αυτονομία. Να προσπαθείς να του πεις το άλλο, μα τι είναι αυτά, μα τι υπερβολές, μα τι έτσι, να μην σε ακούει. Ένας από τους λόγους λοιπόν που λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο είναι ότι έχω πάρα πολλά παραδείγματα από πάρα πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους που πίστευαν πολύ έντονο ότι αυτό που λένε θα συμβεί και τελικώς δεν συμβαίνει. Ο Κυριάκος, το μήνυμα που έστειλε πριν δώσω το λόγο στον επόμενο ακροατή μας, τον Γιώργο από το Περιστέρι, η πλάνη του Πλάτωνα γράφει. Ο Πλάτωνας πίστευε ότι ο ανθρώπινος νους, ο λόγος, είναι θεϊκός και μπορεί να φτάσει στην απόλυτη αντικειμενική αλήθεια των πάντων. Σήμερα η νευροβιολογία και η εξελικτική ψυχολογία τον διαψεύδουν. Ο νους μας δεν είναι ένα τέλειο εργαλείο αλήθειας, είναι ένα εργαλείο επιβίωσης, γεμάτο γνωστικές προκαταλήψεις και περιορισμούς. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη. Όχι, κανονικό είναι το χαίρετε σήμερα. Καλησπέρα στον ΤΕΚ που παραθέτει εδώ δημοσίευμα από ιστοσελίδα για την τεράστια ταλαιπωρία ενός ασφαλισμένου που έμενε απλήρωτος για 2 χρόνια και κάποιος άλλος αυτά τα 2 χρόνια έπαιρνε τα χρήματά του. Ο ΕΦΚΑ έστελνε δηλαδή τη σύνταξη σε λάθος, αυτό παρουσιάζει ιστοσελίδα, σε λάθος τραπεζικό λογαριασμό. Και στοχοποιείται το σύστημα απονομής συντάξεων που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή πήγε ο άνθρωπος και τους είπε σύμφωνα με το δημοσίευμα, τι γίνεται ρε παιδιά 2 χρόνια, και του λένε τι εννοείται τι γίνεται, 2 χρόνια πληρώνεστε κανονικά. Και μετά ακολούθησε όλο αυτό για να ξεμπλέξει. Πάμε στον επόμενο λοιπόν ακροατή, τον κύριο Γιώργο από το Περιστέρι. Ελάτε κύριε Γιώργο.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε, τι κάνεις?
0: Καλώς το να.
1: Τι θα γίνει εδώ? Κατάλαβες κύριο Γιώργος, έτσι?
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Ωραία, ωραία.
0: Πώς πήγε η διακοπή?
1: Είχαμε μάλλον και ένα θέμα στην ευρύτερη περιοχή.
0: Η διακοπή.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Μπες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
7: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Είπε ότι θα δώσουν. Μετά το πήραν πίσω και είπανε να πάτε στο μπλε τιμολόγιο σε οποιαδήποτε εταιρεία. Γιατί είναι πιο φτηνή και είναι, λέει, για ένα χρόνο σταθερή. Κάποιος που δεν θέλει να κάνει αυτή την κίνηση, θα τους αφήσει ξεκρέμαστους για να ξέρουμε, δηλαδή, τι γίνεται. Και
0: ναι,
1: τι...
0: καταλαβαίνω.
1: Ναι, το άκουσες, φαντάζομαι και εσύ. Συμφωνείς. Δεν έχω, λέω, κάτι που είναι εκτός. Πρέπει να πει όμως και για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί κάποιος μπορεί να μην θέλει να την κάνει την κίνηση αυτή, γιατί μπορεί να μην μπορεί, να μην ξέρει, να έχει φόβο για κάτι άλλο μετά. Γιατί και αυτά τα σταθερά είναι λίγο επίγοβα. Δεν το ξέρει κάποιος το πώς θα έρθουν τα πράγματα. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο που στεναχωριέμαι για πάρα πολύ, για αυτές τις περιπτώσεις που ακούσαμε τώρα με τους ανθρώπους στο κέντρο της Αθήνας, με την έκρηξη.
0: Έχουν εντοπιστεί σοβαροί, έχουν έρθει οι συγγενείς των ανθρώπων από το εξωτερικό για να...
1: Πολύ λυπηρό, πολύ στεναχωρήθηκα.
0: Εστιάζουν τώρα, λέει, στο διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο.
1: Ναι, που μένανε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Τώρα πρέπει να φέρνουμε κάποιους ανθρώπους, δηλαδή να είναι πιστοποιημένοι, ρε παιδιά, όποιοι ακούτε, δηλαδή μην φέρνουμε έναν ηλεκτρολόγο, να κοιτάμε ότι όντως είναι αυτός ο άνθρωπος ηλεκτρολόγος. Παίρνει ένα κατσαβίδι και το παίζει ηλεκτρολόγος ή το παίζει δαυλικός ή ξέρω εγώ τι το παίζει. Να είναι μάστρος, να είναι της εταιρείας έστω. Τώρα θα μου πεις, αν να συμβεί το κακό, θα σε, εγώ το φοβάμαι. Το φυσικό αέριο και το γενικό αυτό, το εγώ μόνο ρεύμα και τίποτα άλλο. Και άντε και πετρέλαιο όταν έμπαινε. Τώρα δεν βάζει κανένα σχεδόν, αλλά τέλος πάντων εκεί που έχει στάσει. Αλλά το φυσικό αέριο καθό, με την καμία, δεν το έχω σε καμία, το έχω πολύ φοβηθεί. Λοιπόν, και σε ένα χωρίς έγκυος μια κοπέλα, δηλαδή κρίμα πολύ, πήγαν αυτό αυτοί οι άνθρωποι, έτσι οι ψυχές πήγανε με την μία μπαμ. Και έχω σαν χωριστεί, ναι, πρέπει να κοιτάει ο καθένας που φέρνει τον άνθρωπο, κάποιον άνθρωπο που μου σπίτι να του φτιάξει κάτι, να είναι πιστοποιημένος. Γιατί το κακό δεν αργεί να γίνει. Λοιπόν, και το τετρακοσάρι που λέει ο κ. Μητσοτάκης, να πω και κάτι για το ξέχασα πριν για να κλείσω, ότι το τετρακοσάρι να το πάρουν οι συνταξιούχοι. Υπάρχουν και κάποιοι που άκουσα έναν άνθρωπο, συνάδελφο, που δεν το γνωρίζει τον άνθρωπο, απλά άκουσα την εκπομπή, κάποια εκπομπή μάλλον, και λέει ότι επειδή είναι κάτω το 65, αλλά έχει αναπηρία ο άνθρωπος αυτός, δεν σημαίνει επειδή δεν παίρνει το επίδομα από το ΟΠΕΚΑ ή και επειδή είναι κάτω το 65 να μην το δώσει. Είναι ανάπηρος, πιστοποιείται, γιατί παίρνει αναπηρική σύνταξη. Τι θα πει γύρατος. Ο άνθρωπος είναι ανάπηρος και ως ανάπηρος πρέπει να εξαιρεθούν αυτοί και να το πάρουν. Είτε είναι 30, είτε είναι 25, είτε είναι 55. Τι θα πει, πρέπει να είναι πάνω από 65. Δεν έχει καμία.
0: Το καταλαβαίνω αυτό, κύριε Γιώργο. Το καταλαβαίνω.
1: Συμφωνεί, είναι 10-20 άτομα τέτοια. Γιατί παίρνουν νωρίτερα σύνταξη από τα 65, αλλά δεν παίρνουν και το επίδομα. Γιατί δεν μπορείς να παίρνεις και σύνταξη αναπηρίας και επίδομα από το ΟΠΕΚΤΑ. Πρέπει να είσαι συνταξιούχος. Συνήθως είναι για κάποιες αναπηρίες που μπορεί να τα κάνεις και τα δύο. Για κάποιες μπορεί να πάρεις μόνο αναπηρική σύνταξη. Είναι κακό. Οι βουλευτές τώρα θα αφήσουν του Πασόκ, ο κύριος μέρος και ο κύριος, δεν θυμάμαι, ένας από τη Βόρεια Ελλάδα, ότι επειδή έχουν, ξέρω εγώ, είναι γεμάτοι δρόμοι, έχουν λεφτά ο κόσμος. Εντάξει, τώρα αυτά που λένε είναι και λίγο περίεργα, δε, τα ακούει ο κόσμος και γελάει. Ή ο άλλος, ο Καραμέρος, που είναι και ένας άνθρωπος που ξέρει από τα μίντια. Νομίζω δημοσιογράφος, δεν ήτανε.
0: Ο Καραμέρος. Ναι.
1: Ή όχι.
0: Ναι.
1: Κάνω λάθος.
0: Όχι, καθόλου λάθος δεν κάνετε.
1: Άρα, τώρα για πλασμαφαίρεση, ενώ είχα αφήνει ένας άνθρωπος, πήγα εγώ και στο μνήμα του Βαζονάκη, γιατί ο Γεωργάκης ήταν πολύ καλός, τέλος πάντων πήγα και έχω στεναχωρηθεί και όλος ο κόσμος τώρα για την πλασμαφαίρεση και ότι μας ρουφάνε το αίμα και κάνουν αυτά και αυτά δεν τα λένε. Δεν κάνει σύγκριση με έναν άνθρωπο που είχε έρθει πριν 10 μέρες κύριε Γαραμέρο. Είναι δηλαδή ό,τι το χειροτερότερο. Να προσέχουμε λιγάκι. Γιατί ξεφεύγουμε πολλές φορές και κάποιοι άνθρωποι έχουν μείνει πίσω και τα ακούνε, στεναχωριούνται. Λέει κοίταξε τι έβαλε τώρα το παιδί μου με αυτή την περίπτωση ας πούμε. Εντάξει. Ας το σκεφτόμαστε λίγο. Να φωτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό πρώτο που με κάτι. Αυτά ήθελα να πω. Άντε καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε Κώστα.
0: Θα χαρώ πολύ να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Γεια.

Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Μαζί είμαστε κάθε μέρα, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και είναι στη διάθεσή σας ο αέρας του σταθμού, το δημόσιο βήμα. Και μπορείτε να βγείτε και να καθορίσετε εσείς το περιεχόμενο της εκπομπής. Να βγείτε στον αέρα και να σχολιάσετε το θέμα ή τα θέματα που σας έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον. Δεν είναι αναγκή κάτι από επικαιρότητα ή κάτι που σας συνέβη. Πολλές φορές κάτι που ακούσατε μέσα στην ίδια την εκπομπή και θέλετε να το σχολιάσετε. Στις 8.30 θα έχουμε τον Διονύση Ρίζο, τον εργατολόγο. Αν έχετε ερωτήματα στα εργασιακά, συνταξιδοτικά, στείλτε τα με email να του τα μεταφέρω στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Με χιούμορ ο Χαράλαμπος από το Βανκούβερ. Ποιος Πλάτωνας και ποιος φιλόσοφος και ποιος Αριστοτέλης. Ένας είναι ο φιλόσοφος και αναφέρεται εδώ στη δήλωση του προπονητή του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, του Τρινκέρι. Το πιο σημαντικό είναι πώς αντιδρά στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα μετά από μια μακακία. Μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επειδή με τον Παναθηναϊκό, επί του Παναθηναϊκού, και όπως καταλαβαίνετε τέτοιες δηλώσεις γίνονται πολύ εύκολα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολύ δημοφιλής, αυτό που λέμε viral. Μα και αυτός δεν ξέρω, δεν φαντάζομαι τον νου σου με αυτόν τον τρόπο, αλλά τέλος πάντων. Αυτό που είπατε, μη με παρεξηγείτε, που μου γράφετε κύριε Βαγγέλη, μη με παρεξηγείτε, η έλλειψη πρωταθλήματος θέει, μου άρεσε πάρα πολύ, θα το υιοθετήσω. Ο Ανδρέας με ρωτάει, δεν είχες κάνει παλιότερα μια παρουσίαση με τον Κατρούγκαλο? Ναι, ήταν το 2011, ασχολιόμουν πάρα πολύ με το ανεμολόγιο, με τα θέματα του συντάγματος, και ο κύριος Κατρούγκαλος τότε ήταν από τους πιο γνωστούς καθηγητές συνταγματικού δικαίου και είχαμε, συντόνιζα εγώ ένα πάνελ όπου καλεσμένος, όχι από εμένα, εγώ είχα πάει για να συντονίσω το πάνελ, αλλά οι διοργανωτές της εκδήλωσης είχαν καλέσει και τον κύριο Κατρούγκαλο.

Ομένει πως θα ήθελα να ξέρω τι ψηφίζει ο κύριος που μας λέει όλους μαρμάγκαλους και άλλα ωραία επίθετα. Αν είναι κάποια σπουδαία προσωπικότητα που νομίζει ότι τον έχει ανάγκη ο τόπος, γιατί δεν κατεβαίνει αυτός στις εκλογές. Να τον αξιολογήσει ο μαρμάγκαλος λαός του Κρετινιστάν. Ο Στράτος ενοχλήθηκε από την αναφορά που έκανε ο ακροατής μας στον κύριο με τα καρούμπαλα. Γράφει να το απαντήσω ότι η μουσική του δρόμου είναι πολιτισμός. Αν θεωρεί ότι οι οργανοπαίχτες του δρόμου είναι σκουπίδια, έχει μεγάλο πρόβλημα. Αγαπητέ κύριε Στράτο, και εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν έχει μία τέτοια θεώρηση. Όντως θα είναι πολύ άδικη αυτή η σκέψη. Θα είναι ένα τρομερό τσουβάλιασμα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το θέσω. Και καλησπέρα και στον Κώστα από τα Τρελά Νερά, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω συμφωνεί με το αρχικό ερώτημα που έβαλε ο Παναγιώτης. Παναγιώτης ο πρώτος ακροατής που βγήκε σήμερα και είπε ότι γιατί δημοσιοποιούμε τόσα πολλά στοιχεία σχετικά με τα οπλικά συστήματα της χώρας. Και ερώτηση είναι κάτι το οποίο έχει την έγκριση και του αρμόδιου Υπουργείου και φιλτράρονται αυτά που δεν πρέπει να κοινοποιούνται και παραμένουν κρυφά, ή τα βγάζουμε όλα φόρα παρτίδα. Ο Κώστας λοιπόν μάλλον συμφωνεί. Τι θα πει, γράφει ότι αυτά πρέπει να δημοσιευθούν. Πρόκειται για την άμυνα της χώρας. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι σαν να θέλουμε να ακυρωθεί το πρόγραμμα, ξέροντας ότι οι Τούρκοι θα αντιδράσουν. Σε καμία χώρα, γράφει, δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, να το πεις ότι θα πάρεις οπλικά συστήματα, αλλά όχι και πού θα τα βάλουμε.

Σε λίγο με επόμενους ακροατές και ακροάτριες θα πάμε στο πρώτο μας τραγούδι για το σημερινό ανεμολόγιο και συνεχίζουμε μέχρι τις 9, έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμη μπροστά μας.

0: Το μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
0: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: μοιραστούμε τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
3: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Contactov. Η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της σπουδαίας χορογράφου Πίνα Μπάους επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Εθνικό Θέατρο. Η παρουσία των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους πάνω στη σκηνή αποκαλύπτει τις επιθυμίες τους, τις ανασφαλίες τους, τον πόθο τους για οικειότητα και αγάπη. Contactov. Πρεμιέρα 9 Οκτωβρίου. Κτίριο Τσίλερ. Κεντρική σκηνή. Η προπόληση ξεκίνησε.

Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο και έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ η εφημερίδα Τα Νέα. Το έχει μάλιστα και στο πρωτοσέλιδο για τα ζήτηματα της συνεπιμέλειας. Συμπληρώνονται 5 χρόνια από την εφαρμογή του νόμου για την συνεπιμέλεια των παιδιών. Και έχει κάνει μια μελέτη ο καθηγητής της Νομικής Αθηνών, κύριος Γεωργιάδης, που μιλάει για αυτή την πολύ μεγάλη αλλαγή στο οικογενειακό δίκαιο. Από εκεί που ήταν μόνο η μητέρα, έχει μοιραστεί. Πριν από αυτό όμως, Τα Νέα φιλοξενούν ρεπορτάζ για το κόστος ενός γάμου, όπου ο μέσος όρος έχει πλέον πάει στα 25.000 ευρώ. Όπως γράφει η εφημερίδα, τα ποσά που καλούνται να διαθέσουν οι νεόνυμφοι και οι οικογένειές τους για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της μόδας που κυριαρχεί σε μια... Εδώ η εφημερίδα λέει πάλι ποτέ σεμνή τελετή ενός μυστηρίου. Δεν ξέρω πόσο πίσω πρέπει να πάμε για το σεμνό. Αλλά αναφέρεται στο... Λέει ότι κάποτε ο γάμος ήταν ένα τραπέζι, λίγοι συγγενείς, φίλοι. Αυτό αν το κάνεις τώρα είναι... Όπως λέμε, σε κλειστό κύκλο. Θα έρθουν 50 δικοί μου άνθρωποι. Εμένα και του συντρόφου της συντρόφου. Ενώ τώρα έχουν μπει... το τώρα δεν ξέρω πώς προσδιορίζεται. Πόσο πίσω δηλαδή πρέπει να πάμε. Γιατί αν ο στολισμός, ας πούμε, δεν γινότανε... Και σε παλιότερες δεκαετίες η μουσική, αν θα ήταν DJ ή ζωντανή, ή η γαμήλια τούρτα, ή ο φωτογράφος, πλέον υπάρχει και ειδικότητα, wedding planner, αυτός που σχεδιάζει και κανονίζει το γάμο, γιατί έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες και βάζει έναν άνθρωπο που γνωρίζει κιόλας το αντικείμενο για να βοηθήσει πάρα πολύ. Το ότι φτάνει όμως το ποσό... Σε μέσο όρο, έτσι, 25.000 ευρώ, δηλαδή παρουσιάζουν εδώ και αναλυτικά. Ενώ μεταξύ, ναι, υπάρχουν ζευγάρια που θέλουν και έναν παραδοσιακό γάμο με εκατοντάδες καλεσμένους, μεγάλο γλέντι. Άλλα ζευγάρια θέλουν μια πιο απλή αισθητική, λιγότερους δηλαδή καλεσμένους, αλλά θα είναι ο γάμος πιο εντύπω. Το στόλισμα, ο χώρος της δεξίωσης και ούτω καθεξής θα είναι πολύ πιο εντυπωσιακά. Το νηφικό από 8 έως 2.500 γενικίαση, από 1.300 έως 3.500 ευρώ για αγορά. Από 400 έως 1.200 ευρώ το κουστούμι του γαμπρού. Από 800 ευρώ έως 5.000 ευρώ αν αναθέσει σε κάποιον να διοργανώσει το γάμο, σε κάποιον διοργανωτή γάμου. Στη δεξίωση από 40 έως 120 ευρώ. Ανά άτομο. Το φαγητό. Τα άνθη μπορούν να πάνε από 800 και να φτάσουν και στα 5.000 ευρώ. Ο φωτογράφος και το βίντεο από τα 1.200 και να πάει μέχρι τα 4.500 ευρώ. Η ζωντανή ορχήστρα από 700 έως 2.000 ευρώ. Τέλος πάντων, δεν είναι ότι όλοι πρέπει να ξοδέψουν 25.000. Προφανώς για να βγαίνει ένας μέσος όρος ξοδεύουν και λιγότερα κάποιοι άλλοι, αλλά ξοδεύουν άλλοι και περισσότερα. Δεν ξέρω αν είστε οι ίδιοι σε μια λογική τώρα που ετοιμάζετε το γάμο σας και είναι ένα ζήτημα το οικονομικό που δεν μπορείς κιόλας να το βάλεις, γιατί ξαρτάται και από τη σχέση που έχει το ζευγάρι. Κάποιος μπορεί να σκεφτεί, ας πούμε, πώς να θέσω τώρα οικονομικό ζήτημα ενός από τους δύο. Είναι μια τόσο ξεχωριστή μέρα, θα μου λέει τα λεφτά σκέφτεσαι. Όπου δεν είναι ότι σκέφτεσαι τα λεφτά, απλώς δεν μπορείς, σκέφτεσαι αν μπορείς να ικανοποιήσεις όλα αυτά τα που θέλεις να υπάρχουν στο γάμο σου με το ποσό που μπορείς να διαθέσεις. Το βασικό όμως είναι η συνεπιμέλεια που κλείνει 5 χρόνια και άλλαξε πάρα πολύ το οικογενειακό δίκαιο. Η έρευνα του καθηγητή νομικής, λοιπόν, του κυρίου Γιώργου Γεωργιάδη,
Αναφέρει ως θετικά βήματα η από κοινού άσκηση της επιμέλειας αποτελεί πια τον κανόνα. Είναι κάτι που από ό,τι φαίνεται δεν ήταν ότι ο μπαμπάς δεν ήθελε και έπρεπε η μητέρα να αναλάβει. Ήθελε και ο μπαμπάς. Επίσης, σύμφωνα πάλι με την έρευνα, η αποκλειστική ανάθεση της επιμέλειας στον έναν από τους γονείς πλέον, σύμφωνα με τον καθηγητή και την έρευνά του, είναι η εξαίρεση. Αυτό σημαίνει ότι και ο νόμος αλλά και η πρακτική του δικαστηρίου, που και αυτό δεσμεύεται πλέον από τον νόμο, αφιερώνουν, δίνουν ισότιμο ρόλο και στη μητέρα και στον πατέρα. Δίνουν ισότιμο ρόλο και στη μητέρα

0: Σω τώρα να πάρω μια άλλη απόφαση.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
3: Πανεπιστήμιο βολεύει. Εγώ στο κέντρο.
4: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205 205. Για οποιοδήποτε προορισμό.
5: Ο Σεπτέμβρης στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
6: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
11: Ισόγειο της πολυκατοικίας, η οποία βρέθηκε στεγανή χωρίς να διαπιστωθεί κάποια διαρροή. Σε σκεμμένη ενέργεια και όχι σε ατύχημα, οφείλεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν εντοπίσει τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού, η έναρξη της φωτιάς στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας σήμερα στις 4.30 τα ξημερώματα. Η καφετέρια καταστράφηκε ολοσχερός ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και στα διαμερίσματα των ενίκων της πολυκατοικίας τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με 2 αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημίες από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται η ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων με συνέπεια έναν υποχρεωτική αποζημίωση των ιδιωτών, ιδιοκτητών, ακινήτων. Στον 34ο τακτικό ανακριτή κατέθεσε 69χρονη νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Καρνεάδου, η οποία έχει καταθέσει και στο στάδιο της προανάκρισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε καταθέσει αρχικά και πως η γιατρός είπε στις εργαζόμενες να πάνε εκεί όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Παράταση της επιδότησης των πετρελαίων κίνησης που θα επικαιροποιείται κάθε 15 ημέρες θα ανακοινώσει Τετάρτη η κυβέρνηση. Το βασικό σενάριο προβλέπει επιδότηση από το κράτος ύψους 10 έως 15 λεπτών ανά λίτρο με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Παράλληλα εξετάζεται η συνέχιση των εκπτώσεων και στην αμόλυβη βενζίνη ώστε η συνολική ενίσχυση να διαμορφωθεί από 10 έως και 20 λεπτά ανά λίτρο στις 14 Οκτωβρίου παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνει ως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Εργασίες και στη λεωφόρο Κηφισού από σήμερα ως την 1η Οκτωβρίου με προσωρινές και τμηματικές διακοπές κυκλοφορίας από τις 11 το βράδυ ως 5 το πρωί. Η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι άφησε ελεύθερους με εγγύηση 5 άνδρες οι οποίοι συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα σχετιζόμενα με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία κοντά στη Βρετανική αεροπορική βάση Fairford που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ με τους υπόπτους ωστόσο να παραμένουν υπό έρευνα. Στη διεθνή ενημέρωση, η ρωσική επίθεση σημειώθηκε σήμερα στο Κίεβο με ντρόν που προσέκρουσε σε κτίριο που ανήκει στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Ουκρανίας και προκάλεσε πυρκαγιά. Μια γυναίκα σκοτώθηκε και 3 άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Στα αθλητικά για την Α1 Handball ΑΕΚ ΠΑΟΚ 16 όλα στο 5ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Απόψε στις 14 Βέλγιο, Γαλλία, Σουηδία, Πολωνία, Βόρεια, Ιρλανδία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βοσνία και Τουρκία, Ιταλία για το UEFA Nations League. Λίγες νεφώσεις παραδικά αυξημένες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Γεια σου, ΚΒ, το είδα το μήνυμά σου νωρίτερα. Όχι, δεν είχαμε τελικό. Μου λέει, είναι κλειδωμένο. Εγώ προσθέτω ότι στην Ασία δεν το παίζουν. Θα βγει κουκουές και θα σου πει ότι για τη Βύση λέτε, αλλά για το φεστιβάλ της ΚΝΕ δεν λέτε. Είδα κάποια δημοσιεύματα. Όχι δημοσιεύματα, τέλος πάντων κάποια σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έτυχε σήμερα άλλη φορά. Ή τέλος πάντων ο κόσμος που... Το διαδίκτυο μην το ξεχνάτε. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι μεν απευθύνονται σε πάρα πολύ κόσμο, δεν σημαίνει όμως ότι ο άλλος επειδή είδε κάτι το υιοθετεί. Και είναι και λίγο μικρό κόσμος. Δηλαδή αν έβγαζαν κυβερνήσεις τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην Ελλάδα θα την κυβερνούσε ή η έντονη δεξιά ή η έντονη αριστερά. Δεν είναι έτσι. Και όχι μόνο την Ελλάδα, οποιαδήποτε... σε οποιαδήποτε χώρα. Το άλλο που λες δεν τα διαβάζω. Δεν είναι τώρα 2026 τέτοια σχόλια. Τώρα συμπληρώνω, είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο, μέχρι τις 9 είμαστε μαζί. Το ρεπορτάζ που το έχουν και πρωτοσέλιδο και καλά κάνουν τα νέα, διότι είναι ένα θέμα βαθύτατα κοινωνικό της συνεπιμέλειας, με αφορμή έρευνα που έχει κάνει ο καθηγητής νομικής, ο κύριος Γεωργιάδης. Έχουν περάσει 5 χρόνια, διακόψαμε για το δελτίο στο σημείο που σας έλεγα ότι σύμφωνα με την έρευνα τα πρώτα 2 χρόνια υπήρχε μια μηχανία. Και αυτό φαίνεται και από τις αποφάσεις. Δηλαδή, το 22 από τις 105 αποφάσεις του πρωτοδικείου Αθηνών, οι 85 κατέληξαν αποκλειστικά σε ανάθεση στη μητέρα, μόνο 20 σε συνεπιμέλεια. Το 23 από τις 121 αποφάσεις, οι 101 διέταξαν αποκλειστική ανάθεση της επιμέλειας στον ένα γονέα και κυρίως στη μητέρα. Συνεπιμέλεια μόνο στις 20 από τις 121. Αυτό σταδιακά λοιπόν άρχισε μετά το 22, το 23, από το 24 και μετά να αλλάζει και πλέον περιπτώσεις που θα αποφασίσει το δικαστήριο αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού από τον ένα γονέα είναι η εξαίρεση και πρέπει να συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι. Δηλαδή να είναι ο ένας από τους δύο κακοποιητικός. Ή να καταλάβει το δικαστήριο ότι είναι παντελώς αδιάφορος. Εκεί θα σου πει, αλλά πρέπει, είναι η εξαίρεση στον έναν από τους δύο. Ο κανόνας πλέον είναι συνεπιμέλεια. Ο λόγος που χρειάστηκαν αυτά τα 2 χρόνια είναι, όπως σας είπα, ότι επί δεκαετίες ο νομοθέτης είχε ορίσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο οικογενειακού δικαίου και οι δικαστές είχαν μάθει με αυτόν τον τρόπο να λειτουργούν. Οπότε δεν ήταν εύκολο, χρειάστηκε μία περίοδος τέλος πάντων προσαρμογής. Στο μεταξύ, σκέφτομαι πόσο δύσκολο είναι αυτό το θέμα για το δικαστή. Τι πρέπει τώρα ένας δικαστής να ζυγίσει και τι πρέπει να αποφασίσει. Να διευκρινίσουμε ότι η συνεπιμέλεια δεν σημαίνει εναλλασσόμενη κατοικία. Για την ακρίβεια ο νομοθέτης έχει πει ότι διότι εξετάζουν τώρα, αυτό είναι, ενώ ο κύριος Γεωργιάδης αναγνωρίζει στα θετικά του μέτρου ότι τελικώς προχωράει η συνεπιμέλεια και το δικαστήριο αποφασίζει να δώσει και στους δύο γονείς ισότιμο ρόλο, αναγνωρίζει και ο ίδιος ότι υπάρχει ένα ζήτημα με την ψυχική υγεία και την κατάσταση του παιδιού στην εναλλασσόμενη κατοικία. Το παιδί, όπως όλοι ξέρουμε, θέλει μια σταθερότητα, θέλει να έχει το χώρο του, θέλει να έχει το δωμάτιό του. Το να περνάει διαρκώς από το ένα σπίτι στο άλλο είναι ένα πρόβλημα, το οποίο το εντοπίζουν και ειδικοί της παιδοψυχολογίας. Γι' αυτό συμφωνούν όλοι ότι το βασικό, δηλαδή αυτό το λένε και οι νομικοί και οι δικαστές, είναι να εξετάζεται προσεκτικά η περίπτωση, αν ανταποκρίνεται στο συμφέρον του παιδιού κάθε φορά διαφορετικά. Και ανάλογα και με τη, ακόμα και για το ίδιο παιδί, ανάλογα με τη φάση που βρίσκεται ηλικιακά, την περίοδο της ζωής του. Για να υπάρξει εναλλασσόμενη κατοικία, απαιτούνται βεβαίως συγκεκριμένες προϋποθέσεις, έτσι. Παράδειγμα, πρέπει τα δύο σπίτια να είναι κοντά. Πρέπει να υπάρχει και στα δύο κατάλληλα διαμορφωμένο παιδικό δωμάτιο. Έλα όμως που η στέρηση της σταθερότητας στο παιδί, όπως σας είπα, λένε και οι ειδικοί, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική του υγεία, να έχει αρνητική επίδραση στον ψυχισμό του και εν τέλει και στην ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει το δικαστήριο να εξετάζει πάρα πολύ προσεκτικά. Όπως σας είπα, δεν σημαίνει συνεπιμέλεια εναλλασσόμενη απαραίτητα κατοικία. Ίσα-ίσα, συνεπιμέλεια υπάρχει και όταν το παιδί διαμένει μόνιμα με τον έναν από τους δύο γονείς και επισκέπτεται, διανυκτερεύει στο σπίτι του άλλου γονέα σε μια συχνότητα, ας πούμε, πάνω από το 1 τρίτο ως κατώτατο όριο, τις 10 ημέρες από τις 30 του μήνα, χονδρικά. Έχει ενδιαφέρον ότι η εναλλασσόμενη κατοικία μάλιστα ήταν η εξεζητημένη λύση, όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ, που δεν ήθελε ο νομοθέτης, επειδή καταλάβαινε και ο νομοθέτης και τι θα γίνει το παιδί, βαλίτσα, δεν την απέκλεισε την εναλλασσόμενη κατοικία. Γιατί σου λέει μπορεί αυτοί να μένουν πάνω κάτω. Οπότε εντάξει. Ή να μένουν δύο δρόμους παρά στο διπλανό τετράγωνο. Δεν την απέκλεισε, τέλος πάντων. Γιατί σου λέει να αφήσω το... Αλλά δεν την έκανε όμως και μοναδική προϋπόθεση. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου η συνεπιμέλεια δεν γίνεται με εναλλασσόμενη κατοικία. Έχει το παιδί τη βάση του. Και αυτό πρέπει να είναι το μοναδικό, το κύριο μάλλον, όχι το μοναδικό, το βασικό κριτήριο του δικαστηρίου, η ψυχική υγεία και το συμφέρον του παιδιού. Τι συμφέρει περισσότερο το παιδί. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, χρειάζεται και ο δικαστής να καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δηλαδή, αν κάποιος έχει, φανταστείτε τώρα έναν δικαστή, που έχει περάσει ο ίδιος από... τέτοια βιώματα και έχει μια αρνητική εμπειρία με τον έναν από τους δύο γονείς, να πρέπει εκείνη την ώρα τα βιώματα του, ας πούμε, να τα αφήσει απ' έξω, να μην πει όπως εμένα μου έτυχε αυτό και τελικώς αυτό με βοήθησε, αυτό να κάνω και με το παιδί. Και το ρεπορτάζ συμπληρώνεται με συγκεκριμένες περιπτώσεις, διότι διαζύγιο από διαζύγιο διαφέρει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χωρίσει και έχουν μια πολύ καλή επικοινωνία και υπάρχουν άνθρωποι που μετά το διαζύγιο τους είναι οι χειρότεροι εχθροί. Διαβάζω εδώ για μια περίπτωση όπου το μονομελές πρωτοδικείο της Αθήνας διαπίστωσε ότι οι σχέσεις των γονέων του ανήλικου είναι εξαιρετικά τεταμένες. Δηλαδή έχουν μεγάλες οικονομικές διαφορές, κατηγορούν συνέχεια ο ένας τον άλλον για ότι εσύ φταίς που έσπασε η σχέση μας. Κατάλαβε όμως το δικαστήριο ότι ναι μεν αυτοί οι δύο μεταξύ τους έχουν μεγάλη ένταση, όσον αφορά όμως το παιδί, κάνουν παραχωρήσεις και το έχουν πάνω από τον εαυτό τους. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν το δικαστήριο έκρινε ότι είναι και οι δύο εξίσου κατάλληλοι και ανέθεσε για την ανάθεση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου τους. Δεν στάθηκε δηλαδή εσείς τσακώνεστε, δεν θα σας δώσω την επιμέλεια. Άλλη περίπτωση. Υπήρχε μια πρωτόδικη απόφαση που είχε αναλάβει η μητέρα αποκλειστικά την επιμέλεια. Το δικαστήριο την ακύρωσε αυτή την πρωτόδικη απόφαση, έκρινε ότι είναι εξίσου κατάλληλοι οι γονείς, ανέθεσε από κοινού την επιμέλεια, δηλαδή συνεπιμέλεια, καθόρισε ως κατοικία του ανήλικου και τις δύο κατοικίες των γονέων, με εναλλασσόμενη κατοικία, θεωρώντας εδώ ο δικαστής ότι οι συγκρούσεις των γονέων δεν αρκούν. Το ότι οι δύο γονείς έχετε τις διαφορές σας δεν είναι επαρκής λόγος για να αποκλειστεί η συνεπιμέλεια. Οπότε κατοικία του παιδιού είναι και των δυο σας οι κατοικίες. Τρίτη περίπτωση, η ηλικία του παιδιού. Το πρωτοδικείο της Αθήνας έχει εκδώσει απόφαση λαμβάνοντας το συμφέρον του παιδιού πάνω απ' όλα, τη μικρή ηλικία, 2 ετών. Και σου λέει ότι 2 ετών, και όπως όλοι ξέρουμε τα παιδιά, εντάξει, μπαμπάδες είμαστε, αλλά η μητέρα είναι η αρχή και το τέλος, η μητέρα είναι το α και το μ, τέλος πάντων η μητέρα έχει το 51%. Οπότε έχει το πλειοψηφικό πακέτο και τα παιδιά έχουν ανάγκη την μητέρα, ειδικά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Το δικαστήριο λοιπόν έκρινε ότι το παιδάκι 2 ετών δεν μπορεί να στερηθεί της μητρικής φροντίδας και να πηγαίνει μία από εδώ, μία από εκεί. Και είπε επιμέλεια στη μαμά. Για την ακρίβεια είπε επιμέλεια και στους δύο, αλλά διαμονή του παιδιού εκεί που μένει η μαμά. Υπάρχει και περίπτωση, επειδή πριν σας έλεγα ότι μπορεί οι δύο να τσακώνονται και το δικαστήριο να μην, να κρίνει ότι μεταξύ τους αυτοί έχουν ένταση, αλλά με το παιδί δείχνουν να ενδιαφέρονται πραγματικά, άρα στους δώσω συνεπιμέλεια. Υπάρχει και άλλη περίπτωση, γι' αυτό λέμε ανάλογα. Γι' αυτό νομοθέτης, αναγκαστικά ο νόμος είναι λίγο ασαφής, για να μπορεί μετά η κάθε περίπτωση να εξετάζεται με βάση τις ιδιαιτερότητές της. Είναι σε ένταση το πρώην το ζευγάρι που έχει χωρίσει και το δικαστήριο καταλαβαίνει ότι δεν είναι, ότι η ένταση αυτή δεν είναι μόνο του ενός προς τον άλλον, αλλά βγαίνει και απέναντι στο παιδί και αποφασίζει αποκλειστική επιμέλεια στη μητέρα. Οπότε μην σκεφτείτε κάποιος και να τσακώνομαι με την πρώην μου συνεπιμέλεια θα βγάλει, αφού το είπε ο Κωνσταντίνος για την άλλη απόφαση, σε εκείνη την περίπτωση. Σε άλλη περίπτωση που τσακώνεστε, το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι δεν ενδιαφέρεστε πλέον για το παιδί τόσο πολύ. Σας κυριεύει ο θυμός και η οργή για τον πρώην ή την πρώην. Οπότε επιμέλεια μόνο στον έναν. Εδώ είχαν φτάσει να μηνύουν συνέχεια ο ένας τον άλλον. Τέλος πάντων, για να δώσω το λόγο, επειδή περιμένει αρκετή ώρα, του ζητάω συγγνώμη, πρέπει να πάω και στο διαφημιστικό. Θα σας δώσω περισσότερο λόγο. Είστε ώρα τώρα, κύριε Γιώργο από Κυψέλη, κύριε και ο Χρήστος από την Πάτρα. Απλώς ήθελα να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ. Το θεωρώ σημαντικό θέμα. Δεν το έχουμε συζητήσει τώρα τελευταία. Στο παρελθόν είχαμε κάνει θεματική όταν είχε βγει. Το Α και το Μ, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι η καλή συνεννόηση και συνεργασία των δύο πρώην συζύγων. Αυτό είναι το Α και το Μ. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιώργο από την Κυψέλη. Γεια σας.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε. Τι μου θύμισες τώρα.
0: Καλώς
1: τώρα. Όλα αυτά που μου είπες, μου τα θύμισες υπό την εξής έννοια. Στο οικογενειακό φεύγαμε, γιατί ήμασταν όλοι και όλοι 10 άτομα και ο καημένος ο καθηγητής, που δεν θέλω να τον αναφέρω, ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Τι γίνεται να πιείτε στους καφέδες σας με τις φίλες σας. Λοιπόν, ναι, έτσι όπως θα είναι. Απλώς ήθελα να σε ρωτήσω, εάν προβλέπετε, όπως προβλέπετε στις υιοθεσίες, μετά από κάποια ηλικία, ακρόαση του αγοριού ή του κοριτσιού, διότι στις υιοθεσίες υπάρχει ατομική ακρόαση του υιοθεσία αγοριού ή κοριτσιού από την πρωτοδίκη ή τον πρωτοδίκη. Προβλέπετε τίποτα τέτοιο, γιατί δεν
0: να το κοιτάξω. Να το κοιτάξω.
1: Ωραία, έχετε υπόψη σου, μπορεί κανένας νεότερος συνάδελφος να το έχει υπόψη σου. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στην υιοθεσία το είχα αντιμετωπίσει, γι' αυτό και έχω άποψη. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο χώρο. Η μουσική, με τα λόγου γνώσεως, η μουσική του δρόμου θα τους ζήλευαν πολύ μουσική από αυτούς που είναι σε σύνολα. Παράδειγμα, στη Διονυσίου Αεροπαγήτου ήταν ένας σαξοφωνίστας. Του λέω, μιλούσε σπαστά ελληνικά. Μα από πού είσαι, μου λέει, Ιταλιάνος. Κατάλαβα, του λέω. Είσαι πρώτος και καλύτερος. Του λέω, το φάω στο παπέτι τώρα. Έχεις ακούσει ποτέ? Μου λέει, εσύ είσαι παππούς, παιδί μου. Εμάς περιπτώσει. Και εδώ στη Φωκίωνος, στο ύψος της Δημοτικής Αγοράς, ήταν μια κυρία η οποία έπαιζε βιολί. Υπόψη ότι το βιολί είναι από τα πιο δύσκολα όργανα. Και έπαιζε το Τσιτσόρνια. Και της λέω, είσαι από τη χώρα του τραγουδιού? Και μου είπε σπαστά, ήταν όντως. Ήταν όντως.
0: Ήτανε.
1: Θέλω να καταλήξω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι άτυχοι. Είναι εξαιρετικοί. Είναι αλάμβαστοι στις νότες. Όποιος ξέρει λίγο μουσική, εγώ δεν ξέρω παρτιτούρα, αλλά το αυτή μου πιάνει, να τους στηρίζει με την έννοια ας αφήσει ένα καφέ που λέει ο λόγος ή και κάτι παραπάνω. Πάει αυτό. Τέλη Σεπτεμβρίου του 58 γεννήθηκε ο απίστευτος αμαία Ανδρέα Μποτσέλη. Του εύχομαι να ζήσει πολλά πολλά χρόνια, τουλάχιστον όσα είναι ο Ντομίνγκο που είναι 82, και να ζήσει και η οικογένειά του η εξαιρετική, διότι όταν βλέπεις πατέρα και γιο στο πιάνο να κάνει ο ένας σεκόντο και ο άλλος πρίμο, λες αυτή είναι μία από τις διαφορετικές οικογένειες. Και ένα τρίτο, με εντυπωσίασε, Κωνσταντίνε, η σύνθεση του πληθυσμού στην Ελεοφόρο Ηλυσίων Πεδίων με την παρουσία του Πάπα Λέοντα. Πρόσεξε, είπα η σύνθεση. Δεν ήτανε άνθρωποι περασμένης ή κάποιας ηλικίας. Ήταν στιβαγμένη νεολαία. Ο δε Πάπας ήτανε έγδυλη η χαρά με την οποία εκτελούσε την αποστολή αυτή, που για μένα δεν ήταν επιστολή, ήταν μια μεγάλη του χαρά. Και κλείνω. Αυτά τα αποσπάσματα που είδα, που ήταν γονατιστοί και είπαν ότι ήταν εξομολογήσεις, στην αρχή δεν κατάλαβα περί τίνος πρόκειται. Και μετά που κατάλαβα, μου θυμίσανε την εποχή που ήμουν εγώ σε εκείνα τα μέρη, κάποιους καστανάδες Έλληνες που βγάζανε τίμια το ψωμί τους πουλώντας κάστανα. Αυτά ο κόσμος να μην τα βάζει ο ένας με τον άλλον, και ειδικά λέξεις οι οποίες είναι προσβλητικές και ανίκιες να αποσύρονται ή να τις αποσύρεις εσύ αμέσως. Σε ευχαριστώ που τα είπαμε, και από εκεί και πέρα, αν θέλεις να δεις το θέμα της ακρόασης, είναι πολύ σημαντικό ένα εξάχρονο παιδί να το ακροαστεί. Εν πάση περιπτώσει, να κάνει μια συζήτηση με την Πρωτοδίκη, και έχουν πείρα αυτή ο Πρωτοδίκης ή η Πρωτοδίκη, να το ρωτήσει με ποιον θέλει να πάει ή πώς θέλει να γίνει κτλ. Συν πάντα μέσα στα πλαίσια του νόμου. Καλό βράδυ σε όλους σας εκεί, και ιδιαίτερα σε σένα και στην οικογένειά σου.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο μου.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου.
0: Διαβάζω ότι ναι, στις υποθέσεις συνεπιμέλειας και γενικότερα γονικής μέρημνας γίνεται ακρόαση, δηλαδή συνέντευξη του παιδιού από τον δικαστή, εφόσον βεβαίως το παιδί διαθέτει την ανάλογη ηλικιακή και πνευματική ωριμότητα. Μπορείτε να ρωτήσει ένα δίχρονο. Αυτό προβλέπεται και από το ελληνικό οικογενειακό δίκαιο στο άρθρο 15.11 του αστικού κώδικα, όπως διαβάζω. Ο νόμος δεν ορίζει αυστηρά συγκεκριμένο ηλικιακό όριο. Δεν λέει, ας πούμε, από το 10ο έτος και μετά. Από το 12ο έτος και μετά ο δικαστής κρίνει κατά περίπτωση αν έχει το παιδί οριμότητα να εκφέρει γνώμη. Δηλαδή έχει τύχει ορισμένα παιδάκια που είναι νωρίτερα οριμάζουν, που είναι πιο όριμα νωρίτερα, να μιλήσει μαζί τους ο δικαστής και στην ηλικία των 7 ακόμα και 6 ετών. Συνήθως το μυαλό μας πηγαίνει από το 10ο 12ο έτος. Είναι μια ηλικία αρκετά σημαντική που αλλάζουν πολλά. Αλλά παιδάκια που είναι πιο όριμα νωρίτερα, και 7 και 6 ετών,

έχεις, έχει πάρει φόρα, θέλει να κάνει και παρέμβαση. Δεν υπάρχει τώρα ικανοποιητικός λόγος για παρέμβαση, αγαπητέ κύριε Μαντενίδη. Στείλτε μου σύντομα με ένα μήνυμα και θα το διαβάσω. Προσέξτε, η συνέντευξη γίνεται με το παιδί, η ακρόαση, σε προστατευμένο περιβάλλον, δεν γίνεται στην ένταση, στη δικαστική αίθουσα που είναι φορτισμένη, και δεν παρίστανται στο δωμάτιο ούτε οι γονείς ούτε οι δικηγόροι. Πρέπει το παιδί να μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα και χωρίς πίεση. Μάλιστα, μπορεί, έχει τη δυνατότητα ο δικαστής να ζητήσει και τη συνδρομή παιδοψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού. Είπαμε, πρώτη στο μέλημα, τι είναι καλύτερο για το παιδί. Εφόσον οι γονείς έχουν καλή συνεννόηση μεταξύ τους και μετά το διαζύγιο, μπορούν να βρουν λύσεις σε όλα τα υπόλοιπα. Είναι, από ό,τι κατάλαβα, εξαιρετικά, είναι κομβικό. Είναι θεμελιώδες. Και όπως μου λέει και ο Πνεύμα Αντιλογίας, μου έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα, Κωνσταντίνε, δες αυτό, και αναφέρεται σε πρόσφατη απόφαση που αλλάζει λίγο τα δεδομένα, γιατί είναι και από τον Άριο Πάγο. Χαρακτηρίζεται ως απόφαση σταθμός, διότι δημιουργεί νομολογία και για χιλιάδες άλλες υποθέσεις. Τι συμβαίνει? Οι απειλές, οι χυδαίες ύβρις, οι ακατονόμαστες φράσεις προς τον πρώην ή την πρώην σύντροφο, προς τα στενά συγγενικά πρόσωπα του πρώην ή της πρώην, που γίνονται τηλεφωνικά, ειδικά όταν είναι σε ανοιχτή ακρόαση από τον γονέα, στην επικοινωνία του με τα ανήλικα παιδιά του, ή διαζώσεις, στοιχειοθετούν αδίκημα ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με τον Άριο Πάγο. Για να το θέσω λίγο πιο απλά, εάν αρχίζεις να βρίζεις και να απειλείς τον πρώην, την πρώην, τους συγγενείς και τα λοιπά, και είναι μπροστά τα παιδιά, είναι ενδοοικογενειακή βία, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό αδίκημα. Και αναφέρεται εδώ το δημοσίευμα που έστειλε ο Πνεύμα Αντιλογίας σε μια τέτοια υπόθεση, που δόθηκε η επιμέλεια στην μητέρα

Ακούστε την υπόθεση. Το ζευγάρι ζούσε από το 2009 σε καθεστώς εξόγαμης συμβίωσης. Απέκτησαν δύο παιδάκια. Τα παιδάκια πλέον είναι στην εφηβική τους ηλικία. Με τη συνένεση της μητέρας και της μητέρας, ο πατέρας τα αναγνώρισε με συμβολιογραφικές πράξεις. Οπότε πλέον δεν είναι... Και με βάση τον νόμο έχουν εξομοιωθεί γνήσια τέκνα γεννημένα εντός γάμου. Η συμβίωση δεν πάει καλά. Και τον Μάρτιο του 2020 φεύγει ο πατέρας από το σπίτι που, συζούσαν και οι τέσσερις και οι σχέσεις τους σπάνε οριστικά. Που σημαίνει ότι πριν από 6 χρόνια δεν θα ήταν στην εφηβική ηλικία τότε τα παιδιά ακόμα. Και ξεκινούν από το 2020 οι δικαστικές διενέξεις για την επιμέλεια των παιδιών.

0: Ο πατέρας ήθελε να ανατεθεί η επιμέλεια των παιδιών και στους δύο. Τα δικαστήρια έκριναν από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων ότι μια χαρά η μητέρα μπορεί και έχει την ικανότητα και ανταποκρίνεται στο γονεϊκό της ρόλο. Μετά την, μετά την δικαστική απόφαση, ο πατέρας αλλάζει συμπεριφορά απέναντι στην πρώην σύντροφό του, στους εγκύτερους συγγενείς της, και αυτό ήταν πρόβλημα και για τα παιδιά. Δηλαδή άρχισε να είναι, να τους μιλάει άσχημα και ούτω καθεξής. Και πώς έχει στη μητέρα, στα παιδάκια, στους συγγενείς, συγγνώμη, τι πρόβλημα δημιούργησε? Το Άριος Πάγος λέει ότι το αγοράκι είναι υπερκινητικό. Παρουσιάζει διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Έχει αισθήματα φόβου, τρόμου, μοναξίας, αγωνίας, λύπης. Και στο σχολείο εμφανίζει επιθετικές συμπεριφορές. Γιατί ταυτίζεται με τον επιτιθέμενο, δηλαδή με τον πατέρα του. Βλέπει τον πατέρα, τον επιτίθεται, το κάνει και...
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
6: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
0: Παραδόξως, ο πατέρας παραδέχθηκε ότι είχε μια υβριστική συμπεριφορά, αλλά είπε ότι είναι διωγγωμένη. Ήμουνα και εγώ λίγο εκτός αυτού. Τέλος πάντων, το δικαστήριο αναγνώρισε ότι αυτή η στάση είναι ενδοοικογενειακή βία. Η επιμέλεια αποκλειστικά στη μητέρα. Και θεωρείται, όπως σας είπα, μια απόφαση σταθμός, διότι μπορεί να αποτελέσει, να δημιουργήσει νομολογία και για χιλιάδες άλλες υποθέσεις. Αν δεν σας κόβει από μόνους σας να μην βρίζετε τον πρώην ή την πρώην, του συγγενείς του πρώην ή της πρώην, μπροστά στα παιδιά, και να μην μιλάτε μπροστά στα παιδιά στον πρώην ή στην πρώην με χυδαίες και αχαρακτήριστες εκφράσεις, αν από μόνο του αυτό, δηλαδή το βλέμμα των παιδιών, δεν σας σταματάει, μήπως θα σταματήσει το ότι θεωρείται ενδοοικογενειακή βία και τιμωρείται με φυλάκιση. Τώρα, είναι ήδη 8:30 και όπως κάθε Δευτέρα σε αυτό το χρονικό σημείο, έτσι και απόψε, φιλοξενούμε τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρο με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, ο οποίος μας ενημερώνει για επικαιρότητα στα θέματα τα συνταξιοδοτικά, τα εργασιακά, τα ασφαλιστικά, και βεβαίως απαντάει και σε ερωτήματά σας. Σας είπα και νωρίτερα να τα στείλετε ηλεκτρονικά, και το έχετε κάνει στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80. Συγγνώμη, να τα στείλετε ηλεκτρονικά, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας αυτό. Στην διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Πιάσαμε λίγο, κύριε Ρίζο, τη κουβέντα με αφορμή μια έρευνα που είχαν τα νέα σήμερα για τη συνεπιμέλεια, για το οικογενειακό δίκαιο και πώς έχει αλλάξει μετά τη συνεπιμέλεια, και μετά πήγε σε διάφορες τέτοιες. Δύσκολο το οικογενειακό δίκαιο, κύριε Ρίζο, ευαίσθητο.
7: Είναι πάρα πολύ δύσκολο το οικογενειακό δίκαιο. Πρέπει να λάβει υπόψη του πάρα πολλά ζητήματα, κυρίως την ψυχική κατάσταση των παιδιών, τη ζωή τους, τη διασυνδρομή. Ναι. Γιατί ξέρετε, αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ και εξ εμπειρίας από τα δικαστήρια και από τις οικογενειακές υποθέσεις, είναι ότι αυτός που την πληρώνει σχεδόν πάντα είναι τα παιδιά.
0: Ναι.
7: Δηλαδή οποιαδήποτε αναταραχή και οποιαδήποτε διαδικασία αλλαγών στο οικογενειακό περιβάλλον πάντα έχει μια συνέπεια στα παιδιά. Και μπορεί οι ψυχολόγοι ή οποιοσδήποτε άλλος ψυχαναλυτής να σου λέει ότι ξέρεις πρέπει να πάρεις την απόφαση να συνεχίσεις τη ζωή σου και όλα αυτά και ότι όσο πιο γρήγορα τελειώνεις κάποια πράγματα. Αυτά όλα μπροστά στο μέλλον των παιδιών είναι νομίζω πολύ μικρές λεπτομέρειες. Και ο δικαστής που έρχεται να αξιολογήσει τέτοιου είδους περιπτώσεις πάντα να ξέρετε έχει το πιο δύσκολο έργο γιατί πρέπει να βρει μια μέση λύση για όλους.
0: Αυτός
7: τώρα η συνεπιμέλεια δημιούργησε σοβαρά προβλήματα σε σχέση με τις αλλαγές των τόπων κατοικίας. Δηλαδή δεν ήταν
0: ναι.
7: Και πολύ εύκολο να υπάρχει συνεπιμέλεια όταν είναι πολύ μακριά οι κατοικίες των γονέων.
0: Βέβαια δεν πρέπει να υπάρχει εγκύτητα.
7: Μόνο εγκύτητα πρέπει να υπάρχει. Μόνο εγκύτητα. Δηλαδή, ποιο παιδί μπορεί να ζήσει 10 μέρες σε ένα σπίτι.
0: Επίσης, το παιδί δεν θέλει ακριβώς ένα σταθερό περιβάλλον.
7: Έτσι. Οπότε, η απόφαση αυτή, στην οποία λέτε και μια σειρά άλλων αποφάσεων, έχουν αναδείξει κατά κύριο λόγο την διατήρηση της ηρεμίας και της καθημερινής ζωής των παιδιών. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία της κρίσης. Πάντως το οικογενειακό δίκαιο είναι ένα πολύ δύσκολο δίκαιο.
0: Φαντάζομαι και για τους συναδέλφους σας.
7: Γίνει δρακόντιο. Ναι,
0: που εκπροσωπούν τον πελάτη, αλλά με έναν τρόπο που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το παιδί ως αντίδικος.
7: Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε πολλά θέματα. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί καταρχήν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί κάτι τέτοιο από τη λογική και μόνο της πίεσης που σου βάζει ο πελάτης, αλλά και των διάφορων στρατηγικών όπου ακολουθεί οποιοδήποτε. Γιατί ξέρετε με τη δρακοντιοποίηση των θεμάτων οικογενειακής βίας,
0: ναι.
7: Πλέον υπάρχουν καταγγελίες για οικογενειακή βία, οι οποίες μπορεί να μην είναι αληθινές, απλά και μόνο για να περάσει ο σύντροφος ή η σύντροφος με ένα Σαββατοκύριακο σταυτόφορο. Λαλάβατε.
0: Τι έχετε ζει.
7: Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε ή έχετε δει στην επικαιρότητα τα θέματα που έχουν ανακύψει με τους διάφορους συμβούλους, ψυχολόγους κλπ. Πραγματογνώμονες, όπου αντί να κάνουν αντικειμενικά τη δουλειά τους, πολλές φορές βρισκόντουσαν υπό την, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω κιόλας, κάποιας εκ των δύο πλευρών. Δεν ξέρω αν διαβάσετε για συγκεκριμένους επιστήμονες κλπ.
0: Βεβαίως, καταλαβαίνω τι εννοείς.
7: Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα προβλήματα επομένως εκεί, δυστυχώς την πληρώνουν τα παιδιά.
0: Και για να κλείσουμε, επειδή δεν θέλω κι εγώ να σας καθυστερώ πολύ, αλλά μ' αρέσει η νομική επιστήμη. Σκέφτομαι πολλές φορές, τα βάζουμε με τους δικαστές όταν θεωρούμε κάποιες αποφάσεις αυτονόητες και δεν τις αλλά πόσες άλλες περιπτώσεις το έργο τους είναι τρομερά δύσκολο. Είναι, τι να κάνω, να κόψω το παιδί στη μέση,
7: πάρε εσύ
0: το μισό και πάρε εσύ το άλλο μισό.
7: Στο πιο απλό πράγμα θα σας πω εγώ, δηλαδή τα πιο απλά πλημελήματα, φανταστείτε ένα δικαστή που θα ανέβει στην έδρα το πρωί και πρέπει να βγάλει κρίση για 25 ή 30 υποθέσεις πλημελημάτων. Έτσι, και μπορεί να ακούει το οτιδήποτε, φανταστείτε εσείς. Το οτιδήποτε. Είναι πολύ δύσκολο σε όλα.
0: Κατανοητό.
7: Η απονομή δικαιοσύνης είναι ένα δύσκολο έργο και όσο οι συνθήκες είναι, το κάνουν ακόμα δυσκολότερο και οι πεπιθήσεις των πολιτών το κάνουν ακόμα δυσκολότερο. Γιατί ξέρετε, μπορεί να έχουμε φτάσει στη 2026, αλλά ακόμα, πιστέψτε με, είναι βαθιά ριζωμένο η λογική. Τα πιάσε, τα πήρε.
0: Είναι.
7: Τα έχει βρει.
0: Το βλέπω και εγώ με τόσο κόσμο που μιλάω.
7: Ναι.
0: Ναι.
7: Τεράστια υπεποίθηση του τα πιάσε, τα πήρε. Τον είχαν πιασμένο το ότι.
0: Το δικαστή εννοείται. Να λέει αυτός που νιώθει ότι αδικήθηκε ότι τα πήρε.
7: Ναι. Ναι.
0: Η δικαιοσύνη όμως, όπως είπατε, είναι θεμέλιος λίθος για μια κοινωνία. Οπότε.
7: Τη δημοκρατία θεμέλιος λίθος. Και πρέπει να τη σεβόμαστε και να την προσέχουμε ως κόρινο οφθαλμό.
0: Για πάμε λοιπόν στα θέματα τα εργασιακά. Τι έχει να ξεκινήσουμε, επικαιρότητα? Έχουν έρθει και κάποια ερωτήματα από ακροατές, θα σας τα θέσω όμως λιγάκι.
7: Η επικαιρότητα στα θέματα του εργασιακού και της κοινωνικής ασφάλισης τώρα περιστρέφεται κατά κύριο λόγο στον επόμενο μήνα, δηλαδή στους επόμενους τρεις μήνες, όπου θα δούμε πρώτον το επίδομα των 300 ευρώ που πρόκειται να καταβληθεί τέλος Νοεμβρίου και ήδη έχει ξεκινήσει μια πίεση αυτή τη στιγμή σε αυτό το επίπεδο παραμένει. Μια πίεση η οποία αφορούσε την επέκταση των κριτηρίων. Υπάρχουν αρκετές γκρίνιες για το ηλικιακό όριο των 65. Περιμένουμε να δούμε και πού θα κλειδώσει και η αύξηση για το 2027, η οποία φαίνεται ότι θα είναι εκεί στο 2,7%. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί από εδώ και στο εξής και αυτό το κομμάτι. Και τέλος, υπάρχει αυτή τη στιγμή και μια περίοδος που μετά τις εξελίξεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό με την δυνατότητα εκποίησης του υπολείπου της περιουσίας αλλά και των νεκρόφιλων, θα δούμε πώς θα κινήσει και εκεί το κομμάτι αυτό των ρυθμίσεων.
0: Επειδή ξέρω ότι σας ενδιαφέρει αρκετά, πάλι από τα νέα στο πρωτοσέλιδο σήμερα για τα βαρέα και ανθυγινά των νοσηλευτών και ότι είναι κρίσιμη η 6η Ιανουαρίου του 27. Γιατί?
7: Καθόλου κρίσιμη δεν είναι η 6η Ιανουαρίου του 27. Απλά η διάταξη προβλέπει 6 μήνες για την υποβολή της αίτησης για να υπαχθεί κάποιος νοσηλευτής στα βαρέα και ανθυγινά.
0: Προχωράει αυτό?
7: Σε πολλές περιπτώσεις προχωράει, απλά είναι και λίγο δύσκολο για τον καθένα να κρίνει αν τον συμφέρει να υπαχθεί ή όχι. Εγώ έχω και έναν προβληματισμό.
0: Πάει κατά περίπτωση δηλαδή? Μπορεί κάποιος να μην το συμφέρει να υπαχθεί?
7: Ναι, προφανώς. Αν κάποιος, η δυνατότητα συνταξιοδότησης των νοσηλευτών με την, στο 62ο έτος ηλικίας με τα βαρέα και την υγιεινά, αφορά κάποιον ο οποίος δεν θα συμπληρώνει 40 χρόνια ασφάλισης. Ενώ αν έχουμε κάποιον ο οποίος, για παράδειγμα, θα φτάσει στα 62, τα 38 ή τα 39 χρόνια και θα πρέπει να εξαγοράσει ένα πλασματικό για να πάει 40, τον περισσότερο τον συμφέρει να μην πληρώσει τα βαρέα και ανθυγινά παρά να τα πληρώσει.
0: Κατάλαβα. Πολύ ενδιαφέρον. Είδατε, κάθε περίπτωση έχει τα... Οπότε ο νομοθέτης πρέπει πάντα να αφήνει ανοιχτά περιθώρια και σενάρια. Πάμε στα ερωτήματα από ακροατές. Ορισμένα από αυτά είναι και ερωτήματα, ξέρετε, που μιλάμε πλέον αρκετά χρόνια και σας ευχαριστώ πολύ. Κατά καιρούς θα απαντάμε, αλλά πάντα κάποιος ακροατής θα ακούει που δεν θα έχει τύχει να ακούσει την απάντηση την προηγούμενη φορά και μπορεί να το ξαναθέσει. Οπότε και εσείς αυτό φαντάζομαι το καταλαβαίνετε. Το ερώτημα από τον Αλέξανδρο για εσάς. Πήγε σε μια συνέντευξη για δουλειά. Του είπαν ότι από τον πρώτο μήνα θα του κάνουν εκπαίδευση, μετά 3 ενδεκάμινες συμβάσεις και μετά πρόσληψη αορίστου. Τι κόλπο ρωτάει παίζουν με αυτές τις ενδεκάμινες συμβάσεις? Σκέφτομαι, λέει, να μην πάω καθόλου. Δουλειά γραφείου, 8ωρο, με λίγη λογιστική, αμοιβή, βασικός μισθός. Φοβάται ότι αυτό το ενδεκάμινη σύμβαση 3 φορές και μετά αορίστου είναι κάποια παγίδα?
7: Προφανώς είναι ορισμένου χρόνου συμβάσεις, οι οποίες όταν τελειώνουν σου αφήνουν ένα μήνα και περνάει και σε πληρώνουν τον επόμενο. Νομίζω ότι κάποιο λογιστικό τρίκ εκεί, για το εργοδοτικό τρίκ, περιλαμβάνει αυτή η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
7: Κυρίως το να μην χορηγείται αποζημίωση στην περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης. Αλλά σε κάθε περίπτωση, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι όπως το αναφέρει, είναι πλήρως καταχρηστική αυτού του είδους η διαδικασία και δεν επιτρέπεται. Δηλαδή δεν επιτρέπεται η χρήση ορισμένου χρόνου συμβάσεων για να, να υποκρύπτεται αορίστου χρόνου σύμβαση.
0: Οπότε είναι σαφής. Κύριε Αλέξανδρε, ο κύριος Ρίζος.
7: Τη θεωρώ καταχρηστική, δηλαδή.
0: Είναι καταχρηστική, οπότε ίσως θα έπρεπε να ενημερωθεί και η αρμόδια, ο αρμόδιος ελεγκτικός μηχανισμός. Η κυρία Φραντζέσκα, μια γυναίκα που δεν ήξερε το πρόγραμμα ΛΑΕΚ και τώρα είναι στα 65 έτη με 3.000 ένσημα. Μπορεί να μπει στο πρόγραμμα τώρα στα 65
7: να μπει στο πρόγραμμα
0: και
7: τώρα,
0: να πάρει σύνταξη στα 67?
7: Δεν θα πάει στα 67, θα πάει 65, 66, 67, 68, 69. Θα πάει στα 69.
0: Οπότε, αγαπητή κυρία Φραντζέσκα, αν αφορά εσάς, τέλος πάντων, μπορείτε, αλλά θα πάει μέχρι το 61ο έτος. Κύριε Ρίζο, μου ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και για την αρχική συζήτηση για το οικογενειακό δίκαιο.
7: Καλά, πάντα καλά. Καλή εβδομάδα στους ακροατές, καλή εβδομάδα και σε εσάς.
0: Και σε εσάς ό,τι καλύτερο. Κύριος Γιονύσης Ρίζος, δικηγόρος με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε εργατολόγος. Τον φιλοξενούμε κάθε Δευτέρα. Μας ενημερώνει για επικαιρότητα σε εργασιακά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά και απαντάει και σε ερωτήματά σας. Γι' αυτό σας ζητάω να τα στέλνετε με το που ξεκινάει η εκπομπή της Δευτέρας, για να τα συγκεντρώνω και να μπορώ να του τα μεταφέρω. Στα περισσότερα απαντάει εκείνη την ώρα. Τώρα, αν κάποιο τύχει να είναι πολύ εξειδικευμένο, εντάξει. Τώρα, ο κύριος ο Μαντενίδης, ο Σεΐχης, Αλμπουχράν, Αλμουχτάρ, Αλ Καρουμπαλιστάν ήθελε να παρέμβει, είδατε, γι' αυτό το κατάλαβα εγώ. Ήταν μήνυμα αυτό που διάβασα από ακροατή, που έλεγε, σας κακοχαρακτήριζε θεωρώντας ότι και εσείς κακοχαρακτηρίσατε τους μουσικούς δρόμου. Απαντάει λοιπόν ο κύριος Μαντενίδης ότι που βγήκε ως σέιχης και έλεγε για καρούμπαλους και μαρμάγκαλους, αναφέρθηκα σε ντελαμαγκέ αυτόκλητους γκαρίζοντες νεοέλληνες, όχι σε μουσικούς του δρόμου που επιτελούν πολιτιστικό έργο. Σας απέστειλα και το email που έστειλα με συνημμένες φωτό που εξυμνώ το έργο τους, το info at παραπολιτικά, όχι στο radio at παραπολιτικά, radio παπάκι παραπολιτικά. Δεν με εκπλήσει, θα με εξέπλητε αν τα έλεγα έχω καταλάβει λάθος. Γενικά θεωρώ ότι διαβάζω καλά τους ανθρώπους, ειδικά τους ακροατές που μιλάμε και πάρα πολύ καιρό, και θα θεωρούσα ότι σας διάβασα πολύ λάθος αν όντως είχατε τόσο κακή γνώμη για τους μουσικούς δρόμους. Το γεγονός ότι δεν έχετε δεν με εκπλήσει, δεν θα σας έβαζα σε μια τέτοια κατηγορία ανθρώπου. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, είμαστε στο παρατέταρτο άλλωστε της ώρας και αμέσως μετά ο επόμενος ακροατής μας, ο κύριος Χρήστος από την Πάτρα.

0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Παραπολιτικά 90,1 πάντα συντονισμένοι. Ακούτε το ανεμολόγιο. Συνεχίζουμε με τον κύριο Χρήστο από την Πάτρα. Γεια σας κύριε Χρήστο.
1: Γεια σας κύριε Λαδέλφη.
0: Συγγνώμη πριν που κλείσαμε, ήταν το χρονικό σημείο με τον κύριο Ρίζο.
1: Ναι, να την
0: ελπίζω να το ευχαριστώ πολύ κύριε Χρήστο.
1: Δεν ξέρω, επειδή κάποιες φορές λόγω δουλειάς σας έχω ακούσει, δεν ξέρω πως το θέμα αυτό το έχει κάποιος άλλος ή το έχετε αναλύσει.
0: Παρακαλώ, ναι, πείτε.
1: Μου ήρθε σήμερα ένα αποφόρος από το Δήμο για ένα σπίτι, κάτω από 70 τετραγωνικά. ΤΑΠ. Φόρος δηλαδή το από 21, 22, 23, 24, 25 και 26. Και είναι καλά, είναι 200 ευρώ. Καλά βέβαια το λέει, μου ήρθε σήμερα 28 Σεπτέμβρη. Και λέει ότι η προθεσμία πληρωμής είναι μέχρι 30. Δηλαδή σε δύο μέρες, χωρίς να έχω ενημερωθεί, χωρίς να ξέρω τίποτα.
0: Απαράδεκτο.
1: Μιλάμε τώρα, δηλαδή, ένας φόρος, και ήξερε αυτό το φόρο, δεν έπρεπε κάθε χρόνο να μας λένε ότι να μας φέρνουν αυτό το όνομα, πούμε ότι το 21 θα φτάσει τόσο, το 22 τόσο. Ξαφνικά δηλαδή σου έρχεται ένας φόρος από το πουθενά, δύο μέρες περιδομή μετά έχει ένα ευρώ προς αύξηση, και θέλω να ρωτήσω, πώς μπορούμε να κινηθούμε δικαστικά πάνω σε αυτό. Δηλαδή πληρώνουμε ένφια, πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη. Τι είναι αυτό τώρα, τι καινούργιο είναι αυτό?
0: Ήρθε φόρος, πώς τον είπατε το φόρο?
1: ΤΑΠ λέει, ΤΑΠ. Δηλαδή σαν να λέμε τώρα είναι ένα ένφια του Δήμου αυτό, από ό,τι κατάλαβα.
0: Και ήρθε μαζεμένο...
1: Είναι 200 ευρώ, είναι 200 ευρώ.
0: Δηλαδή. Γιατί είναι 4 χρόνια, είπατε, είναι μαζεμένα 4 χρόνια.
1: Μου λέει από πάνω από το 21 λέει, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και πιο πριν, δεν ξέρω, αλλά λέει έχει ένα κάρο φόρος εκεί που είναι, βάζει 10 ευρώ, δεν ξέρω τι φόρος είναι 3 σελίδες ολόκληρο. Είναι 21, 22, 23, 24, 25 και 26. 6 χρόνια. Και βγήκε συνολικά 200 ευρώ. Προθεσμία πληρωμής λέει 30 Σεπτέμβρη. Αν δεν πληρώσετε 30 Σεπτέμβρη, προσάφηξε 1%. Δεν ξέρω αν μπορούσατε να κάποιος να μας ενημερώσει τι είναι, τι μπορώ να κάνω, γιατί θα δω κοροϊδία πλέον αυτό. Εντάξει.
0: Δυστυχώς είναι το ότι κλείνει τώρα η εκπομπή. Αλλά την Τετάρτη έχω τον κύριο Χατζησαλάτα, οπότε θα έχω σημειώσει τη... γι' αυτό σας ρώτησα.
1: Μπράβο,
0: και
1: μπράβο.
0: Θα του το μεταφέρω να δω τι μπορεί να κάνει.
1: Τι μπορεί να κάνουμε,
0: ναι,
1: για
0: αν
1: να...
0: ξέρει κάτι να μας το πει. Τώρα αν το ξέρει κάποιος άλλος ακροατής και ναι, ίσως να το διαβάσει, ίσως να το πει μετά ο Μάνος, δεν ξέρω.
1: Ωραία, ωραία, εντάξει, ναι, μετά το φέρετε. Τι είναι αυτό, γιατί δεν μας είχαν ενημερώσει τα προηγούμενα χρόνια, γιατί υπάρχει τέτοια τόσο σύντομη λήξη προθεσμίας και τέλος πάντων πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε για να μην το φέρω κοροϊδία, πολύ απλά. Έτσι, λογικά
0: είσαι
1: στο ίδιο, δεν
0: σκέφτεσαι. Δεν το έχω. Το 28 με 30 εννοείται ότι το θεωρώ απαράδεκτο. Τώρα το ΤΑΠ.
1: Δηλαδή ξεφύτρωσε φόρος από πουθενά. Και μπορεί να το ταχυδρομείο.
0: Γι' αυτό σας λέω, δεν μπορώ να σας το. Μην σας πω κάτι λάθος.
1: Εντάξει,
0: είναι λίγο εξειδικευμένο.
1: Ψάχτε το και σας εδώ είμαστε να σας ακούσουμε, να μας.
0: Το επάγγελμα είναι λίγο σαν την ιατρική που έχει ειδικότητες. Εμένα φανταστείτε, εγώ είμαι παθολόγος. Λίγο αυτό, λίγο εκείνο. Αλλά εσείς τώρα με ρωτάτε κάτι που θέλει ορθοπαιδικό, ας πούμε. Οπότε θα ρωτήσω τον ορθοπαιδικό και θα σας απαντήσω με ακρίβεια την Τετάρτη.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούτε γενικότερα ή όχι τόσο συχνά?
1: Κοιτάξτε, επειδή τώρα αυτή η ώρα λίγο δεν με βολεύει πάρα
0: δεν
1: πολύ.
0: Δεν με πειράζει, για να μπορέσετε να ακούσετε την απάντηση. Την Τετάρτη στις 7 θα είναι καλεσμένος ο κύριος Χατζησαλάτας.
1: Την Τετάρτη, Δευτέρα και Τετάρτη με βολεύει.
0: Τέλεια, Τετάρτη 7 το απόγευμα τον φιλοξενούμε, θα το θέσω.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ κύριε Χρήστο μου, να είστε καλά κι εσείς.

0: Δεν έχω καμία διαφορά στη διαχείριση της εκπομπής. Θεωρώ το ίδιο σημαντικό το ξεκίνημα με τον επίλογο και πολλές φορές μάλιστα όσο προχωράει η εκπομπή αποκτάει και μεγαλύτερη δυναμική. Το μόνο μου ζήτημα είναι ότι επειδή κλείνει η εκπομπή δεν είναι εύκολο να απαντήσει κάποιος άλλος ακροατής. Θέλει έστω και για λίγο, έχει ενημερωθεί όπως μου λέει η Ειρήνη Λεγάκη, συνάδελφος από το τηλεφωνικό κέντρο, να μιλήσει ο κύριος Κώστας από το Εγάλαιο. Βεβαίως. Απλώς για εσάς το λέω, επειδή σήμερα είναι ο χρόνος πιο περιορισμένος, ενώ αύριο θα είχατε πιο πολύ. Κύριε Κώστα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Κώστα μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά εσείς?
1: Το άκουσα τώρα αυτό για το TAP. Είναι τέλεια αποχέτευση, είναι τέλος ακίνησης περιουσίας. Ο κύριος Χατζησαλάτας σίγουρα θα το διευκρινίσει. Όμως πρέπει να γράφει στο χαρτί που του ήρθε τι είναι. Αν είναι ένα σκέτο TAP και δεν έχει σε παρένθεση τι είναι αυτό το πράγμα για αυτόν τον άνθρωπο, με συγχωρείτε, αλλά είναι πολύ λάθος. Μπορεί να ξέρει ο καθένας κωδικούς και TAP και MAP και TAP, δηλαδή εγώ το έχω ακούσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Τι λέτε, να αναπάτη?
1: Ορίστε.
0: Τι υποψιάζεστε, απάτη?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Απλά όταν στέλνουν ένα χαρτί σε κάποιον άνθρωπο και λέει ότι αυτός ο χώρος είναι TAP, τότε πού να ξέρει?
0: Εμένα μου πάει στο τέλος εκείνη της περιουσίας. Είναι δημοτικό τέλος κιόλας, έτσι, αυτό που είπε.
1: Αυτό είναι η τέλος αποχέτευση, δεν ξέρω. Αλλά το τέλος αποχέτευση έρχεται πάντα με τους λογαριασμούς.
0: Συνήθως αυτά δεν πάνε με τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Βέβαια, κάπου πάνε αυτά.
0: Οπότε τι γίνεται?
1: Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είπε ότι δεν πληρώνω τους λογαριασμούς μου. Ξαφνικά του ήρθε ένα χαρτί μέσα σε αυτή την κρίση και του λέει πλήρωσε 200 ευρώ. Πρέπει να το εξηγήσουν τι ακριβώς είναι. Τι σημαίνει TAP? Έχω ακούσει το TAP σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τι είναι το TAP? Αυτό ήθελα να πω και αν με επιτρέπεις για ένα λεπτό μόνο να πω κάτι. Επειδή με άγγιξε πάρα πολύ το κομμάτι αυτό που είπε ο Σεΐχης επάνω,
0: ναι,
1: και ο τρόπος που το είπε,
0: ναι,
1: χάνει το δίκιο του.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι, ναι.
1: Μου θυμίζει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που προσπαθεί να μαζέψει τα μάζευτα. Δεν μπορείς να αναφέρεσαι με λέξεις καρούμπαλα και τέτοια πράγματα.
0: Μαρμάγκαλη.
1: Ναι, μαρμάγκαλη, δηλαδή ξέρεις ότι με κακίσεις πάρα πολύ αυτό.
0: Και κάθε φορά γίνεται και πιο χειροτερεύει, σας λέω.
1: Ναι,
0: δεν θα το πιάνουμε εκλογές,
1: κάτι. Ναι.
0: Θα ενώ βγαίνει και θα κραυγάζει, απλώς θα φωνάζει.
1: Και εγώ πιστεύω ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα με τους μουσικούς δρόμους.
0: Όχι, όχι.
1: Απλά πιθανόν κάποιοι εκεί στη Λεωφόρο Νίκης, την οποία την έχω επισκεφτεί, έχω παρελάσει και δηλαδή, την έχω σε άλλη εικόνα, έτσι, για τη Θεσσαλονίκη, την όμορφη Θεσσαλονίκη, έτσι. Αν τώρα κάποιος έχει βάλει, αυτό μπορεί να το δεις και στη Πλατεία Συντάγματος, έτσι. Έχει βάλει, ας πούμε, τα εντός εισαγωγικών σκυλάδικα και τον ενοχλεί, κάποιος δεν τους ενοχλεί.
0: Κατανοητό.
1: Καταλαβαίνεις. Αλλά
0: ευχαριστώ
1: ότι
0: πολύ.
1: Πραγματικά βλέπουμε Διονυσία Αεροπαγίτου, όπως είπε άλλος ο κύριος, πραγματικά καλούς μουσικούς. Θα τα πούμε άλλη φορά.
0: Χαίρομαι που το λέτε, κύριε Κώστα μου. Χαίρομαι πολύ και ευχαριστώ,
1: ναι,
0: για τη διευκρίνηση με το.
1: Κάπου με πείραξε ο τρόπος, ενώ ο άνθρωπος μπορεί να μην έχει τέτοια.
0: Ναι.
1: Μα έγινε, Κώστα μου. Σε κλείνω.
0: Γεια σας.
1: Σε κλείνω, γιατί
0: Κώστα,
1: ξέρω, ο χρόνος είναι περιορισμένος.
0: Να είστε καλά. We're back in the island, trading hands, walking up. Πάρα πολύ ωραίο όταν μπορείς με ακροατή να συνεννοηθείς και να καταλάβει ότι δεν είναι ούτε προσωπικό, ούτε να βάλει εκείνη τη στιγμή το εγώ του. Είναι πρακτικό ζήτημα. Κλείνει η εκπομπή, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης, μένετε συντονισμένοι, άλλωστε συνεχίζεται η επικοινωνία. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση, κύριε, και τον τρόπο που το χειριστήκατε, κύριε Κώστα. Αγγελάκη Χριστίνα ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Λεγάκη Ειρήνη τηλεφωνικό κέντρο, Βούτσινος Θανάσης μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Μαζί πάλι αύριο 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ.

0: ξεχάσαμε.
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα επίπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
1: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, τον χαρακτηρίζεται κακομοίρη.
0: Αυτό λέτε εσείς. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον

0: γνωστή καλέ.
1: Κάτι φτωχή.
2: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν το κακομοίρι.
3: Bonjour και bonsoir, κυρία Πανορέα. Σανίζει φτωχούλα.
4: Τσοκαρίες είστε όλοι. Όπως τα λέει ο Θεοχάρης, πολύ καλά τα λέει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σας λέει κακομοίριδες όλους εσάς που δεν ψηφίζετε τη Νέα Δημοκρατία. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κακομοίριδες, είναι κάτι άλλο, δεν το διευκρίνησε. Είπε νοικοκυρέοι. Εκείνοι είναι νοικοκυρέοι και όλοι εσείς οι υπόλοιποι είστε κακομοίριδες. Κάτι μου λέει ότι και μέσα στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας πολλούς τους θεωρούν κακομοίριδες, γι' αυτό και η Μαντάμ Σουσού σήμερα να σας λέει τσοκαρίς, να σας λέει φτωχούς και γενικότερα θα παίξουμε πολύ με αυτό, διότι είστε όλα αυτά. Προφανώς είστε, αφού κάθετε και τους ανέχεστε να λένε διάφορα τέτοια, προφανώς είστε και είμαστε όλοι κακομοίριδες όπως λέει ο Θεοχάρης.
2: Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στον δρόμο προς εκλογές και νομίζω θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε να εκφράζουμε ότι η χώρα περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι είμαστε η χώρα των κακομοίριδων, ότι είμαστε μίζεροι, είτε αυτό
5: οι
2: είναι στην εξωτερική
5: πολιτική.
2: Όχι όλοι. Και όχι η πλειοψηφία. Όλοι μας έχουμε δυσκολίες, όλοι ζουν την ακρίβεια και ο πιο πλούσιος κατανοεί την ακρίβεια και ο πιο φτωχός.
6: Μπορείς να μου πεις σε παρακαλώ που είναι τα παπούτσια μου και κάλτσες μου.
7: Τα έδωσε σε ένα φτωχό.
8: Ότι είναι σε άλλη χώρα.
2: Δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν το κακομοίρι. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
8: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει.
2: Αυτό
8: χαρακτηρίζεται κακομοίρι.
4: Κακομοίριδες και πτωχοί, όχι με φύ, με πι. Όπως το λέει η Μαντάμ Σουσού, εδώ ακούσαμε το πλήρες κείμενο, όπως λέμε, του κυρίου Θεοχάρη, ο οποίος λίγο πριν πει κακομοίριδες, τη φράση και τη λέξη κακομοίριδες, είπε ότι και ο φτωχός και ο πλούσιος κατανοεί την ακρίβεια. Βέβαια, λογικό είναι, γιατί ο φτωχός τι έχει να χάσει. Φτωχός ήταν, πτωχός θα παραμείνει. Ενώ ο πλούσιος, άμα η ακρίβεια είναι πολύ γερή, θα γίνει και αυτός πτωχός. Άρα έχει να χάσει κάτι ο πλούσιος. Να, άλλο επιχείρημα ωραίο για όλα αυτά τα παχύδερμα της πολιτικής.

0: εκεί που βγαίνουν και κουνάνε το δάχτυλο, ενώ με τις πολιτικές τους έχουν φτωχοποιήσει μεγάλο κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, του ελληνικού λαού και επιδεικνύουν και μια φοβερή αλαζονία. Πάνω που είπε τώρα Μπακογιάννη να μαζευτούν υπουργοί, ξεκίνησαν οι βουλευτές. Ξαμολύθηκαν οι βουλευτές σε επίπεδα αλαζονίας. Ήταν ο Θεοχάρης, αυτός που ακούσαμε πριν. Είναι ο κύριος Τσιάρας, αυτός που θα ακούσουμε τώρα.
1: Και αν γυρίσετε και εσείς τα μάτια σας γύρω, είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους και να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα.
2: Εμάς οι πολίτες μας λένε, κύριε Τσιάρα, ότι δεν έχουν λεφτά να γεμίσουν το τεπόζιτο να πάνε τα παιδιά τους φροντιστήριο το απόγευμα.
1: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
3: Τι είναι αυτή καλέ, κάτι φτωχή.
1: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
0: Πες τα, κύριε Τσιάρα, είναι γεμάτες οι εθνικές, άρα δεν μπορεί να είναι αυτή όλη η πτωχή. Είναι πλούσιοι, εφόσον πάνε στο χωριό τους. Αυτό το χωριό, αυτά τα χωριά είναι βασικός δείκτης οικονομικής ευμάρειας και ανάπτυξης. Ποιος πάει στο χωριό του, ποιος μπορεί να πηγαίνει στο χωριό κάθε τριήμερο, κάθε 15, δεν ξέρω, κάθε όποτε πηγαίνει. Όλο αυτό λοιπόν το βλέπουν οι κυβερνητικοί. Ένα κριτήριο είναι αυτό. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι αν είναι γεμάτες ταβέρνες και καφετέρειες, πολύ σοβαρά κριτήρια. Και ένα τρίτο κριτήριο είναι γεμάτη συγκρού. Αυτό το τελευταίο από αυτοκίνητα το πρωί. Το πρωί. Αυτό το τελευταίο κριτήριο το εφαρμόζει και μας το περιγράφει, το ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ο βουλευτής και αυτός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κουλκουδίνας.
4: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι, κανένας δείκτης τέτοιος. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
0: Πόσο καλά τα πάει η Νέα Δημοκρατία και τι ωραία στελέχη έχει. Ποιότητας, αλφα-αλφα, σαν τα καρπούζια. Πολύ καλή ποιότητα και βγαίνουν και κάνουν αυτές τις δηλώσεις. Με το που είπε η κυρία Μπακογιάννη να μειωθεί λίγο η αλαζονία. Ξαμολύθηκαν μέσα στο επόμενο 48ωρο. Και είχαμε αυτές τις ωραίες δηλώσεις. Κοντά σε αυτές θα κολλήσουμε και μία δήλωση από την προηγούμενη εβδομάδα που ταιριάζει απόλυτα.
5: Κύριε Γεωργιάδη, όταν εγώ δίνω 100 ευρώ την εβδομάδα σούπερ μάρκετ για δύο άτομα και όταν χρειάζομαι 100 ευρώ καύσιμα την εβδομάδα για να μετακινηθούμε, συγγνώμη, αλλά μέσα στην πύλα θα είμαι. Γιατί το 400 συνταξιούχο στον 65άρι, μην με ειρωνεύεστε, κύριε Γεωργιάδη. Τίποτα δεν πιστεύετε.
6: Να σου πω γιατί δεν το
5: πιστεύω. Άρα ζούμε σε άλλη χώρα.
6: Γιατί έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πόση είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα? 30%. Ναι. Πόσο πέφτει κατανάλωση την πρώτη εβδομάδα του μήνα, τελευταία?
5: Και τι δεν θα φάμε? Απλά δεν πληρώνουμε ακριβότερα.
6: Για να ψωνίζουμε πάνω από ό,τι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιος που δεν έχει.

0: Για να ψωνίζουμε πάνω από ό,τι έχουμε.
1: Κατανελήσκεται, Μαριδούλα. Λοιπόν, εκ του ανέκαθεν είχα αυτή την απορία. Πώς μπορείτε και τρώτε αυτά τα απέσια ψαράκια, τα οποία μόνο να τα βλέπει κανείς παθαίνει αναβουλίαση. Παναγιωτάκη, δώσε εκ μέρους μου στην κυρία Πανωρέα ένα αστακουδάκι δωρεάν.
2: Αστακουδάκι?
1: Ένα φάει πτωχούλα, να δει πως είναι και τα θαλάσσια είδη υψηλής περιοπής.
3: Και υψηλή και περιοποίηση η Μαντάμ Σουσού εδώ, Άννα Παναγιωτοπούλου, από την παλιά σειρά της ΕΡΤ που έγραφε τότε, χωρίς να ξέρει ότι θα έρθει μια κυβέρνηση και πάει για την τρίτη τετραετία της, ότι οι υπουργοί θα συμπεριφερόντουσαν με τον ακριβώς ίδιο τρόπο, μόνο που δεν χρησιμοποιούν τη γλώσσα. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για αυτή τη γλώσσα, να λένε καταναλύσκεται μαριδούλες και τι ψάρι είναι αυτό, και υψηλή περιοπή ψάρια και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία μιλάει για κακομύριδες και όπως μου λέει εδώ ένας ακροατής, το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι κακομύριδες, το πρόβλημα είναι ότι νομίζουν ότι θα γίνουν εμύριδες με ό,τι ψηφίζουν. Αυτό είναι πολύ σωστό, είναι η γενική κουβέντα, τι ψηφίζουμε, τι ελπίζουμε με όλους αυτούς και τι γίνεται και τι συμβαίνει και τι προσδοκούμε και πώς αυτοεκτιμιόμαστε, πώς εκτιμούμε δηλαδή τον εαυτό μας, τη ζωή μας, σε ποιους αναθέτουμε αυτές τις ζωές να κυβερνηθούν, να διοικηθούν και να οργανωθούν. Μια πολύ ωραία συζήτηση, τουλάχιστον να την κάνει ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί όσο πάμε προς τις εκλογές. Γιατί η Νέα Δημοκρατία τώρα μιλάει για τους κακομύριδες, για την πτώχεια, για τις γεμάτες εθνικές οδούς, για τη γεμάτη συγκρού και για το να ψωνίζουμε έχουμε, που λέει ο Αδόνης Γεωργιάδης, επειδή και οι ίδιοι έχουν περάσει από φτώχεια.
4: Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα σε μία μεσοαστική οικογένεια.
5: Είναι αυτή καλή. Κάτι φτωχή.
4: Ζω στο ίδιο διαμέρισμα στο οποίο μεγάλωσα.
6: Το φτωχή πώς το εννοώ?
4: Τι εννοείτε?
6: 400 ευρώ το μήνα.
4: Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν. Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή.
7: Εμείς δεν κάναμε φτωχή.
4: Άρα ναι. Έχω μία ελάχιστη αίσθηση από το τι θα πει.
5: Άτιμη κοινωνία! Άλλους τους κατεβάζεις και άλλους τους ανεβάζεις στα τάρταρα!
8: Να στα κλάματα, κυρία μου, να συνεννοηθούμε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
5: Μάλιστα.
3: Μάλιστα, κύριε Πετροχύλο. Εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία μας είπε ότι έχει κάνει φτωχή, ήταν μια θητεία που την έκανε και από εκεί και πέρα δεν είναι φτωχή. Έχει μεγαλώσει σε ένα μεσοαστικό σπίτι. Δεν είχαν ούτε 400 ευρώ το μήνα να ζήσουν. Εδώ είναι η φτωχολογιά, εδώ είναι η άπονη ζωή. Για αυτούς έχουν γραφτεί όλα αυτά. Ο Ξαρχάκος αυτή την οικογένεια έχει στο νου του και έγραψε αυτά τα διαμάντια και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Οπότε το άτιμη κοινωνία ταιριάζει πάρα πολύ στους Πετροχύλους και στις Μπακογιάννηδες και Μητσοτάκηδες κυρίως. Και επειδή είναι βιωματικό, εύχονται όλοι αυτοί να μην ξαναζήσουν φτωχοί.
9: Έχεις ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα.
10: Δεν αφήνουμε εμείς τον φτωχό άνθρωπο.
3: Τι να τον αφήσουν τον φτωχό άνθρωπο, τον έχουν ζαλίσει τον φτωχό άνθρωπο. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τις καλύτερες που έχει κάνει. Ότι στο πρώτο μέρος της είναι ειλικρινής, ότι δεν έχει ζήσει με 800 ευρώ, αλλά δεν του φτάνει αυτό. Θέλει να πει και εύχομαι να μην ζήσω ποτέ με 800 ευρώ. Το λέει αυτό σε ανθρώπους που τον ψηφίζουν και παίρνουν 800 ευρώ. Και πάντα είχα την απορία να είχαμε 4-5 τέτοιους ανθρώπους που παίρνουν 800 ευρώ και ψηφίζουν Κυριάκο Μητσοτάκη και ακούν αυτόν που επιλέγουν ως πρωθυπουργό να λέει δεν θέλουν να ήταν ποτέ στη θέση τους. Τι ωραίο που θα ήταν να τους είχαμε να μας λέγανε λίγο πώς σκέφτονται, αν νιώθουν μειωμένοι, υποτιμημένοι, αν νιώθουν ένα τίποτα μπροστά σε αυτά που πράττει και σκέφτεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε απορίες, αλλά μάλλον δεν θα τις λύσουμε, δεν έχει σημασία. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Είμαστε στην ενότητα πόσο συμπάσχουν οι βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχουν περάσει από φτώχεια.
10: Δεν αφήνουμε εμείς τον φτωχό άνθρωπο. Με ρωτήσατε πριν γιατί πήρα για τον πληστηριασμό.
11: Ναι.
10: Είχα και διάφοροι.
11: Εντάξει.
10: Κυρίως άνθρωποι που δεν έχουν ζήσει τη ζωή του φτώχεια.
11: Έτσι.
10: Γιατί αν δεν έχει ζήσει τη ζωή σου φτώχεια, άντα να καταλάβει τον φτωχό τώρα και πώς αισθάνεται την ώρα που αν του πάρει το σπίτι.
11: Βέβαια.
2: φτώχεια καταραμένη.
7: Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για αυτούς που η φωνή τους δεν ακούγεται.
11: Μπράβο!
7: Γιατί σε αντίθεση με άλλες κοινωνικές κατηγορίες, τα συμφέροντα των φτωχών, αυτών που αισθάνονται κοινωνικά αποκλεισμένοι, δεν αναδεικνύονται στο βαθμό που θα έπρεπε στο δημόσιο διάλογο. Θα αποδείξουμε στην πράξη ότι οι πρώτοι ωφελημένοι από κάθε δημόσια πολιτική μας θα είναι οι κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένοι συμπολίτες μας.
11: Μπράβο!
3: Ακούσαν αυτά εδώ του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι τα συμφέροντα των φτωχών δεν υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο και είπαν τα τζιμάνια βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να θέσουμε το θέμα των φτωχών και κακομοίριδων στο δημόσιο διάλογο και το θέσαν με αυτόν τον τρόπο όπως ακούσαμε πριν από 2-3 βουλευτές και τον Άδωνη Γεωργιάδη και την Τώρα Μπακογιάννη, παλιότερη δήλωση βέβαια ότι έχει κάνει και αυτή η φτωχιά όπως όλοι μας, όχι όλοι μας, όπως αρκετοί εν πάση περιπτώσει. Αυτές ήταν λίγο παλιές δηλώσεις αλλά πακεταρίστηκαν, ήταν ως συνειρμός με βάση αυτά τα πολύ ωραία που είπε ο κύριος Θεοχάρης, που τρέχουν τώρα κυβερνητικά στελέχη να σβήσουν και αυτή τη φωτιά, δεν ελέγχεται με τίποτα. Είναι τέτοια η αλαζονία, ο κομπασμός και η αδιαφορία προς όλους, που δεν μπορούν να ελεγχθούν με τίποτα. Ανθυποβουλευτές βγαίνουν και κοροϊδεύουν την κοινωνία και προσπαθούν μετά τα υψηλά στελέχη να πείσουν ότι δεν ισχύουν αυτά. Αυτά ισχύουν που λένε οι ανθυποβουλευτές. Αλλά πρέπει να αποδείξουν ότι είναι με το λαό και πάμε σε εκλογές έχοντας το νου τους στο λαό, στις ανάγκες του και στις αγωνίες του. Και το έχουν καταφέρει. Θα πάνε με πολύ σοβαρά επιχειρήματα προς τις εκλογές. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι φρέσκο σημερινό.
12: Η χώρα μας, ας το Μητσοτάκη. Προφανώς το Μητσοτάκη οφείλει να είναι ο πρωθυπουργός.
13: Ναι.
12: Η χώρα μας έχει μια πορεία. Η Γερμανία καταραίει. Η Γαλλία καταραίει. Η Βρετανία καταραίει. Ναι. Η Αμερική πηγαίνει.
13: Ο Μητσοτάκης λέτε αιωνίως.
12: Μια χώρα που πηγαίνει στα κύματα.
13: Να μην είναι αιωνίως ο Μητσοτάκης αυτό μας λέτε.
3: Πώς ακριβώς πάει στα κύματα η χώρα. Μπράβο Κύρκο. Το κάνεις πάρα πολύ ωραίο. Το έκανε και με ηχητικό. Φαντάζομαι θα κάνει και την κίνηση εκεί με το χέρι. Ότι πηγαίνει γαλινεμένα. Πάει έτσι γλυκά γλυκά. Βέβαια κανείς το λέει συνέχεια. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι σημερινό. Επειδή είναι φρέσκια δήλωση. Υπάρχουν αντίστοιχες δηλώσεις με τις καταρρεύσεις όλων των χωρών πλην της Ελλάδας που είναι η μόνη στον πλανήτη που καλπάζει οικονομικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν τον έχει ρωτήσει ένας δημοσιογράφος. Πόσο μέλλον μπορεί να έχει μία μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα που πάει έτσι γαλήνια στα νερά όταν όλα γύρω της καταραίουν? Γιατί αν καταρρεύσουν οι άλλες χώρες, οι ατομομηχανές της Ευρώπης, θα γλιτώσει η Ελλάδα. Τι είναι αυτό? Μπορεί να συμβεί, το καταλαβαίνει ο καθένας, σε μια εποχή που είναι δεμένες και αλληλένδετες όλες οι οικονομίες, ειδικά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλή τώρα λογική απορία σε ένα παράλογο σύστημα λέξεων που πετάγονται έτσι, λέγονται έτσι. Κάποιος αποκάλυψε τον Άδωνη Γεωργιάδη την προηγούμενη εβδομάδα, χαρακτηρίζοντας μάλλον την παρουσία του την προηγούμενη εβδομάδα, όλη την προηγούμενη εβδομάδα, ως έξαλλο.
12: Εγώ ήμουν ένα άτομο που ούτως ή άλλως είχα μεγάλη έκθεση πριν την υπόθεση Μαζονάκη. Η υπόθεση Μαζονάκη έπεσε πάνω στη δική μου αρμοδιότητα, δυστυχώς, πάνω σε θέματα υγείας δηλαδή. Αυτό προσέθεσε τις προσκλήσεις. Εγώ ξέρετε. Δεν θέλω να κακοκαρδίσω κάποιον και να πω ότι βγήκα στον ένα και δεν βγαίνω στον άλλο. Ξέρετε πώς λέει το έτσι τηλεόραση τα μέσα.
13: Έτσι.
12: Οπότε αυτό προσθέσε άπειρες προσκλήσεις. Κάποιο και τον κύριο Σουρμελή που είπε: ήμουν λέει 5 μέρες ανεξάλλου. Καθόλου ανεξάλλου δεν ήμουν. 5 μέρες βγήκα σε 200 μέσα και έχουν να μου προσάψουν 1 λεπτό που φώναξα στην κυρία Βούλγαρη.
13: Ναι.
12: Πότε, όταν με έβριζε. Δηλαδή, εντάξει, να με βρίζουν κιόλας, ήμουν στο τηλέφωνο και καλά, και να μην μιλάω κιόλας, πάει και πολύ. Αυτό το 5 μέρες ανεξάλλου ήταν το 1 λεπτό με την κυρία Βούλγαρη, όπου θα μου επιτρέψει να πω, δεν θεωρώ ότι κάνει κανένα τραγικό λάθος, καθόλου ανεξάλλου δεν ήμουν.
3: Μα είναι δυνατόν, τι ανεξάλλου, ήταν ο κανονικός Άδωνης Γεωργιάδης, που πάντα είναι ανεξάλλου. Είναι έξαλλος μια ζωή, στα ανακάγκελα και με νεύρα και με φωνές. Πραγματικά γιατί τον χαρακτήρισαν έτσι και γιατί διέγνωσαν μια εξαλλοσύνη. Αυτή είναι η κανονικότητα όταν έχουμε να κάνουμε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και έχει κολλήσει και λέει το ίδιο επιχείρημα, γι' αυτό βγήκε σε έξαλλη κατάσταση με την Βούλγαρη, στο ραδιόφωνο του Μέγκα, για το ξυλόλιο.
12: Διότι ανέδειξα μια πραγματικότητα.
13: Έχετε μετανιώσει τώρα γι' αυτό?
12: Καθόλου, καθόλου. Ανέδειξα μια. Ανέδειξα μια πραγματικότητα την οποία επιμένω απολύτως.
13: Ναι.
12: Ότι αν στην Ελλάδα.
13: Τα ρίξουμε στους συναδέλφους τώρα.
12: Αν στην Ελλάδα λειτουργούσαν δημοσιογραφικοί θεσμοί, θα είχε γίνει μεγάλη δημόσια ζήτηση από τις δημοσιογραφικές σας ενώσεις.
2: Ότι τι.
12: Για ποιο λόγο τα κανάλια παίζανε με τόση ένταση ταξιλόλια. Ταξιλόλια δεν είναι ένα απλό πράγμα.
2: Τα θέματα αυτά τα λέγανε υπουργοί τότε. Τι λέμε τώρα.
3: Τα λέγανε υπουργοί, τα λέγανε και πρωθυπουργοί. Και δεν θα τα έλεγε κανείς αν από την πρώτη στιγμή είχαν ακολουθηθεί οι κανόνες, αυτοί οι κανόνες, οι πολύ απλοί και στοιχειώδεις που βλέπουν στις ταινίες. Να περιφραχθεί ο χώρος, να μην πατάνε όλοι πάνω εκεί, να μην μεταφέρουμε μπουλντόζες στα χώματα και να τα πάνε χιλιόμετρα παραπέρα. Αν είχαν γίνει αυτά που πρέπει να γίνουν, κανείς δεν θα βγαίνει να πει ή να υποστηρίξει, εν πάση περιπτώσει, για ξυλόλιο και όλα τα υπόλοιπα. Μερίδα συγγενών. Βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, κατάλαβε ότι εδώ αυτοί είναι ικανοί για όλα. Οπότε πέσανε και κάποιοι ειδικοί δίπλα. Αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα ακούσουμε τώρα σε συνέντευξη, τότε, ενώ στην αρχή μας είχε διαβεβαιώσει ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο, ένα χρόνο μετά, που βγαίνανε στοιχεία διάφορα, και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν το απέκλεισε.
11: Δεν έχει δημοσιοποιηθεί αυτό το πόρισμα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Οι δικές μου πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν εσείς έχετε άλλες, είναι ότι και αυτό καταλήγει σε ένα συμπέρασμα. Και το συμπέρασμα είναι ότι η φωτιά δεν προκλήθηκε από τα έλαια που έχει η μηχανή του τρένου, αλλά από κάτι άλλο.
14: Ξέρετε, αυτό το ερώτημα με έχει απασχολήσει πολύ. Και με έχει απασχολήσει, διότι εγώ ίδιος, φαντάζομαι θα με ρωτήσετε, οπότε σας προλαμβάνω, 15 μέρες μετά το ατύχημα, με βάση τις πληροφορίες που είχα τότε στη διάθεσή μου, είχα πει ότι αυτή η εμπορική αμαξοστοιχεία δεν μετέφερε τίποτα.
11: Ήσασταν απόλυτα βέβαιος.
14: Ναι. Και γιατί ήμουν απόλυτα βέβαιος εκείνη τη στιγμή, διότι γι' αυτό με είχαν διαβεβαιώσει οι εμπλεκόμενοι. Η Heretic Train, με απάντηση σε ερώτηση που είχε γίνει στη Βουλή, η πυροσβεστική, όσε ένα χρόνο μετά όμως είπα ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
3: Ακόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, εδώ ακούμε, στο Σρόιντερ την περίφημη συνέντευξη, γύρισε, άλλαξε λίγο την άποψή του και στην πορεία, όταν βγαίνανε στοιχεία τότε, εκείνη τη εποχή, αναθεώρησε και ο ίδιος. Γιατί τα λέμε όλα αυτά, γιατί χρησιμοποιούν ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Γιώργος Φλωρίδης το επιχείρημα ότι όλο αυτό με τα ξυλόλια ήταν μια απάτη, παραλίγο να τεινάξει τη χώρα στον αέρα και κανείς δεν φρόντισε να ρίξει τους τόνους ή να λειτουργήσει ψύχρεμα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και οι ίδιοι τα λέγανε και σε υψηλότατο επίπεδο άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμβαίνει οτιδήποτε. Και όλα αυτά, ξαναλέω, γίνανε επειδή από την αρχή δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν και πάνω σε μια ανομία του κράτους, κυβερνητική ανομία και συγκάλυψη, οικοδομήθηκαν και πάντα θα οικοδομούνται διάφορες απόψεις και θα τις εκμεταλλεύονται διάφορες πλευρές. Φεύγουμε από αυτά, ερχόμαστε στο σήμερα. Έχουν αυξηθεί τα ενίκια και καλά κάνουν και έχουν αυξηθεί τα ενίκια, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον συνάδελφο Σταμάτη Ζαχαρό που έχει φιλοξενούμενο τον Κυρανάκη.
15: Εθνικά στην Αττική τα ενίκια έχουν αυξηθεί, το οποίο προφανώς συμφέρει στους ιδιοκτήτες. 7 στους 10 Έλληνες
16: έχουν αυξηθεί και έχουν ιδιοκτήτες. Κύριε Κυρανάκη, γιατί να μην αυξηθούν τα ενίκια.
15: Σωστά.
16: Δηλαδή, μισό λεπτό. Κάποιος έπαιρνε 580 το 19 βασικό μισθό και τώρα παίρνει πόσο είναι, 940 πόσο είναι.
15: Το ξαναλέω. Σωστά.
16: Να μην αυξηθεί και το ενίκιο λίγο, δηλαδή.
17: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και δεν πεθάνετε μπισουλές τσοκαρίες.
16: Πώς θα γίνει.
3: Πολύ σωστή άποψη είναι αυτή. Αυξάνεται ο μισθός, αυξάνεται. Γιατί να μείνει το ενίκιο κάτω, θα αυξηθεί και το ενίκιο. Βέβαια υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια ότι το ενίκιο είναι όσο ο μισθός. Οπότε αυξάνεται ο μισθός που υποτίθεται είναι για τα έξοδα όλου του μήνα μαζί με το ενίκιο και ψώνια και τρόφιμα και δεν ξέρω τι άλλο, μετακινήσεις, διασκέδαση, οτιδήποτε. Τόσο είναι και το ενίκιο. Αυξάνεται όμως ο μισθός που είναι για όλο το μήνα, είναι αυξηθεί και το ενίκιο, που επίσης είναι για όλο το μήνα. Αλλά δεν θα έχεις τίποτα άλλο να κάνεις για τα υπόλοιπα. Λεπτομέρειες τώρα είναι αυτό. Μπιθουλέι και τσοκαρίες. Και πολύ καλά τα λέει η Μαντάμ Σουσού, που όπως ακούτε έχει διάφορες εκδοχές και εκφάνσεις στον σύγχρονο λόγο του 2026. Μέσα σε όλα αυτά τα πολύ παλαβά που ακούμε, να ακούσουμε άλλο ένα.
12: Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν είναι το κόμμα της ελίτ. Η Νέα Δημοκρατία ως παράταξη ήταν πάντα η λαϊκή παράταξη. Είναι η παράταξη του μικρομεσαίου, του αγρότη, του δημοσίου υπαλλήλου.
18: Είναι αυτή καλέ. Κατεφτωχή.
12: Εμείς ενδιαφερόμαστε για αυτόν που δεν τα φέρνει βόλτα. Εμείς ενδιαφερόμαστε στα αλήθεια. Όχι πολιτικά αντικά όπως οι αριστεροί που λέγανε
2: εδώ,
12: ότι αν υπάρχει χάος η αριστερά ευδοκιμεί. Εμείς θέλουμε ο κόμμος να μπορέσει να έχει το σπίτι του, να τα φέρνει βόλτα, να έχει αξιοπρέπεια.
19: Γνωρίζετε να τρώτε στα κουδάκι, κυρία Πανωρέα.
20: Μπορεί, δώσ' το μου εσύ και τον καταφέρνω εγώ.
2: Θα καλά πάρ' τις γομπίτσες τώρα και βλέπουμε έτσι.
20: Τι χρωστά.
12: Αυτούς εκπροσωπούσε πάντα η Νέα Δημοκρατία και αυτούς εκπροσωπεί και σήμερα.
0: Εμείς ενδιαφερόμαστε για τον τελευταίο συμπολίτη μας.
19: Δεν χρειάζονται λεφτά, πήγαινε φτωχούλα.
21: Τι είπες εσύ?
19: Έσε να φάει πτωχολογιά, Παναγιωτάκη. Και από εδώ και στο εξής, σε περικαλώ να μην παίρνεις λεφτά από τους κατοίκους του πτωχοκομείου.
0: Είναι για να βοηθούμε και αυτόν που δεν έχει. Όχι μόνο ενδιαφερόμαστε για αυτόν, όχι μόνο τον εκπροσωπούμε,
22: καλημέρα,
0: αλλά τον αγαπάμε, τον γατεύουμε.
22: Αυτό είναι κύριε Υπουργέ.
23: Φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι.
0: Μπορεί να ξέρει ο καθένας μου αυτούς με κατηγορεί ως βολεμένο τι δυσκολίες περνάω εγώ.
23: Για τους καημούς σου που σεριανούν στη γειτονιά.
0: Εγώ τα έχω χάσει όλα. Εγώ δεν έχω ένα ευρώ στην τράπεζα.
23: Το κολογιά που απ' το μιλό φτιάχνεις λουλούδι.
0: Δεν έχω δουλειά.
23: Και τους καημούς σου τους πλέκεις ψιλοβελονιά.
0: Είμαι πανφτωχός. Τρώω στα συσίτια.

0: πεινάσουμε όλοι μαζί, και εμείς και τα παιδιά μας.
1: Ούπουν και αγκαλιάζουν την φωτιά. Ούπουν και αγκαλιάζουν την φωτιά.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν πάω σε διαβάσω άλλο, τι συγκινήθηκα.
2: Συγκίνητος, συγκινείται πολύ εύκολα. Εδώ το τραγούδι που από την αρχή έπρεπε να παίξει, με αυτά που ακούμε, θα μπορούσε να έχει τίτλο «Κακομοιριά», για να ταιριάζει σε αυτό που είπε ο Θεοχάρης ο βουλευτής. Βεβαίως, κακομοιρίδες και φτωχοί και φτωχολογιά είναι οι εργάτες, η εργατική τάξη. Το άλλο κοινωνικό στρώμα που είναι οι έμποροι, οι επαγγελματοβιοτέχνες, πάνε πάρα πολύ καλά.
3: Αναβίση λέμε!

0: Δεν μοιάζει λίγο με τη φωνή του Άδωνη Γεωργιάδη? Θα μπορούσε και αυτή η κοπέλα εδώ που λέγει μπλουζάκια στο ΟΑΚΑ. Προχτές την τεράστια συναυλία του 1 εκατομμυρίου που παρακολούθησαν την Άννα Βύση και από το πρωί της Κυριακής μας έχετε ζαλίσει με τα βιντεάκια που ανεβάζετε. Θα πούμε εκτενώς για αυτό το θέμα στο δεύτερο μέρος. Γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ το πρώτο μέρος, το οποίο έχει μία διαπίστωση που όλοι συμφωνούμε.
1: Να το πάμε ανάποδα με τα δικά σας λόγια. Ζούμε σε μια περίοδο απόλυτης γενικευμένης ευημερίας.
2: Όσον αφορά τις επιδόσεις μας ως κράτος συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας προκαλώ, εσείς είστε σοβαρός άνθρωπος, κάντε ό,τι για νεύρα θέλετε, αν έχει υπάρξει εξαετία καλύτερη για την Ελλάδα. Κάντε ό,τι για νεύρα θέλετε, αν έχει υπάρξει εξαετία καλύτερη για την Ελλάδα.
3: Πιστέψτε με, είμαστε οι πρώτοι. Και είμαστε αλφα.

0: φάει φουρ το φουρ. Φουρ το φουρ.
1: Δεν χρειάζονται λεπτά, πήγαινε από το φουλ. Τσιράρας πέντρας μιούτρι σε ρενούντα
2: μαντρουγάντα. Όχι που το λέει ο Γεωργιάδης, ο Γεωργιάδης άσημαντος. Κάντε όποια εφημερίδα θέλετε, Financial Times, Bloomberg, CNN. Όλοι μιλάνε το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας. Το λαθήκαν όλοι, λίστα πέτσα είναι όλοι. Τι ο τρελά, ο Μητσοτάξος έχει βάλει στο τσεπάκι του. Σ' όποια μέρος του κόσμου προσγειωθείς, κοιτάς και δεν πώς σας φαίνεται η Ελλάδα και ακούς μόνο διθυράμπους. Μόνο στην Ελλάδα κρυγιάμε πριν το βράδυ.
3: Αυτά είναι σημερινά. Δεν είναι τα παλιά που έλεγε πάλι σε όποιο μέρος του πλανήτη προσγειωθείς. Όλοι λένε τη τυχερή που είναι οι Έλληνες. Κάθε μέρα να ανανεώσει τουλάχιστον. Γιατί όπως είπε και ο ίδιος, βγαίνει σε 200 κανάλια, έτσι είπε πριν, σε 200 κανάλια τη μέρα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Όχι μόνο εδώ, από ό,τι φαίνεται. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο του σταθμού. Σας περιμένει ο Αποστόλης. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
4: Έλα ρε Αποστολή, μόνο μία παρατήρηση.
5: Σε μένα παρατήρηση. Εσύ σε μένα θα κάνεις παρατήρηση, δεν δέχομαι.
4: Όχι και σε ένα, ρε παλικάρι μου. Σε όλους αυτούς που πιστεύουν, όλους αυτούς πάνε και ψηφίζουν όλοι αυτοί.
5: Α, να κάνεις. Σε αυτούς να κάνεις παρατήρηση.
4: Ναι, για αυτούς το εννοώ. Όχι, είσαι ένας Θεός.
5: Ήλιος καλοκαιρινός, γνωστό. Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαιρινός
4: και δυστυχώς σε θέλω σαν Θεός. Δικτώμα ψήφο, όλοι αυτοί, ρε φίλε, να πούμε επώνυμοι και μη επώνυμοι που πιστεύουν όλους αυτούς.
5: Έχουνε.
6: Ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας, μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι ήταν Elvis Presley.
4: Αυτό είναι το λάθος.
5: Και ευτυχώς έχουνε, γιατί δεν θα είχαμε γνωρίσει τόσα σούργελα στη ζωή μας, όπως αυτά που ψηφίζουνε.
4: Απ' τη μία είναι να γελάμε, αλλά απ' την άλλη είναι να κλαίμε, γιατί βρισκόμαστε αυτά τα χάλια εκτετίας όλων αυτών που πάνε και ψηφίζουν.
7: Ναι, καλησπέρα Αποστόλη.
5: Καλησπέρα φίλε.
7: Ο Βαγγέλης με τι κάνεις?
5: Καλά εσύ, Βαγγέλη?
7: Με την Ηλιούπολη που λέγαμε.
5: Τι λέγαμε?
7: Σε καλά φίλε, προσπαθώ να σε πετύχω στη γραμμή και δεν σε πέτυχε.
5: Και τώρα, με πέτυχες.
7: Βέβαια, με πολλή προσπάθεια. Διάβασα ότι ετοιμάζουν drones για να μας φέρνουν το φαγητό στην πόρτα. Αλλά σκέφτομαι ότι στην Ελλάδα, αν το drone προσπαθήσει να πετάξει πάνω από τις λακκούβες και τα διπλοπαρκαρισμένα, ούτε καν θα φτάσει παραγγελία, θα πέσει από αντιαεροπορικά πυρά. Delivery.
5: Τι σύνδεση είναι αυτή, πού θα συναντήσει λακκούβες στον drone? Μυστήρια μου το λες.
7: Θα είναι από ψηλά τα...
5: Είπατε, έχει λακκούβες και στον αέρα, κενά αέρος, μήπως εννοείς?
7: Μάλλον κάτι τέτοιο.
5: Ό,τι πω, θα συμφωνήσεις, το ξέρω.
7: Και για φαντάσου να έχει πολλά drones και να έχει κίνηση, και στον ουρανό.
5: Πού φτάσαμε, αυτό θα πει ότι αντέχουμε ακόμα. Είναι γεμάτη η συγκρού με drones, άρα...
7: Και να περιμένεις το club sandwich και να σου έρχεται με drones, θα γέλιο.
5: Ναι, κι εγώ νομίζω μου φαίνεται ξεκαρδιστικό αυτό.
8: Έλα ρε εσύ μία ώρα.
5: Συγγνώμη,
8: εντάξει.
5: Δεν ήξερα να μην μιλάω με άλλους.
8: Ασυγχώρητος.
5: Ζηλιάρη.
8: Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Το ένα είναι, λέγα την Τετάρτη ότι ο Τσίπρας μπάει στατιστική, τέλος πάντων δεν έχει βγει τρίτη φορά.
9: Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία? Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει.
8: Ο μεγάλος ο Αντρίας και βγήκε το 81 και το 85 και το 93.
5: Να το. Ρούφα. Νομίζω το ρεκόρ μιλούσαμε για συνεχόμενη όμως, αλλά τέλος πάντων.
8: Δεν το διευκρίνησε. Το δεύτερο είναι, λοιπόν, είσαι καλός παπάντζες, εγώ έχω πολλά ηχεία. Θα κάνουμε καμιά μαλακία έτσι κλινική και θα θεραπεύουμε ανθρώπους με ηχητικές συχνότητες.
5: Ω, σίγουρα το έχει σκεφτεί κάποιος.
8: Πούμε το τάλιρο σου λέω.
5: Σίγουρα το κάποιος το έχει σκεφτεί αυτό, μην νομίζεις.
8: Ναι, αλλά εμείς θα τελειοποιήσουμε.
5: Δεν το έχει κάνει, σωστό.
8: Τώρα που θα οριμάσουν οι συνθήκες.
5: Να το. Εγώ το ακούω αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον, επιχειρηματικότητα, sorry κιόλας.
8: Εννοείται, πάνω από επίση 38 βαθμούς δεν καίγεται ο ποπούλης σου.
5: Τι κάνει?
8: Τίποτα, 38 ακόμα καλά είναι από τους 40 και πάνω.
5: Ναι, οκ. Okay. Yeah. Κάτι θα ξέρεις εσύ.
8: Κάτι ξέρω.
5: Ναι, τι, έτσι τα λες.
8: Εμείς στην Αίγυπτο τον πλένουμε.
5: Το είχα υποψιαστεί.
10: Ναι.
5: Ναι.
10: Γιατί παλικάρι βρίζετε τον υπουργό μας και δεν τον αγαπάτε, δεν τον πιστεύετε τον?
5: Επειδή τον αγαπάμε τον βρίζουμε, έχουμε την οικειότητα, κατάλαβες? Επειδή τον αγαπάμε και έχουμε αυτή την οικειότητα του συναισθήματος.
10: Πρόσεξε να δεις κάτι. Όταν ο Άδωνης λέει ότι δεν υπάρχουν εκείνα τα ιατρία και εκείνα και τα άλλα, να είσαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν. Μην τον διαψεύδετε. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος τόσο μεγάλη εγγύηση που...
5: Τόσο μεγάλη εγγύηση, τόσο.
10: Ψεύτες και κλέφτες είναι Νέα Δημοκρατία.
5: Όπως η εγγύηση στα κινητά. Που σου χαλάει κάτι, πας τα δύο χρόνια και σου λέει αυτό δεν ήταν στην εγγύηση. Δεν ακούς καθόλου έτσι.
10: Όλους
5: δεν ακούς, λες το δικό σου μόνο.
10: Αυτά τα ωραία λόγια.
5: Συνεχίζεις να λες το δικό σου μόνο. Ούτε καν, δεν έχεις καν ακουστικό αυτή τη στιγμή. Κανονικά είναι το ποίημα, έχεις κατεβάσει το τηλέφωνο και λες θα το πω.
10: Δεν άκουσα.
5: Το ξέρω.
11: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Η ώρα είναι 9:30.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
13: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
14: Καλώς τη! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
15: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
14: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
16: Γεια σας.
14: Ποιος είναι ο κύριος?
15: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
14: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
15: Κυρία Μαρία, μπράβο.
14: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
15: Σοβαρά?
14: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
18: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν το κακομέρι.
1: Είναι αυτοί καλέ, κάτι φτωχοί.
2: Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
4: Για να ψωνίζουμε πάνω από

0: Σας κοροϊδεύουνε στα μούτρα σας.
1: Καταπληκτικό.
2: Α, να και μια ωραία κατάληξη όλου αυτού του ηχητικού που εδώ ακούσαμε μόλις. Μια πανδεσία με θεσπέσιες δηλώσεις κυβερνητικών βουλευτών, στελεχών, γεμάτες ανθρωπιά, έγνοια και ενσυναίσθηση, αγάπη προς τον πολίτη και τον ψηφοφόρο. Πολλοί από αυτούς που αναφέρονται τώρα εδώ, τα στελέχη, θα ψηφίσουν αυτούς, αυτά τα στελέχη που συμπεριφέρονται λεκτικά με αυτόν τον τρόπο. Πάρα πολύ ωραίο είναι όλο αυτό, πραγματικά έχουν ξεβρακωθεί εντελώς, ούτε προσχήματα, ούτε τσίπα, αυτό που λέγαμε παλιά. Ο πολιτικός λογαριάζει το πολιτικό κόστος, έχει τσίπα, τουλάχιστον τα ψέματα κάπως να το φτιασιδώσει, να μην το βγάλει ομά. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, το βλέπουμε, έχουν λαλήσει, έχουν ξεφύγει και είμαστε και 5 μήνες πριν τις εκλογές. Μια πολύ ωραία δήλωση επίσης, και αυτή από μια άλλη οπτική δείχνει το μέτρο και την μετριοπάθεια που έχουν τα κυβερνητικά στελέχη. Είναι αυτή που έκανε ο κύριος Φλωρίδης.
3: Να σας πω τώρα στη Θεσσαλονίκη, που δεν είναι τώρα επειδή είμαι προσήφος εκεί, αλλά όπως την παρακολουθώ τόσα χρόνια που ζω εκεί. Στη Θεσσαλονίκη αυτά τα λίγα τελευταία χρόνια, τώρα που μιλάμε, τα έργα τα οποία γίνονται όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια.
1: Καταπληκτικό.
3: Όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια. Τώρα γίνονται όλα.
2: Κοίτα, είχαν ξεκινήσει το μετρό νομίζω πριν 2.000 χρόνια. Είχαν ξεκινήσει τα έργα του μετρό, αλλά βρήκανε σε κάτι άλλο αρχαία πιο παλιά. Και εκεί στο σταθμό Βενιζέλου, που δεν λεγόταν έτσι τότε, Κάσανδρου, δεν ξέρω πώς μπορεί να λεγότανε, και σταμάτησαν. Ωραία παρομοίωση από τον κύριο Φλωρίδη. Καθόλου υπερβολικός, νουνεχής όπως πάντα, μετριοπαθής. Θυμόμαστε εκείνη τη δήλωση ότι θα ανατιναζόταν όλη η χώρα και θα χωριζόταν στη μέση, επειδή περνάει κάτω ακριβώς από το σημείο του εκτροχιασμού στα Τέμπη ο αγωγός φυσικού αερίου και θα ανατιναζόταν όλη η χώρα. Ο Άδων Γεωργιάδης είχε πει Λάρισα. Ναι. Ο Φλωρίδης είχε πει όλη η χώρα. Η μισή χώρα θα κοβόταν και άρα δεν θα είχαν γίνει και τα έργα στη Θεσσαλονίκη που έχουν να γίνουν 2.500 χρόνια. Μπράβο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που κανείς δεν ενδιαφέρθηκε επί 2.500 χρόνια και βρέθηκε κάποιος να τρέξει τα έργα στην Θεσσαλονίκη. Μπράβο και στους ψηφοφόρους του Φλωρίδη που ακούνε να λέει αυτές τις αρλουμπαρίες και θα πάνε να τον ψηφίσουν και τον βγάλουν και πρώτο. Συγχαρητήρια και μπράβο. Τι κάνουν όμως οι Θεσσαλονίκοι?
4: Στη Θεσσαλονίκη φουλάρω με 200 ευρώ και εδώ φουλάρω με 140.
5: Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι δύσκολη, όσο πάει γίνεται χειρότερη, γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να βρούμε που μπορούμε να γλιτώσουμε χρήματα.
6: Και κάποιο που μένει εδώ κοντά μπορεί να το κάνει κάθε μέρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να βάλει στην Ελλάδα βενζίνη.
7: Όποτε βρίσκομαι εδώ στην περιοχή έρχομαι και βάζω στη Βουλγαρία. Τα έχω υπολογίσει επακριβώς σε κάθε γέμισμα και αέριο και βενζίνη που έχω και κερδίζω γύρω στα 35 ευρώ.
8: Φουλάρω, τι κάνω. Όσο πάει. Όταν βάζεις 70 ευρώ και δεν φουλάρει στην Ελλάδα και εδώ βάζεις 70 ευρώ και θες και μπιτόνι για να φτάσεις στα 70 ευρώ, φυσικά.
9: Είναι αυτή καλή. Κάτι φτωχή.
2: Κάτι φτωχοί Θεσσαλονικείς και Βορειοελλαδίτες που πάνε να βάλουν βενζίνη στη Βουλγαρία. Φαντάζομαι μέσα εκεί είναι και ψηφοφόροι του Φλωρίδη. Δεν γίνεται. Να νιώθουν και περήφανοι που γίνονται έργα 2.500 χρόνια δεν έχουν γίνει και τα φτιάχνει τώρα ο κυβέρνηση Μητσοτάκη και βρίσκουν τη διέξοδο. Πολλές φορές την κάνουν συμπολίτες μας, πάνε προς Βουλγαρία, πάνε προς Βόρεια Μακεδονία, δεν πάνε και τα ονόματα, πάνε και τα σύμβολα. Αν είναι να βάλει φτηνή βενζίνη θα πάει οπουδήποτε. Αυτά από τη Βόρεια Ελλάδα, λαός τώρα μέρος δεύτερον.
10: Έλα ρε Μπάρδο Χιονάτη.
11: Έλα.
10: Καλή σεζόν, καλό καλοκαίρι.
11: Να σε καλά. Τι καλό καλοκαίρι, πας καλά?
10: Καλή συνέχεια, έχει ακόμα, έχει.
11: Α, έχει, ναι. Από καλό καιρό θα λέμε.
10: Από καλό καιρό, καλό από καλό καιρό.
11: Φουτάς ακόμα εσύ?
10: Ναι.
11: Δεν κρυώνεις?
10: Όποτε μπορώ.
11: Α.
10: Εντάξει, καλά είναι.
11: Εντάξει, okay.
10: Λοιπόν, πήρα να πω εσύ για τον άλλο που έλεγε για τον Nikita Klib, τον X-Ray.
11: Ναι.
10: Και για σένα που είχες πει καλά λόγια. Ο άνθρωπος ρε εσύ έχει κάψει καπίστρια εδώ και χρόνια. Έχει πει καλές δηλώσεις καταρχήν για το Ισραήλ.
11: Είχα πει εγώ για τον Nikita Klib καλά λόγια.
10: Δεν θυμάμαι τώρα πότε.
11: Άμα δεν θυμάσαι τι.
10: Ότι το συμπαθούσες πάντως.
11: Στα παλιά, στα καλά.
10: Ναι, στα παλιά ήταν εντάξει.
11: Να.
10: Από τότε που είχε κάψει το αμερικάνικο διαβατήριο. Από τότε έχει κάψει καπίστρια, έχει κάνει δηλώσεις.
11: Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο καθένας.
10: Ψάξτε το. Δηλώσεις του Ισραήλ. Ότι και καλά μείνετε στους Παλαιστίνιους.
11: Αφού είναι στρατηγική συμφωνία τώρα και συμμαχία, δεν θα το κάνουμε.
10: Εκτός αυτού,
11: ξεχνάτε
10: ότι είχε υποστηρίξει το ποτάμι στις πότε εκλογές.
11: Μπράβο, σοφός.
12: Από σπου και ως πού. Απόστολε, καλημέρα σου.
11: Καλημέρα.
12: Ο Θάνος είμαι από το Γάλλο το Αμαία.
11: Ωραία.
12: Να σου πω, φίλε μου καλέ αγαπημένε, δεν πρόλαβε, την Τρίτη θα πάρω την αναπηρική σύνταξη. Τα έχω κάνει έτσι με ένα λογαριασμό. Μέσα σε τρεις μέρες έφυγε όλοι. Πού θα πληρώσω τη ΔΕΗ, πού θα πληρώσω το τηλέφωνο. Δεν ξέρω, έχω απειθήσει. Και από την άλλη μεριά.
11: Μην αγχωνιστεί, σας έχει στο μυαλό το Μητσοτάκης, είναι πάνω από όλους σας.
13: Το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν.
11: Σωστά. Και όλους μας.
12: Ξέρω, αυτός είναι στον αέρα μόνιμα σε ένα αεροπλάνο και πετάει. Αλλή μόνο από μένα. Τα λέω καλά.
11: Τώρα, άμα το αίτημα είναι αεροπλάνο, ναι, δεν είναι εύκολο να το έχεις.
12: Έτσι είναι, αγόρι μου.
11: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνουν είναι πιο βασικά πράγματα, ότι δεν φτάνει η σύνταξη τη δεύτερη εβδομάδα.
12: Ούτε την πρώτη δεν φτάνει.
11: Μην αγχώνεσαι, την τρίτη εβδομάδα είναι το καλό. Την τέταρτη, πότε είπανε. Εκεί που πέφτει κάτι λίγα.
12: Ναι.
11: Την πρώτη εβδομάδα ψωνίζουν 100 και την τέταρτη εβδομάδα ψωνίζουν 97.
14: Γεια σου,
11: γεια.
14: Καλή σεζόν, πρέπει.
11: Τώρα το θυμήθηκες.
14: Τώρα το θυμήθηκα. Ακούω όλη την μέρα σαν τον κάτω.
11: Τώρα κλείνουμε για Χριστούγεννα σε λίγο.
14: Ναι, εντάξει. Δεν πειράζει. Έλα να σου πω. Αν γίνεται να πάρω από την Αμερικάνικη πρεσβεία τα βήματα του Αλέξη.
11: Πάρτα.
14: Θα κάνω δώρο του τα ρήπα.
11: Αυτά που έβγαλα χθες το κλαρί, ναι.
14: Ναι, αυτά θέλω.
15: Διαδικτυακή δημοπρασία Αμερικάνικης πρεσβείας. God bless America. Δημοπρατούμε και ψαλίδια για τα μπαρμπέρικα.
16: Απόστολε.
11: Έλα.
16: Καλή σου ημέρα.
11: Καλή σου ημέρα και εσένα.
16: Από ό,τι θυμάμαι η Σύγκρου είχε πολύ κίνηση το βράδυ λόγω του καταστάσεως. Τώρα έχει το πρωί. Βγήκα μόλις στη βίζα. Δηλαδή τι έγινε τώρα.
11: Ναι. Άρα... Εκεί φτάσαμε να πηγαίνεις για ψώνια στη Σύγκρου και τη μέρα.
16: Α, αυτό πάρα πολύ ωραίο. Τέλει.
11: Και για να έχει ο κόσμος για βίζιτες, πάει να πει ότι έχει για σούπερ μάρκετ.
17: Για να ψωνίζουμε, πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει.
16: Ναι, αλλά εγώ ξέρω και κάτι άλλο.
11: Τι άλλο ξέρεις.
16: Τη λεωφορείο πηλιαγμένη που εγώ όταν ανεβαίνω τον δρόμο τη δουλειά μου, υπάρχει ένα ξαρχείο το Σάλε.
11: Α, όλο τα ξέρεις.
16: Το Σάλεμ καλέ, που είναι στην Ολυμπιακή ακριβώς, στην Ολυμπιακμένη, που είναι το σήμα της Ολυμπιακής.
11: Το Σάλεμ είναι γνωστό ξενοδοχείο.
16: Βέβαια.
11: Για εσάς που κάνετε τέτοια. Τέλος πάντων, τι θες.
16: Και σταματάω να πάρω τσιγάρα και βλέπω κάτι κοριτσάκια και μου λέει θέλετε παρέα. Λέω συγγνώμη, τι να κάνουμε δηλαδή.
11: Α, είδες και το κατάλογο εσύ και να σου πει ακριβώς τα περιεχόμενα.
16: Του Πανεπιστημίου μου λέει ναι, αλλά θέλω να βάλω τα λεφτά και δεν έχω χρήματα μου να πάω στο Πανεπιστημίο που λέει. Κατάλαβε τι μου γυναίκα. Τρελάθηκα, αυτό είναι αληθινό που σου λέω. Δεν στο λέω έτσι απλά.
11: Εντάξει, πόσο πήγε πες μου τελικά.
16: Δεν πήγα καλά εγώ, δεν πάω.
11: Έλα τώρα που δεν είχες πληρωθεί ακόμα.
16: Τι να πληρωθώ, δεν έχω χρήματα. Ξαναλέω, δεν έχω χρήματα, δεν έχω πρόβλημα. Δεν κατάλαβες. Δεν θα πάω τώρα με γυναίκες το δρόμο. Αυτό δεν γίνεται με τίποτα.
11: Α, είσαι πιο ψαγμένος. Καλά, κατάλαβα.
16: Οκ.
11: Εδώ κάθεσαι να σε πηδάνει πολιτική, δεν θα πας. Τέλος πάντων, εντάξει, περίεργο. Έγινε.
2: Περιορέξεως, αυτό που λέμε, ισχύει σε όλες τις πτυχές. Ήμασταν πριν στους Θεσσαλονικείς που πάνε στην Βουλγαρία για να γεμίσουν τα τεπόζιτα και το βρίσκουν πολύ καλό αυτό, ακόμη και αν κάνουν χιλιόμετρα για να φτάσουν εκεί. Και από αυτό το σύνορο πάμε στην άλλη γωνιά, στη Φλόρινα.
18: Θέλει εδώ πέρα τουλάχιστον 30 τόνους ξύλα για να βγει ένας χειμώνας. Γιατί έχουμε 8 μήνες χειμώνα εμείς εδώ πέρα. 3,5-4 χιλιάρικα για να βγάλεις ένα χειμώνα. Την θέρμανση την άναψα και θέλω 30 τόνους ξύλα. Θέλω 3,5 χιλιάρικα. Πού να πάω να τα βρω.
19: Δεν χρειάζονται λεφτά, πήγαινε από το πουλ.
18: Πετρέλαιο δεν μπορώ να βάλω γιατί είναι πανάκριβο. Με 4 κατσουτάρικα που μας δίνει επιδότηση. Μπορώ να βγάλω όλο το χειμώνα. Θα πάρουμε πάβουμε και κουβέρτες και θα σκεπαζόμαστε. Θα καίμε δηλαδή μισή ώρα, το λέμετε και θα το σμήνουμε.
20: Δεν είναι καθόλου εύκολο για μας εδώ πέρα πάνω. Και 6 μπαλέτες, γύρω στα 2,5 χιλιάρικα, 3. Οι συντάξεις είναι χαμηλές. Που αν δεν κάνουμε κουμάντο λίγο από το καλοκαίρι για να βγούμε το χειμώνα.
9: Είναι αυτή καλέ. Κάτι φτωχή.
2: Ακούμε σήμερα πολλούς φτωχούς και κακομύριδες, φτωχάντζες και πλέμπες. Γενικώς με τα θέματα που έχουν, τα προβλήματά τους. Στην Κύπρο δεν υπάρχουν φτωχοί, το ξέρουμε όλοι. Πήρε κάποια μέτρα εκεί η κυβέρνηση. Ρωτάνε τη βούλτεψη ποια είναι η γνώμη της για τα μέτρα της Κύπρου και γιατί δεν κάνουμε κι εμείς εδώ κάτι σαν αυτά που έκανε η Κύπρος και απάντησε ως εξής.
21: Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε χώρες οι οποίες παράγουν ενέργεια με τρόπο που εμείς δεν μπορούμε να παράγουμε γιατί είμαστε από πίσω.
22: Υπάρχουν άλλες χώρες που ειδικό το κατανάλωση τα κάψει με ειδικά τον
21: ήλιο. Τίποτα, δεν κάνανε τίποτα. Δεν έχει συμβεί αυτό. Αυτό είναι παραμύθι που θέλουν να το λένε.
22: Πού? Δεν έχει συμβεί.
21: Απλώς είναι πιο χαμηλή. Καμία. Ποια?
22: Ωραία, στην Κύπρο γιατί πουλάνε τη βενζίνη, είναι 60, από εμάς ψωνίζουν.
21: Δεν θέλω να σχολιάσω, Κύπρο δεν σχολιάζω ποτέ.
22: Γιατί?
21: Έτσι θέλω.
2: Και δεν απάντησε. Και δεν μάθαμε ποια είναι η γνώμη της. Μα γιατί διάλεξαν την Κύπρο τόσες άλλες χώρες. Νομίζω και η Γερμανία μειώνει τον ειδικό φόρο καυσίμων. Εκεί τι θα έχει να πει την Κύπρο, γιατί δεν σχολιάζει. Τι βίτσιο είναι αυτό. Και δεν θέλει με την Κύπρο τίποτα. Δεν μας είπε τίποτα και μείναμε με την απορία. Ποια είναι η θέση της βούλτεψη για όλα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη. Όλες τις χώρες τις έχει πιάσει στο στόμα της. Την Κύπρο γιατί δεν θέλει. Επειδή είναι εθνικό θέμα. Επειδή είναι Έλληνες σαν και εμάς αδέρφια. Θέματα. Πολλά θέματα έχουν μαζευτεί. Έγινε και το φεστιβάλ της ΚΝΕ και βλέπω πολλές συγκρίσεις με την αναβίση προχτές. Δεν ξέρω πώς τους έχει έρθει στα social media. Αεροφωτογραφίες από τη μία, αεροφωτογραφίες από την άλλη. Στη Βύση θα μείνουμε λίγο, γιατί υπάρχει ένα σύνθημα, αφού μας ζαλίσατε όλους από κάτω εκεί. Καταλαβαίνουμε ότι την αγαπάτε, την αναβίση. Προφανώς αυτό που γίνεται είναι μοναδικό, το να μαζεύει τόσο κόσμο, κάνει δεύτερη καριέρα και μπράβο της και. Και υπάρχει ένα μήνυμα, ένα σύνθημα που λέει ότι έχουμε ζήσει, το έχει πει η Βύση. Έτσι κυκλοφορεί από χτες. Σε ό,τι με αφορά, ούτε ένα δευτερόλεπτο σε ό,τι έχω ζήσει δεν υπήρχε η Βύση. Ποτέ όμως. Ήταν παντελώς απούσα, παντελώς εκτός σε ό,τι έχω ζήσει, νομίζω ότι έχω ζήσει. Δεν θα μπορούσε να είναι ούτε στον άλλο πόλο από αυτόν που θα ήμουν εγώ η αναβίση, που καταλαβαίνω γιατί την εκτιμάτε, αλλά όπως ακούτε εδώ, τίποτα. Εκοφαντική απουσία και αναυπαρξία σε ό,τι έχω ζήσει. Και αυτό θα είναι δικό μου σύνθημα. Και τρομάζω να σκεφτώ πως θα ήταν όλα αυτά που έχω ζήσει με τη φωνή και τα τραγούδια της Βύση δίπλα μου. Μέσα μου, στο αυτί μου και στην καρδιά μου. Τρομάζω, τρομοκρατούμε. Και όταν τα έχει γράψει ο Καρβέλας. Με τις αγάπες από νάιλον, με τα εκατομμύρια, με όλες τις τσούλες της γης, με τα τρελαίνω, με μία παγώνω, μία ζεσταίνω με και άλλα πολλά αριστουργήματα. Ό,τι έχω ζήσει δεν το έχει πει η Βύση.

0: τελευταίος είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Ό,τι έχω ζήσει λοιπόν δεν έχει σχέση με τη Βύση. Οπότε έτσι ήθελα να το πω γιατί τα έβλεπα. Σας εκτιμούμε και εσάς που ακούτε Βύση προφανώς. Το καταλαβαίνουμε, συμπονούμε, δεν το συζητάμε, αλλά είναι εδώ τα κολοκύθια και η όρεξη. Η γνωστή παροιμία. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού. Μέσω μετά κακά κορίτσια. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.
1: Έλα μωρή γλύκα, τι κάνεις?
2: Γλύκα γλύκα, γλυκιά μου γλύκα γλύκα.
3: Α, αυτά δεν μπορώ. Αυτά που με καλοπιάνετε και ποιος ξέρει τι θέλετε μετά.
2: Γλυκιά μου ελαστίνα, γκαλιά μου ελαστίνα, γκαλιά μου έλα έλα.
1: Αναστατώνομαι όταν σου μιλάω, Αποστόλη.
3: Αναστατώνεσαι.
2: Αναστατώνομαι μαζί σου μάτια μου απογειώ.
1: Αχ, αγάπη μου εσύ. Να σου πω.
3: Τι θες ρε Τζουτζούκο?
1: Καλά, στούμπος είμαι. Πού το καταλάβεις από τη φωνή?
3: Τζουτζούκο είπα.
1: Α, Τζουτζούκο, στούμπο άκουσα. Είμαι και λίγο
3: μετρημένος.
1: Ναι.
3: Χαμηλά.
1: Το πες. Ναι. Χαμηλά. Τι να κάνουμε.
3: Δεν πειράζει, έχω ακούσει ότι έχετε άλλα προσόντα εσείς.
1: Ούτε από εκεί, από
3: στο. Χιονάτι γιατί καθότανε. Τέλος πάντων.
1: Θα χρειαστώ τον επιμηκητή σου. Τι να κάνω.
3: Τον έχω. Τον έχω, απλά είναι χρησιμοποιημένος.
1: Δεν πειράζει, θα μου διδάξεις πώς το κάνεις.
4: Λέει να διδάσκεται η βαρύτητα και το παράδειγμα.
3: Διδάσκεται, το έχω πει και διδάσκεται. Μην αγχώνεσαι, το βάλαν στα σχολεία φέτος.
4: Λοιπόν, άκουσα τη δήλωση του Στουρνάρα για τα capital control. Αυτό το παπαγαλάκι του Μητσοτάκια. Λοιπόν, άκουσα, Αποστόλη. Εγώ τώρα μόλις πήρα σύνταξη πάνω από 1000 ευρώ. Επειδή μίλησε για capital control των 60 ευρώ. Τώρα το 2026 ξέρεις πώς θα παίρνω την ημέρα. 36 ευρώ.
3: Να.
4: Δηλαδή και αύριο να γίνει κάποια. Έβλεπα κάτι κολόγερου στην τηλεόραση. Γιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγι και το Capital Control ήταν 60 ευρώ. Παλιωμαλάκες. Λοιπόν, Στουρνάρα, άκτες ο μισός σου, άκτες ο αγόρι.
5: Με κόβεις ενώ πρέπει...
3: Αν εσέκοψα, καλά κατάλαβες. Ισχύει, αυτό κάνω και τώρα. Έλα, γεια.
6: Έλα, πώς όλα.
3: Έλα.
6: Έλα, μια ιστορία ήθελα να σου πω. Πέρασε βέβαια ο καιρός για τον Αλέκο τον Χαλβατζή, το γιο του Σφύρου.
7: Έτσι έφτασαν σε μάτια 35 χρόνια μετά οι διοικήσεις γεμάτες ηρωισμό και επικά κατορθώματα. Για τους χαλκέντερους κομμουνιστές πόλα τα καταπίν χωρίς να πάθουν τίποτα. Αλεξίσφαιρη, τεφλών. Και έπρεπε να περάσουν χρόνια για να συνειδητοποιήσουμε ότι μαζί με τον ηρωισμό και τα κατορθώματα έχονται βαριές πληγές.
6: Εγώ με τον Αλέκο έχω 2 χρόνια διαφορά και πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο, στο πρώτο Λύκειο Νέας Ιωνίας. Λοιπόν, και ήταν μία μέρα που γινόταν οι εκλογές και βγαίναν τα παιδιά τότε της τρίτης λυκείου στη φίλη μου και λέγανε άμα βγω πρόεδρος θα σκοτώσω τους καθηγητές, όλε από κάτω. Άμα βγω πρόεδρος κάθε μέρα εκδρομή, όλε από κάτω. Βγαίνει και ο Χαλβατζής και λέγω παιδιά θέλω να σας μιλήσω σοβαρά για κάποια προβλήματα που αφορούν την παιδεία και το σχολείο. Και του κάνει ένας όντε τελείωνε ρε, τι θα κάνεις εσύ. Και παίρνει το μικρόφωνο ο λυκειάρχης, ο κύριος Καρπέτης, να τα λέμε αυτά και λέει βρε ήθη, τόση ώρα ανεβήκανε πάνω όλοι οι καραγκιόζηδες και τους αποθεώνατε. Ένα παιδί βγήκε να μιλήσει σωστά και τον κράζετε. Γι' αυτό είσαστε τόσο ηλίθιοι. Και όταν μεγαλώνετε πάλι ηλίθια ψηφίζετε. Και ο Χαλβατζής τότε που ήταν πρωτάκι νομίζω βγήκε δεύτερος ή τρίτος σταυρούς. Λοιπόν, και με αυτό εκτός από τον Χαλβατζή θέλω να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές μου από το πρώτο Λύκειο Νέας Ιωνίας, αυτούς που μας μαθαίνανε όλους ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων και ότι πρέπει να ζήσουμε αγαπημένοι γιατί είμαστε μια προσφυγική περιοχή. Αυτοί που μας λέγανε ότι δεν υπάρχει Θεός και δεν πιστεύουμε παιδιά να πιστεύετε τέτοια παραμύθια και κάτι τέτοια. Και ό,τι έχω γίνει σήμερα το χρωστάω στους καθηγητές μου και στην πόλη μου. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και ήμουν πάρα πολύ περήφανος που πήγαινα στο ίδιο σχολείο με τον Χαλβατζή.
3: Το πρώτο λύκειο ποιο είναι αυτό που είναι πάνω στους γραμμές?
6: Ναι, ναι, ναι, αυτό στα Πευκάκια. Το οποίο θεωρείται και το πιο κυριλέ, δηλαδή της Καλογρέζας και τα άλλα είναι και πιο ακραία, πιο ακραία αριστερά ακόμα. Στην Καλογρέζα, για να σας δώσω να καταλάβεις, είπε ένας καθηγητής Κολαλβανό, ένα μαθητή, πήγαν να το σαπίσουν οι άλλοι, έγινε κατάληψη με 325 υπέρ και 12 κατά και βγήκε ο λυκειάρχης και λέει παιδιά τον διώξαμε τον καθηγητή, αυτό δεν θα υπάρχει όχι στο σχολείο, δεν θα περάσει ξανά από τη Νέα Ιωνία. Αυτά γίνονται σε εμάς. Α, και κάτι άλλο, και όταν ένα παιδί έσκασε με μπλούζα εθνικιστική πρώτη λυκείου και τον πλακώσαν τα τριτάκια και του την πήρανε, πήγε και το πες στους καθηγητές και του είπαν οι καθηγητές καλά σου κάνανε. Ναι, κόκκινη τρομοκρατία όπως λέει και η Χρυσή Αυγή.
8: Πρέπει να ανακοινώνεις τώρα, μιλάω με τον Μαρκόνι.
3: Α, θα το λέω ναι για τη διαφήμιση, το κατάλαβα, έλα γεια.
9: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
10: Μα ναι.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
6: Ένα χτύπημα στο παρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου παρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστή. Κλείστε ραντεβού τώρα. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
7: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910 28369. Και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
8: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος, το Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
4: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: favorite DJ.
1: Χρειάζεστε ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας? Τα καλύτερα θα τα βρείτε στο Λάμπη Παπαδόπουλο, στο Αίγιο, Καναλοπούλου 43. Τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.autopapa.gr.
2: Η ώρα είναι 11. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη. Και τι λέει.
5: The station with the best music.
6: I love the music.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση ανταλλακτικά αυτοκινήτων, Λάμπης Παπαδόπουλος, το Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 11.30. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369. Και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: The experience continues.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Η ώρα είναι 12.
2: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
3: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

σβησμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια.